Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί. Μη μαζί γιατί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κάνετε, πώς είστε, πού είστε, 6 και 2 το πρωί. 6 και 2 λεπτά το πρωί, 6 και 3, εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Ομπούπας, τελευταία εκπομπή τη σεζόν, τη κλασική σεζόν, γιατί από τον Αύγουστο σε λίγες μέρες θα επανέλθουμε, δρυμύτεροι, και εγώ και ο Θάνος, μην νομίζετε ότι θα πάμε κάπου μακριά, εδώ λοιπόν θα είμαστε, θα ξεκουραστούμε μερικές μέρες, Αλφαρέντιο 989 με πάρα πολλή επικαιρότητα. Με πάρα πολλά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, να δούμε, να μιλήσουμε, να πούμε να. Τι είναι αυτό τσάι που ανακατεύεις? Γιατί τσάι, ζεστό τσάι 6 και 3 το πρωί, είσαι κρυωμένος? Α, δεν βρήκες καφέ. Δεν είσαι κρυωμένος, δεν έχεις διασπείρει τίποτα μικρόβια εντός του ότι θα λάμουν και κλειστό ο ότι θα λάμουν και εγώ. Πόση ώρα θα το κάνεις αυτό το τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου εδώ να βάζει, έχει πάρει το φακελάκι του τσαγιού. Όχι, συνέχισε, δεν πειράζει, είναι χαλαρωτικό. Τι λέει από έξω, πες μια λέξη, πες μου τη λέξη. Τι λέει κούπα? Δεν βλέπω σε αυτή την απόσταση, Θάνο.
1: Δεν
0: πρόβλημά μου λέει, είναι ο λέει, καταλάβατε. Δεν θα έρθει η ώρα, θα έρθει τα χρόνια μας. Δεν είναι θέμα πρεσβειοποίησης, είναι θέμα μοιοποίησης. Να ξέρεις, ακόμα βλέπω κοντά. Αλφαρέντιο 989, στείλτε καμιά καλημέρα, αν δεν κοιμάστε. Αν πηγαίνετε τώρα για ύπνο, στείλτε καμιά καληνύχτα. Στείλτε μας τι κάνετε, που είστε, που γυρνάτε. Τι λέει εδώ το αγόρι μου. Καλημέρα, Έλλη μου, εφοκόριτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μου είπε κάτω ο security που ήρθα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι εννοεί. Καλημέρα, του λέω. Καλημέρα, μου λέει η Έλλη μου. Πάω να μπω στο σανσέρ, μου λέει. Αχ, και να πέσει κάποιο τον ερωτά σου, τι θα πάθει. Ήταν υπονοούμενο, πιστεύει? Δεν με φλερτάρει, είναι σίγουρο, τον ξέρω 27 χρόνια. Αλλά μάλλον κάτι θέλει να μου πει. Του λέω, βέβαια, του λέω, εννοείται, τι συζητάς, αλίμονο. Α, μου λέει, δηλητήριο. Κατάλαβες. Του λέει, τι έχεις πιει πρωί. Αλφαρέντιο 989, λοιπόν, μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τι μου λέτε εδώ, καλημέρα στο Δημήτρη μας, καλημέρα στον Κώστα μας, καλημέρα στο Βασίλη μας. Είχαμε αυτή την επίθεση, μάλλον Ισλαμιστή, σε φεστιβάλ Pride του Βερολίνου, με ένα νεκρό και 16 τραυματίες, στο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μάλιστα, τι να πω, δεν λέω τίποτα ακόμα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα ξυπνήσουμε σε λίγο και θα αρχίσουμε το σκληρό ροκ. Τι άλλο λέτε εδώ, Μάρκ, το τελευταίο πριν τις διακοπές. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η, πριν πάμε σε τραγούδι. Εδώ η δημοσκόπηση. 14 μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Τρίτο το Πασόκ. Βυθίζεται η Καριστιανού. Για να ξέρετε, λέει εδώ η δημοσκόπηση πάντα. 30,5.

8 η Νέα Δημοκρατία, 16,8 το ΕΛΑΣ, 11 το ΠΑΣΟΚ, άρα 30 και 11 βγαίνει 41, λέω εγώ μόνη μου τα λέω αυτά, 7,5 η Ελληνική Λύση, 7,4 το Ελπίδα για την Δημοκρατία, 6,7 το ΚΚΕ, 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5 η Φωνή Λογικής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση λοιπόν. Έχει κάποιο άλλο? Το ΜΕΡΑ 25 3,1. Ναι. Η Νίκη 1,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε καιρό βέβαια να ξέρετε. Ή δεν έχουμε? Ποιος ξέρει άραγε πότε θα γίνουν εκλογές? Θάνο, θα κάνουμε διακοπές ή θα έρθουμε Αύγουστο μήνα? Όχι, Αύγουστο σίγουρα δεν θα έχουν προκηρυχθεί. Άμα είναι, θα είναι μετά τη ΔΕΘ. Λέω εγώ τώρα. Αλλά νομίζω ότι το πράγμα όσο πάει και απομακρύνεται και θα πάμε τον Μάρτιο. Και εγώ θα έχω χάσει τσάμπα το συνέδριο του Οκτωβρίου, να ξέρετε. Το έχω αφήσει για του χρόνου για να μην πέσω πάνω σε εκλογές. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε χάσει άλλα κι άλλα. Αυτό μας μάθανε. Τα χρόνια μου, τα νιάτα μου, την υπομονή μου που λέει και μια φίλη μου. Και έλεγε προχθές η Νατάσα, η φίλη μας. Έχω χάσει τα χρόνια μου, τα νιάτα μου, την υπομονή μου, ανθρώπους. Αλλά η μπάκα παραμένει, όσους κυλιακούς και να κάνω. Αυτό το ίδιο. Λοιπόν, πάμε, βάλτε τραγούδι και επιστρέφουμε.

οδηγός στο αντίδιο εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αυτονομίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μιας και υπάρχουν και μαρτυρίες για πυροβολισμούς χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο αντίδιο όταν οδηγός γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλισε το περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του διαφεύγοντας πεζός. Τέλειο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίριο. Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ναυπακτία News, ο οδηγός επιβατικού αυτοκίνητου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλησε περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ανοίξω σε λίγο, καλέ μου Θάνο, γι' αυτό θα προσέχεις τι θα λες όταν δεν θα είμαστε στον αέρα. Δεν μιλάς και πολύ σήμερα γενικώς, μόνο εγώ μιλάω. Δεν πειράζει. Είναι ο άνθρωπος που δεν είναι παιδί, δεν μιλάει. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το γράψεις. Αυτό το τραγούδι πρέπει να βάλουμε. Και όσο για την αγάπη τους, τη δείχνουν με πράξεις. Βοσκόπουλος, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Εσύ Θάνο. Είπαμε να σε άλλη γενιά, αλλά αυτή τα τραγούδια. Βάλω και λίγο κραγιόν. Πρέπει να βάλω και λίγο κραγιόν, δεν πρέπει. Για να κάνω live ταυτόχρονα. Ε? Όχι, να μην βάλω. Τι θα τα χυλάκια, πώς θα τα μεγαλώσω. Πρέπει να βάλω, αυτές δεν τα βάζουν. Ένα και το αυτό θα γίνουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, εμείς θα μπούμε και στο TikTok σε λίγο live, μιας και με συμβουλέψαν ότι πρέπει να βγαίνω live ταυτόχρονα. Με τον Αλφα Radio 89, για το κοινό που μας ακολουθεί και μας αγαπάει. Ναι, θέλει κραγιόν, δεν είναι αυτό χωρίς κραγιόν. Μα ξέρεις. Θάνο, βάλε το αγούδι. Πάμε, φέρω το κραγιόν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989. Εδώ είμαστε, πιστέψαμε. Έχω ανοίξει και το live στο TikTok. Μπείτε να πείτε καμιά καλημέρα και εκεί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι έχουν μπει στην παρέα μας. 6 και 20 το πρωί, παρέα εδώ με τον Θάνο τον Μπούπα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, της φετινής σεζόν, η οποία για μας κλείνει σήμερα. Αλλά από 3 του Αυγούστου θα είμαστε καθημερινά στο καθημερινό πρόγραμμα. Καθημερινά θα είμαστε στο καθημερινό, όπως θα είμαστε Σαββατοκύριακο στο καθημερινό. Τέλος πάντων, μην δίνετε σημασία τι λέω. Θα είμαστε καθημερινά λοιπόν στο πρόγραμμα εδώ του Αλφα Radio 89, 3 με 7. Μετά θα κάνουμε λίγο διάλειμμα. Μετά θα ξαναείμαστε. Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες. Μετά θα ξανακάνουμε λίγο διάλειμμα. Μετά θα ξαναείμαστε. Παρέα θα τον περάσουμε τον Αύγουστο. Θα σας ενημερώνω πάρα αυτά. Θα είναι και Θάνος κάποιες μέρες, αν δεν πάει διακοπές. Θα είσαι, ποιες μέρες θα είσαι. Να σε δείξω και σένα το που λένε μου εδώ. Δεν θες εδώ, είσαι άβαυτος κι εσύ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα συζητήσουμε πολλά και θα σχολιάσουμε. Σας ετοιμάζω ωραία πράγματα, γιατί θα είναι 11 με 12 η εκπομπή το πρώτο διάστημα. Μετά θα είναι κάπου μεσημέρι το δεύτερο. Οπότε θα φέρω εδώ καλοκαίρι. Θα είναι, αν δεν γίνουν σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι και φωτιές, αν δεν συμβούν αυτά, σκοπεύω να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία, να έρθουν άνθρωποι να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε, να μάθουμε, να. Όλα. Εκεί η επικαιρότητα να μας το επιτρέψει. Λέτε να τα καταφέρουμε. Κρίμα είναι να καλέσω τον κόσμο να έρχεται και να έχει πυρκαγιές. Γι' αυτό προσέξτε, όταν πάτε να βάλετε εκεί το τσιγάρο, μην το πετάξετε απ' έξω. Όταν πάτε να. Εκεί τα ξερόχωρτα που έχετε εκεί έξω από την αυλή, μαζεύτε τα κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή θα πιάσει φωτιά, δεν είναι θέμα χρόνου. Και αν καεί το σπίτι του γείτονα, τι λέει η παροιμία, θα καεί και το δικό σας κάποια στιγμή. Είναι σίγουρο. Έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Τι να σας πω για τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, θα σας πω και γι' αυτό. Να, λοιπόν. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M, δεν το ξέρω αυτό το τη μάρκα, αλλά επέναντι πολύ αξιόλογο, των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, που κινητοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στον Μπορντό, πραγματοποίησε την πρώτη ρήψη επιβραδυτικού υλικού χθες το απόγευμα στο λακανό της Ζιρόντ. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες το αεροσκάφος της Airbus, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερό ή επιβραδυτικού υγρού. Μάστε. Νωρίτερα, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για να αξιολογηθεί η τεράστια δεξαμενή του αεροσκάφους και να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν ότι είναι έτοιμο προς χρήση. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας. Το πρωτότυπο που δοκιμάστηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία τον Απρίλιο του 2025 αποτελείται από μια τεράστια ημικυλινδρική δεξαμενή, η οποία έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροπλάνου χωρίς δομική τροποποίησή του. Χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα, μπορεί να πραγματοποιήσει ρήψεις νερού ή επιβραδυτικού υλικού ισοδύναμου με αυτόν τριών αεροσκαφών Καναντέρ. Καταπληκτικό. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξήγησε εξάλλου ότι η συγκεκριμένη ρήψη είχε ως στόχο τη δημιουργία ζωνών επιβραδυτικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό. Είναι απελπιστική η κατάσταση εκεί. Καλημέρα. Είναι απελπιστική η κατάσταση εκεί. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού, επίσης στη Μαδρίτη, από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας. Αν το δείτε, το βίντεο είναι τρομακτικό. Σε ανάρτηση της ΑΕΜΕΤ στην πλατφόρμα X, φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό. 1.500 στρατιώτες θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Βασική αποστολή τους θα είναι να βοηθήσουν στις εκενώσεις, στις ζώνες που απειλούνται από τις φλόγες, αλλά και να προστατεύσουν τις κατοικίες που έμειναν χωρίς επιτήρηση. Στη Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τον τόπο των διακοπών τους. Μια επιχείρηση εκένωσης που πιθανότατα είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα, είπε ο υπουργός εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά μου παιδιά. Είναι σαν να ζω στιγμές που τις έχουμε ζήσει στη χώρα μας, αυτά εδώ που βλέπω, είπε η 71 έτους Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα, τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μποντό, που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους πρόσφυγες της φωτιάς. Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα, πρόσθεσε, τι να κάνει η γυναίκα, ρονάρων φεύγουνε. Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβυλα της Ισπανίας. Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νόμιζα ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολυτιμότερο μπορούμε και να φύγουμε. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα, είπε η 60χρονη Ροντίκα από την Κομόπολη Φρές Νεβίγιας Ντελά Ολίβα. Τίτλος. Από τις αρχές του έτους, οι διάφορες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία έχουν κάψει συνολικά 980.000 στρέμματα, ιστορικό ρεκόρ κατά τον Νουνιέζ. Παρουσιάζοντας την κατάσταση, λοιπόν, ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν ακόμη πυρκαγιές που δεν έχουν οριοθετηθεί. Η εκένωση του Μπορντό δεν είναι στη ημερήσια διάταξη, παρά την πυρκαγιά που μένεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιόμετρων. Είπε ο δήμαρχος Τομάζ Καζενάβ. Στον Μποντό έχουν βρει καταφύγιο 5 με 6.000 άνθρωποι από γειτονικές κοινότητες που εκενώθηκαν. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνθεθ στην Ισπανία είναι το να διασωθούν ζωές και χαρακτήρισε περίπλοκη την κατάσταση αφού επισκέφτηκε το πρωί ένα κέντρο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της Μαδρίτης. Φωτιές παντού. Λοιπόν, να ευχηθούμε σύντομα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Και για τους φίλους Ισπανούς και για τους Γάλλους. Και επίσης να ευχηθούμε ακόμα περισσότερο το να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο ακόμα μία χρονιά στη χώρα μας. Και καλά, πέρα από το να θερνίσουμε θύματα, το οποίο για όνομα του Θεού αυτό εννοείται φυσικά, καεί όμως και ακόμα ένας πνεύμονας πρασίνου σε αυτή τη χώρα που έχουν μείνει ελάχιστοι οι πνεύμονες. Θα λέγω, δεν γίνεται και δωρεά πνευμόνων. Εδώ είναι ότι κάψατε, κάψατε. Πάμε τραγουδάκι. Επιλογή Αφροδίτη Σιμίτη. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένα το χόσπιτο συγκρούστηκε με 9 κινητοποιημένα οχήματα στη Γερμανία. Με 34 τραυματίες. Είναι αυτό που λέει αγάπη μου. Θα πάρουμε ένα το χόσπιτο να γυρίσουμε τον κόσμο. Θα πάρουμε το χόσπιτο λοιπόν. Ευτυχώς η κατάσταση δεν εμπνέει των τραυματιών, δεν εμπνέει ανησυχία. 34 είναι τραυματίες. Κάθεσε εκεί αμέριμνο, σου πέφτει πάνω το χόσπιτο. 34 άνθρωποι λοιπόν, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Α9 του Θουριγγίας. Πού είναι η Θουριγγία? Στην κεντρική Γερμανία. Όταν αυτοκινούμενο το χόσπιτο παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα. Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία. Ο οδηγός του αυτοκινούμενου του χόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε ακινητοποιημένα οχήματα. Πώς δεν το αντιλήφθηκε? Συνολικά 9 οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μεταξύ αυτών, δύο μικρά λεωφορεία, δεν τα είδε τα δύο μικρά λεωφορεία αυτός που ήταν το χόσπιτο, στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και 8 φροντιστές. Τι να πω. Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ, τουλάχιστον δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος. Πάλι καλά. Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα. Αν μπορεί να γίνει ξαφνικά και να μην είχαν βάλει και κανένα σήμα και συνέβη. Στο αντίθετο ρεύμα, όπου είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, δηλαδή είναι όλο σουρεάλ. Είναι ένα τροχόσπιτο, είναι κάτι λεωφορεία και είναι ένα τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η Βαρκελόνη αποφάσισε να βάλει νέο φόρο στους τουρίστες κρουαζιερόπλοιων. Παρακαλώ. Πόσο θα πληρώνουν για μερικές ώρες? Η Βαρκελόνη τα βάζει με τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που περνούν λίγες ώρες στην πόλη και σκέφτεται να επιβάλλει τη μέγιστη δημοτική τουριστική επιβάρυνση. Η πρωτεύουσα λοιπόν της Καταλωνίας, να ξέρετε, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σαν έναν από τους πιο ένθερμους πολέμιους του μαζικού τουρισμού στην Ευρώπη. Ο αντιδήμαρχος για οικονομικά θέματα Ζόρντι Βάλς δεσμεύτηκε να αυξήσει την οικονομική επιβάρυνση για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων στο ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο επίπεδο. Σύμφωνα με όσα ισχύουν, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιούν στάσεις διάρκειας 12 ώρων πληρώνουν σήμερα συνολικά τουριστικό φόρο 11 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελείται από έναν περιφερειακό φόρο 6 ευρώ που επιβάλλεται από την Καταλωνία και μια δημοτική επιβάρυνση 5 ευρώ από τη Βαρκελόνη. Αν λοιπόν ο Δήμος αυξήσει το δικό του μέρος στο μέγιστο ποσό, δηλαδή στα 24 ευρώ, και ο περιφερειακός φόρος παραμείνει μετάβλητος, το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 30 ευρώ το άτομο για μια σύντομη στάση στο λιμάνι. Η αυξημένη χρέωση αφορά τους επιβάτες που βρίσκονται σε διέλευση, δηλαδή εκείνους των οποίων το κρουαζιερόπλοιο πραγματοποιεί στάσεις στη Βαρκελόνη για 12 ώρες ή λιγότερο. Οι επιβάτες που ξεκινούν την κρουαζιέρα τους από τη Βαρκελόνη, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πληρώνουν το φόρο. Το ίδιο ισχύει και για όσους αποβιβάζονται από το πλοίο, επειδή η Βαρκελόνη αποτελεί τον τελικό προορισμό του ταξιδιού τους. Λογικό μου φαίνεται και αυτό. Σύμφωνα με την καταλανική φορολογική νομοθεσία, η χρέωση επιβάλλεται όταν ένα κρουαζιερόπλοιο πραγματοποιεί στάση σε λιμάνι, ενώ ο επιβάτης βρίσκεται σε διέλευση. Δεν επιβάλλεται όταν κάποιος επιβιβάζεται στην Καταλωνία για να ξεκινήσει την κρουαζιέρα ή όταν αποβιβάζεται. Τώρα, για ποιο λόγο το βάζει το φόρο? Και καλημέρα και σε όλους μου στέλνετε εδώ πέρα καλημέρες, δεν έχω προλάβει να τα δω. Θα τα δω σε λίγο. Αυτή η διάκριση αποκαλύπτει τη στρατηγική πίσω από την αύξηση της χρέωσης. Η Βαρκελόνη δεν θέλει να εγκαταλείψει τη θέση της ως σημαντικού κόμβου κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Θέλει όμως να δώσει προτεραιότητα στις κρουαζιέρες που ξεκινούν ή ολοκληρώνονται στην πόλη, αντί για τα δρομολόγια στα οποία η Βαρκελόνη αποτελεί απλώς έναν από τους πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς. Οι επιβάτες που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν την κρουαζιέρα τους είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν αεροδρόμιο, να κλείσουν δωμάτια σε ξενοδοχεία και να περάσουν χρόνο στην πόλη πριν ή μετά την κρουαζιέρα τους. Αντίθετα, οι επιβάτες διέλευσης που το έχουμε δει να γίνεται και σε χώρες και σε νησιά εδώ στη χώρα μας και σε πόλεις μπορεί να φτάσουν το πρωί, να επισκεφτούν μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και να επιστρέψουν στο πλοίο χωρίς να διανυκτερεύσουν στην πόλη. Με αποτέλεσμα, επειδή κάποιες φορές, επειδή τα βλέπουμε και στις γκρίνιες που γίνονται εδώ στη χώρα μας, κάποιες φορές να μην αφήνουν και κανένα καλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή, να έχουν μαζί τους κάποια πράγματα από το κρουαζιερόπλοιο ή να επιστρέφουν στο κρουαζιερόπλοιο για φαγητό, για ποτό, για οτιδήποτε και να μην μένει πολύ μεγάλο οικονομικό, όπως είπαμε, αποτέλεσμα και αποτύπωμα στην περιοχή. Έχει μια λογική. Εντάξει. Okay, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε Μαριάννα Κατσιμίχα. Αυτό είναι που λέει το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Είναι καταπληκτική. Επιλογή δικιά μας είναι αυτό. Η αγαπημένη μου Αφροδίτη Σιμίτη επέλεξε το υπέροχο τραγούδι, την υπέροχη Μαριάννα. Εμείς επιλέγουμε το υπέροχο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα, υπέροχη, μοναδική, μια χρειά φωνής, γλυκά τραγούδια, όμορφα, νέο αίμα, από βεβαίως με DNA έτσι παλιό και εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο, ρεσί άσχετο. Ο Μπάμπης ο Στόκας, το επόμενο που άκουσα τυχαία προχθές που ήμουν Σαντορίνη και ήμουνα στο δρόμο και άκουσα τυχαία στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι, το Απλές Κουβέντες, το βάλουμε μετά. Τώρα θα κάνουμε σήμερα τελευταία εκπομπή, θα κάνω. Τελείωσε. Άμα πια. Με καταπιέστε εσείς. Καλημέρα σε όλους. Τι τραγούδια έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, άσχετο τώρα, γιατί σκεφτόμουν και τους πιξλάξ. Τι τραγουδάρες είναι, τι φωνάρα. Το θέλω και αυτόν, γι' αυτό κατάλαβες. Ξεκινάω εδώ, ξεκινήσω καλοκαίρι. Άμα μείνει κανείς και ξεμείνει και μου κάνει την τιμή. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχουμε τέτοιους δημιουργούς καταπληκτικούς. Γιατί και βλέπετε ότι ξέρετε, δεν έχει να κάνει. Π.χ. θα μου πει εντάξει, τα παιδιά, η Μαριάννα είναι νέα γενιά. Ο Στόκας δεν είναι νέα γενιά. Αποκλείται να μου έρθει ο Μπάμπης, το ξέρω. Δεν θα μου έρθει. Το ξέρω, Κώστα. Εγώ μπορώ να ελπίζω. Να το μου το αγαπήσει και εσύ. Πού να δω και με τους πιξλάξ. Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω όνειρα όμως. Και μπορεί τα όνειρα κάποια στιγμή να πραγματοποιηθούν. Τον αγαπάμε πάρα πολύ παρόλα αυτά. Του κάνουμε επίσημη πρόσκληση εδώ ραδιοφωνική. Λατρεύουμε Μπάμπη Στόκα. Τι φωνή, τι χρειά, τι τραγούδια. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ. Πεθαίνω. Λατρεύω. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, καλοκαίρι είναι. Άμα τα καταφέρουμε και δεν θέλει. Και χειμώνα, καλοκαίρι, Αύγουστο, φθινόπωρο, όποτε θέλει. Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή. Με το ζόρι έρχεται στη συναυλία, λέει. Το ξέρω. Το ξέρω. Εντάξει. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εμφανίζονται στα μέσα για να αφήνουν. Πολλοί λέμε τη λέξη αποτύπωμα σήμερα. Θα με πάνε και για μένα για αποτύπωματα. Να αφήνουν το μουσικό τους αποτύπωμα αυτή τη φορά. Είναι εντάξει, μοναδική. Εμείς τον αγαπάμε, είτε έρχεται είτε δεν έρχεται. Παρ' όλα αυτά, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Όλο το 24ωρο. Θα κάνω και έξτρα εκπομπή. Αν θέλει να έρθει πρωί, να την γράψω, να την κάνω live. Ό,τι θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση με την δολοφονία της διασώστριας της Ήρω είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι από όλα αυτά που έχουν συμβεί θα μαθευτεί τελικά. Δεν μου φαίνεται ότι είναι μια απλή υπόθεση και μου φαίνεται ότι έχει εμένα προσωπικά, χωρίς να έχω ούτε πληροφόρηση ούτε κανένα ιδιαίτερο αστυνομικό δαιμόνιο, ότι καταλαβαίνω σας λέω, που νομίζω ότι είναι η κοινή λογική κάποιες φορές. Κάτι άλλο έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι πίσω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μέχρι στιγμής βεβαίως έγινε και εχθές. Προσπαθήσανε να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και δεν υπάρχει ακριβώς ξεκάθαρο ακόμα το γεγονός του τι έχει συμβεί. Πάντως έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41 έτους άνθρωπο ο οποίος προέβη σε αυτές τις δολοφονική απόπειρα, αλλά υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει άμυνα. Η σύζυγός του κατηγορείται επίσης για συνέργεια. Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Και πώς έχουμε αγριέψει. Μία έβλεπα αυτό, μία έβλεπα για την άλλη την υπόθεση της κοπέλας της Εγκύου στην Καλυθέα, όπου μετά από... την ξυλοκόπησε τέλος πάντων ο πρώην σύντροφός της. Η ίδια ήταν έγκυος με σκοπό, από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένο, με σκοπό να χάσει το παιδί, μιας και δεν το ήθελε και ξέρετε. Όλα αυτά μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι, τρε παιδί μου, εντάξει, πολλές φορές η επιλογή του συντρόφου που κάνουμε είναι λάθος ή είναι λάθος μετά από κάποιο καιρό, γιατί μπορεί να είναι σωστή τη συγκεκριμένη στιγμή που επιλέγεται. Μετά που ξεδιπλώνονται οι προσωπικότητες, μετά που υπάρχουν διαφορετικά θέλω. Κάπου εκεί μέσα σε όλο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει και την προηγούμενη περίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θέλει και λίγο, όχι λίγο, θέλει πολύ να μπορούμε να κατανοήσουμε πρώτα τι θέλει ο άλλος άνθρωπος, δεύτερο τι θέλουμε κι εμείς, και με μια έτσι γενικότερα έτσι δημοκρατική κατάσταση ότι είναι ένα διακοπή. Είτε είναι και μέσα σε μια παράνομη κατάσταση, όπως πιθανόν να είναι, σας λέω, στη Σύρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο το αφεντικό. Βάλουμε διάλειμμα. Άντε, πάμε να βάλουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πειραιός, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς ενός 78χρονου που είχε πέσει σε γκρεμό στην Καστοριά. Πού πήγε ο 78χρονος και έπεσε στον κρεμό στην Καστοριά? Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του άρχισε χθες το απόγευμα, όταν το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του έπειτα από την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και από την 8η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Να είναι καλά τα παιδιά. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν. Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τελικά παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να προσέχει να μην έχει τέτοια θέματα. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ? Σας είπα για το βαν το οποίο έπεσε στην παρέλαση στο Βερολίνο με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες, του Pride εκεί στην παρέλαση. Φαίνεται να είναι από τη μουσουλμανική κοινότητα. Τι άλλο μου έχετε στείλει? Μου έχετε στείλει πάρα πολλά εδώ πέρα για να μπούμε να τα δούμε. Σας είπα για τις πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα βιντεάκι. Όταν είχε χθες την. Χθες ήτανε. Προχθές. Πότε ήταν η βροχή? Παρασκευή. Παρασκευή γινόταν ο χαμός με τη βροχή. Και μάλιστα μου λέγανε εδώ οι δικοί μου: Πού πας, μην πέσει κανένα δέντρο στο κεφάλι σου. Όχι, εγώ πήγα. Τελικά δεν έπεσε το δέντρο στο δικό μου το κεφάλι. Έπεσε μια σκαλοσιά στον Πειραιά. Και καταπλάκωσε ένα διανομέα τον άνθρωπο. Μάλιστα υπάρχει και ένα βιντεάκι το οποίο αν το δείτε θα το ρωμάξετε. Όταν ξέσπασε τον Μπουρίνη την Παρασκευή επί της Γρηγορίου Λαμπράκη στην Αττική, έγινε σε ώρα αιχμής με τις μεταλλικές λαμαρίνες να πέφτουν στο δρόμο μέσα σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσουν ένα διανομέα που περνούσε από το σημείο με το μηχανάκι. Στο βίντεο ακούγονται φωνές του για βοήθεια, με κόσμο που βρίσκεται κοντά να σπέβδει να τον βοηθήσει, για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που νοσηλεύεται με τον τραυματισμό του μίλησε και στο Σταρ για τις δύσκολες στιγμές που έζησε. Αρχικά είπε ότι έχασε τις αισθήσεις του, μόλις συνήλθε πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει, καθώς είχε εγκλωβιστεί κάτω από τις λαμαρίνες. Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου, έλεγα τι έγινε, που είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Άρχισε να φωνάζει βοήθεια ο άνθρωπος. Ο διανομέας μίλησε για όσα σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Τον πιέσαν τα κλάματα, σκέφτηκε την οικογένειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι έτσι απλά και ξαφνικά θα γινόταν το μοιραίο. Τον απεγκλώβησαν οι περαστικοί, τον βοήθησαν εκεί οι άνθρωποι, σηκώνοντας τις λαμαρίνες για να βγει. Ήρθανε κάποιοι μετά από λίγη ώρα, σήκωσαν κάποιες λαμαρίνες. Εγώ σύρθηκα από το μηχανάκι και από όλα όσα είχα από πάνω μου. Όταν βγήκα και είδα το μηχανάκι και το σημείο από το οποίο κατάφερα να βγω, είπα ότι είχα άγιο, ήταν ένα θαύμα. Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας σοβαρά. Και παρόλα αυτά, αυτή η σκαλοσιά πιάνει μια βροχή. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο καλά στερεωμένη, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια ποιες ήταν οι συνθήκες. Και ήμουνα και έξω και ήταν πολύ άγρια η πυρκαγιά, λέω έξω και μακριά. Η βροχή. Ήταν πάρα πολύ άγριες οι συνθήκες. Δηλαδή, εγώ που ήμουν μέσα στο ταξί, να είναι καλά με τον οδηγό του ταξί. Λέω, γυρνάμε, δεν έβλεπες δευτερόλεπτο, αφού μάλιστα έχω βγάλει ένα βιντεάκι, το οποίο όπως είναι, όπως τρέχει το νερό ποτάμι εκεί στο Περιστέρι κάπου, έχει δεξιά ένα σμαρτάκι. Και παρκαρισμένο. Και μου γράφουνε, το πήρε και το σμαρτάκι το νερό και το ξεβράζει το πεζοδρόμιο και εκεί είχε παρκάρει. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αγριέψει, τα ξέρετε, τα βλέπετε. Θέλει προσοχή. Τι προσοχή, περνάς εκεί αμέριμνος. Τι να κάνει, πάει να κάνει τη δουλειά του, κάνει τη διανομή. Επίσης, άμα βλέπετε να έχει τόσο χάλι καιρό, Παρόλο που αυτό ξεκίνησε από το μα, μη ζητάτε, δεν πειράζει. Φτιάξτε κανένα αυγό. Δεν έχετε να φάτε, φάτε λίγο μετά. Είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω με τα μηχανάκια να κινδυνέψουν. Γιατί είναι πιθανό να κινδυνέψουν, όπως και ο καθένας που είναι με το μηχανάκι. Αλλά όποιος δεν πάει για διανομή, μπορεί να σταματήσει για λίγο, να περιμένει να φύγει η βροχή και μετά να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι. Κύριε Θάνο, πάμε και επιστρέφουμε.

Βλέπω εδώ διάφορα, πολλά πολλά και διάφορα. Βλέπω ότι λες εδώ Κυριακή σήμερα και γιορτάζουν οι Παρασκευές. Εντάξει, την Παρασκευή θα γιορτάζουν οι Κυριακές. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευούλα, Βούλα, Βιβί, Παρασκευάς, Βάς, γιορτάζει σήμερα. Αφού γιορτάζουν οι Παρασκευές, γιορτάζουν και οι Παρασκευάδες. Λογικό δεν είναι. Ξέρω, μπορεί να υπάρχει άλλη γιορτή, να είναι η γιορτή του Αγίου Παρασκευά. Δηλαδή εμένα η μαμά μου που γιορτάζει 13 Δεκεμβρίου, Παναγία μου θα τον μπερδεύω, είναι η γιορτή της Αγίας Λουκίας. Είναι άλλη μα είναι ο Λουκάς. Κατάλαβες, έχουμε δική μας γιορτή εμείς. Μην κοιτάς εγώ που είμαι Ελένη που γιορτάζω μαζί με τους Κώστιδες και με λένε Έλλη, αν δεν το εξηγήσει αυτό σε κάποιον να το καταλάβει. Είναι μια παράδοση που την Ελένη τη φωνάζουν Έλλη στη Μικρά Ασία, να ξέρετε. Έχουμε και από εκεί τις καταγωγές. Λοιπόν, τι να δω εδώ πέρα, τι άλλο έχουμε. Η κατάσταση γενικότερα με τις εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου συνεχίζεται και βλέπουμε γενικότερα σαν να έπεσε και λίγο ένα μικρό φίλτρο στα μέσα. Μπράβο. Μπορεί να καταλάβαμε ότι το παρακάναμε. Ο καθομολογία δράστης λοιπόν πήρε από το χώρο μόνο το φορητό υπολογιστή του 73χρονου και ενδεχομένως χρήματα. Εντοπίστηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο θέμα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συμπληρωματική έρευνα στο χώρο του εγκλήματος. Βρέθηκε λοιπόν εκεί το κινητό και το πορτοφόλι. Άρα, ο καθομολογία δράστης πήρε από το χώρο μόνο τον υπολογιστή. Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μετά το έγκλημα, ο συλληφτής έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις αρχές. Μάλιστα. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ, να δούμε εδώ πέρα τι άλλο λέει επικαιρότητα. Σας είπα για τον άνθρωπο που του πέσε σκαλοσιά στο κεφάλι. Όλα αυτά. Έχει ένα τρομακτικό ατύχημα ενός 19χρονου Άγγλου αθλητή, ο οποίος έχασε τη λαβή στο μονόζυγο και προσγειώθηκε ο Γκάμπριελ Λάγκτον με το κεφάλι. Τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τελικός του ομαδικού γυμναστικής ανδρών στους κοινοπολιτιακούς αγώνες διακόπηκε προσωρινά λόγω σοβαρού ατυχήματος του Άγγλου αθλητή. Πάγωσαν όλοι οι θεατές. Ο 19χρονος γυμναστής έπεσε, όπως είπαμε, με το κεφάλι στο έδαφος, αφού έχασε τη λαβή του από την μεταλλική μπάρα του μονόζυγου. Έχει παρέμεινε αρχικά ακίνητος μετά τον τραυματισμό του, αλλά αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, υπήρξαν αναφορές ότι θεάθη να κουνάει τα πόδια του. Μακάρι ο άνθρωπος γρήγορα να γίνει καλά, το παλικάρι 19 χρονών από μια στιγμή. Λάθος τώρα αυτό είναι, ξέρετε, πάνω στην. Ο αθλητισμός με τη μοναδικότητά του και τα πολύ όμορφα αυτά που προσφέρει, κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και σε τραυματισμούς. Ευχόμαστε να είναι τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα για τον νεαρό. Τι άλλο, αυτό, πάμε βάλουμε τι ώρα είναι 6:57. Βάλουμε τραγούδι. Άντε, πάμε βάλουμε τραγούδι. 7 πλησιάζει η ώρα, τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε και για τη δεύτερη σιγά σιγά.

το Θάνο λοιπόν, μου του λέω που, γιατί νιστάζει παιδί μου. Εγώ εντωμεταξύ, να ξέρετε, χθες έπεσα για ύπνο 5 ώρα το απόγευμα. Πήγα με τη μάνα μου να φάμε το μεσημέρι σε ένα πατριώτη μας. Έχει ένα ουζερί στην περιοχή και είναι από τον πύργο Ηλίας. Καλή του αγωνιστικού χαιρετισμού. Πήγαμε και κάτι κολοκυθέ και φταίδες. Μου μείνανε, έφαγα και το πρωί έναν, τον πήρα μαζί. Με βλέπει η Αγγελική ξανά τον κολοκυθέ και φταίει πρωί, πρωί, δεν είναι καλά αυτή. Τι τώρα για πρωινό. Πήγαμε και φάγαμε κάτι φέτες ψητές με κάτι πιπεριές, με κάτι εκεί, με κάτι πατάτες, με κάτι μπεκρί, με ζέδες και κάτι αυτά τέλος πάντων. Και εγώ που δεν πίνω όπως ξέρεις. Λέω ας πιούμε μια μπυρίτσα με το φαγητό. Τι να σου πω. Δεν μπο... Δηλαδή το ουζερί είναι στη γωνία, το σπίτι είναι στην άλλη γωνία. Λέγαμε πώς θα σηκωθούμε, αφού του λέω στις πατάτες που έβαλες ρίγανη κάτι άλλο έχεις βάλει. Δεν είναι φυσιολογικό. Μου λέει μάλλον σε πήραξε μπυρίτσα, έκανε ζέστη, μου λέει την ήπιες πριν, γιατί όντως ζεσθενόμουνα. Και έπεσα και κοιμήθηκα, Θάνο. Από τις 5 η ώρα το απόγευμα, ξέρει κιόλας, ανάσκελα σαν την κατσαρίδα έπεσα, ξέρει εντελώς. Ξύπνησα κάπου γύρω στις 11. Λέω τι ώρα είναι, έχω εκπομπή. Ξυπνάω, βλέπω είναι 11. Α, λέω είναι νωρίς ακόμα. Πώς θα ξανακοιμηθείς, έχεις κοιμηθεί 5 με 11, 6 ώρες. Προσπαθούσα λίγο εκεί, λέω να δω λίγο τι έχω τα social. Λέω είχαν στείλει εκεί 7.000 μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει. Δουλειές και αυτά τις ιστορίες. Ό,τι εκεί πρόλαβα, λέω κοιμάμαι. Αφήστε με. Και κάπου γύρω εκεί στι 12.30 μία, με ξαναπήρε ύπνος. Και πάλι το πήγα σε ρήμα. Δηλαδή έχω κοιμηθεί 5 με 5. Με ένα διάλειμμα 2 ώρου. Γι' αυτό είμαι θάπα σήμερα. Καταλάβατε γι' αυτό. Ο Θάνος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει κοιμηθεί το πουλάκι μου, γιατί έπεσε για ύπνο τι ώρα, 3, 3 το πρωί, 2 και, και πέσε κάτι γενέθλια. Του λέω, έλα μου ο Θάνο, 25 χρόνων παλικάρι. Μου λέει, δεν είμαι 25, 25 ήμουν όταν με γνώρισες, τώρα είμαι 30. Του λέω, ναι, αλλά εγώ παραμένω στην ίδια ηλικία. Εσύ ανεβαίνεις, εγώ κατεβαίνω. Κάποια στιγμή θα είμαστε συνομήλικοι. Ναι. Γιατί δεν ξεκινήσαμε να είμαστε εκεί 2-25, κατάβηκα 28 εγώ. Εντάξει. Πόσο δείχνεις έχει σημασία. Αν και διάβαζε εδώ μία μελέτη, άκου τώρα να δεις πρόβλημα που έκυψε. Δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, άκου να δεις. Έβλεπα την Καρολίνα του Μονακό, νομίζω. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πια. Ήταν old money που λέμε, όπου λέει τώρα η νέα τάση, να ξέρετε. Στις, όταν υποτίθεται είναι από οικογένειες που είναι με όνομα, με ιστορία, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και όχι πιο πολύ το κομμάτι το καινούργιο του νεοπλουτισμού αυτό, δεν κάνουν λέει ιδιαίτερα επεμβάσεις θεαισθητικές, προσέχουν βέβαια τον εαυτό τους, αλλά δεν κάνουν το κομμάτι το φράπα στα 70, είναι πιο νέας τέλος πάντων οικονομικής επιφάνειας. Οι παλιοί θεωρούν ότι πρέπει να φαίνεσαι και λίγο, δηλαδή να γερνάς καλά. Καταλαβες. Βέβαια εγώ ούτε την οικονομική επιφάνεια των παλιών έχω, ούτε την οικονομική επιφάνεια των νέων έχω, άρα τουλάχιστον να σου φέρω με νέα, κατάλαβες. Δεν έχω κάνει και τίποτα. Ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα σου μπαίνω στην παρέα. Άρα, τι θα κάνω εγώ στα 70 να ζω, Θάνο. Έχω βέβαια 40 χρόνια μέχρι τα 70. Θα βάλουμε τραγούδι γιατί θα το παρακάνουμε. Άντε λίγο. Άντε.

Χάλασε αυτό το τέλος. Ξεκουδίστηκε, μάλιστα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου. Ναι, Κώστα μου, ακόμα μου είχε αφήσει παρενέργειες, αλλά κάποια στιγμή θα περάσουν παρενέργειες από την πείρα. Καλημέρα να πω στον Απόστολο με την καταπληκτική αυτή οχιδέα. Αλλά αυτή την οχιδέα, Απόστολο, που την έχει στείλει φωτογραφία, το θέμα είναι να τη στείλει και κανονικά. Τι δεν τη βλέπει φωτογραφία, δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Αγαπημένο λουλούδι, οι οχιδέες. Ο Θεμιστοκλής που μου στέλνει εδώ το ξημέρωμα. Πού είσαι, άραγε. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Γιατί τα ψηφίζουμε, καλέ μου. Και ό,τι ψηφίζουμε, αυτά λουζόμαστε. Πρέπει να είναι, πού είναι το αυτό, σε ποιο μέρος. Καλά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι αυτό, ξημέρωμα. Πού είσαι, από χθες, ναι, αλλά πού. Σε ποιο σημείο. Υπέροχο. Υπέροχο, μοναδικό. Είναι η δύση του ήλιου. Χαλκιδική, βέβαια, γι' αυτό σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Μιλάμε καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Τι σας έλεγα, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι που είναι στη Φθιώτιδα επίσης χθες. Καθίστε, έχω και το Θεμιστοκλή μου, στέλνει και άλλο. Α, στην παραλία του Αγίου Ανδρέα. Στη Χαλκιδική. Γι' αυτό υπάρχει φήμη που λέει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και η ρίση, μάλιστα, όχι φήμη. Χθες έγραψα εν τη ρήμη του λόγου στο Facebook και το έγραψα με ψιλον γιώτα γιατί ήταν το autocorrect. Μπήκε ένας από κάτω μου λέει το ρήμη είναι με ύψιλον. Και ήτα. Λέω, ναι, εντάξει, συγγνώμη, αυτό είναι. Σωστό. Όχι, σωστό. Δεν μπορώ να γράφω να κάνω εγώ ότι μιλάω και να κάνω την έξυπη και να το γράφω λάθος. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει. Δεν το έκανα επίτηδες. Το autocorrect μου το έβγαζε έτσι. Δεν ξέρει και αυτό. Εγώ σωστά πήγα να το γράψω. Λοιπόν, χτες λοιπόν το βράδυ, κάτι δύο όμορφα κορίτσια, δύο πρέπει να είναι, στη Φθιώτιδα τρομάξανε πάρα πολύ από έναν ναύτη μεθυσμένο από την Ινδία που τις παρενοχλούσε σεξουαλικά, με συνέπεια να πέσουν στο λιμάνι στις Ράχες στη Φθιώτιδα. Ένα απίστευτο περιστατικό λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στην παραλία Ραχών, από έναν περαστικό λοδαπό ναυτικό, ο οποίος μέθησε και παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια. Συγκεκριμένα, επρόκειται για έναν Ινδό μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, ο οποίος με άλλα 3-4 άτομα παρέα είχαν πάει για φαγητό στις Ράχες. Σύμφωνα λοιπόν με το Λαμία Report, κάποια στιγμή ο 30χρονος, εμφανώς μεθυσμένος, άφησε την παρέα του και είπε ότι θα επιστρέψει σε 5 λεπτά. Ανταυτού, α, μεγάλη παρέα ήταν. Έβαλε στο μάτι μια μεγάλη παρέα κοριτσιών που έκαναν τη βόλτα τους στο πανέμορφο λιμανάκι. Είναι πολύ όμορφη σειρά, έχει εκεί στη Φθιώτιδα, να ξέρετε. Ο μεθυσμένος λοιπόν Ινδός άρχισε να τα παρενοχλεί, να πιάνει τα γενετικά του όργανα, με αποτέλεσμα τα κορίτσια να προσπαθούν να απομακρυνθούν. Κάποια στιγμή, φτάνοντας στην άκρη από την προβλήτα, και ενώ επέμενε να τα ενοχλεί, 2-3 κορίτσια, δεν είναι ξεκάθαρο, έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν, για όνομα του Θεού. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι γονείς κάποιων κοριτσιών και ειδοποίησαν τις αρχές. Μετά από λίγα λεπτά συνελήφθη ο Ινδός για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Με τη συγκεκριμένη κατηγορία οδηγήθηκε στο αυτόφορο, που υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από τις άσεμνες πράξεις του. Κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μέρος της οποίας θα εκτίσει και στη συνέχεια θα απελαθεί από τη χώρα. Ακούτε, ακούτε να λέτε. Τι να κάνουν τα κορίτσια, πήγανε και αυτά μια βόλτα. Τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Καλημέρα από την Παύλιανη Φθιώτιδας. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής για την Παύλιανη. Πριν από κάνα. Πότε ήτανε, πέρσι δεν ήτανε. Όχι το φετινό χειμώνα, τον προηγούμενο. Εδώ το boss, ο Τάκης ο Χατζής, δεν είχε έρθει. Το πιάνει μια μέρα ιδέα να μας πάει στην Παύλιανη, μια Κυριακή. Να πάμε εκεί σαν, πώς πάει το τρελό Σαββατοκύριακο στον Πέρνη, να πάμε εμείς στο τρελό θηριωτροφείο μια Κυριακή, να πάμε εκεί και να φάμε στην Παύλιανη. Έχω να σας πω ότι επειδή ήμουν και κουρασμένη, γκρίνιαζα από την ώρα που ξεκινήσαμε με το πουλμανάκι μέχρι την ώρα που φτάσαμε. Όταν φτάσαμε, σταμάτησα να γκρινιάζω. Καταπληκτικό έχεις πάει. Καταπληκτικό μέρος. Πράσινο, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι. Κάτσαμε και εκεί σε μια ταβέρνα πάνω στην Παυλιανή και έχω να σου πω, έτρωγα μαρούλι και παϊδάκια. Καλά, παϊδάκια στην Παυλιανή, θα φας να πεις, κατέβει και ο Θεός, να ξέρεις. Σου λέω, μέχρι να φτάσουμε έβριζα. Έλα, πού μας πάει τώρα εδώ πέρα, δεν πάμε στην Κηφισιά, πρέπει να πάμε στην Παυλιανή, τι είναι αυτά. Έφαγα λοιπόν μαρουλάκι με ένα παϊδάκι, τρώω μια γουλιά από το μαρούλι, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχω φάει στη ζωή μου, μαρούλι σκέτο ήταν. Δεν έχω αλλά έτρωγες μαρούλι. Γιατί το μαρούλι βγαίνει από το χωράφι εκεί στην Παύλιανη, δεν είναι το μαρούλι το οποίο είναι με τα φυτοφάρμακα.
Το έκανα το μαούλι και το παϊδάκι. Κάποια στιγμή πρέπει να με πήγαν να με σηκώσανε για να με επιστρέψουν. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Μαούλι παϊδάκι, μαούλι παϊδάκι. Δεν, να είναι καλά. Πρέπει να πάρεις το κορίτσι σου και να πάτε μια εκδρομή. Είναι καταπληκτικά. Το συνιστώ και δεν έχω και ξαναπάει. Και έχω και φίλους εκεί που έχουν και πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Και πάλι δεν αξιώθηκαμε. Γυρίσαμε αυθημερών, πήγαμε. Καταπληκτικά. Η Παύλιανη λοιπόν, καλέ μου Θανάση. Τι μου θύμισες με την Παύλιανη τώρα, βεβαίως. Πολύ ωραία μέσα. Έχουν πάει και πολλοί φίλοι μου άλλοι στην Παύλιανη μετά που το πρότεινα εγώ, να ξέρετε. Έχουν πάει και κάποιοι εχθροί μου. Επειδή το πρότεινα εγώ. Δεν πειράζει. Εντάξει. Αρκεί που περάσαν καλά. Λοιπόν, βάλουμε το τραγούδι. Άντε πάμε.

Η σκοτεινή μόδα του TikTok. Με τα εξωτικά κατοικίδια. Υπάρχει μια μόδα, τέλος πάντων, όπου μάλιστα εδώ βλέπω και μια μικρή μαρμοζέτα, λέει. Τι είναι η μαρμοζέτα, πιθηκίνα? Μαρμοζέτα. Όιστε. Άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την επικίνδυνη τάση που έχουν τα social media να μετατρέπουν άγρια ζώα σε αξεσουάρ με τραγικές συνέπειες για τα ίδια και τους ανθρώπους. Η εικόνα μιας μικρής μαρμοζέτας, κρυμμένη μέσα σε σακούλα απλήτων, εγκαταλελειμμένη σε αστικό λεωφορείο του Λονδίνου, ο Χριστός και Παναγία, έκανε το γύρο του κόσμου και ανέδειξε μια σκοτεινή πραγματικότητα. Τη διαρκώς αυξανόμενη μόδα των εξωτικών κατοικιδίων που τροφοδοτείται από τα social media. Η θηλυκή μαρμοζέτα, που οι διασώστες ονόμασαν Oyster, μη διονόμασαν τη μαρμοζέτα. Τέλος πάντων, βρέθηκε φυδατωμένη και τρομοκρατημένη μέσα σε ένα μικρό κλουβί την κακομοίρα, κρυμμένο σε σακούλα ρούχων, όταν ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να μετακινήσει τις αποσκευές για να περάσει μια μητέρα με καρότσι. Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο περίθαλψης, όπου πλέον αναρρώνει το κακόμοιρο. Μάλιστα, οργανώσεις προστασίας ζώων προειδοποιούν ότι εδώ και χρόνια ότι βίντεο στα οποία μαϊμούδες, βίδρες, καπιμπάρα, φίδια. Τι είναι τα καπιμπάρα? Τέλος πάντων, οι άλλα εξωτικά είδη εμφανίζονται να ζουν μέσα σε σπίτια και δημιουργούν την ψευδέστηση ότι πρόκειται για ιδανικά κατοικίδια το φίδι. Κάποια στιγμή θα σε φάει, ξέρετε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για άγρια ζώα με ιδιαίτερα πολύπλοκες ανάγκες, βέβαια, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα συνηθισμένο σπίτι. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά χρειάζονται κοινωνικές ομάδες, μεγάλους χώρους, συνεχή πνευματική διέγερση και εξειδικευμένη φροντίδα. Διαφορετικά εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και υγείας. Περίμενα εδώ τι θέλει ο Θανάσης. Τώρα περίμενα, θα το δω Θανάση, κάτσε να διαβάσω για τη μαρμοζέτα και έρχομαι. Η υπόθεση λοιπόν της Oyster συνέπεσε με τη νέα νομοθεσία που ισχύει στην Αγγλία από τον Απρίλιο και απαιτεί ειδική άδεια και ηλεκτρονική σήμανση για όποιον διατηρεί πρωτεύοντα θηλαστικά ως κατοικίδια. Οι φιλοζωικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι αρκετοί ιδιοκτήτες αντί να συμμορφωθούν επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους. Μάλιστα, η Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων θεωρεί πιθανό την εγκατέλειψη της Oyster να σχετίζεται άμεσα με το νέο καθεστώς αδειοδότησης. Αχ, το έχει το βιντεάκι με τη φωτογραφία και είναι ένα πανέμορφο πιθηκάκι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 5.000 πρωτευόντων, τα οποία εξακολουθούν να ζουν ως κατοικίδια στην Αγγλία. Ένα ζωάκι το οποίο θα έπρεπε να είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Η εγκατάλειψη δεν είναι η μοναδική τραγική κατάληξη. Οργανώσεις προστασίας ζώων καταγράφουν περιπτώσεις όπου, θα σας το διαβάσω παρόλο που είναι πολύ στενάχωρο αυτό, οι ιδιοκτήτες όταν διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να φροντίσουν τα εξωτικά κατοικιδιά τους, τα πετούν στα σκουπίδια, τα εγκαταλείπουν στη φύση ή ακόμη και τα σκοτώνουν, ρίχνοντάς τα στη λεκάνη της τουαλέτας. Παρόμοιες πρακτικές δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο τα ίδια τα ζώα, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς ορισμένα είδη μπορούν να μεταδώσουν, θυμάστε τι έγινε με τον COVID, να μεταδώσουν ασθένειες ή να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ αν αφαιθούν ελεύθερα, ενδέχεται να διαταράξουν τα τοπικά οικοσυστήματα. Οι οργανώσεις λοιπόν υποστηρίζουν ότι η κατοχή άγριων ζώων ως κατοικιδίων θα πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να απαγορευτεί πλήρως. Ναι, να απαγορευτεί πλήρως. Δεν χρειάζεται να είναι η μαρμοζέτα στο διαμέρισμα. Όπως τονίζουν, όσο τα εξωτικά ζώα παρουσιάζονται στα social media ως χαριτωμένοι star, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα επιχειρούν να τα αποκτήσουν χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Η ιστορία της μικρής Oyster μπορεί να έχει αίσιο τέλος, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, ενός φαινομένου που εξαπλώνεται μέσω των social media και συχνά καταλήγει σε κακοποίηση, εγκατάλειψη ή θάνατο αγρίων ζώων. Καταλάβατε. Κρίμα είναι τα κακόμοια. Όταν επιστρέψουμε, καλέ μου Θανάση, θα διαβάσω το μήνυμά σου και θα το σχολιάσουμε το αναλυτικότατα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάμε και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ έχουμε και τα προβλήματά μας τα εσωτερικά. Θα τα λύσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Θανάσης μου. Έλλη, δεν θέλω να σου χαλάσω τη διάθεση. Εδώ έχουν προσπαθήσει άλλοι και άλλοι να μου τη χαλάσουν. Σώπα, και δεν τα καταφέρανε. Αυτό το θέμα που θα πεις είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς στο χωριό μας δεν έχουμε καμία παραγωγή. Τα παλιά χρόνια είχαμε πολύ ωραία μήλα, φασολάκια και ανακυπευτικά. Το περιβάλλον επανέμορφο. Κάτσε εσύ, από πού ήταν το μαρούλι τότε, Θανάση? Αφού το μαρούλι ήταν ντόπιο, το κατάλαβα στη γεύση. Λες να ήταν. Πω, λες να ήταν εισαγωγή στο μαρούλι και εγώ να ήμουν πανευτυχή που το έχω το μαρούλι το καταπληκτικό και να ήταν από τη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία. Φαντάζεσαι.
1: Το μαγειρέψανε με αγάπη.
0: Το μαρούλι το κόψανε με αγάπη, δεν το μαγειρέψανε. Το παϊδάκι μπορεί να ήταν Βουλγαρία, αλλά το μαρούλι ήταν νόστιμο. Λες να το είχαν φτιάξει νόστιμο και να μην ήταν από την περιοχή. Αχ, τώρα μόλις μου κατέστρεψες, όντως μου χάλεσε τη διάθεση. Μία εικόνα που είχα. Νόμιζα ότι έφαγα κάτι ντόπιο. Λες να μην ήταν από εκεί. Δεν έχουμε μπορεί να ήταν επειδή μου να έχει το μαγαζί. Να έχει μια. Πώς το λένε. Να έχει ένα παρτέρι, πώς το λένε αυτό. Ένα χωράφι και να βάζει τα δικά του τα μαρούλια. Δεν παίζει, Θανάση. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε το μαγαζί, να σε στείλω να πας να δεις. Αχ, στεναχωρήθηκα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εντάξει, να κάνουμε. Εγώ όταν το έφαγα μου φάνηκε νόστιμο. Τώρα δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Άλλωστε, έτσι όπως έχουμε γίνει, όπως λες, δεν έχουμε καμία παραγωγή. Αυτό συμβαίνει. Τι λέτε εδώ, το παιδάκι λοιπόν, είχαμε και το άλλο το θέμα αυτό με το παιδάκι το οποίο έπεσε στην πισίνα, το δίχρονο. Πάλι καλά, χάρη στη μητέρα του που είναι γιατρός και αμέσως έκανε κάρπα, κατάφερε να επιζήσει το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε ανέστητο από πισίνα στον καβρό από κορώνου Χανίων. Το αγόρι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το αγοράκι που είναι γερμανικής υπηκότητας ξέφυγε από την προσοχή του γονιού του. Ξέρετε, όσο και να πάμε να κατηγορήσουμε, δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή, λίγο να κοιτάξει απ' την άλλη. Εγώ θυμάμαι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ήμουνα κι εγώ μωρό, δεν υπήρχε πρίζα για πρίζα που να μην θέλω να βάλω τα δάχτυλά μου μέσα. Δεν υπήρχε, ήταν φοβερό. Δηλαδή, όπου έβλεπα την πρίζα και είχε τις δύο τρυπούλες, απευθείας εγώ πήγαινα γιατί. Γεια! Τέλεια! Ναι, δεν γινόταν. Τα κλείνανε οι άνθρωποι, οι γονείς μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, πρέπει να είχαν μεταφέρει ένα καναπέ, ένα ντιβάνι, κάτι. Είχε μία πρίζα που δεν την είχαν οι καλοί. Τι, εγώ πάρει με τα δάχτυλα κατευθείαν. Στο τσακ, λίγο να γυρίσεις. Ναι, δεν συμβαίνει το κακό. Ξέφυγε λοιπόν από την προσοχή των γονιών του. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας χωρίς τις αισθήσεις του. Ευτυχώς υπολογίζεται ότι είχε μείνει εκεί 2-3 λεπτά. Αυτό είναι πολύ ώρα να μην το έχεις δει. Άλλο να γυρίσω να μην κοιτάξω ένα δευτερόλεπτο και άλλο 3 λεπτά. Τέλος πάντων, μπορεί να το ψάχνανε οι άνθρωποι βέβαια. Που πήγε. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε κάρπα και για 5 λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Στη συνέχεια έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συνέχισαν οι άνθρωποι τις προσπάθειες εκεί, σταθεροποίησεις. Το παιδάκι έχει παρουσιάσει μειωμένη συνείδηση. Αυτό είναι το αρνητικό και θα δούμε. Τι μου λες εδώ, καλημέρα, αγαπημένη μου Βάλβη. Ναι, γιορτάζουν οι Παρασκευές. Το είπαμε και γιορτάζει και η Εύη, γιατί ρώταγα από πού είναι. Καλημέρα στη Σοφία να πω, η οποία πηγαίνει για δουλειά βάρδια ειδήσεων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Περιμένει την άδεια πώς και πώς και η Σοφία. Θα πάτε εκεί προς τα πάνω στα ωραία τα μέρη εκεί που έχετε εσείς. 7 και 33 λοιπόν με τα λεπτά. Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στείλτε κανένα μήνυμα. 6-9-47. 989-989, τι λες Κώστα, από τις πρίζες, γι' αυτό Ελενίτσα έχω τόσο γκάζι μέσα μου, λες, να φταίει αυτό, μπα, νομίζω ότι φταίει το γονίδιο, δεν φταίνει οι πρίζες, δεν τα βάζα τα χεράκια, δεν προλάβαινα, τα σταματάγανε και ήταν το θέμα. Λοιπόν, ο νέο παπάκι αλφαρέντιο 989.gr, βάλουμε το τραγούδι, να το βάλουμε και να επανέλθουμε.

Λοιπόν, υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση αυτή του στο Βερολίνο, όταν ένας, από ό,τι φαίνεται, μουσουλμάνος έπεσε με το όχημά του πάνω σε συγκεντρωμένους κατά τη διάρκεια του Berlin Pride. Είναι μία νεκρή γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 16. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα social media. Η αστυνομία διέψευσε την πληροφορία και διευκρίνησε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 τοπική ώρα, 11 δική μας, στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στο χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού. Έχει εδώ και φωτογραφίες, άμα μπείτε εδώ στο πρώτο θέμα που έχω μπει εγώ. Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας. Έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα από ό,τι φαίνεται είναι. 16 έχουν τραυματιστεί. 10, πάνω από 10 άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών. Πάνω από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση. Για τους βαριά τραυματισμένους, μάλιστα, δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στην περιοχή του Reichstag, από όπου διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία. Μετά το περιστατικό, η αστυνομία και οι διοργανωτές έχουν διακόψει τις εκδηλώσεις, εκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην πύλη του Βραδεμβούργου. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν ήρεμα και με τάξη, ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης. Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία υπό συνθήκες έντονου καύσωνα. Λίγες ώρες πριν από την φωνική παράσυρση, είχε σημειωθεί ακόμα ένα περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία. Μα τι γίνεται? 4 συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ 2 αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, δεν τραυματίστηκαν ευτυχώς. Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν πάνω από 2.200 αστυνομικοί. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας. Τώρα μιλάμε και το Βερολίνο, το οποίο έχει χιλιάδες κόσμου, έτσι κι αλλιώς, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πεις. Τι, δεν έχεις κάτι να πεις? Να πεις λίγο κάπως να, αυτό το αγαπάτε αλλήλους. Είναι τυχαίο για ποιο λόγο παραμένει ως από τις εμβληματικότερες φράσεις της χριστιανικής πίστης. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο ζωής του, τα θέλω του, τα όνειρά του, γενικότερα θέλει να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο που επιθυμεί. Δεν είναι κακό να τους αφήνουμε να ζουν τη ζωή τους, να ζούμε τη ζωή μας όπως επιθυμούμε. Γιατί, ξέρετε, αλλάζουν αυτά. Σήμερα είναι μειονότητες ή δεν, αύριο μπορεί να είναι μειονότητες ή δεν. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη ζωή. Λοιπόν, επίσης, να βάλω τραγούδι, όχι ακόμα, περίμενα, να πω και άλλη μια είδηση. Σε διάστημα μόλις 10 ημερών, η αστυνομία έχει ξιχνιάσει 9 διαρρήξεις εδώ στην Αθήνα, που έχουν σημειωθεί σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγίας στο κέντρο της Αθήνας, και έχει συλλάβει 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συμμετέχουν σε συμμορία. Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από το Earth News αποτυπώνουν τρόπο δράσης των δραστών, οι οποίοι χτυπούσαν καταστήματα σε Σύνταγμα, Κολωνάκι, Εξάρχεια και Ομόνια. Βασικός του στόχος ήταν τα χρήματα από τις ταμιακές μηχανές, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές όπως φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ομάδα αποτελούνταν από 3 αγόρια και 2 κορίτσια, που δρούσε κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Μάλιστα. Βλέπω και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε, να ξέρεις.
Η ομάδα αποτελούνταν από 3 αγόρια και 2 κορίτσια, όπως είπαμε, για να αποφεύγουν τις υποψίες, εμφανίζονταν στα ζευγάρια. Μόλις οι περαστικοί απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια επιτηρούσαν το χώρο. Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που βλέπουμε εδώ και το έχει το Edit News, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων, εισέρχονταν στο εσωτερικό, αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές. Η υπόθεση ξιχνιάστηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν τους 5 νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα. Μετά την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις. Λοιπόν, καλέ μου Θάνο. Ναι, έχουμε ακόμα. Σώπα, καλά πάμε. Τσουκουτσούκο, θα βγει η εκπομπή, να ξέρεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Δύο από τα αγόρια που φέρεται να έχουν ηγετικό όλο στη συμμορία προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Θάνος ο Μπούπας. Εδώ σχολιάζουμε, συζητάμε, μιλάμε, λέμε εδώ τα δικά μας τα προβλήματα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Παραδόθηκε η παραγγελία. Άρα πάει να πει ότι καλά τα κάναμε όλα, Θάνο. Σώπα, ήρθε και το μήνυμα. Εντάξει, να είναι καλά η Αγγελική. Κάνουμε και τα μεταξύ μας εδώ πέρα τα θέματα που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα εκπομπή. Και να σας πω ότι για μένα ήταν ακόμα μια χρονιά που πραγματικά με πέρασα υπέροχα μαζί σας. Εύχομαι και εσείς να περνάτε καλά μαζί μας. Είναι μεγάλος έρωτας το ραδιόφωνο. Δεν νομίζω ότι τίποτα μπορεί περισσότερο από το να αγαπάς αυτό που κάνεις να έρθει, ξέρετε, σε αντιδιαστολή με όλα όσα τα οποία μπορεί να περνάμε. Και τι δεν περνάμε και εύκολα κι εμείς, έχουμε κι εμείς και τις δυσκολίες μας και τα προβλήματά μας και τις καθημερινότητές μας. Αυτό το δύο λοιπόν το οποίο εμείς περνάμε μαζί, έχω να σας πω ότι είναι από τα δύο τα οποία ό,τι και να συμβαίνει με το που ερχόμαστε εδώ και ανοίγουμε αυτή την κουβέντα μεταξύ μας, εμείς και εσείς, αλλάζει όλη. Όχι, δεν με χάνετε ρε άνθρωπε, αλλά δεν θα έχω εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Πάνε να με χάνετε. Θα κάνουμε εκπομπή 3 του Αυγούστου ξανά. Θα μείνουμε λίγες μέρες off. Πόσες είναι, 26 με 3, ούτε μια εβδομάδα δεν είναι. Ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν ξανά 3 Αυγούστου. Θα βάλω και φωτογραφία, θα βάλω και post, θα βάλω και βίντεο. Έχω βγάλει τώρα και μια ώρα βίντεο εδώ πέρα, θα κόψω το στόκα να πω, σας παρακαλώ θερμά, εκλυπαρώ. Θα τον, δεν μπορεί, το ψυχολογικό δεν παίζει ρόλο. Αν κάνει ψυχολογικό εκβιασμό, σε και δεν πιάνει τον μπάμπι, τίποτα. Γι' αυτό με έπιανε, δεν θα είχα αυτές τις τραγουδάρες. Όχι, δεν σας λυπάμαι. Όχι, δεν σας λυπάμαι, γιατί εσείς με λυπάστε. Άρα λοιπόν, ραντεβού στις 3 του Αυγούστου. 3 με 7 θα έχουμε, 11 με 12. Μετά θα κάνουμε πάλι λίγο διάλειμμα. Αρούλη μου, όχι, εδώ θα είμαι. Μη σε νοιάζει. Καλημέρα σε όσους είναι εδώ στην παρέα μας. Θα είμαστε λοιπόν. 3 με 7, 11 με 12 το πρωί. Μετά κάπου πρέπει να έχουμε ένα διάλειμμα, δεν το θυμάμαι το πρόγραμμα, απ' έξω. Και μετά πάλι είμαστε κάπου εκεί στις 15. Κάτσε, περιμένετε, θα σας πω. Έχω καιρό. Δεν έχω. Έχω όσο χρόνο θέλω. Δικιά μου δεν έχουμε, ποιο θέλω κάνω. Περιμένετε. Λοιπόν, να δω το mail που έχει στείλει η Καρκαζή. Ούτε μην νομίζετε ότι τα θυμάμαι απ' έξω, ούτε μην νομίζετε ότι είναι και σταθερά αυτά τα οποία επιλέγουμε και αποφασίζουμε. Τα αλλάζουμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, περιμένετε να σας πω. Σήμερα λοιπόν τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Πάμε ξανά, πάμε σαν άλλοτε, 3 με 7 Αυγούστου θα κάνουμε 11 με 12. Καλά να είμαστε. Μέχρι τις 7. Σαββατοκύριακο 8-9 Αυγούστου δεν έχει. Έχει art music. Ξαναέχει, μετά 10 με 14 είναι εδώ η Αγγελικάρα στο 11 με 12. Σαββατοκύριακο δεν έχει 15-16 Αυγούστου. Είναι και 15 Αυγούστου, μεγάλη χάρη του, θα είμαστε στα σπίτια μας. 17 με 21 Αυγούστου θα είμαστε 1 με 3. Μεσημέρι. Άμα θέλει ο στόκα, θα ξυπνήσει 1 με 3. Δεν θα ξυπνήσει. Καλά. Συνεχίζω. 22 με 23, Σαββατοκύριακο δεν έχει. 24 με 28 Αυγούστου, εγώ δεν έχει. Εγώ διακοπέ. Ναι, καλά, μην νομίζετε. Κάπου θα βρίσκομαι και έχω να ετοιμάσω και μια συναυλία του Νταλάρα για τις 20 Σεπτέμβρη στη Σαντορίνη. Εκεί να δεις άλλα θέματα που έχουμε να λύσουμε. 29 με 30 Αυγούστου. Δεν έχει και 31 Αυγούστου τα γενέθλιά μου, να ξέρετε, έχω εκπομπή 2 με 3. 31 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου. Άρα 31 Αυγούστου αυτή την γενέθλια εβδομάδα, περιμένω μια τούρτα το λιγότερο. Κώστα μου, ναι. Λοιπόν, άρα είμαστε πολύ ωραία, εδώ θα είμαστε παρεούλα. Κάπου ενδιάμεσα θα πάρουμε και εμείς μερικές ανάσες θαλασσινές. Να το βάλω στο πρόγραμμα του προφίλ μου να ξέρουμε, θα το βάλω. Θα το βάλω βεβαίως και θα το βάζω και συνέχεια. Μην ανησυχείτε. Εδώ θα είμαστε. Βέβαια, εσύ Κώστα, από ό,τι έχω παρατηρήσει, με απατάς με το Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου. Δεν τα έχω δει, νομίζεις, τα μηνύματα. Τα έχω δει τα μηνύματα. Τι τα είχα μου, αγάπες και λουλούδια είναι αυτά και πατριώτησα και πυριώτησα κλπ. Ο άλλος που είναι από τον Κοροπή, γιατί τον ακούς. Τίποτα. Δεν να τον ακούς, γιατί δεν είναι το δικό μας μαγαζί. Αλλά γιατί. Δίδυμος. Είσαι εσύ δίδυμος. Δεν είναι ο άλλος δίδυμος. Γιατί πάει ανάλογα το ζώδιο τώρα εκεί. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είναι ο Λάμπρου και τον αγαπάω. Και η Ανούλα που την αγαπάω επίσης. Τι να κάνουμε, το να βάλουμε τραγούδι και να αποχαιρετήσω. Θα φτάσει μέχρι τις 8, γιατί η Αγγελική δεν ξέρω που είναι. Αν επέστρεψε. Κανείς δεν ξέρει. Το κορίτσι μας. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να είσαστε όσο γίνεται πιο ήρεμοι με όλα όσα σας συμβαίνουν. Ξέρετε, ό,τι και να γίνεται στο τέλος βρίσκεται η λύση. Αυτό έχω παρατηρήσει στη πικρή μικρή μου πείρα. Και εμείς ραντεβού ξανά στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα μου λείψετε πάρα πολύ, έστω και για ένα Σαββατοκύριακο. Θάνο, πού θα είσαι 3 Σεπτεμβρίου?
1: Ούτε που ξέρεις.
0: Θάνο, ο άλλος? Ο ευεργέτης σου μεγάλος?
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, καλά. Καλά. Καλά να είμαστε, να είμαι κι εγώ. 4 Σεπτεμβρίου το μεταξύ έχω το Sting. Στείλε μεσό. Δεν είχα υπολογίσει. Θα πετάξω και θα ξαναπετάξω. Δεν είναι η πρώτη φορά που πετάω και ξεπετάω. Ούτε τελευταία. Να είστε καλά και εγώ σας αγαπώ όλους. Λοιπόν, να περνάτε πολύ όμορφα. Φιλιά πολλά, υγεία. Μόνο την υγεία μας και πάρετε ανάσες, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε εμείς σε λίγες μέρες.

Μπορεί. Κάπως να το πούμε. Χτες παρότι κοιμήθηκα σχετικά νωρίς, 11-11 και κάτι πρέπει να το πρώτο όνειρο να το είχα δει. 4 και 4 που χτύπησε το ξυπνητήρι, μου φάνηκε ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος ύπνου. Ενώ συνήθως δεν έχω τέτοια ζητήματα. Όπως ξέρεις, Τανομπούπα που είσαι και σήμερα, μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ συνοδοιπόρος. Σήμερα Κυριακή, 26 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, και γιορτάζουν, γιατί ξέρεις, πάντα έχω στο μυαλό μου να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, έχουν τα γενέθλιά τους εκεί στα γενέθλια. Εγώ δεν είναι και ιδιαίτερη βαρύτητα, πρέπει να σου το πω αυτό. Όχι μόνο τώρα. Μόνο τώρα που γιορτάζουμε τα χρόνια της αποκατάστασης της δημοκρατίας, αλλά και παλαιότερα. Θεωρούσα ότι είναι πιο, έτσι, πιο φίλοι, για τους φίλους γιορτή. Ενώ η ονομαστική, σπίτι, οικογένεια, σόγια, άνθρωποι που είχες να δεις πολλά χρόνια και έτσι ερχόντουσαν για τις ευχές. Τι με κοιτάς, δεν σου έχει συμβεί ποτέ? Έρχονται όλοι κάθε χρόνο? Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι και ζήσαν αυτό το αγαπημένο μου σύριαλ, αυτό το σόι σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω αυτό το σύριαλ. Λατρεύω τον Μελέτη, Ηλία. Τον λατρεύω. Respect. Μ' άρεσε πολύ και στο καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ. Αυτό το πολύ ωραίο σύριαλ, κατά τη γνώμη μου. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που περνούσε η ιστορία. Είχε κρατούσε λίγο στην άκρη αυτά τα πάθη που μας χώριζαν για πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε αφήσει όλα πίσω. Λέμε τώρα. Να πω τα χρόνια πολλά, μην τα ξεχάσω, γιατί είμαι ικανή να τα ξεχάσω. Άκου, σήμερα γιορτάζει ο Ερμόλαος, η Ερμολία, η Παρασκευή, η Εύη, η Εβίτα, ο Πάρης, η Βίβιαν, ο Παρασκευάς, η Έρση και η Ωρεοζήλη. Πολύ ωραίο όνομα, νομίζω μια φορά το έχω ανταμώσει στη ζωή μου αυτό. Πολύ ωραίο, σπανιότατο όνομα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να σας χαίρονται, να χαίρεστε κι εσείς τις οικογένειές σας, να είστε ευτυχισμένοι και αισιόδοξοι. Θα μου πεις, πώς να είμαστε αισιόδοξοι με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι μοναδικά γεγονότα, γι' αυτό και τα βλέπετε στα δελτία των ειδήσεων. Δεν είναι η γενική εικόνα της χώρας. Δεν είμαστε μια χώρα του εγκλήματος, των καυγάδων και όλα αυτά. Συμβαίνουν όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά δεν είμαστε αυτό. Είμαστε κάτι πολύ καλύτερο και πιο σημαντικό από αυτό. Αλλά οι ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε και από τη φύση τους, συνήθως έχουν αυτή την αρνητική επικαιρότητα, την αρνητική ροπή, αυτό που σου κάνει εντύπωση, αυτό που δεν είναι το σύνηθες. Θα προτιμούσαμε βεβαίως όλοι μας να βλέπουμε στα δελτία έτσι και πιο ευχάριστα θέματα, να βλέπουμε και τους ανθρώπους που διακρίνονται ο καθένας στο πεδίο του, να βλέπαμε τα πιτσιρίκια να μας λένε πιο πολλά πράγματα, να μας παρουσιάζουν τη δική τους οπτική για το μέλλον και πώς θα ήθελε να είναι η χώρα, θα το προτιμούσαμε. Αλλά είναι συγκεκριμένος ο χρόνος ανάπτυξης των δελτίων ειδήσεων. Άρα θα προτάξουν αυτά που είναι σοβαρά, που έχουν μια εξέλιξη, που μπορεί να προβληματίσουν τις κοινωνίες. Δεν το κάνουμε πάντα με επιτυχία, αλήθεια είναι αυτό. Το προσπαθούμε όμως. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι σταδιακά θα μπούμε και σε μια άλλη λογική και κουλτούρα, να κάνουμε πιο πολύ ρεπορτάζ σε βάθος, μια μεγαλύτερη ανάλυση, να πηγαίνουμε την είδηση λίγο παρακάτω, να μην μένουμε στα προσωπικά και αυτά τα ροζ που εξητάρουν τον κόσμο, γιατί και εμείς με έναν τρόπο κάπως παιδεύουμε με την έννοια της εκπαίδευσης τους πολίτες, είτε είμαστε στα ραδιόφωνα, είτε στις εφημερίδες, είτε στα site, είτε στις τηλεοράσεις. Έχουμε και αυτό το βάρος να υπηρετήσουμε, καμιά φορά γινόμαστε και δυσάρεστοι, είτε στους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε. Πολύ συχνά γινόμαστε δυσάρεστοι στο πολιτικό προσωπικό, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική. Είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Αν γράψεις κάτι που δεν τους αρέσει, τσουπ, θα σου δείξουν τη δυσαρέσκειά τους με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά είναι και αυτό μέρος της δουλειάς μας. Ας γινόμαστε και δυσάρεστοι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Πώς αντέξω όλη αυτή τη ζωή? Πάμε να δούμε λίγο στα του καιρού τι μας περιμένει σήμερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Αυτό μας έλειπε με όλα τα άλλα που προηγήθηκαν. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις βόρειο-δυτική 4 με 5. Τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αίθριος καιρός.
καιρό, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι.

μεσημέρι και απόγευμα νότι, με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι και η θερμοκρασία. Εντάξει, θα μου πεις, δεν μπορείς εύκολα να πας στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο. Μπορείς όμως να πας στη θάλασσα, να πιεις ένα καφεδάκι, να απολαύσεις αυτό το απέραντο γαλάζιο, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να επανατοποθετηθείς τα πράγματα. Κάποιοι είστε ήδη στις διακοπές σας και αρχίζετε και χαλαρώνετε. Συνήθως την τρίτη τέταρτη μέρα αρχίζουμε και εμπεδώνουμε την κατάσταση της χαλάρωσης που έχει αδειάσει το μυαλό μας. Είμαστε πολύ μακριά από την πίεση, δεν σκεφτόμαστε το ποτάμι και πόση ώρα θα μας πάρει να φτάσουμε στη δουλειά μας. Δεν σκεφτόμαστε διάφορα τέτοια δυσάρεστα. Ο Θάνος στάζει πολύ περισσότερο από μένα, είναι δεδομένο αυτό, σας το λέω άσχετο και σχετικό. Αλλά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Πας σε μια συναυλία το βράδυ, ένα κινηματογράφο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις, έτσι έχω κάνει. Μπα, πού να τις κάνω, μην πρόλαβα. Πάντα μπαίνω με φόρα, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου που με βασανίζει συνήθως από την προηγούμενη μέρα. Και σκέφτομαι, μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα και καλό είναι να είμαστε και αυθόρμητοι, το μέτρο να μην χάνουμε, μην το χάνουμε, το μέτρο είναι πολύ σημαντικό. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, απέναντι μου όπως σας έχω πει ήδη ο Θάνος Μπούπας, μάγος των πλήκτρων παιδί θαύμα, και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη, η Σιμίτη. Θα πάμε σιγά σιγά έτσι γλυκά να μπούμε στα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο, σαν σήμερα, 26 Ιουλίου.

811 διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελο με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του. 1822 ο Κολοκοτρώνης κατανίκησε το Δράμα, λέει, και τους χιλιάδες στρατιώτες του στα Δερβενάκια. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που οι επαναστατημένοι Έλληνες αντιμετώπισαν τακτικό στρατό. Ο Μαχμούτ Αλί Πασάς Δράμαλης, επικεφαλής της τουρκικής στρατιάς, χωρίς αντίσταση, περνά από την Κόρινθο, πάει στα Δερβενάκια και φτάνει μέχρι το Άργος με στόχο να ανακαταλάβει την Τριπολιτσιά. Εκεί όμως προσκρούει στο στρατηγικό νου του Θοδωρού Κολοκοτρώνη. Ο γέρος του Μωριά τον υποχρέωσε να αλλάξει τα σχέδιά του και να πάρει το δρόμο της επιστροφής προς την Κόρινθο και να πέσει στην παγίδα του. Η νίκη στα Δερβενάκια ήταν αυτό που περίμεναν να δουν και οι μεγάλες δυνάμεις για να κρίνουν τη στάση τους απέναντι στους Έλληνες. Το 1867 πεθαίνει Όθων, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό μας FBI. Έχουμε και ελληνικό, να ξέρετε. Το 1925 ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα του και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετραφυλλοπράσινο τριφύλι που θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο ετό 4 χρόνια αργότερα. Το 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσταμ υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Winston Churchill και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάν Κάι Σεκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. Το 1953 πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης της Μικρασίας και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πεθαίνει πάμφτωχος, αφήνοντας μόλις 216 δραχμές κληρονομιά. Το 1956 ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, σε νυχτερινή ομιλία του στην Αλεξάνδρεια σε πλήθος 50.000 ανθρώπων, εξαγγέλει την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ. Το 1992 πεθαίνει η δημοφιλής ηθοποιός Τζένι Καρέζη σε ηλικία μόλις 60 χρόνων. Και το 1996 ο Πυρός Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

0: Εδώ είμαστε 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Νομίζω ότι τα βασικά θέματα σήμερα της επικαιρότητας, έτσι όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, προφανέστατα είναι οι πυρκαγιές που εξακολουθούν να κατακαίουν σε Ισπανία και Γαλλία. Χτες το βράδυ διάβαζα ότι ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να παρέμβουν με έναν τρόπο κάποια καινούργια αεροσκάφη που διαθέτει η Γαλλία και έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν ένα επιβραδυτικό υγρό ώστε να πέσει λίγο η ένταση της φωτιάς, να μπορέσουν να δουλέψουν οι πυροσβέστες στο έδαφος. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές και με αφορμή τις δικές μας πυρκαγιές, γιατί πάντα γίνεται αυτός ο λόγος που είναι τα πτυτικά μέσα και γιατί δεν πετάνε τα πτυτικά μέσα και γιατί έχουν διασκορπιστεί. Το θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάρα πολύ μεγάλες φωτιές. Αλλά αν δεν δουλευτεί η φωτιά στο έδαφος δεν σβήνει. Χρειάζονται όμως τα πτυτικά μέσα, γιατί ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Ρίχνουν τη φωτιά, ρίχνουν όσο μπορούν να την κατεβάσουν για να μπορέσουν να δουλέψουν οι επίγειες δυνάμεις. Διάβαζα επίσης χθες ότι και ο στρατός είναι έτοιμος να παρέμβει, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι όμως ζητήματα αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί καταλαβαίνω την υπερβολή και η υπερβολή γενικώς βλάπτει σε ό,τι συμβαίνει. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο, όλα τα άλλα είναι προβληματικά. Άρα πρέπει λίγο να ξαναδούμε τη σχέση μας με τη φύση, να ξαναδούμε λίγο την ανθεκτικότητα των πόλεων, γιατί πάρα πολλές φωτιές, όπως βλέπετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, πάρα πολλοί οικισμοί αναπτύσσονται κοντά σε περιοχές, σε δασικές περιοχές. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικό αυτό να έχει σχεδιαστεί τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90, ακόμα και του 2000, από το να κάνεις ένα τέτοιο σχεδιασμό το 2026, όπου όλα είναι πολύ διαφορετικά. Σας έλεγα χτες πάλι για τις πυρκαγιές, για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα, δείχνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να θέλουμε να τα δούμε και να πάρουμε και μέτρα για αυτά. Αυτή η πυρκαγιά στην Νορβηγία ήταν, τι να σας πω τώρα, από αυτά που δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν με τέτοια ένταση και έτσι όπως εξελίχθηκε. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που πρέπει η επιστημονική κοινότητα κάπως να το συζητήσει με τις κοινωνίες, κάπως να πιέσει τις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, γιατί θα είναι η καθημερινότητά μας, θα είναι το δεδομένο εφ' εξής. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και το συνδέω και με αυτά που λέγαμε χθες για την ποιότητα της ζωής, δηλαδή πώς φτιάχνουμε τις πόλεις μας, πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στις πόλεις μας, πώς απολαμβάνουμε τις πόλεις μας. Πρέπει και εμείς να βάλουμε λίγο πιο ψηλά τον πήχη. Μη μας παρασύρει η κεντρική πολιτική κατάσταση που είναι σε μια άλλη κατεύθυνση και αυτό φαίνεται, δηλαδή πρέπει να μην θέλεις να το δεις και νομίζω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα το έχουν αντιληφθεί αυτό και τα κόμματα που είναι στη Βουλή και τα κόμματα εκτός Βουλής και εκεί είναι η μεγάλη τους δυσκολία, πώς θα καταφέρουν να προσεγγίσουν τους πολίτες, πώς θα καταφέρουν να μιλήσουν με τους πολίτες δίνοντάς τους διέξοδο, ελπίδα και όραμα. Δεν αρκεί δηλαδή να στοιχηθούμε σε μια δύναμη για να αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, χρειάζεται πλέον η επόμενη πολιτική δύναμη που θα έρθει στα πράγματα να μας κάνει ένα σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία. Πώς θα είναι η χώρα μας σε 10 χρόνια από σήμερα, πώς θα είναι το 36, τα παιδιά μας δηλαδή όταν θα είναι 35-40 χρονών, σε τι κατάσταση θα λειτουργήσουν. Αυτά όλα είναι κέρια ζητήματα. Βέβαια θα μου πεις, σε ένα πυκνό προεκλογικό χρόνο, αυτό που κατά βάση κάνουν τα κόμματα παραδοσιακά είναι να επιχειρήσουν να απευθυνθούν σε μια δεξαμενή που θεωρούν ότι έχουν πιο πολλές αναφορές, ώστε να δυναμώσουν την παρουσία τους και το αποτύπωμά τους μέσα στην κοινωνία και αυτό να δημιουργήσει μια αίσθηση νίκης και ακολούθως να έρθουν και άλλοι πολίτες που ενδεχομένως να μην έχουν στοιχηθεί από την αρχή. Είναι δύσκολη η εξίσωση, ό,τι και να λένε τα κόμματα, θεωρώ ότι όλοι τους για διαφορετικούς λόγους είναι πιεσμένοι, αλλά υπάρχει πάντα ένα κοινό στοιχείο σε αυτό και αυτό το στοιχείο είμαστε εμείς. Εμείς οι πολίτες δίνουμε το τέμπο, εμείς οι πολίτες εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, τη δυσκολία μας και το παίρνουν το μήνυμα όσο και αν κάνουν ότι το αγνοούν. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό, για μένα πολύ βασικό, να σβήσουν επιτέλους οι φωτιές που είναι, αν όχι εβδομάδα, νομίζω ότι την Τετάρτη, Τρίτη-Τετάρτη ξεκίνησαν αυτές οι πυρκαγιές. και είναι Κυριακή και ακόμα προσπαθούν να τη σβήσουν. Έβλεπα προχθές ένα απόσπασμα από ένα ισπανικό κανάλι, όπου εκεί ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας και πυροσβέστης ήταν απελπισμένος, έλεγε ότι δεν αντιμετωπίζεται, και το καταλαβαίνουμε κι εμείς, όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και ένα δεύτερο πολύ μεγάλο μέτωπο και όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας προσπαθούν αυτά τα δύο μέτωπα να μην ενωθούν, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο, και δυστυχώς αυτό δεν απεφεύχθη. Ενώθηκαν αυτά τα δύο μέτωπα και συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Και μόνο ο αριθμός των μετακινήσεων, δηλαδή διάβαζα το πρωί ότι είναι πάνω από 250.000 κόσμου που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις εστίες του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κινητικότητα μιλάμε, γιατί εκτάσεις μιλάμε και γιατί κινδύνους αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο. Στη Γαλλία μάλιστα είχαμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, θέμα είναι αυτό που συνέβη στο Βερολίνο με τον άγνωστο ισλαμιστής, διαβάζω ότι ήταν, με το βανάκι του που μπήκε μέσα στην παρέλαση του Pride. Σκότωσε έναν άνθρωπο, έχει τραυματίσει άλλους 16. Κάποιοι, όπως διάβαζα το πρωί, είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Βεβαίως, να ξέρετε, εκεί οι αρχές, εκεί, στην κεντρική Ευρώπη, οι αρχές δεν λειτουργούν όπως οι ελληνικές αρχές, που βγαίνει ο καθένας, κάνει τον αναλυτή και λέει ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Βγαίνει ο εντεταλμένος, είναι πολύ φιδωλός σε αυτό που έχει να πει, δίνει πολύ λίγα στοιχεία και μέχρι εκεί. Και από την άλλη, βεβαίως, και οι συνάδελφοι δεν κάνουν την τρίχα τριχιά, παίρνουν το δεδομένο από τον αρμόδιο. Βέβαια, εδώ υπάρχει μία διαφορά. Στην κεντρική Ευρώπη, οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι εκτιμούν και σέβονται τους θεσμούς και τις αρχές, διότι έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν πέρα και έξω από τις κυβερνήσεις. Κάτι που εμείς εδώ δεν το έχουμε πετύχει. Ελπίζω να το πετύχουμε κι εμείς. Δεν είναι και κάτι κατόρθωτο. Καθόλου κατόρθωτο. 8 και 20. Πάω σε διάλειμμα για να μην καθυστερήσω κι άλλο και επιστρέφω, γιατί έχω να κάνω ένα σχόλιο επί αυτού και σχετίζεται με αυτή την υπερβολή που κατεγράφει όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Χρωστάω να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή αυτό το δυσάρεστο, τραγικό κατά την άποψή μου, περιστατικό που συνέβη στο φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑ στο Βερολίνο, με τον ισλαμιστή που φέρεται να είναι ο ύποπτος της επίθεσης, με ένα βανάκι. Έπεσε μέσα στο πλήθος. Έχουμε δει πάρα πολλές πανομοιότυπες επιθέσεις τέτοιου τύπου στην Γερμανία. Και όχι μόνο, αλλά το βλέπουμε πολύ συχνά στην κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του, να έχουν τραυματιστεί 16, κάποιοι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μέχρι εκεί φτάνουν οι πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Θέλω όμως να πω κάτι. Δεν θα το βάλω, δεν με απασχολεί αν είναι ισλαμιστής, αν είναι ό,τι και να είναι. Υπάρχει μια υπερβολή που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που έτσι ονόμασαν κάποιοι woke agenda. Και καταλαβαίνω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο. Και θα σας πω πώς το καταλαβαίνω. Το έχω πει άλλη μία φορά, νομίζω μέσα στον Ιούνιο σας το είχα πει ή και ίσως λίγο αργότερα. Και κατανοώ γιατί οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα σίριαλ, το Criminal Minds, το οποίο κάποια στιγμή ολοκλήρωσε την πορεία του και επανέκαμψε αρκετά χρόνια μετά, φαντάζομαι. Τώρα δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τελείωσαν τα επεισόδια που έβλεπα εγώ εκεί γύρω στο 16. Και επανέρχονται το 20-21 με σχεδόν τους ίδιους πρωταγωνιστές, μόνο που τους βρίσκουμε σε πολύ διαφορετική κατάσταση κάποιους από αυτούς από αυτό που τους αφήσαμε. Δηλαδή ενώ αφήσαμε μία πράκτορα η οποία ήταν straight, ξαφνικά τη βρίσκουμε μετά και ωραία γυναίκα, πολύ προσεγμένη, έξυπνη, λειτουργική. Μετά τη βρίσκουμε το 22, τη βρίσκουμε να είναι gay, να έχει λίγο παχύνη, δηλαδή να έχει αυτή τη φθορά του χρόνου, που όμως δεν την είχε στο προηγούμενο κύκλο, λες και τότε ήταν παγωμένος ο χρόνος. Μια έτερη πρωταγωνίστρια, δραστήρια, σπίρτο, μοντέρνα γυναίκα, τη βρίσκουμε ας πούμε με άσπρα μαλλιά. Υπερβολή, παιδιά. Υπερβολή. Υπερβολή και το ένα, το BB Bo, εξαιρετικά υπερβολικό. Υπερβολικό όμως και το άλλο. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική ενσωμάτωσης, ότι πρέπει. Δηλαδή, εγώ έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτούς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είναι θυμωμένοι με το Μητσοτάκη γιατί έφερε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Δηλαδή, είναι αστείοι. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό να είναι το 2026 να είναι ένας λόγος να μην ψηφίσει ένα κόμμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καθόλου δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μην το ψηφίσει αυτό το κόμμα για χιλιάδες άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπου έλεος. Να μην το ψηφίσει, να είσαι θυμωμένος ή να αναζητάς θαλπορεί σε κάτι που φαντάζει ακραίο, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι. Έχει επιδείξει, έχει δείγματα γραφής. Γιατί έφερε το γάμο για την ισότητα. Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι που το βάζουν αυτό στη συζήτηση, όπως και είχα διαφωνήσει και τότε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν το ψήφισαν. Δηλαδή, παιδιά, και αυτό είναι υπερβολή. Όπως βρίσκω εξαιρετικά υπερβολικό αυτό που σας περιέγραψα μέσω ενός σίριαλ, και προφανέστατα το σίριαλ προσαρμόστηκε σε μια κατάσταση που επικρατούσε ή επιχειρήθηκε να επικρατήσει στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορείς ούτε με ακρότητες ούτε με επιβολή να αλλάξεις τα πράγματα. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να ανοίξουν τα μυαλά. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι του γίνεται. Να αντιλαμβάνεται ότι η ισότητα στο γάμο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εσύ στο μυαλό σου έχεις ως πυρηνική οικογένεια. Εγώ απ' την άλλη μπορεί στο μυαλό μου να έχω αλλιώς την πυρηνική οικογένεια. Αυτός δεν είναι λόγος για να πλακωθούμε ή να σε καταδικάσω ή να με καταδικάσεις. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, είπαμε, δεν είμαστε ίδιοι, όμως είμαστε ίσοι. Είναι αδιανόητο να μην έχει δικαίωμα μια γυναίκα να παντρευτεί μια γυναίκα, ένας άντρας να παντρευτεί έναν άντρα, ποιον θέλει να παντρευτεί. Δεν κατάλαβα. Από ποιον δηλαδή πρέπει να πάρει την άδεια? Η πολιτεία είναι εκεί για να με διευκολύνει στην επιλογή μου, όποια και είναι αυτή. Μην τρελαθούμε τώρα. Όλες οι υπερβολές έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι σας δυσκολεύει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθέσεις των Ισλαμιστών ή των όποιων. Κάτι συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε γιατί είναι το εύκολο. Να τα βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ναι, αλλά πόσο να μαζέψει αυτό το χαλί? Πόσο? Κάποια στιγμή θα γίνει βουνό. Και εμείς που τέλος πάντων ασχολούμαστε και με τα οικοκυρικά, το ξέρουμε αυτό. Μία θα το βάλεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, το σκουπίδι δηλαδή, άλλη μία θα το ξαναβάλεις, κάποια στιγμή θα κάνει βουναλάκι. Όπως πηγαίνεις ανέμελα και ωραία μες στο σπίτι, θα σκοντάψεις, θα πέσεις και εκεί θα καταλάβεις ότι πρέπει να καθαρίσεις και κάτω από το χαλί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Αλλά μας αρέσει τώρα να κάνουμε σύνθετες σκέψεις. Ειλικρινά το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό αυτό και έτσι το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι δυνατόν να μην επιλέγεις ένα κόμμα του οποίου λες ότι είσαι μέλος της μεγάλης παράταξης που ήταν πάντα προοδευτική, που σε κόντρα όλων έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι δυνατόν να θέλεις να καταδικάσεις αυτή την παράταξη για αυτό το θέμα και σε όλα τα άλλα να κάνεις τουμπεκί. Τώρα δεν ξέρω, είναι δοκιμή. Δόκιμο είναι όρος, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είναι δυνατόν να μου πεις ότι δεν σε ψηφίζω γιατί με έχεις πληγώσει, έχεις ισοπεδώσει την μέση, τη μεσαία τάξη, δεν έχεις πάρει πιο δραστικά μέτρα για τα κόκκινα δάνεια, δεν έχεις πάρει δραστικά μέτρα για την ακρίβεια. Αυτό το ακούω. Το άλλο, με συγχωρείτε, είναι, θα πω ό,τι είπα και για τους βουλευτές και τους όσους βρίσκονται στη Βουλή, τους 300, είναι θέμα υποκρισίας πια. Είσαι υποκριτής, κρύβεσαι από τον εαυτό σου. Είσαι, τι να πω, φοβάσαι και τη σκιά σου. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά δεν μπορώ, θα τρελαθώ τώρα, κατάλαβες, δεν γίνεται. Και αυτό είναι ακραίο. Όσο ακραίο είναι το ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ένα φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ για να πούνε παιδιά είμαστε κι εμείς εδώ, ακραίο είναι. Δεν θα έπρεπε να το χρειάζονται αυτό για κανένα λόγο. Οι κοινωνίες προχωράνε. Και προχωράνε από τις αντιθέσεις και τις συνθέσεις. Δεν προχωράνε γιατί έχουν μείνει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Καμία υπερβολή δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Και εμείς το έχουμε ζήσει αυτό. Το ζήσαμε από το 12 έως το 15. Αυτή η χώρα κινήθηκε με ακρότητες και με αρνητικές συμπεριφορές. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά καλό είναι που και που να κοιταζόμαστε και στον καθρέφτη. Και όπως σας έλεγα και χτες, μην έχουμε απαιτήσεις από ένα πολιτικό προσωπικό όταν του δείχνουμε αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές και πρέπει να αφήσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς να εκφράσουν αυτό που θέλουν να μας πούν. Γιατί ενίοτε έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους, και το λέω για όλους αυτό, δεν ξέρω κανέναν. Έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους, θέλουν να το μοιραστούν, φοβούμενοι τις κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί προφανώς κάποιοι θα ξεβολευτούν, δεν το προχωράνε. Γι' αυτό και σας είχα πει από τις πρώτες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ξεκίνησε να μιλάει πια με την κοινωνία, εγώ κράτησα ένα, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά, έχοντας και την εμπειρία, θα το κάνει πράξη. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για να αλλάξουν κάποια πράγματα και νοοτροπίες, πρέπει να συγκρουστείς, πρέπει να σπάσεις αυγά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω σε αυτό, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αν το επιχειρήσει, οποιοδήποτε πολιτικός το κάνει, μπορεί στην αρχή της θητείας του να έχει ένα κόστος, όμως όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό αρχίζει και ενσωματώνεται και αφομοιώνεται και έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν ζοριστούμε στην αρχή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα του πιστωθεί. Κάποιος όμως πρέπει να βρεθεί. Να βρεθεί και να το κάνει. Να πει, εδώ παιδιά πάμε λάθος. Δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Πάμε να το αλλάξουμε. Έχει κόπο. Έχει πολύ κόπο. Γιατί και ο ψηφοφόρος θέλει να ακούει τα ευχάριστα. Αυτό είναι δεσμευτικό για το πολιτικό προσωπικό. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Να τσακωθούμε πρωί-πρωί, να μην τσακωθούμε, να αγαπηθούμε, να κανονίσουμε ραντεβού, να πάμε να κάνουμε βουτιές στην παραλία. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber και φυσικά ο Νέρ Αλφα Radio. Ο Νέρ Παπάκι, έτσι μην ξεχνιόμαστε κιόλας. alpharadio989.gr. Πριν προχωρήσω στην ολοκλήρωση της σκέψης μου, γιατί είναι, ξέρεις, έχει και να με πιάνει και ένα σύστρος και εμένα, για να ταυτίζομαι κιόλας. Ήθελα να καταγγείλω τον κύριο Θάνο Μπούπα, διότι εδώ πέρα έχουν καρέκλες μόνο για ψηλούς. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν παίζουμε όλοι μπάσκετ. Τώρα καταλαβαίνω την αγάπη σας για το άθλημα, που εντάξει, θέλω να σας πω ότι κι εγώ για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι η μπάλα παίζεται στο έδαφος. Τώρα αυτό το... Δεν παρακολουθώ μπάσκετ, με πιάνει η καρδιά μου, δεν μπορώ, βλέπω το χρονόμετρο. Αλλά αγαπώ Σπανούλη. Το ξέρω ότι θα μου την πέσετε όλοι, αλλά εγώ τον πάω με χιλιά. Ειδικά σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου που είχε κάνει με την ομάδα του το Μονακό, που είχε κερδίσει και πήγε σε συνέντευξη τύπου και δεν υπήρχε κανείς. Λατρεύω Σπανούλη. Τον πάω με χίλια. Ο τύπος έχει 6 παιδιά. Για τον ίδιο λόγο πάω και τον Αντετοκούμπο. Είναι πολύ γιωμένα παιδιά, με μεγάλες οικογένειες και μπράβο τους. Πολύ τους κάνω κέφι. Θα μου πεις έχουν λεφτά, κυρία μου, και εμείς άμα είχαμε θα κάναμε και 4 και 5. Δεν θα κάναμε. Σας το λέω, δηλαδή σας το υπογράφω. Και 5.000 μισθό να έχει ο καθένας, δηλαδή εσύ και ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου να βγάζατε 10, άντε να κάνατε 3.
1: Καλά δεν είναι τα 3.
0: Καλά είναι τα 3. Αλλά γιατί να μην κάνεις και 4. Μια αδερφή μου μεγάλη έχει 5. Ζωή να έχουν. Τα λατρεύω. Είναι το καθένα τόσο ξεχωριστό. Δηλαδή, το καθένα είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Διαφορετικός κόσμος. Και δεν έχει τέτοιους μισθούς. Δεν είχαν ποτέ τέτοιους μισθούς. Έτσι και η αδερφή μου για πάρα πολλά χρόνια δεν δούλευε. Θα μου πεις, υπήρχαν οι γονείς, βοηθούσαν οι γονείς, ωραία, αλλά και τα παιδιά ξέρανε. Και τα παιδιά τους ξέρανε και τα παιδιά εννοώ η αδερφή μου και ο άντρας της. Που φεύγουν σήμερα, πάνε διακοπές, πάνε Καλαμάτα. Αχ, να περάσουν όμορφα. Και εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή, εκεί πρώτο κατά το 15 Αύγουστο, θα πάμε και εμείς εκεί προς αυτή την περιοχή, θα κινηθώ κι εγώ. Ελπίζω του χρόνου να είμαι πλουσία και να πάω στη Σάμο. Γελάς. Και εγώ γελάω κάθε χρόνο, το λέω και ποτέ δεν πάω. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι πλουσία να πάω Σάμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως γίνει το πράγμα, για να ταξιδέψει ένα νησί, να πει θα πάω να κάνω διακοπές, ρε παιδί μου, 5 μέρες. 5 μέρες! Δεν λέμε τώρα 15 και 20. Πρέπει να είσαι στην κατηγορία των πλουσίων. Αυτούς δηλαδή που δεν τους ενδιαφέρει τι φορολογική κλίμακα θα βάλει ο Κυριακός Μητσοτάκης ή τι θα βάλει αύριο μεθαύριο, όποιος έρθει, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, όποιος. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα κάνω αιματηρή οικονομία. Δεν θα τα χαλάω από την πρώτη του μήνα, άντε 2-3 τα λεφτά για να μπορέσω να πάω στη Σάμο. Θέλω πολύ να πάω σε αυτό το νησί. Όπως θέλω να πάω και στη Λευκάδα.
1: Θα ζήσεις με άγχος για να πας διακοπές.
0: Σιγά μην ζήσω με άγχος. Δεν κατάλαβες. Δεν αγχώνομαι εγώ για τίποτα. Δεν αγχώνομαι. Αγχώνομαι μόνο για την υγεία των ανθρώπων που αγαπώ και είναι γύρω μου. Για την οικογένειά μου, τη στενή μου οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τη μαμά μου, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δεν μπορώ να αγχωθώ, γιατί 7 εγκεφαλικά θα πάθω. Χένα. Δεν τα παθαίνω εκεί που περπατάω, φαντάσου. Οπότε, καταλαβαίνεις. Αυτό πρέπει κάποιος να το δει στα σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε εμείς να ταξιδέψουμε στα νησιά μας. Δεν είναι δυνατόν να συναναστρεφόμαστε και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων με Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς και να μας λένε έχω πάει εκεί, τι ωραίο νησί, και εσύ να μην έχεις πάει. Τι γίνεται, παιδιά, είναι ντροπή. Θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό μάθημα, να σου πω την αλήθεια. Θα έπρεπε να υποχρεώνει το κράτος, να σου δίνει τα λεφτά και να σου λέει φέτος το καλοκαίρι θα πας σε αυτά τα νησιά. Δικά μου τα έξοδα. Έτσι, γιατί μπορώ, γιατί είμαι large. Έτσι πάνε. Είναι απαραδεκτό. Στη Λευκάδα έχω βάλει όμως στόχο να πάω του χρόνου με την κόρη μου, γιατί όπως σας έλεγα και χθες, το αγαπώ αυτό το νησί. Μ' αρέσει, μην τρελάνει. Μ' αρέσει το φαγητό. Μ' αρέσει η θάλασσα. Θέλει πολύ προσοχή η θάλασσα. Ας πούμε στη Λευκάδα, εγώ δεν θέλω να πάει η κόρη μου μόνη της. Θέλω να πάμε μαζί. Καλό, όχι, θα τις βάλω χειροπέδες, μην βάζετε τέτοια πράγματα στο μυαλό σας. Αλλά ειδικά εκεί στο. Όχι, στο κάθισμα. Έχει μία παραλία Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μιλάμε, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε μπει, κολυμπάμε, τι ωραία, τι καλά. Θαυμάσαι, έχουμε πιάσει και το κοτσομπολιό εκεί, τα κορίτσια. Λέμε. Και ξαφνικά Θάνο σηκώνει ένα κύμα και χάνουμε η μία την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό. Και σκέψω, εγώ τότε ήμουνα και πιο με τη θάλασσα. Είχα και τη μούρλια, δηλαδή έκανα βουτιές, έκανα κολοτούμπες, έκανα τέτοια πράγματα. Τώρα κάνουμε τα τελείως απαραίτητα. Δηλαδή μπαίνουμε, βρεχόμαστε, ξέρεις, για να κρατάμε τη σχέση μας με το στοιχείο. Και έχω πάθει σοκ. Δηλαδή και εγώ που είναι μια συνθήκη που λατρεύω αυτή, να το ξέρετε. Είναι επικίνδυνο, το ξέρω, αλλά το λατρεύω. Δεν έχω καλύτερο από το να είναι η θάλασσα σκούρα μπλε και με κύμα. Δεν έχω καλύτερο. Μπορώ να μείνω εκεί μέχρι μεθαύριο. Και όμως εκεί πρέπει να σου πω ότι αγχώθηκα. Αγχώθηκα γιατί ξαφνικά μας σκεπάζει το κύμα και δεν βλέπουμε η μία την άλλη. 4 κορίτσια ήμασταν. Τι να λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά θέλω πολύ να πάω στη Λευκάδα. Έφαγα και πολύ ωραίο φαγητό εκεί. Και στη Μονεμβασιά. Νομίζω ότι πιο ωραίο φαγητό έχω φάει στη Μονεμβασιά, στη Λευκάδα και στην Πάτμο. Και στην Κεφαλονιά καλά είχα φάει και στη Ζάκυνθο, αλλά είχα απλά φάει καλά. Σε αυτά τα τρία μέρη που σου λέω, καταπληκτικά. Δηλαδή σκέψου ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, όχι τόσο από τη Μονεμβασιά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά από τη Λευκάδα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήμουν πόσο, 20 χρονών που είχα πάει και είμαι 52 τώρα. Μπορεί να έχει αλλάξει και το νησί να πάω και να νομίζω ότι είναι άλλο. Δεδομένο αυτό. Εδώ έχεις χρόνια να πας, ας πούμε, στου Ζωγράφου και νομίζω ότι την άλλη περιοχή. Καλά, όχι πολύ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι το νησί δεν θα είναι αυτό που θυμάμαι. Όπως είμαι σίγουρη ότι θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θυμάμαι, το ίδιο καλό φαγητό που θυμάμαι, το ίδιο φυσικό κάλος που θυμάμαι και οι ίδιες υπέροχες θάλασσες που θυμάμαι. Σε αυτό δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να πω τις πρώτες καλημέρες μου. Να, το κάθισμα είναι, μου το λέει η Όλγα μου. Στη Λευκάδα λέει να ξέρεις. Όχι, καρδούλα μου, όχι, όχι. Θα έρθω στη Λευκάδα, θα μείνω σε ένα σπίτι και θα τηλεφωνηθούμε να ανταμώσουμε και από κοντά. Τα λέμε τώρα 3 χρόνια εδώ στον αέρα του Alpha Radio. Καλό είναι να τα πούμε και από κοντά, να γνωριστούμε. Και να είμαστε καλά, του χρόνου να κάνουμε και ένα πάρτι, ρε παιδιά. Να κάνουμε και ένα πάρτι. Εμείς εννοώ, εμείς εδώ, το Σαββατοκύριακο. Θα πούμε και στο Θάνο να πάρει το κορίτσι του και να έρθει. Ο φίλος μου ο Μπάμπης μου λέει: δυστυχώς, ενώ είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν έχουμε μάθει από πουθενά, ούτε από την οικογένεια, ούτε από το σχολείο, ούτε από κάπου αλλού, να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας στο δρόμο, στο λεωφορείο, τους εργαζόμενους, τους καλλιτέχνες, τα πνευματικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα, αλλά ούτε και το περιβάλλον, το δημόσιο χώρο, το κράτος, την εφορία κλπ. Όμως, στα περισσότερα έχουμε και το πολύ κακό παράδειγμα των κυβερνήσεων, εκτός του ΠΑΣΟΚ, της δικαιοσύνης, των δημόσιων υπηρεσιών και λοιπόν άλλων. Και αυτό τελικά γίνεται λούπα που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κοίτα, είναι στο χέρι μας, Μπάμπη μου. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη και οι γενιές που έρχονται, εγώ το βλέπω και από τα παιδιά μου, ενδεχομένως και εσύ από τα δικά σου, έχουν γι' αυτό και κρατάνε αυτή την απόσταση από το πολιτικό προσωπικό, γιατί πιστεύουν ότι κινούνται σε άλλη κατεύθυνση. Επίσης, εάν κάτι έχει κάνει πολύ καλό αυτή η κυβέρνηση, με τα προβλήματά του, αλλά είναι πολύ καλό, είναι αυτή η ψηφιοποίηση του κράτους. Το ότι εγώ δεν χρειάζεται να πάω 27 φορές στην εφορία, να με ταλαιπωρήσει ο κάθε υπάλληλος, να με στέλνει. Γιατί όλοι το έχουμε περάσει αυτό, Μπάμπη μου. Εμείς τώρα δηλαδή που είμαστε 50άριδες, στα 25 και στα 30 που έπρεπε να πάμε να αποδώσουμε ΦΠΑ, που έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα και πήγαινε στην εφορία, καλά δεν το συζητώ. Να ζητούσες κάτι προ 2 ετών, ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την αλήθεια σου. Δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι, έχω πέσει στην εφορία, όταν έγινε η συγχώνευση, η εφορία Χαϊδαρίου Εγάλεο, και ζητούσα ένα χαρτί για να αποδείξω την αλήθεια μου. Ήταν στη φάση του να κλείσω βιβλία κλπ. Και μου λένε: να σας πω κάτι, θέλετε να πάτε στο υπόγειο? Έχουμε ένα μεγάλο αρχείο με πάρα πολλούς φακέλους. Θέλετε να πάτε να ψάξετε? Και παθαίνω σοκ στην αρχή. Νομίζω ότι μου κάνει χιούμορ ο υπάλληλος, αλλά το εννοούσε. Να πάω στο υπόγειο να ψάξω 40.000 φακέλους να βρω. Λέω: δεν μπορεί, πρέπει να αστειεύεστε. Πρέπει να αστειεύεστε. Αυτός λοιπόν που μου το είπε ήταν ένας υπάλληλος 55, 60, λίγο πριν τη σύνταξη. Λίγο, παιδιά, εγώ έμαθα να πληρώνομαι χωρίς να δουλεύω ή να δουλεύω τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Και παρεμβαίνει ένας πιτσιρικάς, καλή ώρα σαν το Θάνο, εκεί γύρω στα. Ήταν μεγαλύτερό σου, βέβαια, γιατί. Όμως όχι και πολύ μεγαλύτερο. Να ήταν 32, να ήταν 33, δεν ήταν παραπάνω. Και λέει στον συνάδελφο: αφήστε, λέει, δεν πειράζει, θα το εκπαιρεώσω εγώ το αίτημα. μου παίρνει κάποια στοιχεία, λέει εντάξει να πάτε σπίτσες και λέτε αύριο θα το έχουμε κλείσει. Και μπήκε το παιδί στα συστήματα, στα ηλεκτρονικά, στα έτσι, στα αλλιώς και τα άλυσε. Αυτά λοιπόν όλα, αυτή η απλοποίηση που δεν έχεις την άμεση ανάγκη να πας ούτε στο ΚΕΠ, ούτε στο Δήμο, ούτε από εδώ ούτε από εκεί, σε ένα βαθμό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά. Και στα αγρηγορώσιμα, όχι σε όλα, αλλά θυμίσου Μπάμπη ότι εμείς μεγαλώσαμε σε μία γενιά που για να κάνεις δουλειά με το δημόσιο έπρεπε να έχεις το φακελάκι οπωσδήποτε. Ήτανε δίπλωμα οδήγησης, ήτανε πολεοδομία, ήτανε... Τι, πες μου, τι ήτανε στη δημόσια διοίκηση που δεν ήθελε το γρηγορώσιμο. Άμα μου πεις ένα, γιατρούς. Θυμάμαι εγώ τότε παλαιά, ως νέα δημοσιογράφος, με υπουργό υγείας στον Κρεμαστινό, που είχαμε κάνει μία σειρά εκπομπών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον Κολάτο, το τι γινόταν στα νοσοκομεία. Δεν ντρέπομαι και να τα πω δηλαδή. Γι' αυτό καμιά φορά τσαντίζομαι, άμα τους ακούω τους γιατρούς, όχι όλους, αλλά άμα ακούω κάποιους γιατρούς και περιγράφουν μία κατάσταση, δηλαδή θυμώνω. Γιατί χάνουν και το δίκιο τους, διότι ποτέ, μα ποτέ η δημόσια διοίκηση δεν ανέλαβε την ευθύνη που της αναλογεί. Ουδέ ποτέ η ΑΔΔ δεν βγήκε να καταγγείλει και να ζητήσει την αποπομπή ενός συναδέλφου που είχε πιαστεί να παρανομεί. Ποτέ δεν το έκανε. Να μην πω αυτή την... Θα μου πεις, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Υπάρχει. Μα όταν τον άλλον τον συλλαμβάνεις όμως, αδερφέ, να το κάνει αυτό, να έχεις πράξει τα χρήματα. Εδώ υπάρχουν οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αυτές τις πενιχρές αποδοχές που έχουν φτιάξει βίλες. Τους έλεγξε ποτέ κανείς αυτούς? Όχι. Ποτέ. Και από την άλλη έχεις και ένα πολιτικό προσωπικό που στην πραγματικότητα δεν θέλει να τα σπάσει αυτά τα αυγά. Δεν θέλει. Για τον οποιοδήποτε λόγο μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές δικαιολογίες που το κάνουν, αλλά πάντως δεν τα σπάνε τα αυγουλάκια, έρχονται πάνε σε οριζόντια μέτρα, την πληρώνουμε όλοι, φταίμε δε φταίμε, για να μην τα βάλουν με αυτούς που πρέπει. Δεν κάνεις πολιτική, δεν μπορεί να πάει η χώρα παρακάτω. Επανέρχομαι όμως, Μπάμπη μου, γιατί οι νέες γενιές δεν είναι σε αυτή τη λογική. Η νέα γενιά που παίζει και την τεχνολογία στα δάχτυλα και πολλά πράγματα τα κάνει μόνη της και δεν χρειάζεται κανένα δημόσιο λειτουργό, θα το αλλάξει το σύστημα. Και αλλάζει. Δηλαδή και τα νέα παιδιά που έχουν μπει από το 2010 και μετά, όλοι όσοι έχουν μπει στη δημόσια διοίκηση, βλέπεις ότι είναι παιδιά με προσόντα, που είναι πιο, έχουν άμυνες, είναι πιο δύσκολο να τους εμφυσίσεις την παλιά νοοτροπία. Ναι, επηρεάζονται σε ένα βαθμό, αλλά αν τους αφήσεις μόνους τους να λειτουργήσουν, χωρίς αυτό το παλαιό σύστημα, κάνουν θαύματα. Και πιστεύουν ότι είναι και θεματοφύλακες σε ένα βαθμό. Πιστεύουν ότι μια δουλειά πρέπει να διεκπαιρεωθεί. Ξέρουν ότι υπάρχουν αυτό που λέμε deadlines και projects που πρέπει να παραδοθούν. Γιατί είναι η νέα γενιά. Γιατί έχει περάσει και από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ξέρει πώς κινείται η αγορά. Ξέρει τι σημαίνει δημόσιος λειτουργός. Ξέρει τι σημαίνει ΑΔΕ. Τα ξέρει όλα. Και είναι λίγο δύσκολο να την ξέρεις. Να την εμπλέξεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μία πρόταση για τη Σάμμο. Να σας πω, αγαπημένε μου, λατρεμένε μου Μιχάλη Αγγελόπουλε, του χρόνου που θα είμαι πλουσία, θα έρθω στο φεστιβάλ. Φέτος δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα πάω στην Καλαμάτα. Θα πάρω ένα μαντήλι να δω στο λαιμό. Και μετά θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Γυρίσουμε, δεν γυρίσουμε. Είχαμε εδώ όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Θάνο Μπούπα που έλεγε: μ' αρέσει πάρα πολύ το πράσινο. Γι' αυτό και το Ιόνιο το προτιμώ, γιατί έχει αυτό το πράσινο, πράσινο γαλάζιο. Εκεί τα ήρεμα νερά. Του λέω: ναι, και εκεί που είσαι και κολυμπάς, εκεί στα πράσινο γάργαρα νερά. Σε πιάνει και ένα ύπνο, ρε παιδί μου. Δεν έχει μια θύλα. Αιγαίο, φίλε, Αιγαίο. Σκούρο, σκούρο μπλε, Αιγαίο, θύελα, κύμα.
1: Να φεύγουν οι ομπρέλες.
0: Να φεύγουν οι ομπρέλες. Εγώ δεν παίρνω ομπρέλες. Αυτά να τα πεις στον Νίκο Παναγιωτόπουλο που παίρνει ψυγεία, καρέκλες, τα πάντα. Και εσύ, κατάλαβες, δεν υπάρχει σεσμός. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ τίποτα, τίποτα. Δεν κάθομαι στον ήλιο. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ έχω μια συγκεκριμένη. Το έκανα. Πού το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, με τις ομπρέλες? Όχι. Προσωπικώς ποτέ. Δεν υπάρχει. Έχω μια τσάντα για το μπάνιο. Έχω. Ούτε καν αλλάζω μαγιό, που βλέπεις πάρα πολλούς που αλλάζουν μαγιό. Τίποτα. Θα κάτσω και θα στεγνώσω κάποια στιγμή. Άμα δεν στεγνώσω, θα το κόψω με το πόδι. Δεν έχω και κανένα θέμα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Προσπαθώ να βρίσκω παραλίες που έχουν ή ένα καφέ, να αφήσω και τα πράγματά μου. Να πιω το καφεδάκι μου, να κάνω τη βουτιά μου, γιατί μου αρέσει να μπαίνω βγαίνω. Μ' αρέσει. Μπες βγες, μπες βγες, είναι το καλύτερό μου. Ιδάλλως, πιο μικρή που ήμουνα, πήγαινα σε μια παραλία, πες δεν είχε πρασινάδα, δεν είχε τίποτα. Γιατί είπαμε, αμπρέλες, no. Ποτέ. Εγώ δεν κρατάω αμπρέλα το χειμώνα, στη βροχή. Θα κρατήσω την παραλία. Εντάξει, είπαμε. Πρέπει να έχουμε μια συνάφεια. Δεν μπορούμε να είμαστε αλλιώς τη Δευτέρα, αλλιώς την Τετάρτη. Έχουμε μία στάση ζωής και μας ακολουθεί και δεν θα την πουλήσουμε στα 52. Οπότε αν βρω μία παραλία, πες μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει που να κάτσει. Το είχα πάθει αυτό στην Πάτιμο. Βρήκαμε μία παραλία με το γύρο καταπληκτική. Είχε, πώς το λένε, σε σλόγγ, τις είχε, αλλά δεν είχε ομπρέλες. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν με νοιάζει κιόλας, δεν θα καθόμουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε σκιά. Οπότε μπήκα, βγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα και όταν ζαλίστηκα πήραμε το μηχανάκι και φύγαμε.
1: Εγώ νομίζω ότι έφυγες και ήρθες απόγευμα.
0: Όχι. Το απόγευμα πήγα σε άλλη παραλία. Αλλά γενικώς η Πάτμος επίσης πρέπει να σου πω έχει το εξής καταπληκτικό. Είναι ένα πολύ, είναι μικρό, όμορφο νησί, έχει πολύ καλούς δρόμους και με ένα μηχανάκι το γυρίζεις όλο. Δεν σε ταλαιπωρεί, δεν... Και στις περισσότερες παραλίες έχει φυσικό πράσινο. Είχα βρει επίσης μία παραλία, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, γιατί δεν δίνω και σημασία εγώ σε αυτά. Δηλαδή δεν ανοίγω το χάρτη να πω «Α, θα πάω να επισκεφτώ». Πηγαίνω και ό,τι βλέπω και μ' αρέσει σταματάω. Οπότε είχαμε βρει μία παραλία κάποια στιγμή, είχε πολλά δέντρα, φοβερή σκιά, καταπληκτική σκιά και ακριβώς από πάνω είχε μία ταβέρνα. Δεν υπήρχε το φαγητό πιο ωραίο χωριάτικη και δεν έχω φάει. Την έφαγα και στην Πάτμο. Ήταν τόσο ωραίο το τραπέζι που το φωτογράφησα, να καταλάβεις. Το είχαν βάσει στο Facebook. Μόλις μας φέρανε τα χταπόδια και τα λοιπά. Και επίσης πολύ καλές τιμές. Θα περίμενε κανείς ότι είναι ακριβό νησί, γιατί έχει και έναν τουρισμό ιδιαίτερο. Ήταν ακριβά τα εμπορικά καταστήματα του νησιού. Δηλαδή, αν ήθελες να αγοράσεις κοσμήματα, ρούχα, ήταν σχετικά ακριβά. Σαν να ήσουν στη Μύκονο ένα πράγμα. Αν όμως ήθελες να αγοράσεις τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα, ήταν πάρα πολύ καλές τιμές. Οι καφέδες πολύ καλές τιμές, οι βάφλες, οι κρέπες, όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Δεν το συζητώ. Αλλά αυτή η ταβέρνα δεν υπήρχε, Θάνο Μπούπα. Δεν υπήρχε αυτή η ταβέρνα. Ήταν το κάτι άλλο. Πέρασα πολύ ωραία στην Πάτμο, γιατί κάτσαμε 6 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε νοικιάσει ένα μηχανάκι. Γύρισαμε όλο το νησί. Εντάξει, έχει πολλά αυτό το νησί. Δικά, αν πας εκεί στη σπηλιά του Ιωάννη που υποτιθούται εκεί έγραψε την Αποκάλυψη. Έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη? Έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη? Δεν διαβάσεις. Καλό θα σου κάνει. Όχι, όχι, μπάμπη μου, καμία σχέση, όχι, όχι. Έλεγε, μου γράφει ο Μπάμπης, αυτά δεν τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, μάλιασε η γλώσσα του, αλλά δεν έκανε όμως, δεν προώθησε, θα μου πεις, του έκατσε και λίγο το... Α, Έλα κάτω, λέει, να βρεθούμε. Α, είσαι Καλαμάτα. Στο Πίδημα είσαι. Δεν έχω έρθει εκεί. Αλλά λένε ότι είναι πολύ ωραία περιοχή. Δεν έχω έρθει. Να σου πω, στην Καλαμάτα, παρότι η αδερφή μου έχει σπίτι εκεί και πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω έρθει δύο φορές και τις δύο για δουλειά. Και τις δύο για ντοκιμαντέρ. Έχω δει, δηλαδή, την πόλη λίγο, δεν έχω κινηθεί στις παραλίες της. Θα φέτος όμως λέω να τη γυρίσω. Στο κάθισμα, λέει, είναι εκεί που είναι το σπίτι μου. Όλγα μου, όπου και να είναι το σπίτι σου, όταν θα έρθω στη Λευκάδα, πρώτα ο Θεός ελπίζω του χρόνου, θα έρθω να σε βρω. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει, είναι που δεν έχεις φάει στην Αίγινα, γι' αυτό... Ω, καλέ, τι λες, εγώ στην Αίγινα. Όσο δούλευα με τον Κολάτο, πρέπει να σου πω, Γιάννη, κάθε Σαββατοκυριακό ήμουν στην Αίγινα. Κάναμε τη σύσκεψη της εκπομπής, δηλαδή τη σύσκεψη εκείνους και εγώ δεν ήμασταν άλλοι στην εκπομπή, φανταστείς, εμείς οι δύο ήμασταν, την κάναμε στην Αίγινα. Γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο κτήμα εκεί ο Κολάτος και ήταν όμορφα. Ήταν όμορφα. Την αγαπώ την Αίγινα, είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένη με την Αίγινα, γιατί είδα και έμαθα τόσα πολλά από αυτό τον άνθρωπο, όπως και αργότερα από τον Κακουλίδη και τη Ρίκα Βαγιάννη, που τα έχω ακόμα φυλαχτώ μέσα μου. Είναι πράγματα που σχετίζονται με τον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας, το σεβασμό που έχουμε στον εαυτό μας, πώς ψάχνουμε μία είδηση, ποιες μπορεί να είναι οι πηγές. Όλα αυτά τα κουβαλάω φυλαχτώ από τα 22 μου, να ξέρεις, και έχω φτάσει 52. Ο Γιώργης μου στέλνει το μήνυμά του και λέει, καλημέρα, πες μου πού ανήκεις. Αριθμός καταθετών, πουθενά. Δεν έχω καταθέσεις, καρδιά μου. Δεν είμαι σε αυτούς που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Δεν έχω καταθέσεις. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να έχω καταθέσεις. Τώρα, βέβαια, όμως μου βάζεις ένα μικρόβιο. Περνάνε τα χρόνια. Μήπως πρέπει να μαζεύουμε κανένα φραγκάκι. Άνθρωποι είμαστε. Γυρνάμε. Μπορεί να αρρωστήσουμε, να τα χρειαστούμε για τις δύσκολες εκείνες ώρες. Αλλά δεν. Τι να σου πω, βρε Γιώργη μου. Δεν είμαι της λογικής της αποταμίευσης, αν και το πιστεύω ως θεσμό. Νομίζω ότι από το μνημόνιο και μετά έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη θεώρησή μου. Πώς τα έβλεπα πριν, πώς τα βλέπω τώρα, μετά έρθε και η πανδημία και καταλάβαμε όλοι ότι καλό είναι αυτούς που αγαπάμε να τους το δείχνουμε καθημερινά. Να πασχίζουμε για αυτούς καθημερινά, να μην χάνουμε στιγμές μαζί τους όσο κουρασμένοι και να είμαστε. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα Αγγελική και καλή Κυριακή της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα χρόνια πολλά. Χρόνια. Αυτό. Σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Ναι, είναι της Αγίας Παρασκευής. Σωστά. Δεν είναι όμως μόνο της Αγίας Παρασκευής. Σάκη μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιορτάζει και ο Ερμόλαος. Γιορτάζει και ο Πάρης και η Εβίτα και η Ωρεοζήλη και η Έρση. Μην είμαστε μόνο με τα μεγάλα ονόματα. Από 17 έως 23 Αυγούστου θα είμαι Σαντορίνη. Απευθύνω καλέσμα σε σένα και την Άννα Σταματιάδου. Αχ, στην Άννα Σταματιάδου έχεις μια ελπίδα. Σε μένα καμία, Σάκη μου. Δυστυχώς δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά οι διακοπές μου είναι συγκεκριμένες και δεν θα είναι στη Σαντορίνη. Επίσης, Σαντορίνη, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, να πάω το Μάιο. Δηλαδή κάποια νησιά καλό είναι να τα επισκέπτεσαι τότε. Όπως και στην Μύκονο, είχα πάει Μάιο από επιλογή και το απόλαυσα το νησί. Ο Γιώργης λέει, αυτό που λέει το γράφημα είναι από τη μία πλευρά το συντριπτικό 70,6 των καταθετών βρίσκεται στον πάτο διαθέτοντας τους λογαριασμούς του μέχρι 1.000 ευρώ την ώρα που στην άλλη άκρη μόλις το 0,9 της οικονομικής ελίτ συγκεντρώνει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι παρά είναι διευρυμένη αυτή η ψαλίδα. Πάντα θα υπάρχει αυτή η ελίτ σε όλο τον κόσμο, με όλες τις συνθήκες, με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις κρίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτό το ποσοστό, το πολύ μικρό του 5%, όπως σας είχα πει και σε παλαιότερη εκπομπή, σύμφωνα με μελέτη, πανευρωπαϊκή μελέτη, που δείχνει ότι το 5% σε παγκόσμια κλίμακα κατέχει το 50-55% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτή θα είναι πάντα εκεί. Το ζήτημα για τους πολίτες είναι ποιες κυβερνήσεις επιλέγουν για να μην υπάρχει αυτή η τεράστια ψαλίδα. Δεν γίνεται να είναι τόσο διευρυμένο αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε φυσικά να υπάρχουν και οι καταθέτες έως των 1.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θα είναι καταθέτες των 2-3 χιλιάδων μέχρι 15-20 χιλιάδων ευρώ. Μετά να υπάρχουν αυτοί επίσης ένα μεγάλο αριθμό από 25 έως 55-60 χιλιάδες και μετά οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε χάσει και σε αυτό έχουμε χάσει το μέτρο. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση και αυτή είναι η τεράστια, μα τεράστια αδικία. Σε αυτό αντιδρά ο πολίτης και δυστυχώς δεν το κατανοούν τα κόμματα. Δυστυχώς δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Αισθάνονται την πίεση όλοι τους, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν με μια ρητορική του νικητή, στην πραγματικότητα γνωρίζουν ότι πιέζονται. Και να σας πω, δεν πιέζονται ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή εδώ οι πιέσεις δεν ασκούνται από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, από την Ελλάδα στο ΠΑΣΟΚ και του Μπαλίν ή από τα υπόλοιπα κόμματα. Όλη η πίεση ασκείται προς όλους από την ίδια την κοινωνία που έχει βάλει πολύ σωστά το αφήγημα και περιμένει να δει ποιος θα το απαντήσει. Και εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε μικροπολιτική. Εδώ χρειάζεται καθαρός λόγος. Αυτός λοιπόν που έχει καθαρό λόγο και πιστικό λόγο θα είναι ο νικητής. Ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, ό,τι και να λένε οι αναλυτές, γιατί οι αναλυτές και οι δημοσκόποι έχουν κάποια δεδομένα. Αυτά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει και βάσει αυτών των στοιχείων κάνουν τις αναλύσεις τους και είναι πάρα πολύ σωστές σύμφωνα με τα στοιχεία, ξαναλέω, που διαθέτουν. Το ζήτημα είναι τι στοιχεία παρέχει η κοινωνία και ποια στοιχεία δεν δίνει η κοινωνία. Και αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα οι πολιτικοί που βρίσκονται στην περιφέρεια, που επιχειρούν να μιλήσουν και καταλαβαίνουν ότι ενώ κανονικά θα είχαν 1.000 ανθρώπους να τους ακούσουν, έχουν 500 ανθρώπους να τους ακούσουν. Και τι σημαίνει αυτό για τα πολιτικά κόμματα? Δεν σημαίνει ότι δεν σε ακούει η κοινωνία, σημαίνει ότι σε περιμένει η γωνία, στη γωνία η κοινωνία. Περιμένει να σε ακούσει συνολικά, έχει μία δυσπιστία και μόλις ανακτήσεις την εμπιστοσύνη του θα είναι εκεί να υποστηρίξει και τη θέση σου, αρκεί να έχεις κάτι πολύ καθαρό να της πεις. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, όσοι είναι έξυπνοι και το καταλάβουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το καταλάβουν και παραμείνουν κλεισμένοι στα γραφεία τους και σε ένα στενό κύκλο συνεργατών, απλά θα το δουν στην κάλπη και θα πέσουν από τα σύννεφα. Είναι απλά απλούστατα τα πράγματα. Απλό απλούστατο, που έλεγε και η ατάκα της ελληνικής ταινίας. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι ακριβώς 9. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, το παιδί θαύμα, ο Θάνος Μπούπας, τον οποίο έχω καταγγείλει γιατί η καρέκλα εδώ είναι για τους ψηλούς. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, υπάρχει και ένα 60 ύψος, παιδιά. Δεν ξέρω, λάβετε το υπόψη σας. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Σας είπα ότι για μένα δύο είναι τα κυρίαρχα ζητήματα της επικαιρότητας. Το ένα, αυτή η επίθεση στο Βερολίνο στη διάρκεια του φεστιβάλ Pride. Έχω πάρα πολύ θυμώσει με αυτά που κάνουν οι πολίτες. Δηλαδή, και δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιούνται από πολιτικούς αρχηγούς τέτοιου τύπου αφηγήματα. Πραγματικά, ο κάθε ένας από μας είναι ελεύθερος να σκεφτεί όπως θέλει, να αποφασίσει όπως θέλει και να κάνει όποια επιλογή ερωτική θέλει. Δεν πέφτει λόγο σε κανένα. Απ' την άλλη όμως και οι ακρότητες δυστυχώς οδηγούν τους πολίτες σε μια περιχαράκωση και σε επιλογές που δεν θα τις έκαναν κάτω από άλλες συνθήκες. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Όλα στη ζωή είναι θέμα ισορροπιών. Γι' αυτό και υπάρχουν τα μαθηματικά, αγαπητοί μου, να μας το φέρουν στο προσκήνιο. Πάντα όταν έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να φτάσεις στη λύση. Και η λύση του προβλήματος, αν το σκεφτούμε φιλοσοφικά, δηλαδή αν μπορούσε ένας φιλόσοφος να μας αναλύσει τα μαθηματικά, γιατί σας έχω πει, εγώ κάπως έτσι άρχισα να αγαπώ τα μαθηματικά, τα οποία για μένα ήταν απεχθή. Έλεγα, όχι Παναγία μου, πάλι θα διαβάζω μαθηματικά, πάλι θα ζοριστώ, πάλι το

τους μαθητές ποτέ σχέση με το αντικείμενο. Αντιθέτως, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη σχέση με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Αν και εγώ δεν είμαι της ποίησης, το έχω ξαναπεί, είμαι περισσότερο του πεζού λόγου. Αλλά γιατί η ποίηση έχει πολλά μηνύματα και εγώ δεν θέλω, δεν μου κάνει ως χαρακτήρα αυτό. Θέλω να είναι πιο ξεκάθαρο το πράγμα που έχω απέναντί μου. Ναι, μπορεί να έχει διπλή ερμηνεία, μέχρι και το δέχομαι, δεν μπορεί όμως να έχει ατελείωτες και αμέτρητες ερμηνείες. Δεν είναι τώρα, ξέρεις, είναι σαν κάποιες αλήθειες που παρουσιάζονται με έναν τρόπο, με έναν άλλο τρόπο. Λες και οι αλήθειες είναι 7.000. Μία είναι η αλήθεια, η προσέγγιση μας αλλάζει τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια παραμένει η αλήθεια. Γεγονός που λέμε. Και έτσι μέσα από τη φιλοσοφία άρχισα να αγαπώ τα μαθηματικά, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τα μαθηματικά επέρχεται μία ισορροπία στη ζωή μας, στις επιλογές μας, στις συμπεριφορές μας, αλλά κατά βάση ισορροπία σε εμάς με τον εαυτό μας. Και τι είναι στην πραγματικότητα τα μαθηματικά? Οι σκέψεις που μπορείς να αναπτύξεις στην προσπάθειά σου να λύσεις ένα πρόβλημα. Να μην αισθάνεσαι έρμεο, να μην περιμένεις κάποιον άλλο να σου λύσει το πρόβλημα, αλλά μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία πολλαπλών σκέψεων, ώστε να επιλύεις τα προβλήματά σου. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Και όχι το Πυθαγόριο, ως Πυθαγόριο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό κάπως να το δούνε λίγο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να μην τους φαίνεται ως καταναγκαστικό έργο. Να μην τους φαίνεται ως χαμένος χρόνος. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και βιωματική μάθηση, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι μας είχε μιλήσει η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, για τα βιωματικά μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη που μας μίλησε για αυτά είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ, που είχε ένα πολύ παραγωγικό ρόλο στο Υπουργείο. Δεν ξέρω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε η κυρία Μακρύ από το Υπουργείο Παιδείας. Ας πω, δεν είμαι και πρωθυπουργός. Γι' αυτό ίσως δεν το καταλαβαίνω. Κάποιος άλλος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ίσως να με βοηθήσει να το καταλάβω. Και έρχεται και ο φίλος μου ο Σάκης εδώ πέρα, ένας Ιταλός στην Κόρινθο, λέει, γιατί είναι στον αισθμό της Κόρινθου με την μπλουζίτσα Italy. Η Ιταλή σου πάει το μπλε, Σάκη, πρέπει να σου το πω αυτό. Αλλά το μπλε, αντί για Italy, θα προτιμούσα να γράφει Greece επάνω, αλλά δεν πειράζει. Τα μαθηματικά είναι δύναμη. Πράγματι είναι δύναμη. Γι' αυτό το λόγο όμως, γιατί μπορεί να φέρει την ισορροπία και να δείξει και εσύ πόσο πολύπλοκη ή μη πολύπλοκη σκέψη μπορείς να κάνεις. Θέλω να πω και την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Αχ, καλημέρα, λέει, Αγγελική και Επιτελείο. Θα γεμίσει η Χαμολιά με ηλεκτρικά γιοταχή σήμερα. Κανείς δεν θα φέρει την τζουγκράνα να μαζέψει τα σκουπίδια. Λεωφορείο δεν έρχεται, 15 χρόνια τώρα. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο. Είναι και αυτό μια κατάσταση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ο Γιώργος μου λέει, δηλαδή, το αφύσικο να γίνει φυσικό. Όχι, δεν υπάρχει αφύσικο και φυσικό. Υπάρχει προσωπική επιλογή του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Αυτό που είναι αφύσικο κατά τη γνώμη μου είναι η ακρότητα. Δηλαδή, όσο ακραίο βρίσκω αυτό το παράδειγμα που σας έφερα με το συγκεκριμένο σιριαλ που ξαφνικά τους έχεις αφήσει τους ανθρώπους ετερόφιλους και τους βρίσκεις ομοφιλόφιλους γιατί πρέπει να ενταχθούν σε μία ατζέντα, το οποίο είναι παράλογο και παράδοξο, δηλαδή θέλεις να το κάνεις για να δείξεις την ενσωμάτωση, γιατί πας και το κάνεις σε χαρακτήρες του παρελθόντος, να βάλεις νέους χαρακτήρες και να δεις οι παλιοί χαρακτήρες πώς θα αντιμετωπίσεις τους νέους χαρακτήρες. Αυτό δηλαδή ήταν εξόφθαλμα παρέμβαση, το οποίο το θεωρώ ακραίο. Όπως ξαναλέω, θεωρώ ακραίο να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που προσδιορίζεται σεξουαλικά με ένα δικό τους τρόπο και να πρέπει να κάνουν ένα φεστιβάλ μια φορά το χρόνο για να μας πούν ότι υπάρχουν. Όχι, δεν χρειάζεται φεστιβάλ για να μας πούν ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι ανάμεσά μας, κάνουν ό,τι και εμείς, είναι παραγωγικοί όσο και εμείς. Γιατί πρέπει να τους έχουμε δηλαδή δακτυλοδεικτούμενους? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί μετά στην ίδια λογική και αυτός θα δακτυλοδείξει εσένα που είσαι ετερόφιλος. Δεν είμαι υπέρ των ακροτήτων. Είμαι υπέρ της ενσωμάτωσης και της ενσυναίσθησης και της δυνατότητας να κάνει ο κάθε άνθρωπος την επιλογή του και να έχει ίση συμπεριφορά και αντιμετώπιση από τα συντεταγμένα κράτη. Αυτό λέω. Δεν ξέρω για πώς σου ήρθε αυτό. Δεν είπα ότι αυτός είναι φυσιολογικός και εγώ είμαι μη φυσιολογική ή εγώ είμαι φυσιολογική και ο άλλος είναι μη φυσιολογικός.

0: Μου λέει, καταλαβαίνεις, λέει, τι λέτε, περί γάμου ανδρός ή γυναικών. Τι νοείς, όχι, εσύ τι θες να πεις, δεν το καταλαβαίνω. Εσένα δεν καταλαβαίνω. Εσένα δεν καταλαβαίνω, ειλικρινώς. Αν θέλεις, εξήγησε το μου. Όχι, όμως είμαι κατά της ακρότητας. Τέλος. Καλημέρα, λέει, τελικά τι γίνεται με την υπόθεση των αρχαιοτήτων, μας αφορά αν γνωρίζετε. Για να θα το ψάξω, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει προκύψει είναι κάποια δημοσιεύματα. Θα το ψάξω όμως το τι γίνεται με τις αρχαιότητες και θα επανέρθω. Βέβαια το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα είμαστε στο καθημερινό από τις 3 Αυγούστου μέχρι τις 14. Οπότε για να οπωσδήποτε θα το ψάξω και θα σε ενημερώσω σχετικά. Λοιπόν, θες να πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί μάλλον έχω, μάλλον πριν πάμε στο τραγουδάκι μπορείς να μου βάλεις το 34, σε παρακαλώ, ένα νερό, εδώ, στο 34 στη λίστα μου.
1: Δεν έχω νούμερα εγώ.
0: Α, δεν έχεις νούμερα, το ένα νερό, ένα νερό, ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, δώσ' μου ένα νερό και να πάμε σε τραγουδάκι.
2: Συνάξω, πατέρα. Συνάξω, άκουσα ότι υπάρχουν κάτι φτωχοκόριτσα.
3: Και στη Μαδαγασκάρια, δε. Άλλο που να το βρούμε εμείς εδώ μέσα, οι αράχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόκοτες.
4: Τώρα χωρίς αστεία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα.
3: Τι να γίνει, ρε Κιμών.
4: Ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση.
3: Τι να σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μας είχε πει κι αυτός ο ξαναφώνας για μια καλή κυρία που ατύχησε, λέει. Μια νοικοκύρα από τις τάξεις που ζητούσε δέσει. Αλλά όσο την είδατε εσείς, τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
4: Πατέρα!
2: Τι είναι το απάνω.
4: Σαν τα και μισή κανά τα νερό.
2: Δεν άκουσε, ρε.
4: Τι να άκουσε, ρε.
2: Πήγαινε να παίρνει λίγο νερό.
4: Πάλι εγώ.
3: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως του καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά.
4: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα.
2: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι.
4: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσε ολόκληρο τραπέζι.
2: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
3: Κάντε ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο.
4: Βρε, τι είσαστε εσείς, ρε. Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
3: Παλιόπαιδα!
4: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θα έρθει φέρε μου και με ένα ποτήρι.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 15 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Να πω την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα της καλημέρας το έστειλες έτσι και αλλιώς και δεν επηρεάστηκες από τη φωτιά στο λιμάνι που παίξαμε. Γιατί λιμάνι, ξέρεις Πειραιάς, ξέρεις Ολυμπιακό. Σας έχω απέναντί μου τώρα έναν παθιασμένο Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Θάνος, εντάξει, ίσως είσαι σε καλύτερη κατάσταση από την ανιψιά μου, η οποία ξέρεις τι μου κάνει, τι έχει, πώς τα λέτε, όχι αορίστου, διαρκείας, στη θύρα 7. Καλέ, ναι, και μου ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες για να μου σπάει τα νεύρα. Όταν δεν τις δω για να τις κάνω σχόλια, μου τις στέλνει σε προσωπικό μήνυμα. Γιατί ξέρει τώρα, δεν υπάρχει παιδί μου, είναι παθιασμένη η Ολυμπιακός. Λέω κορίτσι μου, τα νιάτα σου δεν τα σκέφτεσαι. Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτείς μια άλλη ομάδα, την Εθνική Ελλάδος για παράδειγμα, την Άνω Ραχούλα, κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη, τόσους φιλάθλους έχει. Τρελή Ολυμπιακός. Βέβαια, το παιδί και ο μπαμπάς της τα ίδια είναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο ντορμάλ ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός, πηγαίνει και στο γήπεδο όταν μπορεί, αλλά η Χριστίνα δεν υπάρχει παιχνίδι να χάσει. Ναι, υπάρχει. Και το χειρότερο που μου κάνει, ξέρεις ποιο είναι? Μου στέλνει τις φωτογραφίες με τα πανό της στη ρεύτα. Αυτό πια. Θα την πάω στην Τούμπα μια μέρα να τη συμμορφώσω, μου φαίνεται. Θέλω να διαβάσω μια ανάρτηση που έχει κάνει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θέλω έτσι, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε πριν ο Γιώργος για την ισότητα στο γάμο. Για να καταλάβεις, Γιώργο μου, ότι δεν είναι μόνο αυτό που ακούγεται η ισότητα στο γάμο, δηλαδή αν θα μπορούν να παντρευτούν όσοι θέλουν με όποιον θέλουν. Αφορά μια συνολική αντίληψη ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας ακόμα και απέναντι στη γυναίκα. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε το 2026 για να φέρει η Νίκη Κεραμέως ένα νομοσχέδιο. Θα μου πεις ευρωπαϊκή οδηγία, ναι. Πες το ό,τι θέλεις, αλλά πάντως έπρεπε να φτάσουμε το 2026 για να έρθει ένα νομοσχέδιο για το αυτονόητο. Δηλαδή όταν μια γυναίκα και ένας άντρας έχουν τα ίδια προσόντα και κάνουν την ίδια δουλειά, πρέπει να παίρνουν και τα ίδια χρήματα. Και αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Και πρόσεξε, μιλάω τα ίδια προσόντα, την ίδια δουλειά. Μιλάμε τώρα να είναι ένα άλλο CEO ή γενικός διευθυντής ή οτιδήποτε. Και δεν συμβαίνει το 2026 και δεν συμβαίνει. Και τώρα κάθεσαι και μου λες ότι το πρόβλημά σου είναι το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Εντάξει τώρα, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Ή δεν έχεις ιεραρχήσει σωστά τα προβλήματα ή έτσι κάνεις κέφι. Λοιπόν, θέλω όμως να τη διαβάσω αυτήν την ανάρτηση. Γράφει η κυρία Αντωνοπούλου. Αυτή η ανάρτηση λέει είναι προσωπική, ίσως δεν έπρεπε να γίνει, αλλά με ξεπερνά αυτό που βλέπω. Όχι, κυρία Αντωνοπούλου, κάνατε πάρα πολύ καλά και ανεβάσατε αυτή την ανάρτηση και προφανέστατα δεν θίγει και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε. Άλλωστε τα θέματα που βάζετε καταλαβαίνω ότι είναι και στον πυρήνα του κόμματος. Αυτή την εβδομάδα δεχτήκαμε μια διανόητη σεξιστική επίθεση ως Ελλάς. Δεν νιώθω άνετα με καταγγελίες του σεξισμού σε προσωπικό επίπεδο, γιατί έχουν τον κίνδυνο να εκλειφθούν ως θυματοποίηση. Γι' αυτό και τις προσωπικές επιθέσεις δεν απαντώ ποτέ. Προτιμώ τη μάχη της αλλαγής στη γλώσσα και στην καθημερινότητα από τα παχιά λόγια. Εδώ όμως αφορούσε όλες μας. Χθες ο Πρωθυπουργός, εννοεί την Παρασκευή, εξαπέλυσε μια σεξιστική επίθεση στον Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Όσες ιδεολογικές διαφορές και να έχω με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τις οποίες και συχνά έχω καταγράψει δημόσια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τις επιτίθεται με σεξιστικό και έμφυλο τρόπο για τον έντονο χαρακτήρα της. Φτάνει πια εν έτη 2026 οι γυναίκες να πρέπει να δίνουμε διαπιστευτήρια βάσει στερεοτύπων. Χθες ένας άντρας χτύπησε τόσο πολύ την πρώην σύντροφό του που εκείνη έχασε το παιδί που κυοφορούσε. Η γυναίκα είχε φύγει έγκυος από κακοποιητική σχέση και εκείνος εκδικητικά την πλάκωσε στο ξύλο με τραγικό αποτέλεσμα. Τη βία έζησε η αδερφή μας που μετά από τη βία αναγκάστηκε να γεννήσει μια επίγουσα κεσαρική το νεκρό παιδί της. Είναι άσχετο, πιστεύετε αυτό με την κανονικότητα του σεξιστικού λόγου? Βλέπω και φωτογραφίες από την δεξίωση στο Προεδρικό. Έχετε κατακρεουργήσει όλες σχεδόν τις γυναικείες εμφανίσεις. Αλήθεια, αυτό δεν εμπίπτει στα έμφυλα στερεότυπα? Ενοχλεί η δεξίωση τελικά ή οι γυναίκες όταν φωνάζουν, μιλάνε, έχουν δημόσιο λόγο, φοράνε κοντά, μακριά, στενά φαρδιά, πολύ αστικά, πολύ χίπικα, πολύ μπόχο, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν τις κάνει να περνάνε ωριακά απαρατήρητες. Μιλάνε μιλίχια και γλυκά, χαμογελάνε και δείχνουν συγκατάβαση ή έστω είναι αρκούντος μη σεξουαλικές όταν κατέχουν θέσεις εξουσίας. Και επειδή, λέει η κυρία Αντωνοπούλου, σπίτι μου μαγείρευε πάντα και σχεδόν αποκλειστικά ο πατέρας μου και σφουγγάριζε αποκλειστικά ο παππούς μου, νιώθω και άστεγη και δεν ξέρω που πρέπει να γυρίσω, κατά τη γνωστή φράση. Αυτά έχω να σας πω και με αυτά να πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr. Μου έχει στείλει μήνυμα ο φίλος ο Σάκης και λέει ότι εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του. Ναι, εγώ δεν σου λέω να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις. Λέω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και των ίσων δικαιωμάτων των πολιτών, δεν μπορεί να τον λαμβάνεις εσύ υπόψη σου ως κάτι, τι να σου πω, εξωπραγματικό, ως κάτι για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί ένα κόμμα ή μια πολιτική ηγεσία ή το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Αυτό λέω. Δεν είναι δυνατόν ένα δικαίωμα, γιατί περί αυτού συζητάμε, ένα δικαίωμα που δίδεται σε πάρα πολλές χώρες και το δίνει στο τέλος της ημέρας και η χώρα σου, να είναι στοιχείο που θα σε κάνει να φέρεις από το παρελθόν ένα κόμμα που σε αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχίζεται. Αυτό λέω. Δεν μπορεί το 26 το μυαλό σου να έχει αυτή τη σκουριά. Βάλε λίγο λάδι. Δεν σου είπε κανείς να παντρευτείς εσύ, ούτε σου λέμε γιατί εσύ δεν παντρεύτηκες. Αλλά επιμένω, δεν μπορούν αυτά τα ζητήματα να αποτελούν κριτήριο για την ψήφο. Πρέπει να βλέπεις άλλα πράγματα, να επιλέγεις άλλα πράγματα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στα τρία πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, πιστεύω ότι κάποιος στην ηγεσία αυτών των κομμάτων έχει διαφορετική άποψη ή θα πάει να αλλάξει το νομοσχέδιο. Άρα δεν μπορεί το κριτήριό σου να είναι αυτό. Δεν δίνει απιστή ότι δεν θα ψηφίσω Πασόκ γιατί συνένεσε στο γάμο. Δεν θα ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ως πρόεδρος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νομοσχέδιο. Τι είναι αυτά τώρα. Αυτά είναι... Τι να πω. Πάντως πολιτική θέση δεν τα λες αυτά. Από αυτή την έννοια το σχολιάζω. Βεβαίως, δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι υπέρ ή κατά, αλλά σε καμία περίπτωση, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει και νόημα άλλο η συζήτηση, όσο ακραίο είναι να σηκώνεις τοίχο απέναντι σε αυτό, άλλο τόσο ακραίο είναι να σου επιβάλλουν αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει σε κανέναν τίποτα. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, επιλέγουμε επί προσωπικού. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακραίοι και υπερβολικοί, ούτε εμείς να το δείχνουμε ότι είμαστε και καλά άντρακλες, ούτε οι άλλοι να είμαστε κάτι άλλο. Όχι, τίποτα δεν χρειάζεται. Μία φυσιολογική συνθήκη χρειάζεται. Εγώ είμαι και κατά των φεστιβάλ, πρέπει να σας πω. Είμαι κατά των φεστιβάλ γενικώς. Των φεστιβάλ που έρχονται να υπενθυμίσουν το αυτονόητο. Είναι σαν να, πώς να σου πω, εγώ τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι, ότι όταν κάνεις ένα φεστιβάλ για να υπογραμμίσεις κάτι, σημαίνει ότι το θεωρείς ξεχωριστό μες στην κοινωνία. Όχι, εσένα οι ενέργειές σου πρέπει να είναι να μην υπάρχει αυτό το ξεχωριστό στην κοινωνία. Να είναι κομμάτι της κοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια είμαι κατά του φεστιβάλ. Και γενικώς δεν μου αρέσουν και αυτές οι εικόνες της υπερβολής. Από όπου και αν προέρχονται. Όπως δεν μου αρέσανε και αυτοί οι bodybuilderάδες με τους ηχενόμουνα που κάνανε κάτι φωτογραφίες γιατί καλά, ποιος είμαι σιγά. Δηλαδή, να σας πω και κάτι, και αυτό υποκριτικό. Γιατί, φίλε, με τόσο αναβολικό που έχεις ρίξει μέσα σου για να κάνεις αυτά τα muscles, κάτι άλλο σου λείπει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό. Δεν είναι ο άντρακλας ο... Τι με κοιτάς, ρε Ζητάνο. Σκέψου το. Δηλαδή, βάλ το... Γι' αυτό λέμε, πέρα από τη στρογγυλή θεά, υπάρχει και η τετράγωνη θεά που λέγεται μαθηματικά. Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί γινόντουσαν και κάποια πρωταθλήματα και κάποια φεστιβάλ επίσης τότε. Φεστιβάλ bodybuilding, ας πούμε. Πήγαιναν οι πιο τούμπανο. Δηλαδή τους έβλεπες τους έβλεπες κάπως, ρε παιδί μου, και μετά όταν ανέβαιναν στο πάλκο, λέω εγώ, έτσι το έλεγα πάντα, για να κάνουν την επίδειξη, ήτανε... Φαινόταν, ρε παιδί μου, πώς θα σου το πω. Δεν υπήρχε... Χάλια, μαύρα. Και λες, ρε φίλε, τώρα συγγνώμη, πραγματικά υπάρχει γυναίκα που το θαυμάζει αυτό. Που θέλει να το ακουμπήσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα τριχιαστικό, είναι σαν τα Alien. σκέψη αυτός να σου κάνει έτσι και να πετάνε οι φλέβες. Αυτό όλο είναι άρρωστο πράγμα. Δεν είναι κανονικό. Δεν μπορεί να είναι κανονικό. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα φτάνει μέχρι ενός σημείου στη γυμναστική που θες να του κάνεις. Μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Άρα, όλο αυτό το χτίσιμο δεν είναι φυσιολογικό χτίσιμο. Εδώ βλέπεις αθληταράδες, κανονικούς αθλητές, Ολυμπιονίκες. Τέτοιο σώμα δεν έχουν. Και ήταν ανατρίχια. Καλά, εμένα με ανατρίχιαζε και όλες ως εικόνα αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί και όταν ήμουν και λίγο πιο μικρή και ήμουν και πολύ αδύνατη, φαινόταν πάρα πολύ οι φλέβες μου. Και ήταν, το είχα σαν...
1: το παιδικό τραύμα.
0: Πες ότι ήταν παιδικό τραύμα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ οι φλέβες μου, αφού ήμουν η χαρά του λήπτη. Δηλαδή όταν πήγαινα για εξετάσεις αίματος, ήμουν η χαρά του... Όχι, γιατί έχει και εσύ πρόβλημα. Αχ, να κάνεις παρέα με την κόρη μου εσύ. Που όποτε πηγαίνουμε να κάνει εξετάσεις αίματος, πηγαίνουμε μαζί και είναι γυρισμένη, κοιτάει εμένα. Τη λέω, παιδί μου, εντάξει, τι πετώπισε, δεν είναι και κάτι φοβερό. Αλλά μάλλον είναι της γενιάς σας αυτό. Είσαστε... Παιδί μου, αυτό είναι εντυπωσιακό όμως. Με τόση βία στα PlayStation και τα games, όλα αυτά που κάνετε.
1: Σιγά. Μύθος.
0: Μα τι μου λες τώρα, εδώ είσαι εξολοθρευτής εκεί πέρα. Χατζάρες έχεις και φοβάσαι να σου πάρουν αίμα. Έτσι είναι και αυτοί.
1: Και
0: έτσι είναι και αυτοί οι bodybuilderάδες. Δηλαδή σου δείχνουν κάτι για να κρύψουν αυτό που δεν έχουν. Ενώ μυαλό. Όχι εσύ, παιδί μου. Είπα για τους bodybuilderάδες. Εσείς έχετε ένα. Λέμε, ρε παιδί μου, τα παιδιά που είναι θυσμένα στη βία, γιατί είναι στα game boys και όλα αυτά τα παιχνίδια βία. Καμία σχέση. Μπαρμπούτσαλα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μπαίνουν σε ομάδες, θέλουν να νιώθουν κομμάτι μιας μεγάλης ομάδας, βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι, νομίζουν ότι μπορεί να το κάνουν και αυτό. Και οι ίδιοι. Υπάρχουν και οι παραβατικοί που είναι κανονικοί. Οι παραβατικοί, κανονικοί εννοώ με οργάνωση. Τα υπόλοιπα είναι σταματήστε να πυροβολείτε τους νέους. Σταματήστε να το κάνετε αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πώς το λένε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αστέριος, δεν πρέπει Σόνι και Ντέ να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε. Μπορούμε και να διαφορούμε και αυτό είναι μια επιλογή. Γιατί πρέπει να έχουν όλοι άποψη για όλα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό ακριβώς, βρε Αστέριέ μου, και εγώ αυτό λέω. Δεν χρειάζεται όμως και αυτή η υπερβολή από καμία πλευρά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πραγματικά, κουράζει. Κουράζει, μου λέει Αντώνης. Αυτό που έγραψε η κυρία Αντωνοπούλου και διάβασε είναι ένα πραγματικό και τεράστιο πρόβλημα όπου αξίζει να ενωθούν οι άνθρωποι και να το τελειώσουν. Αξίζει να παλέψει κάποιος για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα και να υπάρξει επιτέλους ισότητα των δύο φύλων. Αλλά δεν θα επενδύσω την ενέργειά μου για να μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζει κάθε χρόνο εκ νέου το φύλο του, όπως στη Γερμανία, όπως του καπνίσει, όσο και το Pride Parade. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι περήφανοι για τις πράξεις τους μέσα στην κοινωνία και αυτό είναι. Για τη σεξουαλικότητα τους. Μα Αντώνη μου και εγώ αυτό μόλις είπα ότι είμαι κατά τον φεστιβάλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και συμφωνώ και προσυπογράφω κάθε τι που είπες και σε αυτό που λέει ο Αστέριος. Είναι, περίμενε, μου έχει στείλει ο Γιώργος. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα και θα γυρίσω να διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι Κυριακή 26 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εύχομαι πολύ από εσάς να είστε στις παραλίες, να κάνετε τις βουτιές σας, να περνάτε όμορφα, να φορτίζετε τις μπαταρίες σας, γιατί θα είναι μια προεκλογική χρονιά αυτή που θα διανύσουμε και καταλαβαίνετε η πόλωση θα πάει και θα έρθει, θα δούμε να συμβαίνουν πράγματα και θάματα, μετακινήσεις, νέα κόμματα, βουλευτές, από εδώ, από εκεί, αλλιώτικα. Έχουμε 53 ανεξάρτητους στη Βουλή, να δούμε τι θα γίνει, που θα πάνε, αν θα ενσωματωθούν, αν θα τους καλέσει κάποιους από αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Διάβαζα και υπάρχει ένα τύπος στα social media που έχει πάρει η εργολαβία το κόμμα του Σαμαρά, βγάζει και κάτι δημοσκοπής, τον έχει στο 12-14-15%, θα έχει λέει ονόματα έκπληξη όπως η κυρία Νικολάου, η πρώην γενική γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής, έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μίμης Χρυσομάλης, ο κύριος Χρυσομάλης δεν έχει πάρει θέση, ωστόσο θεωρώ και για τον κύριο Χρυσομάλη ό,τι θεωρούσα και θεωρώ για τους υπόλοιπους βουλευτές τους οποίους σας είπα χτες, εάν θέλει να πάει στον κύριο Σαμαρά, στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, οφείλει να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του και ο κύριος Σαμαράς επίσης. Δηλαδή είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής που ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Δηλαδή δεν τον εξαιρώ από το σχόλιο και την κριτική που έκανα στον κύριο Φάμελο. Διασώζεται μόνο γιατί δεν ήταν πρόεδρος όταν διαγράφει από το κόμμα του. Γι' αυτό. Θα μου πεις ο ένας διαγράφει δεν ήθελε να φύγει. Προφανώς όμως ήθελε να φύγει. Εγώ καταλαβαίνω. Πάω στο μήνυμα του Γεώργιου πρώτα και μετά θα πάω στο Γιώργη. Καλημέρα μου λες. Όταν είναι μια γενιά του 60 δεν αντέχει να ακούει ότι άντρας με άντρα ή το αντίθετο φίλο να παντρεύονται. Γιατί προφανώς δεν τους παντρεύει η φύση. Φυσικά όμως το σώμα τους μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα έπρεπε όμως να κάνουμε τη φύση αντίθετα από ό,τι μας έφτιαξε. Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει η πολιτική, όσο αφορά τη θρησκεία, την οικογένεια, την πατρίδα, αυτό αφορά το λαό αυτού του τόπου, αλλά και της θρησκείας μας. Δεν είμαι θρησκόληπτος καθόλου μάλιστα, αλλά πιστεύω, έχω σεβασμό σε μια ανώτερη δύναμη, σέβομαι όλες τις θρησκείες, εκτός καλά εννοείται, εντάξει, αυτό δεν είναι και θρησκεία αυτό, έτσι κι αλλιώς, γιατί να το σεβαστείς. Κατά την άποψή μου όμως, σέβομαι απόλυτα τη φύση που μας έδωσε πνοή και ζωή, κατά της φύσεως. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο μου, αυτό είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ότι η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να παντρευτείς το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου, δεν μιλάω για τα ετερόφιλα ζευγάρια, είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Αυτά τα ζευγάρια που αγαπιούνται συνυπάρχουν έτσι και αλλιώς. Και όπως όλα τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή και ζητήματα κληρονομιάς και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Αυτό υπήρχε και θα υπάρχει. Μου λες, επιστρέφεις και μου λες, από τη μία είστε υπέρ του γάμου των φίλων, από την άλλη λέτε για τα σώματα. Ξαναλέω, είμαι υπέρ του γάμου, της ισότητας του γάμου, αντιλαμβανόμενη ότι ο καθένας από μας έχει το δικαίωμα να κάνει μια επιλογή και η συντεταγμένη πολιτεία να μπορεί να του διευθετήσει ζητήματα πρακτικά, τα οποία είναι και ουσιαστικά, όπως αντίστοιχα διευθετούνται όταν ένα ζευγάρι είναι ετερόφιλο και συζεί και διεκδικεί κάποια πράγματα. Με την ίδια λογική έρχεται και αυτό το νομοσχέδιο και σου λέει ότι όπως η πολιτεία διευθετεί τα ζητήματα κληρονομικά και άλλα ανάμεσα σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, πρέπει να το κάνει και σε ένα ομόφιλο ζευγάρι. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τα ζευγάρια και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι που να μας μπερδεύει σε αυτό. Λοιπόν, μου λέει εδώ αγαπημένος μου ο Γιώργης. Είναι out of closet. Από 14 χρονών μιλάμε για αρχές δεκαετίας 80. Δεν έδωσα, δεν δίνω και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν για το τι κάνω στο κρεβάτι μου. Ούτε ζητώ από τον άλλον, μου είναι αδιάφορο. Έχω και καλύτερες δουλειές να κάνω. Μπράβο Γιώργη μου και εγώ επίσης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς από εμάς να καθορίσουμε οι ίδιοι και το πώς θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική ταυτότητά μας στον κόσμο. Με λίγα λόγια, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να μιλήσει όπως και όταν το θελήσει, να μιλήσει για πιο ιδιωτικές και προσωπικές του σκέψεις, τους φόβους και τις αλήθειες του. Επίσης έχει το δικαίωμα να μην εκδηλωθεί ποτέ και σίγουρα στην αναγκαστική απόκρυψη τα queer άτομα δεν απαντούν με αναγκαστική εκδήλωση και δεν πρόκειται για ντροπή αλλά για ιδιωτικότητα. Αυτοδιάθεση λέγεται αλλιώς αυτό. Ωστόσο, είτε straight είτε gay, αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι όποιες ενέργειές του να αποτελούν και πολιτικές πράξεις και που επεράζουν όλους μας. Αυτό που ουρλιάζεις εσύ δηλαδή. Επιτέλους βρήκα και έναν άνθρωπο να συνεννοηθώ σε αυτό τον πλανήτη. Του ψάχνω, έχω καταλήξει να στραφώ στον Άδη για να συνεννοηθούμε για τα αυτονόητα, βρε Γιώργη μου, για τα αυτονόητα. Εγώ πρέπει να σου πω, δε με τους queer έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τους λατρεύω. Όσες φορές έχω συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι πάνω στην πίστα, όχι στο σοου επάνω. Εκτός, δηλαδή χαλαρά με ένα καφέ. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει και η κοινωνία το εξής. Όπως πας και παρακολουθείς μια παράσταση και ένας ηθοποιός υποδίεται ένα ρόλο, τον όποιο ρόλο, ένα κωμικό ρόλο, ένα τραγικό ρόλο, το ίδιο πράγμα είναι και αυτή η παράσταση. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις ως queer πάνω στην πίστα και σε διασκεδάζει και σου φέρνει έτσι τη μαγεία του καμπαρέ και σε βάζει σε διάφορους τέτοιους δρόμους σκέψης, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος όταν το πρωί θα πας να πιεις καφέ μαζί του. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος και απλά κάνει αυτή τη δουλειά. Ένας κανονικός άνθρωπος που πας, θα πιεις καφέ, θα σου πει ρε παιδί μου, δεν έχω ένα πρόβλημα, δεν μου φτάνουν τα λεφτά αυτό το μήνα να πάω στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχάσω να πληρώσω και το ενίκιο και έχω και αυτό και πρέπει να κάνω και εκείνη την παράσταση και έχω αυτό το ταξίδι. Ένας κανονικότατος άνθρωπος. Μην παίρνετε το ρόλο που υποδίεται με αυτό που είναι στη ζωή του. Πιστέψτε με, υπάρχουν πλάσματα που δεν σας πάει το μυαλό πόσο θαυμάσια είναι. Και υπάρχουν και άθλοι άτομα. Δηλαδή, ότι είναι queer δεν θα του σώσει. Είναι άθλιος άνθρωπος. Ό,τι και να ήταν, τι να σου πω τώρα. Και ο. Πώς τον λέγανε αυτό τον ήρωα των σεξ ταινιών. Έναν ήρωα. Γνωστό. Ένας ηθοποιός γνωστός, παιδί μου, που έκανε τέτοιες ταινίες. Ερωτικές ταινίες. Τι πάει να πει δηλαδή. Άμα είναι καραγκιόζη, είναι καραγκιόζη. Δηλαδή, δεν θα τον κάνουμε μάγκα επειδή στην ταινία ήταν σούπερ. Υπάρχουν πολύ καλοί. Τι εννοώ, τι θέλω να σας πω και το λέω πραγματικά με πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη και ειλικρίνεια. Πρέπει να εξετάζουμε τον άνθρωπο και όχι το ρόλο. Να μπορούμε να διακρίνουμε το ένα από το άλλο και να κρίνουμε τον. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι όποιος είναι queer, όποιος είναι γκέι και super duper ατομό. Υπάρχουν και κάτι γκέι που είναι θες να τους δείρεις. Μα σε προκαλούν. Βλέπεις ότι βγάζουν κακία. Και υπάρχουν και άλλοι, εγώ έχω εμπιστευτεί το παιδί μου σε γκέι φίλο μου. Έχει κάνει babysitting. Και τι ήταν γαμωτά άτομα, πώς θα το κάνουμε τώρα, πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό, πολύ. Είχε την επιλογή του, όπως τον εμπιστευόμουν μία φίλη μου, εμπιστεύτηκα και αυτόν. Και υπάρχουν και άλλοι που με το που τους βλέπεις θες να τους χαστουκείς, σε προκαλούν, σε υποτιμούν. Όταν λοιπόν υποτιμάσαι, ο ένας υποτιμά τον άλλον, δεν έχει καμία σημασία σε ποια σεξουαλική κατηγορία ανήκει. Είναι γευτίσιμο. Νευρίασα πρωί-πρωί. Βάλε λίγο να συνέρθω. Βάλε λίγο. Νεύρα.
3: Νεύρα, έχω πολλά νεύρα. Μάλιστα, έχω νεύρα. Λοιπόν, δικά μου είναι και τα κάνω τι θέλω. Τα παίρνω και φεύγω.
4: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου.
5: Ορίστε.
4: Λέω, ήσουν εδώ.
5: Πώς. Εδώ.
4: Για πες μας, τι συνέβη.
5: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γιατικιά ρογλου. Δεν μιλάγαμε.
6: Ναι, βέβαια.
5: Μιλάγαμε. Και ξέρω ότι την Παπαστάβου να τσακώνεται με την Αλεξίου.
4: Εσύ γιατικιά ρογλου.
5: Εγώ τώρα δεν σας είπε Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπω.
4: Εσύ Πολυχρονοπούλου.
5: Ορίστε. Και εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη γιαδικιά ρογλου. Έτσι, κορίτσια.
6: Εσύ μας πρόσεχε.
4: Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
5: Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη γιαδικιά ρογλου.
0: Εφεξές λοιπόν όλοι τον νου στη γιαδικιά ρογλου, παιδιά, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να πω μια γλυκιά καλημέρα στη φίλη μου την Τζούλη και τον Ιβ. Να είστε καλά, παιδάκια μου, αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι είναι θησαυρός. Αυτό το κορίτσι δουλεύει για να προσφέρει. Δηλαδή, Ιβ, τι να σου πω, μπράβο σου που στηρίζεις την προσπάθειά της. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη Τζούλη, γιατί δεν έχει αφήσει ψυχούλα δέσποτη μοναχιά. Τρέχει σαν το Βέγκο, χρωστάει. Όπως όλοι όσοι κάνουν κοινωνικό έργο. Τζούλη μου, να μου είσαι καλά. Καλή Κυριακή. Λέει ο Αντώνης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ότι στο γάμο είναι πια νόμος και μέρος του συντάγματος. Για μένα, επειδή είμαι δημοκράτης και τις ενστάσεις μου ανέχω, σε μερικά σημεία τελείως είναι βεβαίως. Να μην προκαλούμαστε από κανέναν. Αυτό έχει σημασία, Αντώνη μου. Να μην μας προκαλεί κανένας. Να κοιτάμε, λέει, και λίγο την καμπούρα μας και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε λιγότερο τους άλλους γενικότερα. Τι δεν εννοείς, Μαργαρίτα μου, θέλεις να μου το διευκρινίσεις αυτό? Ποιους κρίνουμε και κατακρίνουμε? Εγώ συμφωνώ. Πρώτα ξεκινάμε από την κριτική σε εμάς και μετά πάμε στους υπολείπους. Αλλά θέλω λίγο να μου το αποσαφηνίσεις, μήπως έτσι να το βάλουμε και στη συζήτηση που ανοίγουμε εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως. Μ' αρέσει υπερβολικά αυτό που κάνεις. Χαίρομαι, Γιώργη μου. Χαίρομαι που συμφωνούμε και σε σένα εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς εδώ θα είμαστε. Απλά όχι τα Σαββατοκύριακα. Αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Έχουν φύγει οι καλοί συνάδελφοι να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγες μέρες. Ήθελα να πω πάλι γι' αυτό τον ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ολοκλήρωσε την παρουσία του για τη φετινή σεζόν την Παρασκευή και φεύγει αύριο για διακοπές. Είναι ίσως ο μόνος που θα πάει διακοπές μαυρισμένος. Μη χυλάς. Πήγα και τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μια υποχρέωση και ήταν κατάμαυρος. Του λέω, αδερφέ, συγγνώμη, πώς το έχεις κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί εμείς πάμε διακοπές 10 μέρες και μαύροι δεν γινόμαστε. Δηλαδή θα πας διακοπές και θα είσαι ήδη από διακοπές. Φοβερό. Φοβερό. Ούτε στο σχολείο δεν μου συνέβαινε αυτό. Ούτε στο σχολείο. Αλλά δεν έχω μαυρίσει ποτέ. Τώρα που το σκέφτομαι. Και πιο μικρή που καθόμουν δηλαδή, μέχρι να κοκκινήσω. Μετά τέλος. Η σχέση μου με το χρώμα σταματούσε εκεί. Ή θυμάμαι ότι κάποιος συνάδελφος παλιά, πολύ παλιά, μου έλεγε όποτε με βλέπε μετά την επιστροφή από τις διακοπές, φύγε κορίτσι μου, σε παρακαλώ, σε βλέπω, μου θυμίζεις χειμώνα. Δηλαδή, εντάξει. Και τι να έκανα δηλαδή, αφού δεν μαυρίζω.
1: Αφού βουτάς και φεύγεις τρέχοντας.
0: Όχι, δεν φεύγω τρέχοντας. Σου λέω μπαίνω, ξαναμπαίνω, ξαναβγαίνω, κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να τσουροφλιστώ, ρε Στάνο. Δεν το κατάλαβα. Οι διακοπές είναι κάθομαι και εγώ με.
1: Και εγώ μαζί σου.
0: Πρέπει να προστατεύεις το δέρμα σου. Πώς θα γίνει? Και εγώ άργησα λίγο να μπω σε αυτή τη λογική. Διέβαζα, με παλιά το αντιλιακό το έβαζα μόνο όταν πήγαινα στη θάλασσα. Μετά τα 35-36, κατάλαβα ότι το αντιλιακό είναι για 12 μήνες το χρόνο. Επειδή έχουν αλλάξει συνθήκες. Αλλά και τότε που το έβαζα μόνο στη θάλασσα, πάλι δεν μαύριζα. Μέχρι έχω καταφέρει μέχρι να γίνω μπέζ. Δηλαδή, σπαστό λευκό. Ούτε τζίντζερ, ούτε. Γιατί μετά φεύγει το κόκκινο. Πόσο να μείνει το κόκκινο? Να σου μείνει μια εβδομάδα. Και πολύ σου λέω. Εκεί αρχίζεις πια, υποτίθεται ότι μόλις φύγει η κοκκινίλα στους ασπουλιάριδες, μούφες είναι αυτά, όταν φύγει η κοκκινίλα θα και καλά θα αρχίσει σιγά σιγά και θα γίνεσαι σταχής, σοκολά, μέχρι να γίνεις Νίκος Παναγιωτόπουλος. Θεός, του πάει πολύ βέβαια, δεν το συζητάμε, το μαύρισμα τον κάνει και γίνεται πολύ λαμπερός. Ενώ εμένα μάλλον θα με κάνει σαν αυτός που βρίζει η Λατινοπούλου. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τι έχω τώρα, διάλειμμα? Ωραία, διάλειμμα και επιστρέφουμε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Εννοείται ότι μπορεί να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και στο on-air παπάκι alfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Εδώ είμαστε να ανοίγουμε θέματα που θα μας κάνουν έτσι και να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει επί της ουσίας, αλλά και να το σκεφτούμε και να το δούμε και από ένα άλλο πρίσμα και εγώ και εσείς και όλοι όσοι μαζευόμαστε, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έχει αυτή τη διάδραση. Μεταφέρω εγώ τη γνώμη του Γιώργου, του Θανάση, της Αγγελικής, της Όλγας, οπότε γίνεται μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και επειδή μας αρέσουν πολύ αυτές τις συζητήσεις, διαβάζω εδώ τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων. Θα τις διαβάσω αργά και σταθερά, γιατί μπορεί πολλοί από εσάς να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές τις συνήθειες, άρα να είστε και με τη βούλα ευφυής. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Πολλοί συμφωνούμε με αυτό. Μιλάνε στον εαυτό τους. Οπωσδήποτε. Ο Φάνος Μπούπας τίποτα, έχει γυρίσει πλάτη. Είναι λίγο ακατάστατοι. Ονειροπολούν συχνά, είναι βραδινοί τύποι, βουτούν σε δημιουργικά έργα, βρίζουν, ρωτάνε πολύ.
1: Για ποιους λες τώρα?
0: Για τους ευφυείς. Γιατί, για ποιους θα έλεγα. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες παντού, ρισκάρουν, είναι αναβλητικοί αλλά με σκοπό, έχουν πάθος για την ορχιστρική μουσική. Ναι. Εγώ τώρα με την ορχιστρική μουσική δεν έχω πολύ καλή σχέση.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Μόνο αν είναι κλασική μουσική.
1: Είμαι διευθεία.
0: Πρέπει να έχεις και τα υπόλοιπα 11. Δεν θέλω να σε στεναχωρίσω. Δηλαδή, σου λέει αυτά τα 12 στοιχεία τα έχουν, είναι κάποιες συνήθειες που έχουν οι ευφυείς άνθρωποι. Αλλά είναι και τα 12 στοιχεία. Δεν επιλέγεις. Δηλαδή, όποιος είναι βραδινός τύπος, δεν σημαίνει ότι είναι και ευφυείς. Μπορεί να είναι βραδιφλεγής ενδεχομένως.
1: Ή άνεργος.
0: Εντάξει, γιατί θα μπορούσε να είσαι και πρωινός τύπος άνεργος, δεν πάει, δεν έχει ωράριο, θέλω να πω. Εμένα η ορχιστρική μουσική, μόνο η κλασική μουσική μου αρέσει σε όρκεστρα. Στα λοιπά θέλω το στίχο. Θέλω κάτι να μου πει ο καλλιτέχνης. Θα μου πεις δηλαδή, δεν σου αρκεί η ανάταση των μουσικών οργάνων. Δηλαδή ένα βιολί, ένα τσέλο, δεν σε... Μόνο του όμως. Θέλεις και την ανθρώπινη φωνή μέσα σε αυτό. Δεν σου αρκούν τα δάχτυλα. Θες και τη φωνή. Οπότε ναι, εκεί με την ορχιστρική σου, γι' αυτό δεν μ' άρεσε ποτέ η τέκνο και η χάος, ποτέ. Βέβαια, ο Γιώργος ξέρεις τι μου λέει ο άντρας μου. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις. Αν είχες ακούσει κανονική τέκνο. Τι τέκνο κανονική, χρυσάδε μου άνθρωπε, τι τέκνο. Τέκνο είναι να έχεις πιει 5 ούζα, να έχεις βάλει και το ασπίδες και απλά να κουνιέσαι όπως οι άλλοι. Και είναι και η μουσική της γενιάς μου εμένα αυτή. Η χάος που έγινε τέκνο. Μετά έγινε deep house και όλα αυτά τα... Που είναι... Κολλάει ο εγκέφαλος. Το tempo αυτής της μουσικής είναι... Δηλαδή και να μην θέλει να κολλήσει ο εγκέφαλος, κολλάει. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι κινιόντουσαν με τον ίδιο τρόπο στα clubs εκείνης της εποχής. Εγώ βέβαια δεν πήγαινα. 2-3 φορές είχα πάει, γιατί πάντα θέλω να είμαι εκεί. Να έχω ίδια άποψη, όχι να μου μεταφέρεται. Και όπου μπορώ το κάνω. Είναι αναβλητική, αλλά με σκοπό αυτό το ψηλό έχω. Ρισκάρουν, δεν το συζητάμε. Δεν κάνω σκίτσα και μουτζούρες. Το μόνο που κάνω είναι κύβους. Πολύ συχνά όταν μιλάω, ζωγραφίζω κύβους. Δεν βρίζω. Δεν βρίζω. Τώρα στο δημιουργικά έργαν βουτούν. Εντάξει. Δεν είμαι πια πολύ βραδινός τύπος. Υπήρξα στα νιάτα μου. Ο νεροπόλος παραμένω. Είμαι λίγο ακατάστατη, αλλά μόνο στο γραφείο μου την ώρα που δουλεύω μετά το αφήνω πένα. Ότι μιλάω στον εαυτό μου, μιλάω, να σας πω κάτι, αυτό εγώ το κάνω όχι γιατί νιώθω ευφύης. Γιατί δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος άλλος αυτά που θέλω να πω. Οπότε αναγκάζομαι τα λέω στον εαυτό μου. Η πια η ανάταση λέει χαχαχα. Γιατί βρεσαι Γιώργη, γιατί δεν σου δημιουργείται ανάταση. Όταν βάζεις κλασική μουσική και τη βάζεις και σε μια ένταση έτσι, τέτοια που να τη ευχαριστιέσαι, δεν σου δημιουργείται μια ανάταση από τις αυξομοιώσεις. Εμένα μου δημιουργείται. Δεν θέλω να στο κρύψω. Τουναντίον δεν μου δημιουργήθηκε ποτέ η ανάταση από τη χάος και την τέκνο. Την τέκνο με νευριάζει κιόλας. Ήταν τότε της μόδας λοιπόν που λες, ήσουν πολύ μικρούλης. Ή μήπως δεν είχες γεννηθεί κιόλας, δεν είμαι σίγουρη. Το 95. Είδες, δεν είχες γεννηθεί. Λοιπόν, το I've Got The Power μου αρέσει. Είναι 2-3 τραγούδια που είναι η αρχή της house, όπως και το Back To Life μου αρέσε πάρα πολύ, αλλά ήταν η αρχή της house που ήταν πιο ρυθμ, πιο κοντά στο rhythm and blues και μετά μπήκε πιο ηλέκτρο. Το I Got The Power είχε πολύ πιο ηλέκτρο ήχο. Ήτανε λοιπόν στα μαγαζιά τότε όλα τα πιτσιρίκια, στα γόρια βασικά, ήτανε κόντο κουρεμένα, σαν να ήταν νεοσύλλεκτη, με τζιν, ξεβαμένο τζιν και λευκό τίσερτ, ίδια δηλαδή, δεν τα ξεχώριζες. Ήτανε, εμένα αυτό πάλι το απεχθάνομαι, το να είναι όλοι ίδιοι. Είναι κουραστικό. Και ας μην το κάνω άλλη ανάλυση τώρα, γιατί δεν θα προλάβω να κάνω την ανάλυση του τι σημαίνει αυτή η πανομοιότυπη εικόνα σε σχέση με το υπόβαθρο και όχι με την εικόνα στρατού, και κουνιόντουσαν και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή το είδα δύο φορές, έπαθα σοκ και δέος και δεν ξαναπήγα. Έτσι και έχασα και παρέες βέβαια, το καταλαβαίνεις, γιατί αλλού βγαίναν αυτοί, αλλού έβγαινα εγώ και χάσαμε και τα πολλά πολλά. Οπότε δεν μπορώ να σου παίξω το I Got The Power. Αν και ήταν πολύ progressive group αυτό. Εν τω μεταξύ είναι ένας τύπος, ένας DJ, που έχει αρχίσει τώρα τελευταία, έχει κάνει κάτι βιντεάκια. Και σου λέει την ιστορία των τραγουδιών, των συγκροτημάτων κλπ. Ήταν λοιπόν ένα συγκρότημα εκείνης της εποχής, η KLF, KLM, δεν τα πολύ ακούω εγώ αυτά, να σου είμαι ειλικρινής. Οι οποίοι έβγαλαν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια με τον πρώτο τους δίσκο και άλλα τόσα με τον δεύτερο δίσκο. Μετά υπήρξε ένας προβληματισμός στην πάντα, ότι έχουμε αρχίσει και παραγινόμαστε εμπορικοί και έχουν πάρει και δύο βραβεία, αν δεν κάνω λάθος, όπως τα λέει αυτός ο DJ. Εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την πάντα καθόλου. Θα μου πέρασε μάλλον παγερά διάφορη. Γιατί υπήρξε την ίδια περίοδο και με τους και με τις μπάντες που είχαν το I Got The Power και το θυμάσαι το άλλο Γιώργη, όχι εσύ αποκλείεται, το Pump Up The Jam. Αυτό και αν ήταν, αυτό ήταν πολύ progressive. Αφού φαντάζω το έπαιζε και το ένα κανάλι, τηλεοπτικό κανάλι εκείνης εποχής που έβαζε μόνο rock και ανεξάρτητη μουσική, έβαζε και αυτό, έπαιζε και αυτό το βίντεο κλιπ, ήταν πολύ progressive για την εποχή του. Οπότε δεν το αντέχω αυτό το πράγμα, να κάνουμε όλοι το ίδιο. Ναι, το θυμάσαι. Μπράβο Γιώργη μου, είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν τα κατάφερα να επιβιώσω σε αυτό το χώρο το μουσικό. Ήταν πολύ μακριά από αυτό που εμένα εκφράζει. Δεν είχε καθόλου στίχο τίποτα και ήταν ένα μονότονο πράγμα. Δηλαδή αν πήγαινες και είχα πάει εγώ σε κάνα δύο φορές αυτά τα κλαμπ, μόνο και μόνο γιατί ήθελα να ξέρω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω τη γενιά μου. Ήταν τόσο μονότονο, παιδί μου. Απίστευτο πράγμα. Σε έπιανε τρέλα. Εγώ που δεν πίνω και αλκοόλ και δεν πίνω γενικώς και τίποτα από ό,τι έπαιζαν εκείνη την εποχή, περνάω πολύ δύσκολα. Μαρτύριο. Νόμιζα ότι με είχαν στείλει. Τι να σου πω. Και λέω, συγγνώμη, ρε παιδί μου, γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Άμα ο άλλος τη βρίσκει, θέλει να πιει ένα μπουκάλι ποτό και να είναι κολλημένος ο εγκέφαλος και να ταυτίζεται και η συχνότητα με αυτή τη μουσική, άστο να είναι κολλημένος. Εσύ γιατί πρέπει να είσαι κολλημένη. Γενικώς δεν είχα υπάρξει ποτέ στη ζωή μου κολλημένη. Ποτέ δεν μ' άρεσε και οι άνθρωποι κολλημένοι με ενοχλούσαν. Μου λέει ο Μπάμπης, επειδή δεν έχεις καταλάβει πολλοί κόσμος ότι να είναι κάποιος γκέι δεν είναι επιλογή του αλλά φύση του, 10% του πληθυσμού γεννιέται από τα αρχαία χρόνια με κάποιες διαφορές, επηρεάζεται από βιολογικούς ή γενετικούς παράγοντες προγενετικά. Όσο φυσικό είναι για έναν άντρα να αγαπήσει μια γυναίκα, τόσο φυσιολογικό είναι και για ένα γκέι ή μια λεσβή να αγαπήσει έναν άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κατακτήσουν απλά το σεβασμό και την αποδοχή από τους άλλους που τους θεωρούν φύσικους. Ας τελειώνουμε επιτέλους με αυτονόητα. Ακριβώς έτσι είναι, Μπάμπη μου. Εγώ το προσυπογράφω, αυτή είναι η στάση μου, αυτή είναι η στάση ζωής για μένα. Οι υπόλοιποι ας δουλέψουν με το μυαλό τους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς, Μπάμπη μου. Ο καθένας το μυαλό του, την καρδιά του, τα έχει χωριστά. Τι λέει εδώ πέρα, 12% είναι το σωστό. Άρα Γιώργη, πόσο μ' αρέσετε βρε παιδιά, πόσο μ' αρέσετε που είστε ενημερωμένοι, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι πρέπει να δουλεύουν οι κοινωνίες, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, όχι ο ένας να θάβει τον άλλον. Αλλιώς τύχει καμιά. Λοιπόν, και εγώ σιγά σιγά θα φύγω, γιατί εντάξει, το βλέπω. Ο Θάνος είναι παιδιά σαν να μένα κάρβουνα. Εδώ και πολλή ώρα. Δεν υπάρχει αυτό που ζω μαζί του. Έχει σηκωθεί, έχει μαζέψει τα ακουστικά του, φτιάχνει την καρέκλα, καθαρίζει την κονσόλα, φυσάει, ξεσκονίζει. Δεν ξέρω ποιος έρχεται μετά από εσένα, ποιος αναλαμβάνει. Θα είναι κάποιος που του έχει μεγάλη εκτίμηση πάντως.
1: Όχι, αυτό κάνω πάντα. Έχω εκτίμηση στους συνεργάτες μου.
0: Μπράβο! Είσαι και ψωνάρα, γι' αυτό σε κάνω κέφι. Δεν είναι τυχαίο, παιδί μου. Δεν είναι, και εγώ είμαι. Απλά φροντίζω μπαίνοντας να φαίνω το καλάμι απ' έξω. Στην υπόλοιπη διαδρομή το έχω καβαλημένο κανονικά. Δεν... Και άμα δεν είσαι ψώνιο, τελικά τι να είσαι στη ζωή. Πρέπει να είσαι ψώνιο. Ψώνιο με την καλή έννοια. Όχι του να υποτιμάς, του να αισθάνεσαι με τον εαυτό σου καλά και να αντιλαμβάνεσαι και ποιος είσαι. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός 3 Αυγούστου στο καθημερινό πρόγραμμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε υπέροχη εβδομάδα. Ακόμα καλύτερες διακοπές. Θα μου λείψετε το επόμενο σουκού που δεν θα είμαστε συντροφιά, αλλά δεν πειράζει γιατί τη Δευτέρα θα είμαστε στις 3 Αυγούστου. Παραδίδω σκυτάλη στην Βασιλική Γιώτσου για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά και φεύγω με Love Song Cure. Έτσι, παιδιά, πρέπει να αγαπιόμαστε. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει σε πείσμα και σε κόντρα της κακίας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Βερολίνο μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 29χρονου γνωστού στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο ως υπόπτου για την χθεσινοβραδινή επίθεση σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μια γυναίκα χάσε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν. Ο φερόμενος ο δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν κεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο. Ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημά του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο στρεφόμενος προς το πλήθος. Οι αρχές εξέδωσαν κατεπίγουσα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τον άνδρα επικίνδυνο και οπλισμένο, ενώ ζητούν τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του, δίνοντας στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη διάρκεια της νύχτας στις εστίες τους. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενη πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους τροβιλισμούς. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών στην Ισπανία να μην κρύβει την ανησυχία του. Εν αναμονή από ώρα σε ώρα της απόφασης της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή κατάστασή του και τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε λειτουργία θα θέσει από αύριο το ΠΑΣΟΚ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες αποτυχίο την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του κόμματος.

0: Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε? Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν. Καλημέρα. Έχει μπει, αν έχει 4 βαλίτσες, 6 τσάντες, 2 καφέδες. Ο καφές είναι 3,5 λίτρα. Εδώ πέρα. Έχεις πάρει και την πεταλούδα, θα τη ρίξεις.
1: Εύου κρουαζιέρα.
0: Ουρά, δεν μπορείς να κουνηθείς.
1: Η τσάντα, αισθάνομαι ότι είναι πιο βαριά από μένα.
0: Καλά είναι. Αλλά δεν τρως και σήμα, δεν γίνεται με το αβοκάντο, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Μπορείς να γελάσεις.
1: Θα έρθει σιγά σιγά η όρεξη, φιλαράκι.
0: Ναι ρε φιλαράκι, κατά τις 12 που θα τελειώσουμε σιγά σιγά. Συγγνώμη παιδιά, να βάλουμε λίγο τις τσάντες στην άκρη. Γιατί δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Θα πάρεις καρέκλα.
1: Ναι, θα πάρω
0: ναι,
1: καρέκλα.
0: Πάρε καρέκλα, μα θέλεις κάτι στην παρέα μας. Είναι ο Alpha Radio 989. Η Άννα Σταματιάδου, ο Σπύρος Λάμπρου, σας κάνανε παρέα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 10 με 12 και τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Η Άννα Σταματιάδου και ο Σπύρος Λάμπρου και ο Θάνος Μπούμπα στον ήχο και η Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο που θα αλλάζουν πάσα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, θα αλλάζουν του χρόνου, γιατί εμείς του χρόνου θα είμαστε 9 με 11.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε
0: και υπογράφτηκε.
1: Δεν είναι διαπραγματεύσιμο.
0: Δεν είναι, φίλε, διαπραγματεύσιμο.
1: Δεν θα κάνουμε σύνοδο κορυφής.
0: Όχι, θέλουν
1: είναι
0: εκεί να βγούμε.
1: Έκλεισε η συμφωνία, το μνημόνιο.
0: Ναι. Μπορείς να έρχεσαι λίγο, αν σου δίνουμε το πράσινο φως, να έρχεσαι λίγο αργότερα. Άμα θέλεις. Γιατί είναι και πρωί για σένα και αυτά και το ένα και το άλλο και εντάξει.
1: 9-11 το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Με βροχή και χιόνια.
0: Είμαστε έτσι. Κάνε δουλειά σου, βάλε τις τσάντες, μην το συζητάς. Τα μπαουλαντίβανα που έχεις φέρει εδώ πέρα. Έχεις δελτίο σήμερα, ε. Όταν έχει δελτίο μεσημεριανό, η Άννα Σταματιάδου έρχεται με πράγμα, με υλικό τώρα, όχι χαβαλέ.
1: Τι έλα. Κάνετε ρε παιδιά.
0: Καλά ρε Άννα, εσύ πώς ήταν, είχε κόσμο κίνηση που ήρθες?
1: Έχει, ναι. Αλλά όχι τρομερά πράγματα. Χθες είχε περισσότερη κίνηση, αλήθεια είναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, νορμάλη κυκλοφορία, μια χαρά να φύγει ο κόσμος. Πάντως ο καιρός έφτιαξε, δεν έχει καμία σχέση με χθες. Έχει ζέστη έξω.
0: Χθες είχε ωραία δροσιά όμως.
1: Ναι, και το βράδυ. Είναι ωραία να κοιμάσαι χωρίς κλιματιστικό. Δεν ξέρω τι είναι η άποψή σας γι' αυτό.
0: Ναι, είναι
1: εγώ
0: ωραία.
1: Σηκώνομαι
0: ναι.
1: Πονοκέφαλο. Ενώ όταν έχει την δροσούλα τη φυσική είναι πολύ πιο καλά.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
1: Αλλά και... τώρα ξανάπιασαν που λένε και στο χωριό μου οι ζέστες.
0: Ναι. Έχει τώρα, έχει πάλι. Θα... και εντάξει, όλη τη βδομάδα έτσι θα πάει. Πόσο να δείξει. Κωνσταντίνο Ρέκα,
1: εδώ πέρα έχουμε αλλαγή. Αλλαγή φρουρά.
0: Ναι. Γιατί δεν μπορεί, ο κύριο Μπούμπα δεν μπορεί άλλο, είναι κουρασμένο από το πρωί. Από πόσο?
1: Από πόσο?
2: 5,5 ώρα εδώ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: 5,5-6.
2: 6 δούλευα, 5,5 ήμουν εδώ, γιατί είμαι και.
1: Α, επαγγελματία.
0: Συνέπειε, ναι, μισή ώρα πριν θέλει να ξυπνήσει.
1: Να τα καρφιά.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι καρφί. Σου λέει γιατί ο Λάμπρου έρχεται εδώ πέρα από τις 8 και στα ματιά του 8 λεπτά μετά την έναρξη. Πήρες μέρος στο διαγωνισμό χτες. Είχαμε 5 ταξιδάκια. Σήμερα έχουμε κρουαζιέρα.
1: Να βάλεις λιτούς και δεμένους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, γιατί είναι ταξίδι τρομερό, φοβερό και η χρέωση είναι απειροελάχιστη.
0: Ορίστε, πες το, ρίχτω μία.
1: Λοιπόν.
0: Και έχω και τους νικητές τους χθεσινούς, θα τους πω τώρα.
1: Θα κάνετε ένα ζευγάρι, θα περάσει φανταστικά τον Σεπτέμβριο, διότι θα φύγει την κρουαζιέρα Εικόνες του Αιγαίου από τη Celestial και την Ένωση Πληρωμάτων Επαγγελματικών Θαλαμιγών.
0: Μάλιστα.
1: Και τον Γιώργο Βάλη. Mm. Και θα πάνε από τις 25 έως και τις 29 Σεπτέμβρη. Δηλαδή φανταστική περίοδος, γιατί έχεις πάει τις διακοπές σου τις καλοκαιρινές και είναι αυτό το διαλυματάκι που θέλεις. Είναι αυτό το διάλειμμα που θέλεις πριν έρθει ο χειμώνας, πριν μπει ο Οκτώβριος, σοβαρής.
0: Ωραίο.
1: Άρα θα φύγει ένα ζευγάρι 25 Σεπτεμβρίου και θα πάει, θα ξεκινήσει από το Λαύριο, Μύκονο, Κουσάντασε, Πάτμο, Ηράκλειο, Σαντορίνη και θα επιστρέψει. Μέσα είναι όλο το πακέτο με τα πρωινά σας, τα φαγητά σας, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν αυτοί μέσα διασκεδαστές, έχουν καφέ, έχουν εστιατόρια. Θα περάσετε φανταστικά στην κρουαζιέρα. Είναι ένα δώρο 1.100 ευρώ και μπορείτε να το διεκδικήσετε πολύ απλά. Γράφετε σε ένα SMS 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 για να φύγετε για την κρουαζιέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: βρες μου και το τραγουδάκι το επικό.
0: Ποιο θέλεις, το κρουαζιέρα θα σε πάρει.

0: Βέβαια, για να το τραγουδήσουμε κιόλα.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει κανένα νησιώτικο, να θέλει κάτι άλλο.
0: Και νησιώτικο, βεβαίω.
1: Μπορεί να θέλει ένα του γάμου, ξέρω εγώ. Πάντω, χτε είχαμε 5 νικητέ.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κληρώθηκαν αργά το βράδυ από το μηχάνημα. Εστάλει και SMS σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες. Και το έχω και εγώ για να ξέρετε και ποιοι νίκησαν. Δύο νύχτες στην Παραμυθιά Δεσπρωτείας, η κυρία Χαϊκάλη Διονυσία. Δύο νύχτες στο Μεσολόγγι, ο κύριος Παναγιώτης Μπεβάρδος, αν το λέω σωστά. Δύο νύχτες στο Ναύπλιο, ο κύριος Καρούμπης Νίκος. Τρεις νύχτες στην Αστυπάλεια, η κυρία Ιφηγένεια Κουρτίου. Ή Κουρτιού, δεν ξέρω. Και στο Πήλιο με τις ξαπλώστερες και τα ποτά και τα φαγητά. Τρεις νύχτες, η κυρία Ραπανάκη Ευγενία. Αυτοί είναι οι πέντε που νίκησαν λοιπόν χτες, που κληρώθηκαν και έχουν τα ταξιδάκια τους και θα πάνε, θα ενημερωθούν με SMS και πότε θα πάνε και πώς θα πάνε και τι κερδίζουν και πώς ωραία θα είναι. Και τώρα μπαίνετε στον άλλο διαγωνισμό και στέλνετε στο 54301-989 και ενώ δώρο και το ονοματεπώνυμο, γιατί παίζει κρουαζιέρα και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε εμείς φέτος με δώρο κρουαζιέρα. Έτσι για να ταξιδεύετε και να περνάτε υπέροχα, θαυμάσια και να ξεκινάτε τη μέρα σας διαφορετικά. Έτσι με αισιοδοξία, ότι ρε παιδί μου, κάπου πάμε, κάπου ταξιδεύουμε. Πάντως, επειδή το ψάξα, γιατί λέγαμε χθες για τα πρωινά και όλα αυτά. Γιατί το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα, έτσι δεν λένε. Όχι, δεν έκανα. Είδα, ρε παιδί μου, ψάχνω εγώ, ψάχνω καλλίγραμμους ανθρώπους για να δούμε πώς διατηρούνται.
0: Ναι.
1: Πώς διατηρούνται, ας πούμε. Γιατί εγώ δεν το καταφέρνω αυτό το πράγμα.
0: Κάτι κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Και ποιους βρήκες?
1: Βρήκα την κυρία Μάλε Αλαμουντίν Κλούνη.
0: Καλά. Αυτή είναι 3 κιλά.
1: Λοιπόν,
0: μαζί με το φόρεμα που φοράει.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την Daily Mail,
0: ναι,
1: η Αμάλ Κλούνεϊ ξεκινά τη μέρα της με ένα μπολ Μαϊγιά Κουγκ.
2: Λόγεται αυτό?
1: Ξέρω. Είναι Μιαιαο Κουγκ.
0: Έψεξες να βρεις τι είναι?
1: Είναι μια κορεάτικη σούπα που παρασκευάζεται από βρόσιμα καφέ φύκια. Μπράβο, γιατί τα άσπρα παχαίνουν. Σισαμέλαιο και σκόρδο.
0: Πρωί-πρωί τρώει σκόρδο. Πρωί. Έχοντας τον Κλούνεϊ δίπλα της.
1: Δεν θέλει να τον έχει και πολύ κοντά. Λοιπόν, αυτό δεν θα μυρίζει. Εσύ θα είναι το σισαμέλιο και τα φύκια θα σπάει η μυρωδιά. Λίγο βάζει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: είναι φύκια, καφέ, φύκια, σισαμέλιο και σκόρδο. Αυτό τρώει το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το φύκιο για
0: τα σκόρδο.
1: Αυτό για πρωί αυτό.
0: Και
1: τυρόπιτα
0: μετά
1: δεν έχει ούτε ζαμπονοτυρόπιτα, τίποτα η Αμάλ, η Κλούνεϊ. Όχι. Και μετά μεσημεριανό άπαχη πρωτεΐνη. Ποια είναι η άπαχη πρωτεΐνη, τι σε υγρό, το κουνάει,
0: δεν ξέρω, ναι, μπορεί.
1: Μπορεί να είναι δύο σκουπ που λέμε τέτοια,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Άπαχη
1: ναι,
0: πρωτεΐνη και το κοτόπουλο.
1: Μετά.
0: Και τα αυγά.
1: Είναι άπαχη.
0: Τα παχαίνουν
1: αυτές, παχαίνουν αυτές.
0: Δεν
1: σου δίνουν κάτι θερμίδες.
0: Ναι.
1: Και η Αμάλ λέει μετά το βράδυ, ναι, μας πήγε λέει στην κουζίνα της, είχε ετοιμάσει φαγητό σε.
0: Το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι σου είπα άπαχη πρωτεΐνη.
0: Α,
1: τίποτα, αυτό. Και τα,
0: ναι,
1: φύκια.
0: Νόμιζα
1: φύκια
0: είναι
1: και άπαχη πρωτεΐνη. Όχι, τι, δεν έχει δεκατιανά και τέτοια.
0: Α, και
1: τελειώσαμε.
0: Φύκια.
1: Τα φύκια το πρωί.
0: Α.
1: Ναι. Έλα μαζί μας. Λοιπόν, και τα...
0: Νόμιζα άπαχη πρωτεΐνη και φύκια.
1: Όχι, δεν το παρακάνεις. Τι λες τώρα, παχαίνουν αυτά.
0: Κατάλαβες. Και σκέφτεται το δικό μου το μυαλό. Βρε, μήπως είναι αυτά τα φύκια τίποτα θεραπευτικά, μήπως είναι
1: υποδιαλυτικά. Κοίταξε, σίγουρα είναι.
0: Για να το σκεφτώ, να πάω να ψάξω φύκια.
1: Δεν το συζητάμε. Άμα φας φύκια πρωί-πρωί, είναι λιποδιαλυτικό έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα από τυρόπιτα και μίλκο. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι, σου λέω άπαχη πρωτεΐνη και συνεχίζει. Μετά το βράδυ, λέει, μας οδήγησε στην κουζίνα, όπως έφυγε, ετοιμάσει το φαγητό. Σε ένα πρόσεξε μικρό τραπεζάκι κάτσαμε, λέει, όπου είχε σαλάτα, σπαγκέτι με κεφτεδάκια γαλοπούλας και στήθος κοτόπουλου και σάλτσα λεμονιού. Μπορεί αυτό να είναι,
0: ωραίο,
1: για τους καλεσμένους. Ναι, αλλά μικρό τραπεζάκι, που σημαίνει ότι οι κυμερίδες είναι μικρές και γενικότερα είναι κάπως. Ναι. Δεν
0: γι'
1: είναι.
0: Αυτό όμως είναι φετόνια, μάλλον.
1: Η σεφ που έχουν, η Βιβιάνα Φρίτζη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλή. Την έχουν, ναι, από το 13, δεν την έχουν αλλάξει.
0: Α.
1: Ναι. Μαγειρεύει, λέει, σχεδόν κάθε βράδυ για μας από τότε που αποκτήσαμε τα δίδυμα.
0: Μάλιστα.
1: Για να βγαίνουμε έξω. Α. Και οι φίλοι μας, λέει, προτιμάνε να φάνε το φαγητό της. Εντάξει.
0: Πώς τη λένε το μικρό της?
1: Τη Βιβιάνα. Άμα θέλει να σου στείλει, μπορεί να έχει κάνει και κανένα βιβλίο η Βιβιάνα. Και να μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι αυτά φτιάχνει η Βιβιάνα.
0: Μόνο αυτά τρώει, ε.
1: Μόνο αυτά.
0: Βλέπεις ότι μέσα δεν έχει ούτε τσιμπολογήματα.
1: Αλλά όμως την
0: είδες
1: που τρώει
0: μπισκότα
1: βράδυ. Τρώει βράδυ.
0: Ναι, το μα είδες? Δεν ισχύει. Αυτό είναι μύθος που λέγανε για να μην τρώτε βράδυ. Τι λέει?
1: Λέει, κυρία Όλη, καλημέρα. Όλη λέει, όχι Παναγία μου, λέει, ας φτάσω 100 κιλά. Δεν το συζητάμε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφα-Ρέντι-98,9. Εδώ είμαστε κοντά σας. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Ο Σάκης έχει πάει Κόρινθο. Παιδιά, στέλνει και ωραίες φωτογραφίες και φοβερή φωτογραφία με τη Σύση, τη φοβερή γατούλα του. Τζόνι, καλημέρα. Να πηγαίνει, λέει, στο χωράφι να μαζέψει τα μπαρούλια τα πρωινά. Καλημέρα, φιλαράκια. Μίλκο και τυρόπιτα για πάντα. Σίγουρα αποτελέσματα. Μην το συζητάς. Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, Βασιλική. Πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ναι, τέλος πάντων, αυτό τρώει τέτοια, γι' αυτό και κρατιούνται αυτά
0: ο
1: τα χωριά.
0: Δηλαδή.
1: Ο Κλουνέι.
0: Ναι.
1: Ο Κλουνέι, ο καημένος, τώρα έχει και τα θέματα. Τι εννοείς την έχουν από το 2013? Όχι, βρε. Από το 2013 την έχουν, όχι από τα 13, από το 2013. Δεν υπάρχει παιδική εργασία. Όχι, μεγάλη ήταν. Είναι καλή σεφ αυτή, είναι πολύ γνωστή. Η Βιβιάνα. Ο Γιώργος ο Κλουνέι κάνει πάρα πολύ γυμναστική, γιατί είναι και μια άλλη ηλικία και είναι πολύ πρωτεΐνη και βάρη. Αυτό. Εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Ο Κλουνέι είχε πει τη μεγαλύτερη ατάκα μακράν όταν τη έκανε την πρόταση. Που ήταν τότε, πόσο ήταν ο Κλούνι, δεν θυμάμαι. Ήταν μεγαλούτσικος.
0: Πόσο να ήταν?
1: Πόσο είναι τώρα ο Κλούνι, ρε παιδί μου, σιγά.
0: Κοντεύει τα 70 τώρα, δεν κοντεύει? 67,
1: νομίζω,
0: κάπου εκεί.
1: Ναι. Τότε όταν της είχε κάνει την πρόταση.
0: 95, πόσο ήταν?
1: Ναι, όταν είχε κάνει την πρόταση στην.
0: Ήταν μεγάλος.
1: Ήταν, ναι, περίμενε, θα σου πω, Κλούνι είναι ηλικία, περίμενε, το βρίσκω τώρα.
0: Γύρω στα 67 είναι.
1: Είναι 65 ετών. Mm. Πόσα χρόνια είναι παντρεμένος?
0: Καμιά δεκάρα σίγουρα.
1: Περίμενε. Λοιπόν, όταν έκανε την πρόταση, γονάτισε μπροστά της για να της δώσει το δαχτυλίδι.
0: Έτσι κάνουν οι σωστοί άντρες.
1: Ναι.
0: Γονατίζουν.
1: Λοιπόν.
0: Για να δώσουν το δαχτυλίδι. Ακούς εσύ?
1: Ναι, ναι, άκου. Ακούς, ναι, ακούς. Ναι. Αυτά να κάνεις. Λοιπόν, ο γάμος έγινε το 14.
0: Ναι.
1: Άρα είναι τώρα. Πώς
0: 12
1: είναι?
0: Χρόνια.
1: Πώς είπαμε είναι τώρα?
0: Τώρα είναι 65, άρα ήταν 53.
1: 53.
0: 53.
1: Τέλος πάντων, έκατσε λοιπόν στα 53, έχει γονατίσει και η άλλη συγκινήθηκε. Και έκλαιγε. Και τη έλεγε, να σου πω, σταμάτα να κλαις και πες μου ναι ή όχι, γιατί είμαι και 53 χρόνια και έχω πιαστεί. Ούτε σε πολεμική ταινία που τραβάμε, τη λέει. Δεν το έχουμε κάνει τόση ώρα, δεν έχω μείνει γονατιστό.
0: Σκέψου, πλάνταξε. Πλάνταξε από το κλάμα, γιατί δεν πίστευε ότι ο Τζορτζ Κλούνι τη κάνει πρόταση γάμου. Γιατί, να λέμε τώρα και την αλήθεια, η Αμάλα Λαμουντίν έχει φτιαχτεί πάρα πολύ από τότε που την πήρε ο Γιώργος. Ο γάμος της έκανε πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ήτανε στο
1: Ήτανε
0: ένα.
1: Ήτανε famous όμως.
0: Ήτανε famous για το μυαλό της.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν ένα σπουδαίο μυαλό, μια διακεκριμένη νομικός, mm-hmm. Με διεθνή έτσι, καταξίωση και επιτυχία. Αλλά εντάξει, δεν ανήκε και στα αστέρια του Hollywood, δεν ήταν στον κύκλο του Γιώργου.
1: Όχι.
0: Στον καλλιτεχνικό.
1: Όχι.
0: Οπότε τώρα πού να, τώρα ο Γιώργος όταν έχει περάσει Victoria's Secret, όλο το Λος Άντζελες,
1: εδώ πέρα διαφωνεί ο κόσμος, λέει αποκλείεται, έχει πάει 70 χρόνο, λέει, μην το συζητάτε.
0: Ναι, δεν είναι τόσο νομίζω, είναι λίγο πιο μεγάλος.
1: Είναι λίγο πιο μεγάλος. Μην είσαστε κακοί άνθρωποι, σας παρακαλώ.
0: Πρόσεξε να δεις, ήταν μια πολύ, πάντα ήταν υπέρκομψη, πολύ σικάτη κυρία, φανταστικό μυαλό και προσωπικότητα, ωστόσο εξαιτίας του γάμου της με τον Γιώργο, βελτιώθηκε, φτιάχτηκε, ανανεώθηκε πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι
0: και πλέον
1: εδώ.
0: Τη λες και ότι είναι και πολύ όμορφη, μια πολύ όμορφη.
1: Είναι πάρα πολύ
0: κύρι.
1: Αδύνατη για μένα.
0: Ναι, είναι. Αλλά τα ρούχα κάθονται πάρα πολύ καλά.
1: Βρε, τα ρούχα κάθονται, εντάξει, και στην κρεμάστρα κάθονται καλά τα ρούχα, αλλά το θέμα είναι να έχει και λίγο. Είναι πάρα πολύ αδύνατη. Νομίζω θα μπορούσε της να ταιριάζει,
0: ήταν λίγο πιο. Όμως αυτό το σουλούπι.
1: Ναι, της ταιριάζει αυτό.
0: Είναι
1: ναι,
0: το καλούπι
1: είναι.
0: Της.
1: Ναι.
0: Είναι το ένα λεπτεπίλεπτο που λέει.
1: Είδα τη Χερτζίγκοβα τώρα που παντρευότανε. Που παντρεύτηκε η Χερτζίγκοβα, έναν επιχειρηματία.
0: Τώρα, σε αυτή την ηλικία.
1: Τώρα, ναι. Παντρεύτηκε.
0: Έχουμε ελπίδα.
1: Και δεν τη άρεσε. Ναι, δεν τη άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο και τον ηθικό τη. Και ήταν γενικά πάρα πολύ αδύνατη και έλεγαν ότι. Ρε, παιδί μου, δεν είναι. Που ήταν μια χυμώδη γυναίκα και ένα από τα κορυφαία μοντέλα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Πώς πρέπει να είναι η σωστή νύφη, δηλαδή, κατά τη γνώμη σου?
1: Όπως πει η πεθερά. Όπως αρέσει την πεθερά πρέπει να είναι σωστή νύφη. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Στην πεθερά συνήθως αρέσουν να είναι λίγο τσουποτές, ε.
1: Γιατί αλλιώς σου λέει, άμα είσαι τα κόκαλά σου, δεν κάνεις παιδιά, δεν έχεις το ένα, δεν είναι έτσι λέγανε παλιά. Δεν είναι. Πρέπει να είναι λίγο να αντέχει. Καλά, παλιότερα τις θέλανε και πιο τσουποτές, γιατί οι γυναίκες καημένες βγαίνανε στα χωράφια και δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε πρέπει να είχαν και μία δύναμη.
0: Τις θέλουνε με πιασήματα δηλαδή οι πεθερές.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, και κοίταξε, ό,τι πει το παιδί μας.
0: Εμένα ξέρεις τι μου είχε πει μια κυρία καλή τη ώρα να είναι στη λιβαδιά. Καλή είσαι, αλλά άμα σου βάλουμε εδώ 5-6.
1: Κιλά.
0: Άσε καλύτερη.
1: Έτσι. Για να δείξει λίγο.
0: Αυτή ήταν η ατάκα γνωριμίας.
1: Ναι. Χτες, παιδιά, η καλή μας Νινέτα, έρχη συντάκτρια, έφερε ένα κουτί με πάρα πολύ ωραία μπισκότα, βρώμης και αυτά εκεί πέρα, μισά σοκολάτα, μισά κανονικά, στη Σταματιάδου. Τα έβαλε λοιπόν δίπλα εκεί πέρα.
0: Μισό.
1: Έφαγε μισό η Σταματιάδου, άνοιξε τώρα το κουτί να δω τι γίνεται, γιατί το έχει στο γραφείο της.
0: Τα φάγανε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Και έχει μείνει ένα, να ξέρει. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό. Άξι. Έτσι γίνονται τα κορμιά, να το ξέρετε πάντως. Έτσι βγαίνετε στις παραλίες. Καλημέρα, καλή Κυριακή και εκπομπή από παραλία Κινέτας. Μελέτης, είσαι Θεός, φίλε, να περάσεις υπέροχα.
0: Εσάς ο γάμος τι σας έκανε, ρε παιδιά? Σας ομόρφινε? Σας έβαλε κιλά? Σας αδυνάτησε? Σας ανανέωσε? Για πείτε μας έτσι.
1: Θυμάσαι, λέει, τη Λουκά όταν ήρθε η Κλούνενα? Α, που είχε βγει έξω και φώναζε.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό το σκηνικό.
1: Προσφέρονται πάντως να σε παντρέψουν,
0: αυτό
1: να ξέρεις.
0: Αυτό που μου έχει μείνει από αυτό το ζευγάρι είναι ο φαντασμαγορικός, υπέροχος και παραμυθένιο τους γάμος. Αν θυμάμαι καλά, στη Λίμνη Κόμο ή στη Βενετία ήταν. Στη Λίμνη Κόμο ή στη Βενετία ήταν, ρε Σπύρο?
1: Στο Κόμο, νομίζω. Στο Κόμο ήταν.
0: Δεν ξέρω. Αυτό τη θυμάμαι έτσι μέσα από την.
1: Που χαιρέτησε. Και εδώ ήταν ωραία όταν είχε έρθει. Γίνει πανηγύρι μεγάλο.
0: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ λαμπερή. Είναι πολύ ωραίοι τύποι και οι δύο, μωρέ. Και αυτός και με τις τοποθετήσεις τους γενικότερα και με την στάση τους. Είναι πολύ ωραίοι.
1: Πάντως, έχω απάντηση στο ερώτημα, γιατί το λένε πάρα πολλές φορές. Και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα και πηγαίνουμε στη δουλειά και αυτά, λένε: μα καλά, ρε παιδί μου, πώς την ευχή, πού πάνε όλοι, πού τα βρήκαν τα λεφτά, όλο οι δρόμοι είναι γεμάτοι, πάνε όλοι διακοπές, βγαίνουν έξω, κάνουν ράνουν. Εμείς δεν έχουμε λεφτά και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν απαντήσεις. Να, τώρα έβλεπα χθες. Ναι, γιατί βγήκαν οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Και έχουν βρει πράγμα τώρα. Για το πρώτο εξάμεινο του 2026
0: δηλαδή?
1: Έχουν βρει καμία κοντά σε 9.000, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ποθενέσχες. Ένα. Και εκτός αυτού έχουν βρει και εκατοντάδες που κατά μέσο όρο έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Έτσι. Είναι καμιά εκατοστή που είναι εκτός από αυτούς που έχουν 1 εκατομμύριο και είναι καμιά τετρακοσαριά που έχουν από μέσο όρο 900.000. Τα έχουν αποκρύψει όλα αυτά. Άρα θέλω να σου πω ότι γενικά παίζει αρκετό μαύρο χρήμα. Δεν είναι ότι το περνάμε έτσι στον ντούκου. Παίζει μαύρο χρήμα πολύ. Και δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι και. Κακά τα ψέματα τώρα. Νομίζω ότι και το κράτος.
0: Καλά μας τα λένε και καλά μας ανακοινώνουν κάθε τρεις και λίγο στοιχεία. Το θέμα είναι τι γίνεται τελικά. Εντάξει, τους εντοπίζουν. Πληρώνουν αυτά που πρέπει. Τιμωρούνται όπως πρέπει.
1: Μετά θα το. Δεν γίνεται μετά. Εννοείται. Μετά θα το πληρώσεις. Αφού σε πιάσανε, πρέπει να το αποδείξεις. Πώς γίνεται και τι γίνεται. Κάτσε, γιατί έχει μια είδηση τώρα, σας την πω, παιδιά. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης στην καθημερινή στην Κυριακάτικη ανάρτηση.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει σημασία. Είπε για το δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ιωνία Οδό. Και λέει πλέον όσον αφορά. Η χώρα μας δεν μπορεί να μην επηρεαστεί από όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται τη μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Επιπλέον αποφασίσαμε. Ακούτε, παιδιά. Το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να είστε σίγουροι, λέει, και σίγουροι ότι το μέτρο των δυνατοτήτων μας η οικονομία θα προχωρήσει, γιατί τη στηρίζουμε και όλα αυτά. Άρα έχουμε νέα μείωση λοιπόν στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους επαγγελματίες. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μεταφερθεί και προλαβαίνει να μεταφερθεί τώρα στην αγορά και να το δούμε και εμείς στη τσέπη μας. Γιατί σε κουβέντες που κάνουμε και χτες που βλέπαμε, παιδιά, στα ρεπορτάζ, οι καταστηματάρχες είναι στα κάγκελα. Και οι καταστηματάρχες είναι στα κάγκελα και οι εστιατόρες είναι στα κάγκελα, γιατί καταλαβαίνουν
0: και ότι. Και πού είστε ακόμη, θα πω εγώ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνουν ότι οι τιμές τους είναι πολύ ψηλά. Mm. και δεν μπορούν να τις μαζέψουν. Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα, σε αυτό που έλεγε, εγώ γι' αυτό το είπα, το έβλεπα αυτό με την Κλούνη, που λέει ότι τρώμε σε ένα μικρό τραπεζάκι. Καλά, ο Έλληνας δεν τρώει σε μικρό τραπεζάκι.
0: Καλά αυτά τα, ναι, καλά αυτά. Mm. Αυτές οι διευκολύνσεις και οι εκπτώσεις και οι μειώσεις. Ο κόσμος όμως ξέρει τι λέει.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες ξέρει τι λένε. Με τους μεστούς, παιδιά, τι θα γίνει.
1: Δεν έχουμε κάνει
0: καμία κουβέντα. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί γενικότερα.
1: Τι ίδια κουβέντες είναι αυτές που λες τώρα.
0: Θα κάνετε κάτι, σου λέει, για τους μισθούς. Δεν λύνεται, σου λέει, έτσι το πρόβλημα. Και 5 λεπτά να μας κόβεις και 10 λεπτά να μας κόβεις, δεν γίνεται τίποτα. Επίσης, τα μαντάτα από τους ξένους αναλυτές και από τους, δικούς μας, έτσι όπως προβλέπουν και εκτιμούν τα του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται η τζιριτζάζουλα και οι εχθροπραξίες πολύ έντονα, δεν είναι καλές.
1: Όχι, και χτες ο κύριος Μητσοτάκης με τον Χριστοδουλίδη που συναντήθηκαν στο Μαξίμου, το έκανε και δήλωση αυτό ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα,
0: είπε.
1: Και είμαι ανήσυχος για τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και να σας πω και κάτι. Οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι δεν, αν συνεχιστεί αυτό και αν ξεφύγει η κατάσταση
0: θα
1: περισσότερο
0: πάρει
1: στο Ιράν,
0: τα πάντα. Λένε, ναι. Μεταφορές, τρόφιμα.
1: Και φοβούνται ένα ενδιάμεσο, όσο και αν σας φαίνεται ακραίο, και δεν είναι δική μου η λέξη αυτή, είναι δική τους και επίσημη, μπορεί να πάμε και σε ένα οικονομικό κράχ. Γιατί σου λέει, κάτσε, πόσο θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο θα ανεβούν οι μεταφορές, πόσο θα ανεβεί όλο αυτό. Κάποια στιγμή δεν θα αντέξει και θα τεινάξει τα πέταλα. Και το θέμα είναι, γιατί είχαμε κουβέντα τέτοια με συναδέλφους εργαζόμενους στο κανάλι, που δεν ήταν δημοσιογράφοι, και τους έλεγα εγώ ότι τα μαύρα λεφτά κάνουν πολύ κακό στην αγορά, γιατί δεν πληρώνουν φόρους και ότι χάνουμε πάρα πολλά χρήματα με τα μαύρα και ότι κάπως πρέπει να το καταπολεμήσουν. Έλεγα εγώ τα δικά μου, και μου κάνουν μια πάρα πολύ δυνατή επίθεση δύο-τρεις εργαζόμενες, και είχαν πάρα πολύ δίκιο. Και μου
0: γιατί είπανε, όμως, για πες,
1: δίκιο,
0: γιατί.
1: Γιατί μου λένε, άκου να δεις, Σπύρο μου, εμείς όταν έχουμε παιδιά τα οποία περάσαν στα πανεπιστήμια και δουλέψανε πάρα πολύ και πληρώσαμε πολλά μαύρα λεφτά στα φροντιστήριά τους, και τώρα πρέπει να τα στείλουμε για να σπουδάσουν, εμείς με το μισθό των 900 και των 1000 και των 1100 ευρώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά.
0: Και μία τρίτη, μη σου πω.
1: Και μία τρίτη, και πρόσεξε, μου λέει, αν κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά, και σας το λέω εγώ αυτό που το βιώνω για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω, τα μισά μου λεφτά και παραπάνω που τα δηλώνω όλα από τη δουλειά που έχω στο Star και στο ραδιόφωνο, λοιπόν, τα μισά μου λεφτά μου τα παίρνει η εφορία, τα μισά μου λεφτά ακριβώς. Μπαμ, μπαμ. Είμαστε μαζί. Δεν κάνω εκπομπή με την Άννα Σταματιάδου. Κάνω εκπομπή με το κράτος.
0: Με την
1: κανονικά,
0: εφορία.
1: Με την εφορία κανονικά. Όχι μόνο σε μένα. Και τώρα βγαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και σου λέει, μας τσακίσατε. Πληρώναμε 160 στο τεκμαρτό. Τι πληρώνανε, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τι είναι αυτό. Και τους πήγε 200. Ανεβαίνουν όλα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Σου λέει, άρα και εμείς, αφού βλέπουμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, για να τα βγάλουμε πέρα,
0: σου λέει, είναι μονόδρομος για μας το μαύρο χρήμα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Μην πας μακριά. Ένα παιδί για να σπουδάσει τώρα και να φύγει από την πόλη του, που είναι και επίκαιρο, καθώς τώρα βγήκαν οι βάσεις και έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και ψάχνονται για τα ενίκια και κοντεύουν να τρελαθούν με τις τιμές που επικρατούν.
1: Θα στα πω τώρα σε λίγο, ναι.
0: Για να στείλει, ας πούμε, τώρα ένας Αθηναίος το παιδί του να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει τουλάχιστον σου λέω στην ξεφτύλα, να υπολογίζει ένα ποσό της τάξης των 700 ευρώ.
1: Περίμενε, να το συζητήσουμε αυτό σε
0: και
1: λίγο.
0: Και πολύ σφιχτά είναι αυτά που
1: περίμενε,
0: σου λέω.
1: Περίμενε, γιατί έχω στοιχεία. Δώσε μία δώρο, να πάμε για ένα τραγούδι, να πάμε για ένα break, γιατί σας πήραμε παραμάζωμα όπως πάντα κάθε πρωί. Καλή σας μέρα, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Έλλη Σπυροπούλου, τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο μας. Τελευταία εκπομπή σήμερα, καλημέρα σας. Τι θα γίνει με τα μοντέρνα γυναικεία μαγιό? Δεν φοβούνται τους λαγοπόδαρους εδώ στη Χαμολιά? Καλό καλοκαίρι. Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Τέλειος. Ηλίας Χρυσικός, καλημέρα σας, την αγάπη μας από τη Γη των Θεών. Πιερία τα έχει όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και μεταδίδεται και.
0: Και έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, να ξέρετε, αγαπητοί οι Αθηναίοι τώρα Κροατές που μας ακούτε εδώ στην Αττική, οι συμπολίτες μας. Να ξέρετε ότι εάν θέλετε ο δικός να πάτε κάπου, να γλιτώσετε τακτοπλοϊκά, η Πιερία έχει ανέβει πολύ, με πολύ καλά καταλήμματα, με υπερλούξ beach bar, κάποια είναι βέβαια λίγο τσιμπημένα, αλλά γενικότερα θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε σχέση με κάποια έτσι νησάκια που τσιμπάνε περισσότερο, οπότε απλά να υπολογίζετε λίγο τα διόδια.
1: Πάντως πάνω από 100.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν το τριήμερο.
0: Και
1: να,
0: καλά
1: αυτό
0: έκανα.
1: Το λιμάνι Πειραιά, και καλά κάνανε. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν,
1: στην Παρασκευή σήμερα.
0: Α, ναι, μεγάλη
1: όταν,
0: γιορτή.
1: Προσέξτε το εδώ τώρα, γιατί εδώ είναι παγίδα η.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Λοιπόν, είναι παγίδα η γιορτή αυτή.
0: Γιατί?
1: Είχα κάνει το σταυρό της γιαγιά μου. Ναι. Λοιπόν, Γιατί είναι Εύη. Γιατί είναι Βιβί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Εύα. Γιατί είναι
0: Βούλα.
1: Βούλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το νου σας, έτσι. Ναι, και Παρασκευά. Παρασκευά τον έχουμε, εντάξει. Είναι πολλά. Οπότε έχετε το νου σας, πώς τους έχετε περάσει το κινητό, μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή, βοήθεια σας.
0: Περίμενε. Άξον. Αγαπημένοι ακροατές, ναι. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάρτε το κινητό στο χέρι, στο SMS, γράψτε 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί σε μια μισή ώρα από τώρα θα γίνει κλήρωση και ένα τυχερό ζευγάρι θα φύγει φοβερή κρουαζιέρα στο, θα ξεκινήσει από Λαύριο και θα πάει Μύκονο, Κουσάνταση, Πάτμο, Ηράκλειο και Σαντορίνη, μαγικά 25 με 29 Σεπτεμβρίου. Όλο το πακέτο μέσα, ένα δώρο 1.100 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 ηλεκτρονικά.
1: 12 παραπέντε, ναι.
0: Οπότε, ξαναλέω άλλη μια φορά, γράφετε σε μήνυμα 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301, γιατί η χρέωση είναι 34 μόνο λεπτά του ευρώ. Διεκδικήστε το, θα περάσετε θαυμάσια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Βέβαια. Σας ενοχλεί το θέμα με, την, με τα ενίκια. Γράφει εδώ η κυρία Όλγα. Λέει, συγγνώμη, θα εννοείς, Άννα, μου λέει τα 700 ευρώ είναι για το ενίκιο και με μεγάλη βία το ρεύμα.
1: Κυρία Όλγα, έλεγα για τα φοιτητικά, διότι τώρα τη χάνει, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη να ψάχνει και η ανιψιά μου σπίτι και σε άλλες πόλεις που μιλάω. Στην περιφέρεια μπορεί να βρει με μεγάλη δυσκολία ένα παιδί ένα σπίτι 350, καλά μην φανταστείτε, μια γκαρσονιέρα, 350 και 400 ευρώ ενίκιο. Εκεί, γι' αυτό λέω, θέλουν οι γονείς τουλάχιστον 700 ευρώ το μήνα για να δίνουν στο παιδί τους που είναι φοιτητής. Πολύ πολύ μαζεμένο είναι αυτό το 700 ευρώ που σας λέω.
0: Εγώ νομίζω ότι θέλει, θα σου πω.
1: Θα πρέπει να δουλεύει δηλαδή το παιδί από την πρώτη χρονιά που θα μπει στο έτος σπουδών.
0: Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι για να πάει ένα παιδί από την Αθήνα, αν σπουδάσει στο Ηράκλειο ή στη Θεσσαλονίκη,
1: στα Γιάννενα, στη Λάρισα,
0: θέλει ένα χιλιάρικο το μήνα. Και είμαι πολύ μαζεμένος. Και με όποιο θέλετε το συζητάω. Όχι έτσι, γιατί το συζήτησα πριν από μία εβδομάδα με γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους μέσα και μου βάλανε κάτω. Γιατί πήγανε βολτίτσα πάνω, έτσι. Τα είδανε. Λοιπόν, θέλει ένα χιλιάρικο τουλάχιστον. Εντάξει. Δεν ξέρω αυτό το χιλιάρικο πόσες οικογένειες μπορούν να το δώσουν. Και είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα γονιό να έχει παλέψει το παιδί του και αυτός να έχει πληρώσει 1,200 για φροντιστήρια και όλα αυτά, να περάσει το παιδί και να του πεις δεν μπορείς να πας γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι πολύ σκληρό για ένα γονιό. Και ελάτε τώρα να δείτε τι μου είπε ένας καλός φίλος. Μου λέει, να δεις, αδερφέ, εγώ μου λέει για να στείλω τη μικρή που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και ψηλά τα νίκια, και θα το έχουμε και σήμερα στο κεντρικό δελτίο, πολύ αναλυτικά, με νουμεράκια για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέλω 1200-1300 ευρώ, μου λέει, το μήνα. Έτσι όπως του βγαίνει το ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1200-1300 ευρώ κάνει η αντίστοιχη ιδιωτική σχολή, το πανεπιστήμιο, το αντίστοιχο, το μη κρατικό, που έχει ανοίξει στην Αθήνα. Εντάξει. Γιατί μου λέει να μην το βάλω εδώ το παιδί, να το έχω και δίπλα και να το στείλω πάνω. Γιατί πέρασε, μου λέει και όλα αυτά. Και ξέρεις, μου λέει, Σπύρο, και κάτι άλλο. Μου είπε και ένα άλλο. Μου είπε και ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Που πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Στα
1: για τα φροντιστήρια.
0: Για να μπορέσει το παιδί
1: δεν
0: να
1: λέει
0: μπει στο
1: ψέματα.
0: Τι να μπει ψέματα, αφού μου τα βάλε κάτω, ρε, εσύ.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Και μου είπε, στο Σπύρο. Το που μου έκανε αυτό το μάθημα.
1: Μαθηματικά
0: τόσα. Στην Άννα τόσα, στον Κωνσταντίνο τόσα. Κανονικά τα έχει όλα γραμμένα. Μου λέει πάρτο. Και ό,τι θέλεις μου λέει, βγάλε από εδώ. Πες μου, ένα και ένα κάνουν δύο. Και μου λέει τόσα έδωσα. Αν αυτά τα χρήματα μου λέει εγώ Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου τα είχα κρατήσει και τα έβαζα σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει την ίδια αναγνώριση με τα άλλα, θα είχα κέρδος. Άρα το θέμα εδώ ποιο είναι. Πάνε
1: να
0: τα παιδιά,
1: πω και ένα
0: πάνε
1: δικό
0: τα παιδιά
1: μου
0: εκεί. Κάπως πρέπει να τα βοηθήσει όμως
1: να
0: το κράτος.
1: Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Τα χρόνια της, της κρίσης και, του, και μετά του κορονοϊού είχε περάσει μία άλλη από τις ανιψιές μου, είχε κατέβει εδώ στην Αθήνα. Ναι. Στο λέω αυτό σαν παράδειγμα γιατί πολλά ζευγάρια θα το αντιμετωπίσουν αυτό και το αντιμετωπίζουν. Τότε λοιπόν αναγκάστηκε, προκειμένου οι γονείς της να μπορέσουν να τη στείλουν και να σπουδάσει κτλ., αναγκάστηκε η νύφη μου να πιάσει δουλειά σε σχετικά, σε εισαγωγικά μάλλον, μεγάλη ηλικία, ενώ μέχρι τότε ας πούμε δεν εργαζόταν γιατί είχε αναλάβει το μεγάλωμα των παιδιών, προκειμένου λοιπόν να τα βγάλουν πέρα και να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί, μπήκε και αυτή στην αγορά εργασίας και φυσικά δυσκολεύτηκε πολύ γιατί είναι διαφορετικά.
0: Να ξεκινάς από 20, διαφορετικά να ξεκινήσεις από 45 και διαφορετικά να ξεκινήσεις από 55, γιατί σας το λέω αυτό.
1: Γιατί πολλές κυρίες, πολλοίς κόσμος θα βρεθεί και βρίσκεται σε αυτή τη φάση κατά καιρούς. Δεν είναι μόνο στη δική μου την οικογένεια αυτό.
0: Και θα σου πω και γιατί.
1: Καλημέρα. Για να μην στερήσουν φυσικά το παιδί, ναι, έτσι.
0: Καλημέρα, γράφει η Σπυριδούλα. Γεια σου, καλή μας. Καλή δύναμη, παιδιά. Λέει, να πω το δικό μας παράδειγμα. Χτες ήμασταν σε επαρχιακή πόλη ψάχνοντας σπίτι για το παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Συγχαρητήρια, μπράβο, να του δώσετε δύο φιλιά. Ένα από την Άννα και ένα από μένα. Τρία και ένα από τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Τέσσερα και ένα από την Ελισπυροπούλη. Στην αγγελία της ενοικίασης ζητούσε 350 ευρώ για 27 τετραγωνικά επιπλωμένο. Φανταστείτε ότι το στούντιό μας που είναι μικρό είναι πιο μεγάλο από αυτό που σας λέει τώρα. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν τελείωσε.
1: Ναι.
0: 27 τετραγωνικά μέτρα επιπλωμένο και από κοντά μας ζήτησε 100 στο συμβόλαιο και 250 στο χέρι.
1: Κι
0: άρα
1: τους
0: είπε.
1: Κι άμα θες, σου λέει.
0: Τους είπε τώρα. 2,5 χιλιάρικα θα μου τα δώσετε μπροστά, που είναι ο χρόνος. 3. Γιατί άμα βάλεις 12 επί 250 είναι ένα τριχιλιάρο. Και θα μου δίνετε μετά με το συμβόλαιο και κάθε μήνα από ένα κατοστάρικο. Εντάξει, χώρια, δεν ξέρω αν εδώ πέρα έχει η πολυκατοικία ταχυρεύμα σίγουρα και τι άλλο πληρώνει στις πολυκατοικίες.
1: Είναι μια τακτική που την κάνουν πολλοί ιδιοκτητές.
0: Ναι, εδώ...
1: Σαν σκόντο και καλά.
0: Ναι.
1: Σαν
0: δεν, σκόντος, δεν είναι σκόντος. 350 έγραφε ναι. η αγγελία. 250 του ζητάει στο χέρι μαύρα και 100 στο συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα παραδειγματάκι εδώ στον Αλφαρίδιο 989 που μας το στέλνει
1: Σπυρίδουλα. Θέλω να σου πω τι άλλο κάνουν, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου λέει δίνω το σπίτι 450 ευρώ το ναι. μήνα. Αλλά εάν μου δώσεις κασέρι πολύ
0: ναι,
1: μετρητό στην αρχή και για τους 12 ή τους 10 πρώτους μήνες, κυρίως τους ναι. 12, θα βγει τόσο.
0: Ναι, αντί για να μου δώσεις 13.000 το χρόνο, δώσε μου 10 μαύρα.
1: Δώσε μου 10 τώρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, γράφει ο Βασίλης. Είμαι εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ μέσω εταιρείας ενοικίασης υπαλλήλων. 130 άτομα εμοιβόμαστε με το βασικό μισθό, χωρίς μάλιστα τις τριετίες μας. Όλοι μας ζούμε με πολύ λιγότερα από 1000 ευρώ. Γιατί ένας φοιτητής θέλει τόσα? Σωστό κι αυτό.
1: Γιατί ένας φοιτητής θέλει
0: γιατί
1: τόσα?
0: Θέλει, ακούστε, γιατί άμα
1: παιδιά,
0: θέλει
1: 5 εκατοστάρικα να τον νοικιάσει.
0: Καλά, εγώ σου λέω, είναι και ακριβή, ε.
1: Εγώ σου λέω, δεν κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Και στα Γιάννενα πλέον και στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη τα ενίκια εκεί και δύσκολα βρίσκεις με 400 ευρώ.
0: Περίμενε. Λοιπόν, στη Δράμα που είναι η προσιτή φοιτητούπολη έχει αύξηση 15%. Το αποτέλεσμα έκανε μία έρευνα το Σπιτόγατος. Πολύ σοβαρή έρευνα και έχουν ανέβει παντού. Λέει λοιπόν στην
1: δίνει
0: Κέρκυρα.
1: Τιμές,
0: ναι, βέβαια. Το μέση ζητούμενη τιμή. Mm. Πόσο έχει ανέβει, σου λέει έτσι. Στην Κέρκυρα 13,4 ευρώ το τετραγωνικό. Στη Ρόδο 13,3, στο Ρέθυμνο 13, στα Χανιά 13, τα πιο ακριβά σου λέει 12. Για βάλτο. Δηλαδή 10 τετραγωνικά είναι 120 ευρώ.
1: Όποιος μπει στις συγκεκριμένες πλατφόρμες για να αναζητήσει σπίτια, θα δει ότι δεν βρίσκει πλέον φοιτητικό σπίτι όπως ήταν, ας πούμε, το 2005, το 2000.
0: Και εσύ, όταν σπούδασες εσύ.
1: Με εμένα, εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα, γιατί ήμουν πάρα πολύ καλομαθημένη. Ήμουνα στις καλές εποχές και τότε έμενα σε λουξ σπίτι με πολύ ακριβό ενίκιο.
0: Α, είχε, άστο. Okay.
1: Άρη, δεν ήμουνα καλό τέτοιο. Ήμουνα στην άλλη πλευρά, στην τυχερή πλευρά, αν θέλετε. Γιατί τώρα, εάν τώρα ο μπαμπάς μου σε αυτή τη φάση που είμαστε, αναγκαζόμουν να πάω φοιτήτρια, φυσικά και δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει στην κατάσταση που είναι αυτά που μου προσέφερε τότε. Λοιπόν, στις αρχές του 2000, στα Γιάννενα θυμάμαι που ήταν συμφοιτητές μου, αλλά και στην Κομωτινή, μπορούσε κάποιος να βρει σπίτι με 200 ευρώ, 220 ευρώ ενίκιο. Τότε περίπου, τότε
0: και τα
1: τόσο
0: ισόγεια
1: περίπου ήταν.
0: Και τα υπόγεια λέγανε εντάξει, δεν είναι και καλό σπίτι και πλήρωνες 250 ευρώ.
1: Και πλήρωνες 200 και 250 ευρώ. Αυτό πλέον, παιδιά, μπείτε, ειλικρινά, αν δεν μας πιστεύετε, να κάνετε τη δική σας έρευνα μέσα στις πλατφόρμες, θα δείτε ότι δεν υπάρχει. Άρα, θέλει ένας γονιός 400 με 500 ευρώ για το παιδί του, γιατί δεν μπορούν και όλα τα παιδιά, σου λένε κάποιοι. Μα καλά, γιατί δεν συγκατοικεί? Μα πώς θα συγκατοικεί?
0: Πού να συγκατοικεί
1: εσύ?
0: 27 τετραγωνικά, θα με τρελάνετε.
1: Όχι, και πέρα από αυτό, να πάει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, αλλά να συγκατοικήσει.
0: Μα θα είναι 350 και 350, το ίδιο θα
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο σπίτι να το βρουν, ξέρω εγώ, στα 500 ευρώ. Οπότε αυτόματα τα έξοδα όλα μοιράζονται. Το θέμα όμως άλλο είναι εκεί. Φεύγει για παράδειγμα το παιδί μου να σπουδάσει στα Γιάννενα. Αλλά εκεί στα Γιάννενα δεν έχει περάσει κάποια φίλη της. Με ποιον θα συγκατοικήσει?
0: Σωστό.
1: Με ένα ξένο? Θα στηριχτείς, θα βάλεις το παιδί σου στο σπίτι με ένα πρόσωπο που δεν το ξέρεις?
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα και αυτό.
0: Πάντως λέει το αφήγημα εδώ ο Μπάμπης της κυβέρνησης ότι μειώθηκε το μαύρο χρήμα. Υπάρχει ένα παράδοξο. Μαύρο χρήμα υπήρχε και παλιά. Πώς γίνεται τώρα αφού μειώθηκε να αυξήθηκε ταυτόχρονα? Μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Να έχει υπερπολαπλασιαστεί το μαύρο χρήμα με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Οπότε αναλογικά φαίνεται να είναι επιτυχία η αύξηση των εσόδων της εφορίας. Δεν μπορούμε να το παλέψουμε το μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα και τη γραφειοκρατία δεν μπορούν να παλέψουν.
1: Κάτι άλλο που μου λέγανε παιδιά χθες, ξενοδόχοι και εστιάτορες. Αυτό ακριβώς που έγραψε. Ποιος μας το έγραψε? Ο κύριος Μελετής. Αυτό ο κύριος Μανολιάδης μας το έγραψε.
0: Ναι, τι?
1: Το μήνυμα. Αυτή την ατάκα μου λέγανε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά μας ρίχνει σε πολιτικές παράνομες. Διότι όταν μας τεινάζει τα πέταλα με αυξημένους πολύ ελέγχους, όταν μας ζητάει το ένα, το άλλο, το παράλλο, όταν όλα αυξάνονται, αναγκαστικά κι εμείς για να εντάξει. μπορέσουμε να επιβιώσουμε, στρεφόμαστε πολλές φορές σε τακτικές και πολιτικές.
0: Πολλούς τους είδα και όταν τα πράγματα ήταν καλά. Όταν δεν ήταν τόσο μεγάλη φορολογία, όταν δεν υπήρχαν τόσοι έλεγχοι. Τι γινότανε.
1: Μαζεύαμε.
0: Πόσες καταγγελίες είχαμε εμείς.
1: Στην εστίαση
0: και σε 1000 πράγματα που δεν κόβαν αποδείξεις.
1: Να, άμα δεν είχαν όμως το μαξιλαράκι αυτό, τώρα πώς θα επιβιώνανε.
0: Θα το είχαν κλείσει το μαγάζι, λες. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει ο Δήμος εδώ, οι σπουδές αποβλακώνουν τον άνθρωπο. Όλοι οι πλούσιοι Έλληνες ούτε δημοτικό δεν έχουν πάει. Πέστα. Επαμεινώντα. Το δώρο 989, τη λέξη δώρο, τη στέλνει στο 54300. Ένα. Όχι εδώ που είναι τα μηνύματα και τότε δεν θα μπει στην κλήρωση.
1: Μην ξεχνάτε την κρουαζιέρα μας. Το λέω, θα το πω πολλές φορές μέχρι να γίνει η κλήρωση.
0: Λοιπόν.
1: Σε SMS, όχι στο Viber, σε μήνυμα γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 για να φύγετε για Μύκονο, Ηράκλειο, Κουσάνταση και Πάτμο. Μια Πολύ. Φανταστική κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο.
0: Πάντως γράφει εδώ ο Επαμεινώντας, πληρώνουμε λέει φόρους για δωρεάν παιδεία. Ή θα έχουμε δωρεάν παιδεία 100% ή θα μειωθούν οι φόροι και θα πληρώνουμε μόνοι μας την παιδεία που θέλουμε και μπορούμε να πληρώνουμε. Αλλιώς γιατί αυτή η κοροϊδία.
1: Τι
0: είναι αυτό που μας έλεγε. Θα σου πω, είναι αυτό που μου έλεγε πριν από λίγες μέρες. Όχι, είναι αυτό που μου έλεγε πριν από λίγες μέρες αυτός ο φίλος μου. Μου λέει για ποιο λόγο εγώ πλήρωσα 30.000 ευρώ μαύρα σε φροντιστήρια και τώρα το παιδί πέρασε στην επαρχία και πρέπει να πληρώνω και ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Γιατί άμα
0: και
1: δεν πήγαινε το παιδί στο φροντιστήριο, δεν θα πέρναγε.
0: Δεν θα πέρναγε στο πανεπιστήμιο. Αλλά όμως λέει θα τα είχα μαζέψει εγώ αυτά τα λεφτά και θα τα έδινα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο του οποίου το πτυχίο είναι ανάλογο με το πτυχίο του πανεπιστημίου που πέρασε. Και θα ήταν και εδώ το παιδί και εγώ δεν θα τα είχα δώσει μαύρα και εκεί θα τα έπαιρνα και πίσω και το κράτος θα βγάζε λεφτά και θα γινόταν αυτό. Το μαύρο χρήμα δεν φαίνεται ότι. Εντάξει, δεν μπορούμε
1: δεν
0: να ξέρω, το παλέψουμε.
1: Ξέρω όμως τι δικλείδες έχουν βάλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Μπαίνεις μέσα, πήγαινε στην Κύπρο.
1: Ό,τι
0: και
1: απολυτήριο και να έχει.
0: Ναι, αφού μπαίνεις μέσα, αφού πληρώνεις.
1: Ό,τι απολυτήριο. Ναι. Δεν έχουν βάλει ούτε κάποιες εξετάσεις.
0: Έχουν άλλα θέματα αυτοί. Σου λέει ότι εσύ πλήρωσες ένα μάθημα που έχει 1500 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Μα δεν γίνεται. Εγώ να έχω απολυτήριο 10 και να πάω να γίνω γιατρός.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Πρέπει να τα περάσει τα μαθήματα. Άμα δεν το περάσει το μάθημα, το ξαναπληρώνει. Άμα δεν το περάσει, το ξαναπληρώνει. Δεν πα τουρνάρι τώρα να γίνει γιατρός, ούτε σε βγάζουν.
1: Όπως γίνεται στο Αμέρικα.
0: Δεν είναι. Πληρώνεις τα μαθήματα κανονικά. Δεν είναι θέμα τώρα. Όπως τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έκανα και εγώ την κόρη μου πέρσι. Αντί να σπουδάσει επαρχία με κόστος πάνω από 1000 ευρώ το μήνα, βάλτε πηγενέλα και το κυριότερο ότι με ό,τι συμβαίνει στην νεολαία σήμερα, φοβόταν ο άνθρωπος. Την έγραψε, λέει, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Μένει μαζί μας και εσύ είναι το κόστος σχεδόν το ίδιο για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τουλάχιστον έχω το παιδί μου κοντά σε ένα προστατευμένο πανεπιστημιακό περιβάλλον.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Εγώ, λέει, αρχές 90 σπούδασα Αγγλία. Άλλες εποχές όμως.
1: Ακριβώς αυτό που είπα και για μένα. Το 2005.
0: Ναι, αλλά είδες, τη λέει ο Γιώργος, σου λέει κάτσε ρε φίλε. Και αυτό που είπες εσύ, πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε πολλά μηνύματα γι' αυτό. Και με ποιο θα εμπιστευτεί την Άννα να συγκατοικήσει που δεν τον ξέρεις τον κατσαπλιά τον άλλο ή την άλλη την τύπησα.
1: Βέβαια, ρε εσύ. Βέβαια. Κάποια παιδιά είναι τυχερά, περνάνε στην ίδια πόλη με τον κολλητό τους.
0: Να κυρία Βλάχου, λέει, δεν είναι εύκολη η συγκατοίκηση.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θέλει ο άνθρωπος να είναι, να τον έχεις ψάξει από και παντού και να ξέρεις και την οικογένεια και να είσαι καχύποπτος.
0: Και... είναι και το άλλο που λέει, και λέει εδώ και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι και εγώ, λέει, μένω στο πατρικό. Δεν φεύγω γιατί τα νίκια είναι απλησίαστα. Και αυτό, παιδιά, δεν ελέγχεται με τίποτα.
1: Είναι 27 ετών, ναι. Παιδί, ο Σάκης. Και... είναι ένας νέος που θα ήθελε σίγουρα να έχει τη δική του φωλιά, τη δική του στέγη, να είναι κάπως ανεξάρτητος, να μπορεί να φέρει την κοπέλα του, τους φίλους του,
0: να διακοσμήσει, ρε παιδί μου, και το σπίτι του όπως θέλει. Μην έχει μαμά του και τους άλλους εκεί. Και για να μην σας αλλίζουμε πολύ, για να δείτε ότι μιλάνε οι αριθμοί και τελειώνει το θέμα, είναι ότι, ας πούμε, ξεκάθαρα στα νίκια, η Ρόδος είναι 16% άνοδο στα ενίκια, η Ρόδος. Η
1: Δράμα,
0: φέτος τώρα, αυτό είναι τώρα, παιδιά, που θα πάτε, αν πάτε να κλείσετε για τα παιδιά σας, 16% η Ρόδος.
1: 16%.
0: Η Δράμα 15%, η Χίος 13%. Θυμάσαι που είχαμε τα παιδιά από το πανεπιστήμιο που δεν μπορούσαν να πάνε από
1: την
0: σχολή.
1: Δεν είχαν αστικό. Για Καστοριά... να πάνε από την εστία εκεί που τρώγανε στα σπίτια τους.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η Καστοριά 12 και το Ηράκλειο 12. Έχουμε μειώσεις. Στη Σπάρτη 8%.
1: Ποιος πάει όμως στη Σπάρτη.
0: Ναι, έχει ένα ΤΕΙ έχει εκεί.
1: Δεν έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Αγρίνιο 2%. Τρίκαλα 0,6% δεν έχει. Ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο, Κατερίνη οι τιμές είναι σταθερές. Δηλαδή στο Θεό.
1: Ναι, παιδιά, όμως εκεί δεν υπάρχει μεγάλη
0: και
1: ζήτηση.
0: Ξέρεις, κάτι άλλο.
1: Σε συγκεκριμένες πόλεις.
0: Αλλά εδώ όμως, γιατί είναι τώρα η ελεύθερη αγορά, σου λέω ότι θέλω είναι. Δεν γίνεται ο Σπυράκος τώρα να έχει την αποθήκη κάτω που είχε τον καυστήρα του πετρελαίου. Να βάλει μια γυψοσανίδα και να το κάνει την αποθήκη αυτή εκεί πέρα μετά να την νοικιάσει στο φοιτητή και να του πει έλα μείνε εδώ πέρα και δώσε μου 3 εκατοστάρικα
1: και
0: από τα 3 εκατοστάρικα δώσε μου και τα 200 μέσα. μαύρα σε μένα, εντάξει, είναι και αυτό το θεματάκι τώρα. Δηλαδή κάποιος και αυτούς να τους ελέγξει, να δούμε σε τι σπίτια στέλνουμε και εμείς τα παιδιά, ρε. Τώρα εντάξει. Βαρέθηκα να σπουδάζω τα παιδιά του λαού, ούτε λεωφορείο δεν έχουμε εμείς εδώ. Άστα, γεια σου Γιαννάκη, να συγκατοικείς με την Άννα, να σε πλακώνεις στα καροτόζουμα. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν το θέλει ο Θεός. Καλά λέει.
1: Λοιπόν,
0: να συγκατοικήσει με σένα ο άνθρωπος.
1: Τζόνι Τρουπέρ.
0: Περίμενε.
1: Μπορώ
0: έχουμε
1: να
0: και μια καλημέρα στην Εγκλατίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ νιώθω τυχερή που έδινα πριν 10 χρόνια 180 ευρώ για το παιδί στην Εύβοια για μια καρσονιέρα. Ναι, όντως.
1: Ναι,
0: είσαι
1: πολύ
0: συλλεκτικό κομμάτι, Εγκλατίνα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια.
1: Λοιπόν, Τζόνι Τρούπερ, τον πρώτο χρόνο των φοιτητικών μου σπουδών είχα κάνει τούμπανο τη συγκατοικό μου.
0: Από
1: τα φαγητά, όχι ρε εσύ. Από τα φαγητά που τη μαγείρευα, που τότε έμαθε και η ίδια να μαγειρεύει, τη έφτιαχνα καταπληκτικά πράγματα με πολύ μεράκι. Όταν είδαμε ότι φορτωθήκαμε 2-3 κιλά, αυτή είχε βάλει περισσότερα από αυτά που την τάιζα. Από το δεύτερο χρόνο κοπήκαν όλα.
0: Και από τότε δεν ξαναμαγείρευσες.
1: Και σταθεροποιήθηκε η γαλοπούλα.
0: Μπράβο.
1: Τα ελαφριά τυράκια, τα παξιμαδάκια.
0: Έβγαινε σούπε... εσύ για κυνήγι το πρωί. Αν χτύπαγες γαλοπούλα, έφυγνες. Αλλιώς τίποτα.
1: Καλά τα λες.
0: Άντε ρε διάλειμμα και γυρνάμε. Μας έχει φάει σήμερα τον μπουρουμπούρου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και για σκεφτείτε, παιδιά, να κάνεις πολύ μεγάλο κόπο, να καταφέρνεις να στείλεις το παιδί σου για να σπουδάσει και μια ωραία μέρα το παιδί να μπαίνει μέσα στο τρένο για να πάει από το σπίτι του στη φοιτητική του εστία και να μην γυρνάει ποτέ πίσω. Για σκεφτείτε το λίγο και αυτό. Και γιατί σας το λέω? Γιατί έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο από τα Τέμπη. Γιατί είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή εδώ δεν ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Χούπα, που έχασε την ελπίδα του. Ελπίδα λεγόταν η φοιτήτρια που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Κύριε Χούπα, σας ευχαριστούμε, Χρήστο μου, που είσαι μαζί μας και σου ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλώς είχαμε πιαστεί με τα στοιχεία
0: με τα
1: και την κουβέντα των ενοικίων των φοιτητών. Σε ευχαριστούμε.
5: Την καλημέρα μου έχετε και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ εύστοχα τοποθετήσατε το θέμα. Έχω σταματήσει τώρα, επειδή ταξιδεύω, έχω σταματήσει σε ένα ΣΕΑ στην Εθνική Οδό και περίμενα τηλεφωνό σας. Λοιπόν, πολύ ωραία το τοποθετήσατε. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα αυτό, το να σου φέρουν το παιδί σου μέσα στο κουτί. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένο άτομο που είπατε, για την κόρη μου την Ελπίδα, σας πληροφορώ ότι έβαλε ο δικηγόρος μου να μαζέψει τα πτυχία της και έχει 7 δευτερεύοντα πτυχία και 2 πανεπιστημιακά. Δεν ήταν τυχαίο άτομο το κορίτσι μου. Και ενδεχομένως η γυναίκα μου με απαγορεύει να τα λέω αυτά, θεωρεί ότι πενεύομαι. Όμως εγώ λέω ακριβώς την πραγματικότητα. Ήταν ένα άτομο το οποίο έβαζε ψηλά τον πήχη στη ζωή της και ενδεχομένως η ελληνική κοινωνία να έχασε έναν επιστήμονα τύπου Καλατράβα στην παιδική του ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να είναι και υπερβολικό, αλλά τα 7 δευτερεύοντα πτυχία και τα 2 πανεπιστημιακά τα λένε όλα. Λοιπόν,
1: και μείνατε με αυτά, λοιπόν, κύριε Χρήστο.
5: Ναι.
1: Έτσι.
5: Τι έκανε λοιπόν το παιδί μου? Ταξίδευε. Όπως ταξίδευε και ο υπόλοιπος κόσμος και οι υπόλοιποι 57 νεκροί. Ας αφήσουμε και τους τραυματίες που θα κουβαλάνε τα τραύματά τους εσωτερικά και εξωτερικά μια ζωή. Από εκεί και πέρα, εμένα μου το σκότωσε, έχω στοχοποιήσει πια και έχω αποκρισταλώσει γνώμη και άποψη. Εμένα το παιδί μου μου το σκότωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι και συγκεκριμένες καταστάσεις. Η κατάσταση είναι η διαφθορά του κράτους και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι ο Βλάκας ο Σαμαρά, ο Σταθμάρχης. Ο Σταθμάρχης έχει δικαίωμα να τον πιάσει κόψιμο στην άκρη, έτσι, μια ευκύλια. Έχει δικαίωμα να τον πιάσει ένα εγκεφαλικό 10 μέτρα παραπέρα ή καρδιά 20 μέτρα παραπέρα, έτσι. Λοιπόν, προβλεπόντουσαν 4 συστήματα ασφαλείας και δεν δούλευε κανένα. Και τα πρόσωπα που, το πρόσωπο που κατεξοχή θεωρώ δολοφόνο του παιδιού μου είναι αυτός που ο Πρωθυπουργός του ανέθεσε το συγκεκριμένο πόστο. Και ονομάζεται Μακελάρης των Τεμπών, τον λέω εγώ, και ονομάζεται Καραμανλής. Λοιπόν, εάν ήσουν, δεν μπορούσες να τα βγάλεις πέρα, παρετήσου. Όμως ήταν τόσο, είναι τόσο ξεδιάντροπος που δεν έχει κρεμοτσακιστεί να ζητήσει ούτε μία συγγνώμη και μάλιστα λίγες μέρες πριν ντρεπότανε κιόλας γιατί του κάνανε επισημάνσεις για την ανασφάλεια του τρένου.
0: Τώρα όμως ο αντιεισαγγελέας είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός...
5: Θα έρθουμε και σε εκεί. Θα έρθουμε και στον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε μαζεύτε τα κρέατα, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τα έχουμε μάθει όλα το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, κρέας να μην πω, γαμώ το κερατό μου το. Άντε να μην εκφραστώ του πεζοδρομίου με άλλη γλώσσα. Κρέας να του πάνε το δικό του το παιδί στο σπίτι. Δεν κατάλαβα. Όλα τα είχε το παιδί μου εμένα. Εκτός από τύχη. Ο αλήτης. Και αυτός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι καραλιταράδες. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, προχωράμε την κουβέντα. Για πείτε μου.
0: Για πείτε μας για την ιστορία τώρα ότι ο κύριος αντιεισαγγελέας ζήτησε και θα αποφασίσει το συμβούλιο
5: μόνο
0: τώρα.
5: Εγώ.
0: Βέβαια, έχετε. Το συμβούλιο ζήτησε. Θα περιμένουμε το συμβούλιο εάν θα γίνει ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
5: Λοιπόν, το παίρνουμε το πράγμα από την αρχή. Έτσι.
0: Γιατί είχε, συγγνώμη, και πριν σας αφήσω να μιλήσετε, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω, και εδώ τέθηκε μεγάλο θέμα και για τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είπε ότι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα ήταν για τα μπάζα. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι το είπε για τους πολιτικούς.
5: Ο κύριος Φλωρίδης είναι ο ψεφταράκος της γειτονιάς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξεκινάμε από τον αγαπητό κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι κατεξοχήν ο κορυφαίος ψεύταρος. Εκείνος είπε ότι περνάει ο αγωγός αερίου από κάτω. Τον πληροφορώ ότι κατέβασα τα παιδιά μου κάτω με βροχή και το μέτρησα τον αγωγό αερίου με το εκκλησάκι και είναι 363 μέτρα μακριά. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ονομάζει αφήγημα όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είναι αφήγημα, ούτε διήγημα, ούτε μυθιστόρημα, ούτε νουβέλα. Είναι υπαρκτά γεγονότα. Φεύγουμε από τον Πρωθυπουργό, έτσι. Και αν ήτανε μάγκας και παντελονάτος, πέρα από το ότι θα πήγαινε, έστελνε ο ίδιος στο ειδικό δικαστήριο τον Καραμανλή, θα μας ζητούσε και συγγνώμη και δεν θα προσπαθούσε να μας παραπλανήσει. Πάμε λοιπόν, ένα το κρατούμενο.
0: Για την απόφαση για Τριαντόπουλο, για την πρόταση.
5: Μισό λεπτό. Ναι. Τα παίρνω χρονικά, έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, δεύτερον, πάμε στον εθνικό μας βλάκα. Αυτό το ημίχαζο είπε ότι ήταν βάλτος εκεί να πατήσουν οι γερανοί κτλ. Κτλ. Εγώ λέω το εξής. Η σειρά των γεγονότων έχουν ως εξής. Το δυστύχημα έγινε δίπλα στον βατό αγροτικό δρόμο. Πάτησαν οι γερανοί, σήκωσαν, χρονικά το λέω, σήκωσαν τα βαγόνια. Πήρανε τι πήραν από κάτω, αλλά έπρεπε να κρύψουν και το τι κουβάλαγε το τρένο, έτσι, και τι προκάλεσε την έκρηξη.
0: Δεν όχι υπήρχε, λέει κακιά. Κάτι. Είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα.
5: Το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, δεν θα έκλεινε ο Μπακαΐμης γρήγορα την υπογραφία. Μισό λεπτό, τα παίρνουμε με τη σειρά. Λοιπόν, Οπότε πάει και το ημίχαζο το επιχείρημά του. Προχωράμε τώρα στον ψευθαράκο της γειτονιάς, τον αγαπητό κύριο Φλωρίδη. Τι χαριτωμένος που είναι ώρες-ώρες. Τον θαυμάζω, μπορώ να πω. Λοιπόν, ευτυχισμένος άνθρωπος είναι. Οι κροκάλες που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο δεν είναι επέτρωμα της περιοχής. Είναι στρογγυλεμένες θαλάσσιες πέτρες, διότι αφαιρέσανε όλα τα χώματα εκεί, τα πήγανε στο χωράφι του παντρεμένου, στο αμορυχείο του παντρεμένου, νταλίκες ολόκληρες, και φέρανε καινούριο χώμα, κροκάλες. Οι κροκάλες αυτές, οι στρογγυλεμένες, μπορεί να τις δει ο οποιοσδήποτε περάσει από εκεί, που σας πληροφορώ ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει πάντα επισκεψιμότητα. Δηλαδή μέρα πας, νύχτα πας, οποιαδήποτε στιγμή θα βρεις κόσμο και αυτοκίνητα εκεί. Μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε. Και περάσαν και από πάνω ένα στρώμα άσφαλτος και τι ωραία, τι καλά. Μας βάλανε και ένα εκκλησάκι από πάνω και άντε ραγιάδες προσκυνάτε, τι ωραία, τι καλά. Εμείς όμως με τη στήριξη του κόσμου φτάνουμε το θέμα μας αρκετά ψηλά, τέτοια συμπαράσταση από την κοινωνία εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Το Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει πράσινο φως για να γίνει ειδικό δικαστήριο ή όχι? Και είναι μια
5: αυτό
0: δικαίωση
5: δεν,
0: για σας εάν
5: πω,
0: θα γίνει ειδικό δικαστήριο?
5: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι το ότι η κοινωνία κατά 70% έχει απαξιώσει τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Την προκαλώ λοιπόν τη δικαιοσύνη να ανακτήσει πάλι το πρόσωπό της στα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, αντί για 70% που απαξιώνει τη δικαιοσύνη, θα μπορούσε να ήταν ένα 3% φυσιολογικό, ένα 5%, αλλά το 70% είναι τεράστιο.
0: Στο Τριαντόπουλο και στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό, αν τους είχατε απέναντι, τι θα τους λέγατε?
5: Δεν θα τους έλεγα τίποτα. Θα τους έκανα χαρτοπόλεμο. Και τους δύο. Και ουέ και αλίμονο μη βρεθούν στο δρόμο μου. Παρόλο τα 70 μου, το λέει η καρδιά μου. Δεν μην το πάρετε σαν απειλή αυτό, έτσι. Mm-hmm.
1: Κύριε Χρήστο, κανένας δεν σας προσέγγισε να σας ζητήσει έστω σε ανθρώπινο επίπεδο για τα λάθη και τις παραλήψεις, γιατί και αυτά δικαιολογούνται, γιατί ήταν κάτι πρωτοφανές, αν θέλετε, για την χώρα. Ας δεχτούμε και αυτό το επιχείρημα ότι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια, δεν ξέραν τι γινόταν. Έστω και με τα λάθη που κάνανε ή και τις παραλήψεις, σας προσέγγισε κάποιος ανθρώπινα να σας τυπήσει το χέρι στην πλάτη, να σας πει μια συγγνώμη?
5: Έχει σημασία αυτό? Αν πούν στον έναν από τους 57 μια συγγνώμη, ή αν το πούν τηλεοπτικά ότι παιδιά κάναμε λάθος, κάναμε λάθος εκτίμηση, λοιπόν θέλαμε να εξαφανίσουμε το οποιοδήποτε ίχνος υπήρχε εκεί, γι' αυτό και φωνάξαμε τις φαγάνες, φωνάξαμε τις νταλίκες, φωνάξαμε σε κατάσταση πανικού, χίλια συγγνώμη.
0: Τι θεωρείτε ότι θέλαμε?
5: Αυτό
0: να
5: έπρεπε να το πούν, περιμένω να το πούνε διαχρονικά. Ας έχω πεθάνει εγώ, δεν έχει καμία σημασία, να το παραδεχθούν κάποια στιγμή. Και όχι τώρα να μου λένε αφηγήματα και μπούρδες και σαχλαμάρες.
0: Περιμένουμε το Συμβούλιο.
5: Αυτά μισό λεπτό, αυτά δεν τα πιστεύει ούτε μικρό παιδί που λένε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Περιμένουμε το Συμβούλιο να δούμε τι θα πει.
1: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
5: Κυρία μου, το Συμβούλιο δεν θα έχει αντικειμενική άποψη. Έτσι, αν τύχουμε στο 30% που είναι αδέκαστη η δικαστική, το καταλαβαίνω. Αν τύχουμε στο 70% που είναι επιθύμια όργανα της κυβέρνησης, δες Μπακαΐμι, δες Τσόγκα, δες εκείνο τον κατάπτυστο του Τζαβέλα, να μου πει εμένα ο Τζαβέλας, να μην πολυπηγαίνουμε εκεί, γιατί βουζώνουν οι αντιδικοί. Θυμώνει και ο Καραμανλής δηλαδή, και να μην ξαναπατήσω εγώ στο γραφείο του. Δεν κατάλαβα. Επειδή έφυγα όμως τελευταίος, επειδή του λέω κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Ενώ θα έπρεπε να του πω κάτι άλλο. Τι άλλο? Εκεί που είσαι ήμουνα ρε Καραγκιόζη, και εδώ που είμαι νάρθεις. Αλλά κύριε, δεν βγαίνει εύκολα από το στόμα μου αυτή η κουβέντα, και επιφυλάσσομαι διότι μπορεί να βγει. Δεν το ξέρω.
1: Έτσι είναι. Καλά. Μέχρι τώρα ο κύριος Σκούπας έχει δείξει φοβερή αξιοπρέπεια. Τώρα τον έπιασε λίγο. Του βγήκε ο καημός, αλλά γενικά έχει κρατήσει μια στάση πολύ αξιοπρεπή, με πολύ σεβασμό, παρά τον τεράστιο πόνο και το φορτίο. Κύριε Χούπα, εδώ καλά. Θα είμαστε, θα το θα δούμε και το Σεπτέμβριο.
5: Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός κάποια στιγμή τελειώνει όταν ακούω στην τηλεόραση τέτοιες δηλώσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και να λένε μπούρδες στην ελληνική κοινωνία. Το μόνο όπλο που έχω την ώρα που το ακούω είναι να αλλάξω κανάλι, τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πήραμε και το χρόνο, πήραμε και το χρόνο της Βασιλικής. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πριν από λίγο, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προεπτικές προστασίας και ανάδειξη του Ολύμπου. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως ήδη εφαρμόζονται τα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον μείωσης 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Βερολίνο μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 29χρονου γνωστού στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο ως υπόπτου για την χθεσινοβραδινή επίθεση σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Για μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν αρκετά σε σοβαρή κατάσταση. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο. Ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημά του μετά από απρόσκρουση σε δέντρο και φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο στρεφόμενος προς το πλήθος. Οι αρχές εξέδωσαν κατεπίγουσα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τον άνδρα επικίνδυνο και οπλισμένο, ενώ ζητούν τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του, δίνοντας στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη διάρκεια της νύχτας στις εστίες τους. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενες πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους τροβιλισμούς. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για

0: Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες στη βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
1: Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, τελευταία εκπομπή. Σας αφήνουμε και σας αφήνουμε με τρομερό δώρο, με εξαιρετικό δώρο, με φοβερή κρουαζιέρα.
2: Χάρη στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών και τον πρόεδρό της Γιώργο Βάλιο, ο οποίος σε συνεργασία με τη Celestial θα στείλει ένα ζευγάρι. Στέλνουν, μας προσφέρουν από μεγάλη μάλλον αγάπη για όλους εσάς. Ένα ζευγάρι λοιπόν 25 με 29 Σεπτεμβρίου θα φύγει Μύκονο, Πάτμο, Ηράκλειο, Κουσάνταση, φοβερή τρομερή κρουαζιέρα, όλα μέσα, φαγητά κτλ. Το δώρο είναι αξίας 1.100 ευρώ και το διεκδικείτε για μία ώρα περίπου ακόμη, στέλνοντας ένα μήνυμα, ένα SMS και γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 με ελάχιστη χρέωση 34 μόνο λεπτά. Μαζί μας έχουμε την ψυχή του δώρου, έναν άνθρωπο που μας στηρίζει και μας έχει βοηθήσει, αλλά και στο ρεπορτάζ και όχι μόνο, με τις προσφορές και τα δώρα του προς εσάς, τον Γιώργο Βάλι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, καπετάνιε.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και το σταθμό, αλλά προσωπικά και εσένα Άννα και εσένα Σπύρο, που όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε δίπλα μας σε όποια δράση έχουμε κάνει και είστε εκεί να την επικοινωνήσετε, είστε εκεί να βοηθήσετε για το κοινό καλό του κόσμου, είστε εκεί για να προσφέρετε στον κόσμο. Γενικώς είστε άνθρωποι που έχουμε τα ίδια αισθήματα και συναισθήματα προσφοράς και δεν μπορώ να μην πω και εγώ ένα ευχαριστώ και σε εσάς τους δύο και στο σταθμό, γιατί πάντα είτε με φυσική παρουσία είτε χωρίς φυσική παρουσία είστε κοντά μας και δίπλα μας για ένα καλό σκοπό και για το καλό.
1: Ένα πράγμα δεν έχουμε καταφέρει, να αλλάξουμε το σκηνικό με τις Αιγαίους ναυτικούς, να αλλάξει νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τις άδειές τους, αλλά που θα πάει θα το καταφέρουμε.
3: Αυτό, όπως 6 χρόνια πάλεψα για το φορολογικό και το καταφέραμε, θα παλέψουμε και για αυτές τις γυναίκες και στο τέλος θα δικαιωθούμε και μακάρι και εμείς να κάνουμε και κάτι καλό για τον κλάδο, γιατί ακούμε για ασφάλεια, βλέπεις τι γίνεται με τα ατυχήματα, επιτέλους να πάρουμε μέτρα, να κάνουμε πράγματα για αυτόν τον κόσμο που ταξιδεύει, που κολυμπάει, που είναι μέσα στη θάλασσα, να αλλάξουμε λίγο την εικόνα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι θέλουμε να μας πεις λίγο, γιατί βλέπω εδώ και τα μηνύματα που ήρθαν αμέσως.
2: Εγώ θέλω να μας πει αρχικά τι σημαίνει αυτή η κρουαζιέρα, γιατί ο Γιώργος το ξέρει.
1: Έλα,
2: το έργο,
1: ναι,
2: καλά.
1: Το έχει πάει, για
2: να μας την περιγράψει λίγο. Τι θα ζήσει το ζευγάρι που θα κερδίσει την κρουαζιέρα από τον διαγωνισμό?
3: Αρχικά, όπως γνωρίζεις, 2 χρόνια όταν ήμουν μικρός δόκιμος, είχα κάνει 2 σεζόν σε κρουαζιερόπλια.
1: Ωραίος.
3: Άρα αυτό που έχω να δηλώσω είναι το εξής. Αυτός που θα ζήσει αυτά τα φαγητά και αυτές τις καμπένες που είναι όλα inclusive, δεν πληρώνει τίποτα εκτός τα ποτά του ή τα αναψυκτικά νερά, τέλος πάντων όλα τα άλλα είναι καλυμμένα. Αυτή την εμπειρία που θα ζήσει με αυτή την κρουαζιέρα, στα μέρη που θα πάει, αυτά που θα δει, αυτές τις εκδρομές, αυτά τα τοπία και αυτά τα μέρη και όλο το στυλ κρουαζιέρας, μέσα εντυπωσιακά μπαλέτα, χορευτικά, ειδικά κοκτέιλι, μπουφέδες, γενικώς αυτή η εμπειρία θα είναι μοναδική στη ζωή του για αυτό το ζευγάρι. Και την κάνουμε με τόσο αγάπη δώρο που πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι τέλεια. Και όταν θα γυρίσει θα έχει να θυμάται ότι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν μια στιγμή αξέχαστη σε όλη μου τη ζωή. Γιατί πραγματικά, παιδιά, αυτή η εμπειρία, ό,τι και να σας πω εγώ, μόλις το ζεις, είναι μοναδική, είναι απίστευτη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει κρουαζιέρα με ένα τέτοιο κρουαζιερόπλιο σε αυτά τα μέρη και τι θα δεις και πώς θα εντυπωσιαστείς μέσα. Είναι μαγεία.
2: Ωραία, μαγεία λοιπόν. Μην ξεχνάτε να στέλνετε.
1: Πες μας τώρα. Τι πρέπει και λίγο, γιατί και πολλοί θα πάρουν τα δικά τους τα σκαφάκια και αυτά που νοικιάζουν και στα νησιά, αλλά και στη άλλη που έχουν τα φουσκωτά και την έχουν δει μεγάλη καπετανέη.
2: Και κάποιες άνες υπάρχουν πολλές, να πούμε λίγο και για τα δικά μας μειονεκτήματα, που δεν ξέρουν μπάνιο, δεν κολυμπάνε και όμως παρασύρονται από τη θάλασσα λάδι, παρασύρονται από τα σκάφη και λένε, ας πούμε, εντάξει, ας μην ξέρω μπάνιο, ας μπω στο βαρκάκι να κάνω μια βόλτα που θέλει ο καλός μου.
1: Χωρίς οσίδια.
3: Χωρίς οσίδια.

0: Σίδια χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς δίπλωμα ταχυπλόου, χωρίς τίποτα. Εγώ για αυτά, Σπύρο μου, φωνάζω χρόνια. Έχω πει ότι δεν γνωρίζουν τις αποστάσεις από τις παραλίες που πρέπει να περνάνε στα 200-300 μέτρα από λουόμενους ή αγκυροπόλια. Να μην περνάνε από τα σημαδουράκια, τσαμαδουράκια μέσα. Πού θα πάνε, τι καιρούς θα έχει γενικότερα και όλα αυτά, ξέρεις, που οφείλονται. Δεν έχουμε πάρει μέτρα τόσα χρόνια να βάλουμε απαραίτητο το δίπλωμα ταχυπλόου σε όλα τα βαρκάκια.
1: Σωστό. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Ναι, ολοκλήρωση και θα σου πω.
0: Δεν έχουμε πάρει μέτρα ότι όταν βγάζεις δίπλωμα για ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν γίνεται να οδηγάς 24 μέτρα. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογία στα μέτρα και στα διπλώματα. Γενικώς δεν έχουμε πάρει μέτρα για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις, ναυτικές φωτοβολίδες, εγγύους ναυτικούς, απεινιδωτές, ένα σωρό πλαίσιο με μέτρα και όλα αυτά μένουν 30, 50, 100 χρόνια χωρίς να υπάρχει μια ανανέωση και μια αναβάθμιση.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις κάτι, το μόνο που μας έκανε εντύπωση και μου έχουν στείλει και μηνύματα και με τσακωνόμουν με κάτι άλλο, γιατί επειδή εγώ κάνω και σερφ και κανό και όλα αυτά, μου λέει δεν κατάλαβα, μου λέει τι θέλουν τώρα να βάζουμε ισοσίβια, λέει, στο ΣΑΠ που κάνουμε. Ξέρετε αυτή τη σανίδα που κάνεις με το κουπί. Ριχά είμαστε, μου λέει, γιατί.
0: Ναι, να βάλουν ισοσίβιο γιατί όταν τον πάρει ο αέρας και χαθεί και πάει στην παραλία, να φύγει το πλωτό να πάει να το σώσει, γιατί δεν έχει δύναμη να γυρίσει κόντρα στον αέρα. Και μπει λοιπόν ο μηχανισμός να κάψει ένα σωρό πετρέλαια σε μια ταλαιπωρία του κόσμου, πλωτού, κόστος, γιατί εσύ δεν φοράς το σωσίδιο αν γίνει κάτι για το safety. Ας μην συζητάμε τώρα τα αυτονόητα. Καλά κάνουν και στα πρόστιμα και στα σωσίδια και θα έπρεπε από μόνοι τους να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Όλοι τα έχουν πάρει όλα
1: παιδί
0: στο
1: μου,
0: ελαφρύ, σου λέει δεν γίνεται και
1: εγώ
0: τίποτα.
1: Σου λέω το πιο απλό. Επειδή εγώ κάνω σερφ και κάνω και τα ξέρω αυτά.
2: Πρέπει, εσύ κάνεις σερφ.
1: Ναι. Πρέπει να είσαι πίσω από τις, από τις σημαδούρες, έτσι. Πρόσεχε να δεις.
0: Μέχρι 300 λοιπόν, μέτρα από την παραλία, 200-300
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να φοράνε όλοι καπέλο και να έχουν ειδικό αντιλιακό, γιατί τόση ώρα που σε χτυπάει ο ήλιος μπορεί να σε ζαλίσει και να πέσεις μέσα. Επίσης το ξέρετε ότι πρέπει να έχεις χράτς-χράτς στο χέρι, ειδικό τέτοιο με σκηνή, το οποίο δένει πρώτον το κανό. Και δεύτερον,
2: εσένα.
1: Άλλο τέτοιο με σένα και άλλο τέτοιο σκηνή που να δένει εσένα με το κουπί. Γιατί άμα σου φύγει το κουπί,
2: πάει.
1: Τι να το κάνεις το κάνω εκεί μέσα. Με τι θα βγεις έξω.
2: Ό,τι μπάνιο και να ξέρεις την έκατσες.
1: Δεν έχει θέμα. Και το ότι πρέπει να έχεις σωσίβιο, γιατί μπορεί να ζαλιστείς και να πέσεις μέσα. Και το σωσίβιο θα σε σώσει. Αλλιώς θα πνιγείς.
2: Έχουμε όλα αυτά, τα κάνουμε οι Έλληνες όλα
1: τίποτα,
2: αυτά.
1: Τίποτα ρε, εσύ παίρνει ο άλλος το σωσέρφ και μπαίνει
2: και
1: μέσα. Πού πας, ρε. Πού πας. Και εντάξει να υπάρχει πίσω. Και εντάξει να υπάρχει πίσω βάρκα να σε βγάλει. Άμα δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν,
1: να περάσεις ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Το ξαναλέω, φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος για να σας το επαναλαμβάνω σήμερα σε αυτή την τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54, επαναλαμβάνω, 301, για να φύγει ένα τυχερό ζευγάρι 25 με 29 Σεπτεμβρίου στην υπέροχη κρουαζιέρα που μας δίνει ο Γιώργος Βάλης σε συνεργασία με την Celestial και την Ένωση Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Πάντα τον μπερδεύω.
1: Ελλάδος. Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά πολλά,
0: καλημέρα,
2: Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού βγαίνει στην ΕΡΤ τώρα, βγαίνει στην ΕΡΤ.
0: Τώρα βγαίνω στην ΕΡΤ, σωστά. Και αύριο έχουμε πρόγραμμα Μέγκα και Sky.
1: Άντε, καλή δύναμη.
2: Αυτά
1: για.
2: Είναι.
1: Για.
2: Φιλιά πολλά.
1: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Γιατί πριν είχαμε το κύριο Χούπα που έχασε το παιδί του στην.
2: Στα Τέμπη.
1: Στα Τέμπη. Και μου γράφει εδώ η κυρία Ντίνα, πόσο συμφωνήσαμε, λέει, με το όσα λέει ο πατέρας των Τεμπών. Όποια και να είναι η απόφαση των δικαστηρίων και των κυβερνητικών, εμείς ο λαός έχουμε βγάλει την απόφαση. Γράφει ο κύριος Τάσος, παιδιά, μπράβο, λέει, που αφήνει τον άνθρωπο να τα πει έξω από τα δόντια. Τα μπινελίκια, λέει, ενοχλούν μόνο τους ενόχους. Σιγά την εκκλησία που ζούμε και δεν ακούμε τέτοιες λέξεις. Για το γαμότο που ακούστηκε, λέτε. Τέλος πάντων, και για τους χαρακτηρισμούς. Ακούτε να δείτε. Όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του.
2: Έχει χάσει τα πάντα.
1: Τι να του πεις τώρα, γιατί είπες γαμώτο στον αέρα ή γιατί χαρακτήρισες κάποιον παλιόπαιδο ή οτιδήποτε άλλο, τι να σας πω. Ο άνθρωπος μας συγκλώνησε με όλα αυτά.
2: Έτσι
1: που είπε.
2: Έτσι κι αλλιώς να πω κάτι.
1: Τι να πούμε εμείς τώρα,
2: γιατί
1: μακάρι να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, όποιοι φταίνε, αν φταίνε, εντάξει.
2: Έτσι κι αλλιώς το ξέρουν και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο Γιώργος Φλωρίδης, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή, αν θέλετε, αυτός. Υπάρχει και ο σεβασμός και η κατανόηση στο ότι επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να πούν και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Είναι,
2: δεν τους παρεξήγεις. Όταν έχεις χάσει το παιδί σου, έχεις χάσει όλο τον κόσμο.
1: Και καλό θα είναι να τους φερούνται και ακόμα καλύτερα.
2: Αυτό.
1: Και ξέρεις κάτι, και από την άλλη μεριά, όταν έχεις στα χέρια σου τα 7 πτυχία που έλεγε ότι είχε η κόρη του.
2: Με αυτά έμεινε τώρα.
1: Ναι, που έμεινε με αυτά. Και σου λέει, και τι θα μπορούσα να κάνει το παιδί μου. Και αυτό που είπα, ότι το παιδί μου δεν είχε τύχη. Τι να πεις μετά, αυτά συγκλονίζουν. Δεν έχεις να πεις και πολλά πράγματα. Anyway, λοιπόν.
2: Ξέρεις, έχουμε τώρα, σας πάω τώρα πάλι σε αλλάζουμε έτσι. Έλα. Λίγο mood. Μετά τον Γιώργο Βάλη, την κρουαζιέρα που δίνουμε και τα ταξίδια. Επειδή πολλοί μπορεί να είστε σε διακοπές ή να ετοιμάζετε για διακοπές, μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια κάτι και το συζητάμε στις παρέες συχνά. Mm. Γιατί ακόμη και όταν πάμε διακοπές, ρε παιδί μου, έχουμε άγχος?
1: Γιατί είναι λίγο και λες να ετοιμαστώ, να πάω, να τα προλάβω όλα. Θέλω και να βγω και να πιω και να περάσω καλά και να κάνω μπάνιο και να μην παχύνω και να δυνατήσω και να γνωρίσω ένα καινούριο άνθρωπο και να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε και να μην φύγει αυτός ο καινούριος άνθρωπος. Όλα αυτά τα θες σε 6 μέρες.
2: Για να δούμε τι λέει η Ελένη Σολταρίδου. Μία ψυχολόγος και συμπατριώτησά μου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα γίνει νέα φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής. Ελένη μου, συγγνώμη αν μας περίμενε. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Σε φέραμε έτσι.
3: Καλημέρα.
2: Λίγο για να μας χαλαρώσεις εμάς που είμαστε τσίτα, που δεν έχουμε πάει διακοπές, που ίσως θα αργήσουμε, μπορεί και να μην πάμε φέτος, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, να μας χαλαρώσεις, γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια, υπάρχει πολύ άγχος.
3: Κοίταξε, πάντα σου οφείλω να ομολογήσω ότι αν πήγαινα διακοπές για να κάνω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις προαναφέρθηκαν, οριακά θα πάθαινα κρίση πανικού.
2: Άρα
3: αυτό οφείλω να το ομολογήσω.
2: Όμως έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Είναι στο μυαλό πολλών συμπολιτών μας όλα αυτά που σκέφτηκε τώρα έτσι αυτά τα δευτερόλεπτα ο Σπύρος. Δηλαδή θέλουμε και τον καλό προορισμό, θέλουμε και το καλό κατάλημα, θέλουμε και όλα να πάνε καλά και η παρέα να ταιριάξει και τα ρούχα μας να μπαίνουν και να φάμε καλά, αλλά να μην πάρουμε κιλά. Δηλαδή τέτοια χαζοπράγματα. Και τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που αφήνουμε πίσω και πώς θα πληρώσουμε. Δηλαδή είναι και στα πιο σοβαρά, αν θέλεις. Τι γίνεται στο κεφάλι μας, Ελένη?
3: Αυτή είναι η μισή αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, στο δικό μου το μυαλό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν διακοπές, μάλλον ένας πολύ δυναμικός παράγοντας για να νιώθουν άγχος, είναι οι πολύ υψηλές προσδοκίες που έχουμε.
2: Mm.
3: Δηλαδή, τι έλεγε ο Σπύρος και οι δύο, συμφωνείτε, το κατάλαβαν. Και έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες. Να βρω τον άνδρα ή την κοπέλα των ονείρων, να κάνω εξαιρετικές διακοπές, να χαλαρώσω πάρα πολύ, να περάσω πάρα πολύ όμορφα, να πιω πάρα πολλά ποτά, να ξεκουραστώ κιόλας, να κάνω και πάρα πολλά χιλιόμετρα, να δω ό,τι δεν είδα όλη την διάρκεια της χρονιάς. Αυτό οριακά όμως έχει ανεβάσει τόσο υψηλά τις προσδοκίες για αυτές τις διακοπές που στο τέλος,
2: ναι,
3: δεν θα είναι διακοπές. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε, η λέξη διακοπές είναι κάνω μια διακοπή από την καθημερινότητά μου και αφήνω το μυαλό μου να ταξιδέψει σε πράγματα τα οποία θα με ηρεμήσουν. Άρα
2: κλείνω διακόπτες.
3: Στο μυαλό μας, ναι, έτσι όπως όμως το έχουμε στο μυαλό μας με τις υψηλές προσδοκίες, είναι ένας αγχογόνος παράγοντας. Παράλληλα όμως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κρίση πανικού. Πολύ
2: ναι.
3: Συχνά, δηλαδή, ναι, πολύ συχνά οι ψυχολόγοι δεχόμαστε τηλεφωνήματα από θεραπευόμενους μας ή από ανθρώπους που θέλουν βοήθεια, γιατί κάνουν κρίση πανικού. Και η αιτία, αν το καλοσκεφτούμε, είναι πολύ λογική, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι άνθρωποι είμαστε σε ένα mode οριακά επιβίωσης, με πολύ υψηλούς ρυθμούς ταχύτατους, με πράγματα τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, με πράγματα τα οποία καλούμαστε να καταφέρουμε. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι σαν να είμαστε σε μια μόνιμη άμυνα. Φανταστείτε και οι δύο έναν σκοπευτή,
2: ναι,
3: τους snipers που είναι στα πεδία μάχης.
2: Ναι.
3: Αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια μόνιμη ένταση, σε μια μόνιμη άμυνα, γιατί προσπαθεί να έχει όλες τις αισθήσεις του σε μια απόλυτη τάση, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει τον εαυτό του να χαλαρώσει. Οι άνθρωποι λοιπόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αφήνουν τους εαυτούς μας να χαλαρώσουν.
2: Ελένη,
3: λοιπόν, τι γίνεται, το αντίθετο.
2: Στο ζουμί, τι πρέπει να σκεφτόμαστε όταν, γιατί ας πούμε, να τώρα κάποιοι σήμερα μπορεί να είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, αύριο ξέρω εγώ να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μια που είμαστε και στο peak ας πούμε, είμαστε high season που λέμε. πώς πρέπει και αν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Δηλαδή, μπαπ, ξαφνικά να κλείσεις το διακόπτη και να πεις «Τώρα χαλαρώνω».
3: Η αλήθεια είναι ότι αν το καταφέρει κάποιος, θα ήθελα να μου το πει και σε μένα με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η διαδικασία της χαλάρωσης είναι μια διαδικασία η οποία είναι μια δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας πάρα πολύ καιρό και είναι μια διαδικασία αυτοφροντίδας, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα και αμέσως το πετυχαίνω. Μπορούμε όμως να χτίσουμε διάφορους συμμάχους, δηλαδή ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία παρέα, άνθρωποι που μας εξελίσσουν, άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και επίσης, αν κάνουμε μια σωματοποίηση, να μην πανικοβληθούμε, δηλαδή να μπορέσουμε λίγο να το αιτιολογήσουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι μικρά tips τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε πιο λειτουργικό χρόνο και να μην πανικοβληθούμε. Γενικά το άγχος είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μας πανικοβάλλει.
2: Τι αλλά γίνεται όμως.
1: Πώς μπορείς να το ρίξεις το άγχος αυτές τις μέρες μόλις ξεκινάς και να...
2: Και τι γίνεται και με αυτό το διάβολο το που κινητό, έλεγε και η γιαγιά μου, το κινητό, το οποίο είναι στα χέρια όλων μας, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε συνέχεια, είτε είμαστε σε άδεια, είτε είμαστε σε ρεπό, συνέχεια σκρολάρουμε, αλλά πλέον και ο υπόλοιπος κόσμος που κάνει διαφορετικά επαγγέλματα. Θεωρώ, δεν ξέρω τώρα τι λέει η επιστήμη, ότι και αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και δεν μας αφήνει, μας έχει σε συνεχή εγρήγορση.
3: Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να μας έχουν σε μόνιμη εγρήγορση μέχρι να τους βάλουμε ένα όριο. Ξέρεις, νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι που σχετίζεται με το άγχος είναι δύο λέξεις. Εγώ στο μυαλό μου το έχω ένα όμικρον στο τετράγωνο που είναι πολύ εύκολο να το κρατήσουν και όσοι μας ακούνε. Το όμικρον στο τετράγωνο λοιπόν είναι το όχι συν τα όρια. Άρα, εάν δεν βάλω εγώ όρια στον εαυτό μου και αν δεν πω όχι σε κάποια πράγματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένη.
2: Τι να πω όμως, ρε Ελένη, ότι το βλέπω το κινητό μισή ώρα τη μέρα. Δηλαδή, στην πράξη, πώς μπορεί να γίνει
3: όχι,
2: αυτό.
3: Μα δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ ακραίο. Δηλαδή, αν έχει συνηθίσει στην καθημερινότητα να το έχει 20 ώρες,
2: ναι,
3: ξαφνικά το κρατήσει 30, θα είναι σαν να παθαίνει ένα στερητικό σύνδρομο. Οπότε, προφανέστατα όχι. Μπορεί όμως να συνδυάσει πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να διαβάσει και μπορεί μετά να πάρει το κινητό σου, μπορεί να κάνει μια βουτιά, μπορεί να κοιμηθεί. Έχει αφήσει το μυαλό σου λίγο να χαλαρώσει.
2: Και να μιλήσει, ίσως, γιατί δεν
3: αλήθεια,
2: μιλάμε τώρα τελευταία.
3: Αλήθεια. Να επικοινωνήσει. Να περπατήσεις, να κολυμπείς, να κάνεις τόσο ωραία πράγματα. Δηλαδή, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πανέμορφη. Περπάτησες καθόλου στην ακροθαλασσιά, αφήνοντας λίγο το κινητό. Μετά πάρτο. Αλλά προσπάθησε να κάνεις τα πράγματα με ρυθμούς οι οποίοι θα ξεκουράσουν το μυαλό σου.
2: Και να έχεις και το βιβλίο, ίσως βοηθήσει, το βιβλίο που έχεις γράψει. Για πες λίγο, έχεις κάνει focus επάνω στο άγχος εσύ.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω γράψει λοιπόν ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι το ποιος αξίζει το άγχος μου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι το πρώτο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Keybooks. Έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλοι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο μου θέμα το άγχος. Και είναι και μια μαγική ερώτηση. Ποιος αξίζει
2: ποιος
3: το
2: τελικά,
3: άγχος μου?
2: Ποιος τελικά, πού καταλήγει το βιβλίο? Πες μας, δώσ' μας ένα... Πού κατέληξες?
3: Να μην πούμε πού καταλήγουμε. Να πούμε όμως, να δώσουμε μια χρυσή συμβουλή.
2: Ναι.
3: Ότι η ουσία είναι ότι το άγχος και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα έρχονται στη ζωή μας για να μας μάθουν ότι έχουμε παραμελήσει τον εαυτό μας.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να δώσεις βαρύτητα στον εαυτό σου όταν βλέπεις ότι είναι αδιέξοδο αυτό?
2: Όταν
1: δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Έρχονται
1: γιατί...
2: οι λογαριασμοί.
1: Ναι, πρέπει να δουλέψεις 10 ώρες, 12. Είναι οι δουλειές σου τέτοιες.
2: Το ενίκιο. Ναι. Τα αλληλεφορία.
3: Ωραία. Σωστό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία πρέπει να βγάλουμε. Γιατί αν τα βγάζουμε και απλά πληρώνουμε τους λογαριασμούς, χάνουμε μικρές στιγμές. Και μικρές
1: αυτό
3: στιγμές
1: δεν γίνεται.
3: Δεν είναι απαραίτητο. Προφανέστατα. Ναι. Αλλά φαντάσου όμως ότι οι μικρές στιγμές θα μπορούσαν να έχουν και μικρά διαλύματα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το δεκάωρο που εσύ θα δουλέψεις, μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου 10 λεπτά και να ακούσει κάτι στα αυτιά σου, το οποίο θα σε χαλαρώσει. Γιατί αν εσύ πας στις διακοπές σου, Σπύρο, με 355 προηγούμενες μέρες συνεχόμενες εργασίας,
2: αυτό είναι,
3: με 14 ώρες κατά μέσο όρο δουλειάς, με 6 με 6,5 ώρες διάρκεια στον ύπνο, νομίζω ότι το Σεπτέμβριο, που θα θέλουμε να σε ακούμε πάρα πολύ δυναμικό, θα σε ακούσουμε εξαντλημένο. Και κανένας μας δεν το θέλει, Σπύρο.
1: Ναι. Το θέμα είναι πώς καταφέρνεις αυτή την ιστορία μετά από τόσες μέρες να χαλαρώσεις αυτό. Ακούς. Το πενθήμερο, εξαήμερο, εφτάήμερο. Είναι λίγες ημέρες, μωρέ. Αυτό
2: χαρά,
1: είναι το θέμα.
2: Μια χαρά, μην γκρινιάζεις.
1: Είναι λίγες ημέρες για τον κόσμο. Αυτό είναι, ξέρω.
2: Μην γκρινιάζεις. Και μπορείτε να χαλαρώσετε παίρνοντας το βιβλίο της Ελένης Σολταρίδου για το άγχος. Και μαζί με το βιβλίο θα φύγετε και την κρουαζιέρα. Θα πάτε και τις διακοπές, αλλά θα φύγετε και κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο. Και τι καλύτερο, Ελένη μου.
3: Και κρουαζιέρα.
2: Δίνουμε δώρο. Δίνουμε δώρο κρουαζιέρα να στείλεις μήνυμα. Γράψε και εσύ ένα SMS 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμο και στείλ το στο 54301. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα.
2: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια για να φύγετε κουσάντα σε Μύκονο, Ηράκλειο, Πάτμο. Φανταστική κρουαζιέρα all inclusive. Ένα δώρο 1.100 ευρώ. Από τον Γιώργο Βάλη. Θα ταξιδέψετε με τη Celestial που είναι καταπληκτική και θα περάσει τον ηρεμένα και θα σκέφτεστε εκεί εμένα και το Σπύρο όταν θα πίνετε τα ποτά σας μέσα
1: και καφεδάρες σας.
2: Ναι, μέσα στο πλοίο.
1: Και μην ξεχνάτε, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει όλα, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο dei.gr και να μάθετε περισσότερα.
4: Αλφα Radio 989. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
1: What?
2: It's Joey.
3: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989, Αναστηματιά του Σπύρος Λάμπρου. Για μισή ωρίτσα ακόμα μαζί σας και θα σας αφήσουμε μετά να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσετε καλές διακοπές και θα γυρίσουμε πολύ πολύ γρήγορα το Σεπτέμβρη, στις αρχές Σεπτεμβρίου, και θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε μάλλον πολύ νωρίτερα. Θα μας ακούτε στις 9, από τις 9 μέχρι τις 11, όπως θα ακούτε και τον κύριο Τάκη Χατζή, 9 με 11 στις καθημερινές. Και εμάς θα μας έχετε το Σαββατοκύριακο να σας κάνουμε παρέα.
1: Ακούς Γιάννη?
2: Ένα μήνα ολόκληρο.
1: Ένα μήνα ολόκληρο θα λείψουμε και από το Σεπτέμβριο θα στείνεσαι στις 9 στο, θα βάζεις το ραδιόφωνο του
2: Άλφα. Ένα μήνα ολόκληρο.
1: Ένα μήνα ολόκληρο. Δεν θα μπορούσε.
2: Δεν το αντέχουμε.
1: Είσαι τρέλα. Δεν θα μπορούσε να μείνει κοντά μας αυτή την τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν ο Γιάννης Γλυκός, ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών της Ελλάδος, γιατί ήταν μαζί μας όλο αυτό το χρόνο. Σας προσέφερε μόνο γλύκα αυτός ο άνθρωπος.
0: Ήταν όνομα και πράγμα.
2: 10 τούρτες τώρα που φεύγετε. Σήμερα κλήρωση. 10 τούρτες τελευταίες.
0: Όχι.
2: Για τη σεζόν.
1: Καλέ, πώς θα βάλουμε τα μαγιό?
2: Τα μαγιό μπαίνουν όπως είσαι, είσαι κούκλα, οπότε δεν χρειάζεται, μπαίνει το μαγιό.
0: Ορίστε, ορίστε. Τίποτα. Σταματιάδου, θα στη στείλω από εκεί να φέρει γλυκά για το κανάλι, τέλος.
1: Λοιπόν, πες μου κάτι. Πώς κυλάει το καλοκαίρι, πώς είναι η κίνηση, τρώνε παγωτά, τρώνε γλυκά ή είναι συγκρατημένα τα πράγματα, γιατί κρατάνε τα χρήματα για να φύγουν 2-3 μέρες κάπου?
2: Κοίταξε να δεις, ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει. Είναι μαζεμένος ο κόσμος. Εντάξει, ακόμα ψηλοδουλεύουμε, γιατί τώρα από αυτή τη βδομάδα αρχίζουν και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι η νέκρα θα αρχίσει από Δευτέρα, Τρίτη. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Βοηθάει και ο καιρός, ξέρεις.
0: Σήμερα είναι και γιορτή, ξέρεις, είναι και της Αγίας Παρασκευής.
2: Και αύριο το Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Τούρτες γάμου φτιάχνετε?
2: Πολλές. Αυτό είναι η ειδικότητά μας.
1: Α, για πες.
2: Άμα παντρευτεί, θα την κάνω.
0: Ορόφους, δηλαδή, άμα την παντρευτεί. Ορόφους.
1: Εγώ θέλω σαν αυτές που βλέπω στο εξωτερικό. Που είναι...
2: Ό,τι θες θα φτιάξουμε.
0: Μη σε νοιάζει.
2: Ό,τι θες. Εάν... Ολόπιε να σε βάλουμε μέσα.
0: Ναι, να σου... να βγαίνεις από εκεί. Να
1: σαν τη Μέριλιν. Το... να, πιο... σου πω... ναι, να σου πω, Γιάννη. Εάν λοιπόν μας έφτιαχνες τώρα μια τούρτα γάμου, πολύ ωραία, έτσι όπως την φαντάζεσαι, πώς θα την έφτιαχνες for me, για μένα,
2: τώρα,
1: τι θα έβαζες?
2: Το καινούριο στυλ που είναι,
1: ναι,
2: είναι μεγάλες. Σε ταψί, όχι σε ταψί, σε δίσκο, μεγάλες στρογγυλές,
1: ναι,
2: και απάνω γεμάτες με ράσμπερι, φράουλες, σε αυτό το στυλ.
0: Θέλεις
2: όπως
0: χρώμα.
2: Του Αργυρού, για να σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Να γεια σου, όπως του Κωνσταντίνου Αργυρού. Λοιπόν, ναι, άρα αυτή η μόδα με τις πολυόροφες έφυγε. Τώρα έχουμε ισόγεια μόνο στις τούρτες.
2: Εντάξει,
0: είναι μεζονέτα, δεν είναι ισόγειο. Είναι, όχι, είναι μονοκατοικία αυτό, δεν είναι τούρτα.
2: Τις ψεύτικες τις φτιάχνουμε ακόμα. Τώρα έχουν σβήσει αυτές οι πιο παλιές που ήταν με ορόφους από εδώ και από εκεί. Ξέρεις, που βάζαμε, από ακουμπάγαμε πάνω τις τούρτες στον όροφο.
0: Και που είχατε και το ζευγάρι, το γαμπρό με την ύφη.
2: Ναι, ναι, το γαμπρό και την ύφη.
1: Τι ωραίες στιγμές.
2: Και λέει, ο άλλος ήθελε ξανθιά, νύφη, λαχρινό γαμπρό και τα διάφορα.
1: Ενώ το ζευγάρι, ας πούμε, μπορεί η νύφη η πραγματική να ήταν κοκκινομάλα, για παράδειγμα.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό
2: ναι,
0: την ύφη.
2: Ναι.
0: Είχες προλάβει και την εποχή με τα παστάκια παλιά που τα δίνανε
1: στις
0: βαφτίσεις,
1: ναι,
0: με το όνομα?
1: Τέλεια.
2: Κύριε Λαμπρού,
0: ναι,
2: 43 χρόνια.
0: Άμα αρχίσαμε τα κύρια, χαλάει η ατμόσφαιρα. Για πες.
2: 43 χρόνια.
0: Το πρώτο γλύκισμα για βάφτιση ποιο ήταν?
2: Παστάκι με όνομα επάνω.
0: Με όνομα.
1: Πω, πω, μπράβο. Πω, πω.
0: Τώρα... και το έπαιρνε πρώτα ο παππούς
1: τώρα...
0: που είχε το δικό του.
1: Γιάννη,
0: μπλε ζαχαρόπαστα για το αγόρι, ροζ για το κορίτσι.
1: Γιάννη,
2: και
1: τώρα...
2: πρόσεξε τι, ναι, θα σου πω. Ναι. Πρόσεξε. Ερχότανε η μαμά, τα παρήγγινε, και ερχότανε μετά ο μπαμπάς Και τι όνομα βάζει πάνω.
1: Τέλειο. Για να μην γίνει καμιά κόμπλα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Εάν ερχόταν μια Άννα αντίστοιχη και σου έλεγε «Γεια σας κύριε Γιάννη, θέλω να κάνω παστάκια, ξέρω εγώ, για το γιο μου, τον οποίο θα βαφτίσουμε». Αλλά το γιο μου θα τον βγάλουμε Ανδρέα Γεώργιο Ιωάννη και θέλω τα ονόματα να γραφτούν. Τι θα έκανες?
0: Θα το βάζει Άγιο. Τα τρία τα αρχικά.
2: Θα σου πω δεν γίνεται. Δεν πάει να θες εσύ, δεν γίνεται.
0: Θα κάνουμε μεγάλη πάστα.
2: Αλλιώς κάνε μεγάλη πάστα, θα σου βάλω πάνω ό,τι θες.
0: Μα είναι σαν χαρτί μνημοζίνου, τα υπερηγίας που διαβάζανε.
1: Γιάννη, υπάρχουν και φαγωμάρες γύρω από αυτά. Μπορεί να ακούγονται γλυκά και ωραία πράγματα, αλλά υπάρχουν διαφωνίες ακόμη και από την τούρτα του γάμου, ε.
2: Καλό για το όνομα να δεις τι γίνεται. Τι είναι τούρτα, για την τούρτα του γάμου να έρχεται ο γαμπρός. Δηλαδή οι άντρες, πιο πολύ περίεργοι είμαστε οι άντρες.
0: Δηλαδή τι θέλουνε.
2: Έρχονται και ενώ έχω ψήσει την ύφη πώς θα την κάνουμε, έρχεται αυτό και μου άλλα τα αλλάζει όλα, κατάλαβες.
0: Κάτσε ήσυχος, πες του ρε. Τι γεύσεις θέλουνε, τι γεύσεις, θέλουν άσπρες τούρτες βέβαια, εντάξει.
2: Ναι, η γάμου πάντα είναι άσπρη.
1: Γιατί
0: μαυρίζει μετά η ζωή.
2: Μαυρίζει και η ψυχή μαυρίζει μετά, δεν έχει προλάβει αυτό.
1: Γιάννη, πάντως εάν εγώ έβλεπα πάνω στην τούρτα μου, ενώ είμαι μελαχρινή, ξανθό κουκλάκι νύφη, θα χώριζα επί τόπου εκείνη την ώρα.
2: Τον έχεις χωρίσει επί τόπου, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Καλά, ψάχνει και ευκαιρία να φύγει.
2: Γι' αυτό δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
0: Έτσι. Δεν μου λες, τη θυμάσαι αγάπη τέτοια που βάζετε πάνω στην τούρτα που η νύφη έτρεχε και την κρατούσε ο γαμπρός. Μάλλον αντίστοιχη.
2: Ναι, τα έχουμε ακόμα.
0: Τα έχετε.
1: Τι εννοείς?
0: Έχει το κουκλάκι, ο γαμπρός τρέχει και τον κρατάει η νύφη.
2: Ναι, ο γαμπρός τον κρατάει η νύφη από το λαιμό, τον πιάνει.
1: Πολύ ωραίο σκηνικό.
0: Τα έχει πάνω όλα αυτά. Γεύσεις, τι γεύσεις ζητάνε?
2: Τώρα κοίταξε, κυρίως όταν είναι ένας γάμος, πάμε σε ανάμεικτη που αρέσει όλο τον κόσμο ή καμιά κούκκις. Τώρα μετά, αν θέλει ο πελάτης, σοκολάτα, φράουλα, φερέρο, αυτά. Δηλαδή, 3-4 μπουένο.
1: Κάνεις και διαιτής.
0: Δηλαδή, τι διαιτής στον τούρτ? Στο γάμο θα κάνει 0%.
2: Στο γάμο, όχι.
0: Δεν στέκεται.
2: Εδώ θα φάνε στο κέτερινγκ ό,τι υπάρχει εκεί σε αυτό το τραπέζι.
0: Αυτό σε πείραξε.
1: Χωρίς γλουτένι. Άμα σου ζητούσα εγώ χωρίς γλουτένι.
2: Όχι, γιατί χωρίς γλουτένι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να γίνει σε εργαστήριο που είναι στεγανοποιημένο, να μην έχει γλουτένι καθόλου, γιατί μπορεί να πάθει ζημιά το παιδάκι που θα τη φάει ή όποιος
1: έχει. Α, μάλιστα. Τι λένε εδώ, βάλει τους ακροατές.
0: Λένε για τα τέτοια, ότι τα παστάκια τα έχουν ακόμα.
1: Ο θείος λέει με το θείο, λέει ο Τζόνι Τρούπερ, πλακωθήκανε για το όνομα.
0: Ο θείος με τη θεία πλακωθήκανε για το όνομα. Η θεία παρήγγειλε παστάκια με το όνομα του δικού της πατέρα, ενώ είχαν τελικά συμφωνήσει για τον πατέρα του θείου. Όταν ήρθε το κουτί με τα παστάκια μια ώρα πριν τα βαφτίσια και ο θείος είδε το άλλο, έβαλε γυναίκα και πεθερά να ξύρουν με το μαχαίρι τα παστάκια για να φύγει το όνομα.
2: Δεν σου το είπα τι γίνεται. Ερχόντουσαν εδώ η μαμά, ξέρω εγώ, και ερχόταν ο παππούς μετά. Τι όνομα έβαλα, μα μου ξέρανε. Λέω, πού να ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης σήμερα δίνει 2 τούρτες. Τι 2? 10 τούρτες. 10 τούρτες αυτές.
2: Δεν ακούς.
1: 10. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μιλάω 2 ώρες. Όποιος στείλει στο 694-7-989-989, στο Viber δηλαδή, και γράψτε τη λέξη τούρτα, μπαίνετε στο διαγωνισμό των αυθόρμητων στο Viber. Πες το ξανά το τηλέφωνο.
0: 694-7-989-989.
1: Τη λέξη τούρτα, για να...
0: Τα παιδιά είναι μάχημα ή τα άφησες να πάνε καμιά διακοπές, να κάνουν καμιά βόλτα?
2: Έχουν φύγει και σήμερα θα είμαι όλη μέρα εδώ. Περιμένουν τη Σταματιάδου να πει πότε φεύγει.
0: Πού η Σταματιάδου έχει δελτίο, δεν μπορεί, ό,τι μπορεί στείλει της. Δεν μπορεί
1: να
0: έρθει σήμερα.
1: Η Σταματιάδου θα είναι εδώ μέχρι τις 25 Αυγούστου για την ενημέρωση των τηλεθεατών στο Star Channel.
2: Εδώ θα είστε. Εντάξει τότε, μια χαρά ενημέρωση και βλέπουμε.
1: Ενημέρωση. Και να μην με ξεχνά, στέλνει στους συναδέλφους μου κάτι, κανένα γλυκάκι εδώ να τους γλυκάνεις.
2: Βεβαίως, αφού θα είσαι εκεί.
1: Ναι.
2: Ο Σπύρος πότε φαίνει?
0: Εγώ εδώ θα είμαι και Αύγουστο, μέχρι αρχές Αυγούστου θα είμαι εδώ, μη σε νοιάζει.
2: Α, οπότε εδώ θα είμαστε. Εντάξει,
0: μη σε νοιάζει τίποτα. Ό,τι χάσουμε, έχουμε σένα να μας τα δώσεις πίσω.
2: Μη είστε να χωριέστε καθόλου από Τρίτη, γιατί είμαι μόνος μου τώρα και δεν μπορώ αυτές τις
1: ώρες.
2: Την Τρίτη θα σας έρθω.
1: Σ' αγαπάμε πολύ. Η ώρα η καλή. Έκανα και στίχο.
2: Έγινε. Η ώρα η καλή για σένα. Εγώ η ώρα η καλή έφυγε.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε για όλα.
2: Καλές διακοπές σε όλους.
0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ αναλαμβάνει, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr. Και πριν πάμε σε μουσική, ρίξε μία το διαγωνισμό.
1: Θέλω να σας αποχαιρετήσω με τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, λέω για τελευταία φορά, έχετε πολύ λίγα λεπτά ακόμη, μην χάσετε αυτό το φανταστικό δώρο. Γράψτε σε ένα SMS 989 κενό τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Σε λίγα λεπτά από τώρα, ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει μια υπέροχη κρουαζιέρα σε Μύκονο, Κουσάντασι, Πάτμο και Ηράκλειο από την Celestial και τον Γιώργο Βάλη από την Ένωση Επαγγελματικών Θαλαμιγών, που είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Θα φύγετε 4 μέρες τον Σεπτέμβριο για να περάσετε υπέροχα. Και στο Viber,
0: στο 6947989989, 10 τουρτίτσες για σας από τον κύριο Γλυκό.
1: Από τα ζαχαροπλαστεία Μαρών που είναι στο Ήλιον και στο Εγάλεο. Θα πάτε σήμερα το βράδυ, αύριο, όλη τη βδομάδα, όποτε θέλετε, για να πάρετε μια τούρτα.
0: Ήδη σφαίρα έρχονται τα μηνύματα και θα
1: βέβαια,
0: κληρώσουμε σε λίγο. Να θυμίσουμε ότι στο χτεσινό διαγωνισμό που δώσαμε 5 ταξίδια, στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας πηγαίνει η κυρία Χαϊκάλη Διονυσία, στο Μεσολόγγιο Παναγιώτης Μπεβάρδος, στο Ναύπλιο κύριος Καρούμπης Νίκο, στην Αστυπάλαια η κυρία Ιφηγένεια Κουρτίδου και στο Πύλιο η κυρία Ραπανάκη Ευγενία. Ανά Σταματιάδου,
1: φιλιά πολλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε αρχές Σεπτέμβρη με νέα ώρα εδώ στον Αλφαρέντιο με τον Σπύρο Λάμπρου. Πάμε για τρίτη χρονιά, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Για τρίτη χρονιά, απλά σε διαφορετική ώρα, 9 με 11 τα Σαββατοκύριακα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αγάπη και για τη στήριξή σας.
0: Και καταλαβαίνετε τώρα, αν 10 ερχόταν και κοπάναγε τσάντες και έριγνε σπρέι και έλεγε αυτό και πώς είναι και πρωί ξυπνήσαμε και τι γίνεται, φανταστείτε το στις 9. Δεν θέλω να το σκεφτώ καν. Λοιπόν, θα τα πούμε στο δελτίο. Καλό δελτίο, Άννα Σταματιάδου. Θα τη δείτε στις 3 η ώρα στο μεσημεριανό δελτίο και αμέσως μετά στο δελτίο νοηματικής, λίγα λεπτά αργότερα. Και το βράδυ θα τα πούμε μαζί στις παρατέρα. Εγώ θα συνεχίσω να σας κάνω παρέα ένα ταρτάκι, γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση για την τούρτα και να σας πω βέβαια ποιος κερδίζει και το διαγωνισμό που θα γίνει αυτομάτως σε κάνα δεκαλεπτάκι για την κρουαζιέρα μας. Πάμε music! 89.

πείτε όνομα επίθετο όταν στα μηνύματά σας. Για να δούμε ποιος θα κληρωθεί, να πούμε όνομα επίθετο και τηλέφωνα. Μην παίρνουμε μόνο τηλέφωνα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Για τις τούρτες. 10 τουρτίτσες, σε 10 λεπτά τις κληρώνουμε.

0: Λέω Γιώργης, και γιατί ρε παιδιά, όσο δεν είναι παστάκι ένα όνομα, σιγά να βάλετε διαφορετικά ονόματα στα παστάκια, να φάμε κι εμείς 3-4 διαφορετικά παστάκια. Βεβαίως. Καλημέρα Δημητράκη μου, σας αποχαιρετώ, λέει παιδιά, καλές διακοπές, να είσαι καλά Δημητράκη. DH, καλημέρα, χρόνια, όχι τι χρόνια, χρόνια πολλά στην Εύη, να είναι καλά. Τούρτα, γεια σου Σπυριδούλα μου. Όποιος θέλει μήνυμα μπαίνει στην τούρτα, παιδιά. Μπαίνει στο διαγωνισμό για τούρτα, παιδιά, εννοείται. Εννοείται από τα ζαχαροπλαστεία που είπαμε του κυρίου Γλυκού που τον ακούγατε πριν από λίγο. Λοιπόν, κάτσε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, θα κάνουμε την κλήρωση σε 5 λεπτάκια. Ρίχτου ένα κομματάκι ακόμα να πούμε σε μια σειρά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ό,τι χρειαστεί, είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλο αυτό τον καιρό μαζί μας. Τώρα να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πριν από 3 χρόνια, θέλω να σας πω ότι στην πρώτη εκπομπή ήμασταν και λίγο απογοητευμένοι, γιατί δεν υπήρχε και πολλή επικοινωνία, ήταν και διαφορετική κατάσταση τότε στο ραδιόφωνο, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η δικιά σας αγάπη και η συμμετοχή στα μηνύματα άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα και μας έκαναν και εμάς να θέλουμε να δουλέψουμε όλο και περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε στις δικές σας ανάγκες, να μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντί σας και καλά ενημερωμένοι και να σας φτιάχνουμε και τη διάθεση αυτό το διώρο, και με τη δική σας βοήθεια θέλω να σου πω ότι το καταφέραμε. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ξέρετε όμως ότι στο ραδιόφωνο, ειλικρινά σας το λέω, ειδικά το Σαββατοκύριακο, όλη η ιστορία είναι η δική σας επικοινωνία. Δηλαδή βλέπω τώρα ότι είναι εκατοντάδες τα μηνύματα για την κρουαζιέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μας εμπιστεύεστε, ξέρετε ότι θα πάτε σε ένα ωραίο ταξίδι, ότι θα περάσετε καλά. Χτες ήταν εκατοντάδες τα μηνύματα και για τα 5 ταξίδια που σας δώσαμε, τα οποία δεν έχουμε και κανέναν άνθρωπο, θέλω να σας πω, να μας τα κλείνει. Εμείς τα κλείνουμε τις δικές μας ζωριμίες και το κάνουμε με όλη μας την αγάπη για εσάς. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ανταπόκριση, γιατί εγώ είμαι και λίγο από τα Μεσόγεια και ξέρετε κάτι, όταν μπαίνω σε ένα σπίτι και πάω και ένα γλυκό, θέλω να με κεράσουν και κάτι. Από εσάς το κέρασμά σας θέλω να είναι τα μηνύματα, και η συμπαράστασή σας και τα μηνύματα που μας στέλνετε μας κάνουν και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε ότι πολλά από τα μηνύματα που στέλνετε είναι και δεικτικά, είναι και επιθετικά, και καλά κάνετε και τα στέλνετε, γιατί έτσι και εμείς γινόμαστε καλύτεροι και έτσι και εμείς ψαχνόμαστε περισσότερο. Εκτός αυτού, θέλω να σας πω ότι με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει, μας έχετε ανοίξει τα μάτια σε πολλά θέματα που εμείς δεν το σκεφτόμασταν, δεν ξέραμε ότι ήταν έτσι. Λέω, όχι, μια χαρά είναι, δεν είναι αυτό. Και τελικά δίνοντας πληροφορίες και στοιχεία, ο καθένας για τη δική του δουλειά ή για αυτό που ζει. Ξέρετε πόσο αλλάζουν και πόσα πράγματα μαθαίνουμε κι εμείς, και πόσο πολύ μας έχετε βοηθήσει και στα ρεπορτάζ μας με τις δικές σας πληροφορίες. Οπότε ξέρετε, ακόμα και μια καλημέρα, ακόμα και αν μας πείτε ότι είμαι στην τάδε περιοχή και βρέχει, ή χτες έκανα αυτό, ή παιδιά πήγα εκεί στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυτό και δεν μου άρεσε, ή πάω εδώ και καλά είναι, αλλά μπορούσε να ήταν και καλύτερα, είναι πολύ σημαντικά για μας. Καλημέρα στην Τέτα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Διαμαντή, στο Νίκο. Να περάσετε καλά. Στο Μίλτο. Το πρόβλημα είναι θα μας λείψει τις διακόπες. Θα γυρίσουμε γρήγορα. Φίλε, δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα περνάνε όλα αυτά. Καλημέρα στη Μαρία, στην Αγγελική, στην Ελεάνα, στη Λιωσάτου, την κυρία Βάλη, στο Παναγιώτη. Όλοι για τούρτα είσαστε μέσα. Το θέλετε το γλυκάκι. Και τα κάνετε αυτά γιατί είσαστε μορφές όλοι. Τα κάνετε αυτά τώρα που φύγει Σταματιάδου. Γιατί αν με Σταματιάδου δεν βλέπετε ότι έχουν πέσει τώρα 80 μηνύματα σφεντόνα, θα έλεγε βέβαια! Είδατε ζάχαρη! Και ανοίξατε. Την άλλη φορά, όταν θα γυρίσουμε το καλό, θα σας έχω κάθε Σάββατο και Κυριακή, γιατί θα είναι Σεπτέμβρης, και θα σας έχω Σάββατο 3 κιλά αβοκάντο και Κυριακή δεν ξέρω τι, καρπουζόζουμο και καροτόζουμο. Τζόνι ο Τρούπερ καλά τα έλεγε. Να κάνει, λέει, να συγκατοικείς με τη Σταματιάδου, να ξυπνάει και να ακούς τον μπλέντερ και να λιώνει μέσα καρότα, αβοκάντο. Η ιστορία λέει πάω ότι είναι πάρα πολύ δυναμωτικό αυτό το πράγμα. Και μετά να δω πώς να οδηγήσει το ταξί. Πάμε μουσικάρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κωνσταντίνε, δώσε 10 ονόματα από 1 έως 78. 10, σφαίρα.
1: Το 32.
0: Γράφω.
1: Το 76.
0: Ναι.
1: Το 52.
0: Δώσε 3.
1: Το 36.
0: 4.
1: Το 44.
0: 5.
1: 11.
0: 6.
1: 2.
0: 7.
1: 69.
0: 8.
1: 102.
0: Όχι, δεν είναι 102.
1: Μέχρι πόσο?
0: Μέχρι 74.
1: 74.
0: Okay. Και ένα ακόμα.
1: 71.
0: Okay. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου μηνύματα. Κάτσε να δω. Λοιπόν, κάνω καταμέτρηση. Ήρθε, έγινε και η κλήρωση για την κρουαζιέρα. Ready, βάλε μουσική να κρατήσω αγωνίες τώρα.

Σάκης Θεοδωρόπουλος, Βεργάδη Βασιλική, Δημήτρης Χαλκιάς, Γιώργος Ρεκ, 4, Δανάη Γρίβα, 5, Μαρία Λιάρη, 6, Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα, 7, Γιώργος Σταθόπουλος, 8, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, να την Πελοπόννησο, 9, Επαμεινώντας Τσίος, 10. 10 τούρτες, θα ενημερωθείτε όλοι παιδιά με τηλεφωνάκι να πάρετε τις τουρτίτσες σας και να περάσετε εξαιρετικά το καλοκαίρι που έρχεται. Και για την κρουαζιέρα, κλήρωση έγινε ηλεκτρονικά πριν από λίγο. Στέλνετε στο 54301 γράφοντας 989 κενό τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας. Κρουαζιέρα εξαιρετική, εικόνες του Αιγαίου για δύο άτομα, 25 έως 29 Αυγούστου, Λαύριο, Μύκονο, Κουσάνταση, Πάτμο, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Λαύριο, 1100 ευρώ. Νικήτρια έχουμε, όχι νικητή, η κυρία Σταυρούλα Καλύβα. Καλύβα, θα ενημερωθείτε, έχετε ήδη ενημερωθεί με SMS ηλεκτρονικά. Είσαστε καλά.

Ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στον Αλφαρέ 98,9. Η Άννα Σταματιάδου, ο Σπύρος Λάμπρου στα μικρόφωνα. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου 10 με 12, η οποία του χρόνου πηγαίνει 9 με 11. Με τη δική σας αγάπη θα είμαστε δίπλα σας. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Όσοι γυρίσατε, μην το βάζετε κάτω. Να ξαναφύγετε, σας εύχομαι, και να περάσετε θαυμάσια. Όσο μπορείτε, ξεαγχωθείτε. Το έχετε ανάγκη. Σας αξίζει και λίγες διακοπές παραπάνω και κάτι καλύτερο για σας. Ξέρω ότι είστε καλοί άνθρωποι και δεν θα αφήσετε τους διπλανούς σας. Θα τους βοηθήσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα να μην ξεχνάμε και τον εαυτό μας, να τον βοηθάμε, να τον φροντίζουμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο και για αυτόν, γιατί και εμείς κουραζόμαστε πολύ. Θα τα πούμε του χρόνου. Στον ήχο, εκπληκτικός φίλος, πολύ καλός συνεργάτης, καλός συνάδελφος, Κωνσταντίνος Ρέκα. Να είσαι καλά, φιλαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, μας έλυσε τα χέρια με τους δεκάδες καλεσμένους που είχαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, για την αγάπη σας, για τη συμπόρευση σε αυτή την εκπομπή. Σας αγαπάμε πολύ, ακολουθούν οι δισάρες και τα λέμε. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μας θα τα πούμε εμείς και σήμερα στο Δελτίο, το βραδινό, στις 8 παρατέταρτο, στο Star και όλη αυτή τη βδομάδα, μέχρι να βγω και εγώ διακοπές. Τα λέμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου. Η εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως ήδη εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον μείωσης 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Οι ειδικές δυνάμεις στη Γερμανία επεπτεύουν σταθμούς μετρό και τα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου για την επίθεση σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χθες βράδυ στο Βερολίνο με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του υπόπτου και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 29χρονο Γερμανό υπήκο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό, ενώ η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη διάρκεια της νύχτας στις εστίες τους. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενες πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδες φωτιάς. Οι ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σερβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν στο σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός της Εθνικής Ομάδας Πόλο απέναντι στην Ουγγαρία στο World Cup στο Σίδνεϊ. Είναι η πέμπτη φορά που η Γαλανόλευκη αγωνίζεται σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί σε 18 ημιτελικούς. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, η θερμοκρασία σε άνοδο. Στην Αττική αίθριος καιρός σήμερα με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Pop Art, του δίωρου για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989, που φέτος όλα τα προηγούμενα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής, από τις 12 μέχρι τις 2, είχε τη φιλοδοξία να σας ενημερώσει για πολλά αξιοπρόσεκτα γεγονότα που συμβαίνουν στο πολιτιστικό σύμπαν της Αθήνας, κατά κύριο λόγο. Λειτουργήσε βέβαια και σαν φιλόξενος χώρος, μέσα σε εισαγωγικά, υποδοχή σημαντικών ανθρώπων από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία και γνωριμίας με το έργο τους. Είναι η τελευταία εκπομπή η σημερινή, γι' αυτό και

ανθρώπους που γεμίζουν τα θέατρα, πηγαίνει σε συναυλίες, παρακολουθεί οικαστικά γεγονότα, παρακολουθεί δημόσιες συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, βλέπει ταινίες, ενδιαφέρεται να μάθει και να γίνει καλύτερος. Εμείς σε αυτούς απευθυνόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Ρέκας είναι και σήμερα μαζί μου, εδώ στο στούντιο για να ρυθμίσει τους ήχους. Ώρα για λίγη μουσική, Κωνσταντίνε, και επιστρέφουμε.

Επανήλθαμε, ακούτε το τελευταίο pop-art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και τώρα θα συναντήσουμε τη γλύπτρια Βένια Δημητρακοπούλου, τα έργα της οποίας μιλάνε μέσα σε εισαγωγικά με τον τρόπο τους για πράγματα που έχουμε ανάγκη και που σαφώς μας λείπουν. Μιλάνε για αρμονία, ευγένεια, λεπτότητα, εμπνέονται από τις καμπύλες της φύσης, τη δύναμη των καθαρών σχημάτων, τα θαύματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η στενή σχέση της με την αρχαία ελληνική γλυπτική φαίνεται καταρχάς στην αγάπη της για το λευκό μάρμαρο, αλλά περισσότερο στον τρόπο που παραδείγματος χάρη ένα στοιχείο αρχαίου γλυπτού αυτονομείται και γίνεται το ίδιο έργο τέχνης.

0: Και ο πρόσεκτος είναι και ο τρόπος που εντάσσει το φυσικό περιβάλλον στο σώμα, αν μπορώ να το πω έτσι, κάποιων κληπτών που έχει δημιουργήσει για το δημόσιο χώρο. Παραδείγματος χάρη, η μεταλλική επιφάνεια στο έργο Gentility, σε μια σύνθεση λιπτών από μάρμαρο σε καμπύλο σχήμα, αντανακλά τον ουρανό, τα σύννεφα, το φως, μεταβάλλοντας διαρκώς την εικόνα του έργου. Αφορμή για τη συνάντησή μας εδώ, τη ραδιοφωνική, με τη Βένια Δημητροακοπούλου, είναι η έκθεση έργων της με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας» στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Ίδρας, με την επιμελητική φροντίδα της Ελένης Βαροπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Δημητροακοπούλου.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τα είπατε όλα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω εγώ. Θα περιγράψετε εξαιρετικά.
0: Εγώ είπα συνοπτικά 2-3 χαρακτηριστικά, μελετώντας έτσι λίγο τη γλυπτική σας. Όμως υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε, είναι μια ολόκληρη διαδρομή, είναι σχέσεις, αναφορές, επιρροές και πώς το λένε, υλοποιημένα έργα τέχνης για τα οποία θέλω να μας μιλήσετε. Ναι, να ξεκινήσουμε βέβαια, όμως από την έκθεση και μετά μπορούμε να ανατρέξουμε και στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Η παρούσα έκθεση, όπως είπατε, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Ξεκινά 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε είναι αρκετά μεγάλο διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και έργα δύσκολα να μεταφερθούν. Ένα νησί που είναι με τα γαϊδουράκια, που είναι με τα καραβάκια... Οπότε είναι μια διαδικασία.
0: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι μαρμάρινα αρκετά βαριά, βαριές κατασκευές κάποια, οπότε όντως υπάρχει ένα θέμα πώς μεταφέρονται εκεί, αλλά όλα γίνονται. Οπότε, για πείτε μας, είναι καινούργια έργα από ό,τι διάβασα, έτσι?
1: Είναι καινούργια έργα που έγιναν ακριβώς για το μουσείο. Κάθε φορά, όπως και πέρυσι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου που είχα μια άλλη έκθεση, αυτό που με ενδιαφέρει πάντοτε είναι, δεν πηγαίνω έτσι με ιδέες έργα σαν αλεξιτουτιστής και προσγειώνομαι στον εκάστοτε χώρο, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω σε μέρη που τα έχω, δηλαδή όπως το Μουσείο της Πάρου, όπως τώρα το Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο της Ίδρας, τα έχω επισκεφθεί πολλές φορές, αλλά με το μυαλό μιας επικείμενης έκθεσης κάτι άλλο γίνεται, κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι, κοιτάζω αλλιώς φαίνεται το χώρο, τα πράγματα, τον τόπο, έρχονται στο νου μου η ιστορία, μνήμη του τόπου, όλα αυτά που συνθέτουν έτσι αυτό που γίνεται, που συμβαίνει και έχω μπροστά μου. Και
0: τη χωρική συνθήκη έργα, δηλαδή εκεί που θα στηθούν τα έργα,
1: βεβαίως,
0: και αυτό ακόμα επηρεάζει.
1: Βεβαίως, και ο χώρος, αλλά και τι συμβαίνει στο
0: και
1: χώρο,
0: τι φέρει,
1: και τι φέρει αυτός ο χώρος,
0: ακριβώς.
1: Οπότε πέρυσι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου ήταν μια συνομιλία, τέλος πάντων, με δύο αριστουργήματα εκεί γλυπτικής, αρχαίες ελληνικής γλυπτικής, που είναι μια αρχαϊκή σφίγγα και μια νίκη. Η μία στις έλειπαν τα φτερά, η σφίγγα που είχε τα φτερά τα είχε πίσω σε μια στάση τέτοια που ήταν σαν να άκουγες, ας πούμε, τον ήχο τους. Είναι ένα εκπληκτικό.
0: Αυτό είναι το αρχαίο γλυπτό στο οποίο αναφέρθηκα, που εσείς μετά πήρατε, ας πούμε, μια εντύπωση, μια λεπτομέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Και φτιάξατε το δικό σας έργο.
1: Στάθηκα στο φτερό. Δηλαδή, έφτιαξα ένα φτερό σημερινό που θα συνομιλούσε με έναν τρόπο με εκείνο του αγάλματος, και μετά έφτιαξα επίσης άλλα φτερά που ήταν τα φτερά της νίκης που έλειπαν. Διάλεξα αυτό το μάρμαρο, μετά έκανα ένα ανάγλυφο με μια οντότητα έτσι φτερωτή, οπότε βγήκε μια ενότητα έργων εδώ τώρα. Εκεί λοιπόν είχε να κάνει με τον Εθέρα. Έτσι λοιπόν φέτος στο μουσείο, στην επίσκεψη που έκανα, κίνησε το ενδιαφέρον μου ένα έξεμα που ήταν μια γοργόνα, ένα γλυπτό μείωμα γοργόνας, όπου ήταν το σώμα, βέβαια, το ανθρώπινο σώμα, μετά ήταν μια σπήρα και έχω κάνει και μια σειρά σχεδίων μεγάλη με σπήρες, και μετά το κομμάτι της ουράς το τελευταίο έλειπε. Αυτό λοιπόν κάτι μου έκανε, κάτι μου κίνησε έτσι και άρχισα να σχεδιάζω το έργο αυτό με την ουρά του μόνο. Βγήκε λοιπόν ένα ανάγκη.
0: Αρχαίο ήταν αυτό το έργο?
1: Αυτό, όχι, δεν ήταν αρχαίο.
0: Γιατί έτσι όπως μου το είπατε θα μπορούσε να ήταν και ακρόπρορο, ας πούμε, μια γοργόνα.
1: Όχι, Όχι, γιατί είναι από μάρμαρο, μάλλον από κάποια κρίνη, από κάποιο υδραϊκό αρχοντικό.
0: Νεότερο
1: μουσείο. Ένα πολύ ωραίο γλυπτό που είναι στην είσοδο του μουσείου. Και έτσι λοιπόν άρχισε να βγαίνει, να προκύπτει μια θεματική, τέλος πάντων, σε διάφορα σχέδια, ανάγλυφα, μάρμαρα που έχουν να κάνουν με τις οντότητες της θάλασσας πλέον, δηλαδή και τις θαλάσσιες. Οπότε είπαμε να ενώσουμε αυτούς τους δύο, τα δύο πεδία του εθέρα και της θάλασσας, και έτσι είναι κάποια έργα από την περσινή έκθεση και όλα αυτά που βγήκανε φέτος και συνδέθηκαν σε ένα έτσι λίγο αυτό το ποιητικό τίτλο που έδωσε η επιμελήτρια Ελένη Βαροπούλου του «Εθέρα και της θάλασσας».
0: Ναι. Τη γνωρίζετε την Ελένη Βαροπούλου από παλιά? Τώρα τελευταία ασχολείται πολύ με τις επιμέλειες εκθέσεων. Μα αφήνει λίγο το θέατρο που την απασχόλησε δεκαετίες. Και βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύσσει για δικαστικές εκθέσεις. Είναι εξαιρετική.
1: Ασχολείται πολύ και είχαμε την πρώτη μας συνεργασία όταν έκανα μια έκθεση ατομική το 24 στην Γκαλερί Κούρντ, η οποία είναι και
0: συνδιοργανώτρια της νυν έκθεσης.
1: Έκθεσης ακριβώς. Και συνεργαστήκαμε τότε πρώτη φορά και είχαμε έτσι μια πολύ ωραία δημιουργική
0: επικοινωνία τελικά.
1: Ναι, όπου μέσα από τη συνομιλία και το διάλογο βγαίνουν πράγματα που και για μένα είναι καινούρια και έργα που ίσως μόνη μου να μην επέλεγα να τα δείξω.
0: Είναι, ξέρετε, αυτό που καμιά φορά συμβαίνει, η θεωρία να εμπνέει την πράξη. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, η πράξη εμπνέει τη θεωρία, αλλά μερικές φορές μπορεί να οθήσει τους δημιουργούς με κάποια ιδέα να προχωρήσουν σε έργα τέχνης.
1: Ναι. Την εμπλουτίζει, γιατί κάποιος, μην νομίζετε, δηλαδή νομίζω ότι, τουλάχιστον εγώ, για να μιλήσω για μένα, δεν είναι ότι έχεις όλες τις βιβλιοθήκες, τα βιβλία που διαβάζεις στη ζωή σου ανοιχτά μπροστά σου, ανά πάσα ώρα, την ώρα που κάνεις. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, είναι και κάποια πράγματα που γίνονται λίγο πιο ασυνήθιτα, πιο...
0: Από
1: άλλα.
0: Από μια κληρονομική μνήμη, ίσως από, από όλα αυτά που συγκροτούν τα ενδιαφέροντά σας.
1: Και τις αντένες του καθενός, άλλα πιάνει του ενός, άλλα πιάνει του άλλου.
0: Δεν μου λέτε κάτι, πώς μια γυναίκα καταλήγει στην γλυπτική και μάλιστα σκληρών υλών, όπως είναι το μάρμαρο ή ο χάλιβας ή άλλα υλικά που χρησιμοποιείται. Ξέρετε, λίγο μπορεί να είναι το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας και το φέρουμε και εμείς οι γυναίκες του αδύναμου φίλου που δεν μπορεί, ας πούμε, να καταπιαστεί με βαριές χειρονακτικές.
1: Που μόνο αδύναμο δεν είναι. Φέρει ζωή, γεννά, δηλαδή φωσμούν τα πράγματα. Ναι. Μπορεί και κάνει. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με μια δύναμη εσωτερική τελικά, ανθρώπινη, και δεν έχει να κάνει με το φύλο.
0: Ναι.
1: Πόσο θέλει.
0: Ωστόσο, δεν είναι και αυτονόητο μια γυναίκα να καταλήγει στη γλυπτική, παρότι διαπιστώνω, κάνοντας έτσι κάποια σχετική μικρή έρευνα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ότι είναι πολλές οι γυναίκες που, οι φοιτήτριες δηλαδή, που παρακολουθούν το εργαστήριο της γλυπτικής, όπως δεν παρακολουθούσαν κατά το παρελθόν, αυτό λέω.
1: Ναι, και στη δική μου, θυμάμαι, ήμασταν πολλά κορίτσια και ερχόντουσαν καθηγητές και μας λέγανε τώρα εσείς θα παντρευτείτε, θα κάνετε παιδιά και θα τα αφήσετε όλα αυτά, θα πάνε στράφη. Κάτι που, ας πούμε, εμένα με πείσμονε, με θύμωνε.
0: Ναι, και εμένα θα με θύμωνε.
1: Με θύμωνε δημιουργικά, δηλαδή πείσμονα, και έλεγα εντάξει, τώρα θα δείτε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν είναι έτσι, γιατί τελικά όλα μπορείς να τα κάνεις. Και παιδί και σπίτι και.
0: Να ασχοληθείς και με την τέχνη ή με την καριέρα σου την άλλη, αν έχεις.
1: Με ό,τι ο καθένας.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω πάντως να μου πείτε για τη σχέση σας με το μάρμαρο.
1: Ήθελα να πω επίσης ότι η γλυπτική, έτσι πως την αγάπησα, ήταν γιατί είχε ο πατέρας μου μια πολύ μεγάλη κλίση. Είχε μπει στην Καλών Τεχνών, είχε ένα εξαιρετικό ταλέντο, είχε πάει παιδάκι στον Απάρτη κοντά, είχε δουλέψει στο εργαστήριο του Απάρτη. Και ήταν έτσι, αυτό κάπως μεταφέρθηκε και επειδή δεν ακολούθησε τελικά αυτό στη ζωή του, αλλά έγινε δικηγόρος, αυτό κάπως έμεινε σε μένα.
0: Έμεινε μέσα του σαν...
1: Και μέσα του και σε μένα, σαν κάτι που άφησε, δεν το τελείωσε και σαν να έπρεπε να το τελειώσω εγώ με κάποιο τρόπο. Έτσι το είχα μέσα μου πάντα. Ναι.
0: Ζει ο μπαμπάς σας. Για να σας καμαρώνει, ενώ πρόλαβε να σας καμαρώσει.
1: Πρόλαβε λίγο, έφυγε όταν ήμουν έγκυος στην κόρη μου.
0: Γιατί θα ήταν, φαντάζομαι, μεγάλη ικανοποίηση να δει πού έχετε φτάσει σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία της γλυπτικής και των τεχνών. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και εδώ στο Pop Art μιλάμε για θέματα που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό και είναι μαζί μας η γλύπτρια Βένια Δημητρακοπούλου, η οποία εκθέτει θα εκθέσει, στα τέλη του μηνός είναι τα εγγένεια της έκθεσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο παράρτημα της Ίδρας, όπου υπάρχει το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο της Ίδρας. Λοιπόν, κυρία Δημητρακοπούλου, για πείτε μου λίγο, πώς μπορεί να συλλάβει κανείς σήμερα? Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, ακόμα και με την ταινία του Νόλαν ή τις αρχαίες τραγωδίες που βλέπουμε στα αρχαία θέατρα, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Μας απασχολεί έντονα η σχέση μας με το αρχαίο μας παρελθόν. Εσείς σαν να το έχετε λύσει, δηλαδή προχωράτε σε νέες δημιουργίες με σαφή αναφορά και επιρροή, αλλά προχωρώντας το δικό σας δρόμο και σε πολύ μοντέρνα πια μονοπάτια της σύγχρονης γλυπτικής.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι ότι με απασχολεί, δεν με απασχολεί. Είναι μέσα μου, το φέρω, δηλαδή υπάρχει.
0: Γιατί προκύπτει δηλαδή το έργο φυσικά, σαν να λέμε, αθόρμητα.
1: Είναι μέσα μου αυτό, οπότε είναι μέσα σαν πληροφορία, είναι μέσα στο DNA μας, δεν ξέρω, υπάρχει. Οπότε μετά αυτά τα πράγματα γίνονται και με έναν τρόπο φυσικό, δεν είναι ότι λέω ποτέ θέλω να κάνω ένα θέμα που έχει σχέση με την μυθολογία. Αυτά τα πράγματα προκύπτουν με έναν τρόπο οργανικό σχεδόν, δηλαδή γίνονται μέσα από κάποιες συναντήσεις σε κάποιους τόπους όπου αυτά αναδύονται. Αυτό είναι και ένα πράγμα, έτσι, μια στο θέμα της έκθεσης τώρα, η ανάδυση. Υπάρχει και ένα έργο έξω από το μουσείο, η αναδυομένη. Η Ελένη Βαροπούλου στο κείμενό της μιλά για την ανάδυση, πώς μέσα από το υλικό αναδύεται, δηλαδή μια μορφή, κάτι. Όλο αυτό είναι κάπως έτσι γίνεται, κάπως έτσι συμβαίνει.
0: Και
1: δηλαδή
0: πρέπει να σας πω ότι και τα ανάγλυφα που έχετε κάνει είναι καταπληκτικά. Έχω στο μυαλό μου τώρα το έργο που έχει τίτλο «Το μήνυμα της Αυγής», με αυτές τις ανάγλυφες αχνές γραμμές που σχεδόν μου θύμισαν μορφή από ζωγραφικό έργο του Παρθένη. Έχει μια τέτοια αχνότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Κάπως έτσι είναι και το καινούριο με τη Γοργόνα, που το λέμε η Γοργόνα με τον Αυλό.
0: Ακριβώς.
1: Οι τίτλοι της επιμελήτριας που είναι πάρα πολύ, έτσι, νομίζω, δίνουν στο έργο. Και είναι πάλι με ένα μάρμαρο, έτσι, ροζ, κάπως ένα χρώμα ωραίο. Είναι το μόνο που δεν είναι ελληνικό, αυτά τα δύο ανάγλυφα. Αλλά ανάγλυφα είχα κάνει και στο παρελθόν πολλά. Έχω κάνει Βενιζέλο, Δημήτρη Μητρόπουλο. Λέτε,
0: και ιστορικές προσωπικότητες.
1: Καπινής, που λέει και ο Σεφέρης. Είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ από τα χρόνια της σχολής να κάνω, να δουλεύω το ανάγλυφο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, γιατί βλέπουμε ένα σύνολο έργων στα οποία είναι σαφής και ευδιάκριτη και η σκέψη αλλά και η πράξη του γλύπτη. Πώς να το πω, Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Το συζητούσα και χτες με κάτι φίλους, ότι έχουμε περάσει, δηλαδή προσωπικά έχω περάσει από την, τι σημαίνει γλυπτική, αναπαραστατική γλυπτική, δηλαδή έχουμε κάνει όλη αυτή την άσκηση που πώς στείνεις μια φιγούρα, πώς την μελετάς, πώς την αποτυπώνεις, το οποίο μπορεί στο τέλος να μην το χρησιμοποιείς, αλλά είναι και αυτό εκεί, είναι
0: σωστά,
1: μέσα,
0: σωστά.
1: Το φέρνεις, οπότε αναδύεται κάτι από τη γνώση του πράγματος που μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που θα δεις, αλλά κάτι από αυτό αναδύεται, οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό, αυτή η διαδρομή, ενώ πως ξεκινώντας να μάθεις το αλφαβήτα, δηλαδή.
0: Ναι. Και βέβαια μετά είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιείται τα υλικά, ιδίως τις οξυδόσεις του μαρμάρου, οι οποίες σε ορισμένα έργα δίνουν έναν, πώς να το πω, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ένα... θυμάμαι τώρα τα δόρατα που χρησιμοποιείται διάφορα κομμάτια από μάρμαρο που έχουν κόκκινες αποχρώσεις κατά σημεία.
1: Είναι τα σημεία που έχω αφήσει το ρηκτό μέρος του μαρμάρου, που είναι το βουνό. Δηλαδή και εκεί δεν το έχω επέμβει. Είναι όπως βγαίνει από τη γη. Μένει αυτό το κομμάτι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να μένει. Όπως ήταν και σε αυτό το έργο στον Έρωτα, που τώρα μπήκε στην πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο παράρτημα του Ναυπλίου. Και είμαι έτσι πολύ χαρούμενη εκεί στον Αύλιο Χώρο. Και είναι πάλι δύο κομμάτια μάρμαρου και υπάρχει ένα μέρος που είναι το βουνό, ας πούμε, που φαίνεται και κάνει και αυτή την διαφορά με την επέμβαση του χεριού, εκεί που επεμβαίνει το ανθρώπινο χέρι και πώς λιένει το μάρμαρο και πώς γίνεται σχεδόν σαν σάρκα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, είναι πολλά τα πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά πιέζει ο χρόνος, με ενδιαφέρει και η γλυπτική στο δημόσιο χώρο σήμερα. Θα βρεθεί όμως άλλη αφορμή να τα ξαναπούμε, κυρία Δημητρακοπούλου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση στην Ίδρα του Εθέρα και της Θάλασσας και όλα να πάνε κατευθείαν στα σχέδιά σας, τα άμεσα και τα έμεσα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καθώς ο Ιούλιος τελειώνει, το Φεστιβάλ Αθηνών 2026 φτάνει στο τέλος του με μια παράσταση που αξίζει την προσοχή μας. Έχει τίτλο A Trial, μια δίκη στα ελληνικά, και είναι της Βραζιλιάνας Κριστιάν Ζαταΐ, από τις ιδιαίτερες φωνές της διεθνούς θεατρικής σκηνής και αγαπημένο παιδί των ευρωπαϊκών φεστιβάλ. Η παράσταση A Trial, μια δίκη, βασίζεται στον εχθρό του λαού, το πολύ ενδιαφέρον έργο του Ίψεν και σαφώς το πιο πολιτικό του, γιατί στον εχθρό του λαού πρωταγωνιστεί ο γιατρός Στόκμαν, υπεύθυνος υγειονομικού ελέγχου των δημοτικών λουτρών από τα οποία εξαρτάται η ευημερία της πόλης. Όλα ανατρέπονται όμως όταν ανακαλύπτει ότι το νερό είναι επικίνδυνα μολυσμένο. Συνειδητοποιεί τότε ότι το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό, εν προκειμένου η προστασία της δημόσιας υγείας, απαιτεί δράση που δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Άρα δεν αποκλείεται η σύγκρουση και το κόστος που συνεπάγεται. Άλλωστε, στη δημόσια συγκέντρωση που προγραμματίζεται και πραγματοποιείται, ο αδερφός του και δήμαρχος της πόλης εμφανίζεται ως κατήγορος. Όταν ο γιατρός Στόκμαν επιμένει να μιλήσει, η πόλη, αρχές, τύπος, η πλειοψηφία των πολιτών, τον στοχοποιεί ως εχθρό του λαού.

0: Επειδή όμως και ο αθλητισμός ανήκει στον πολιτισμό, στην ευρύτερη δηλαδή αυτή η δραστηριότητα των ανθρώπων που χαρακτηρίζουμε πολιτισμό, η Βασιλική Γιούτς θα μας μεταφέρει τώρα μια πολύ ευχάριστη είδηση. Βασιλική,
1: είδες, τι έγινε? Και σήμερα πραγματικά, Ματίνα, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός για την Ελλάδα δίνουν πολύ ωραίες ειδήσεις. Την Εθνική Ομάδα Πόλων, αυτή θα αναφερθούμε. Παγκόσμια η Εθνική Ομάδα Πόλων των Αντρών κατέκτησε το πρώτο World Cup στο σύνδεο της Αυστραλίας. Πραγματοποιείται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια φοβερή διάκριση για την φοβερή αυτή ομάδα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών Πόλο. Ήταν ένας συναρπαστικός τελικός απέναντι στην Ουγγαρία. Οι Ούγγροι, φοβεροί αθλητές, φοβερή ομάδα. Ήταν πραγματικά ένας αγώνας θρίλερ. Επικράτησε η ελληνική ομάδα 15-14 και έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Φυσικά έχουμε συγχαρητήρια μηνύματα και από την πολιτική ηγεσία εδώ και από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Αυτή η νοοτροπία νικητή που είναι τόσο σημαντική στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο.
0: Καλώς εννοούμενοι.
1: Η καλώς, φυσικά, Ματίνα, και εκεί στεκόμαστε πάντα. Φυσικά έχουμε συγχαρητήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Κρατάμε λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική διάκριση για την Εθνική Ομάδα Ανδρών Πόλο, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το πρώτο χρυσό σε παγκόσμια κλίμακα.
0: Μπράβο στα παιδιά και στον προπονητή τους.
1: Και σε ανώτερα και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λοιπόν, είδες, αν και με το σταγονόμετρο κρατάμε και μαζεύουμε καλές ειδήσεις, σήμερα και UNESCO, το βουνό των Θεών.
0: Βέβαια, ο Όλυμπος, το βουνό των Ολυμπίων.
1: Και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών Πόλων. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Συγχαρητήρια πράγματα, ευχαριστούμε, Βασιλική. Τα έχουμε ανάγκη τα καλά νέα και μπράβο πραγματικά στην Εθνική Ομάδα Ανδρών Πόλο. Μεγάλη η ιστορία των ομάδων των πόλων στη χώρα μας. Μπράβο στην Εθνική που μπόρεσε και διακρίθηκε. Λοιπόν, τώρα εμείς τι λέγαμε, Κωνσταντίνε? Μιλούσαμε για την παράσταση «Μία δίκη» που βασίζεται στο «Εχθρός του λαού» του Ήψεν. Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό έργο που θέτει πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων αναφέρεται και στις εγγενείς ατέλειες της δημοκρατίας. Η άμεση δημοκρατία των πολιτών που συγκεντρώνονται για να δικάσουν τον γιατρό Στόκμαν δεν μπορεί να εγγυηθεί την επικράτηση του σωστού και του δίκαιου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και η Κριστιαν Ζατάη προχωρεί το έργο σε ένα πιθανό επόμενο επεισόδιο του. Ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση. Όχι απαλλαγή, αλλά το δικαίωμα σε μια ουδέτερη διαδικασία που θα κρίνει τις επιλογές του και τη δημόσια στάση του. Είναι ή δεν είναι εχθρός του λαού? Υπήρξε τελικά προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας? Η απόφαση περνά στο κοινό και έτσι οι θεατές στην παράσταση της Ζατάη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως ένορκοι και επιλέγονται 12 άτομα με κλήρωση, τα οποία θέτουν ερωτήσεις και ζητούν διευκρινήσεις από τον ηθοποιό που ερμηνεύει τον Στόκμαν. Στο τέλος αποσύρονται για να συσκεφτούν ώστε να εκδοθεί μια δημόσια ετοιμιγορία, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την υπόθεση αλλά και τις αξίες αυτών που κρίνουν, προσδίδοντας διαφορετικό τέλος από βραδιά σε βραδιά. Η Ζατάη συνδυάζει ζωντανή δράση με προγυρισμένο υλικό και διαδικτυακές μαρτυρίες για τη σύνθετη οικολογική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας της, της Βραζιλίας. Το γιατρό Στόκμαν ερμηνεύει ο πολυβραβευμένος βραζιλιάνος ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα, απευθυνόμενος στους θεατές ενόρκους, μετατρέπει το θέατρο σε ανοιχτό πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Είπαμε, η παράσταση A Trial, μια δίκη της Κριστιαν Ζατάη, στην Πειραιώς 260 στις 26 και 27 του μηνός.

Παρατείνεται για λίγες μέρες ακόμα, έως την 31η Ιουλίου, η έκθεση Στίβεν Αντωνάκος, Ιστερόγραφα Χρόνου και Χώρου, στο Ίδρυμα Βασιλή και Μαρίνα Θεοχαράκη, αφιερωμένη στο έργο του Ελληνοαμερικανού οικαστικού Στίβεν Αντωνάκος, 1926-2013. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του στη Λακωνία, η έκθεση επιδιώκει να ανιχνεύσει το εύρος του οράματος του καλλιτέχνη μέσα σε 6 δεκαετίες δημιουργίας, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της γλώσσας του της εικαστικής ως προς το χρώμα, τη μορφή, τη φωτεινή αφαίρεση. Παράλληλα παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις ευαισθησίες άλλων δημιουργών που επηρέασαν το έργο του, καθώς συνεκτίθενται και έργα του Γιάννη Μπουτέα, του Κρίστο, της Χρύσα, της Ξένια Έντερ, του Λούτσιο Φοντάνα, του Ρέι Τζόνσον, του Ον Καβάρα, του Καζιμίρ Μάλεβιτς, του Φρεντ Σάντμπακ και άλλων καλλιτεχνών που συνδέονται με τον κονστρουκτιβισμό, το κίνημα Light and Space, την νεολογική τέχνη, το μινιμαλισμό και άλλες μορφές γεωματικής έκφρασης. Είπαμε, η έκθεση για τον Στίβεν Αντωνάκο, Ιστερόγραφα Χρόνου και Χώρου, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη έως την 31η Ιουλίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, εντάξει, να δούμε και την Οδύσσια, όσοι δεν την έχουμε ήδη δει. Ομολογουμένως έχουμε κουραστεί λίγο από την εκτεταμένη συζήτηση για το τι έκανε ο Νόλαν και αν το έκανε σωστά ή όχι. Σταθερινά όμως της Αθήνας παίζονται μερικές εξαιρετικές ταινίες για δυνατούς λίτες, καταρχάς, για αφοσιωμένους δηλαδή της τέχνης του κινηματογράφου. Προβάλλεται στη Ριβιέρα η ταινία του Ούγγρου Μπελατάρ, «Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ». Στην κεντρική πλατεία μιας επαρχιακής πόλης, μέσα στην παγωνιά, εκατοντάδες ανθρώπων στέκονται γύρω από μια σκηνή τσίρκου και περιμένουν να δουν την κεντρική ατραξιόν, το βαλσαμωμένο κουφάρι μιας φάλαινας. Κόσμος καταφθάνει ολοένα από όλα τα σημεία της πεδιάδας. Η άφιξη του κήτους, η ανθρωποπλημμύρα και το τσουχτερό κρύο πυροδοτούν μια αλυσίδα από ανεξέλεγκτα πάθη, μίση, αντιπαλότητες και φιλοδοξίες, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανέτια εξεγείρονται. Μόνος μέσα στο ανώνυμο επιθετικό πλήθος, ο Γιάννος Βαλουάκα, ένας αλαφροίσκητος ταχυδρομικός υπάλληλος, η μόνη τρυφερή ψυχή ανάμεσα στο πλήθος, μοιάζει να είναι ο τελευταίος υπερασπιστής μιας ανθρωπότητας που βαίνει ολοταχώς προς το χείλος της Αβύσσου. Έτσι περιγράφει τον κόσμο της ταινίας ο Θωμάς Λιναράς στον ετήσιο οδηγό ΠΕΚ Κινηματογράφος 2003. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο μυθιστόρημα του Λάζλο Κρασναχορκάη του βραβείου Νόμπελ 2025, «Η μελαγχολία της αντίστασης», που εκδόθηκε το 1989 και αποτέλεσε και το σενάριο το υπογράφει ο ίδιος ο συγγραφέας. Δηλαδή πήρε μέρος αυτού του μυθιστορήματος του που έχει τίτλο «Η μελαγχολία της αντίστασης» και πάνω του στήριξε το σενάριο της ταινίας «Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ». «Η μελαγχολία της αντίστασης», το μυθιστόρημα του Λάζλο Κρασναχορκάη, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης. Στη Ριβιέρα τώρα προβάλλεται η αποκαταστημένη κόπια της ταινίας, για την οποία φρόντισε ο ίδιος ο δημιουργός της, για να μας θυμίσει τι άλλο, ότι η σπουδαία τέχνη είναι το καλό στήριγμα σε εποχές παρακμής και αποσύνθεσης.

Αναφερόμενοι στις αρμονίες του Βεκμάιστερ του Μπελατάρ, είπα ήδη ότι με εξάντλησε η εκτεταμένη συζήτηση για την Οδύσσεια του Νόλαν. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε τη γλώσσα μας. Ας μαθαίνουμε τη γλώσσα μας. Ας μαθαίνουμε τον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονία του, την ιστορία μας. Και ας αφήσουμε τους άλλους, τους ξένους, να ασχολούνται με τα ομηρικά έπι όπως νομίζουν. Επιπλέον, όταν οι ανθρωπιστικές σπουδές περνούν μεγάλη κρίση διεθνώς, ως τομέας με περιορισμένη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, το να γίνεται τόση συζήτηση σε ξένες χώρες για τον Όμηρο και την Οδύσσεια, μόνο θετικό είναι. Ο Όμηρος και όλοι εμείς οι φτωχοί που υπηρετούμε την αξία του, κόντρα στο πνεύμα της εποχής, χαιρόμαστε που γίνεται mainstream η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ιστορία έγραψε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Οι Έλληνες παίκτες νίκησαν με 15-14 την Ουγγαρία σε έναν συναρπαστικό τελικό. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Ειδικές δυνάμεις στην Γερμανία κάνουν έρευνες σε σταθμούς μετρό και στα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου για την επίθεση σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χθες βράδυ στο Βερολίνο, με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 29χρονο Γερμανό υπήκοο Λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό, ενώ η αστυνομία ερεύνησε και το σπίτι του. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντο, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυση 220.000 ανθρώπους από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λάτ και το Βάρ, δήλωσε με ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λωρά Νουνιές. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε λειτουργία θέτει από αύριο το ΠΑΣΟΚ μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες αποτυχία τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά σε άνοδο η θερμοκρασία. Στην Αττική έθριος καιρός σήμερα με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

τελευταίο pop-up και πάμε με τις ειδήσεις που αξίζει να προσέξουμε για λίγο ακόμα. Χθες εγκαινιάστηκε στο Ίδρυμα Κηδονιαίος στην Άνδρο η έκθεση «Το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται» στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού ΠΛΟΕΣ. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτηριστικής, φωτογραφίας, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων, δημιουργίες 24 καλλιτεχνών σε διαλεκτική συμπαράθεση που στόχο έχει την ανάπτυξη γόνιμου στοχασμού. Η επιλογή των έργων και η επιμέλεια της έκθεσης είναι της ιστορικού τέχνης Αθηνά Σχοινά. Τα έργα που εκτίθενται και πραγματεύονται το ένιγμα της εικόνας και την διαρκώς συγκρουσιακή σχέση είναι και φαίνεστε, είναι τον Αχιλέα Ιβάζογλου, Απόστολου Βέτα, Μίλτου Γκολέμα, Βασίλη Γκούμα, Τζουλιάνο Καγκλή, Νίκου Κανόγλου, Νικόλα Κληρονόμου, Κατερίνα Κοντογιώργη, Μαρία Κτιστοπούλου, Σταυρούλα Μητσιάκου, Εμιλία Παπαφιλίππου και πολλά

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είπαμε για την Άνδρο, θα επανέλθουμε στην Άνδρο αργότερα για να μιλήσουμε και για το Μουσείο Ουλανδρής Σύγχρονης Τέχνης. Αλλά ας πάμε τώρα στην Αίγινα, νησί αγαπημένο πολλών καλλιτεχνών, που επίσης παρουσιάζει πυκνή πολιτιστική δραστηριότητα το καλοκαίρι. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το Αίγινα Jazz Festival που ολοκληρώθηκε ήδη. Αλλά το νησί συνδέεται και με το παλαιότερο μουσικό φεστιβάλ Αίγινας, που φέτος θα γιορτάσει τα 20 γενέθλιά του. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των πιανιστριών Ντόρας Μπακοπούλου και της νεότερης Έλενας Χούντα, θα παρουσιάσει από 3 έως 22 Αυγούστου ένα πρόγραμμα που συνδυάζει σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παρουσίες από το χώρο της κλασικής μουσικής, διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών. Θα παρουσιάσει βραδιές αφιερωμένες στο τραγούδι και το musical και βεβαίως μια ξεχωριστή συναυλία λήξης αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά για τη διαδρομή του φεστιβάλ και τη φετινή διοργάνωσή του, είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio η βραβευμένη πιανίστα και συνθέτης Έλενα Χούντα, δασκάλα μουσικής στη Σχολή Μωραΐτη και υπεύθυνη των μουσικοθεατρικών εργαστηρίων για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες του Εθνικού Θεάτρου. Με την διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, η Έλενα Χούντα ασχολείται από το 2016. Το 2022 ανέλαβε μαζί με την παλαιά των ημερών Ντόρα Μπακοπούλου την καλλιτεχνική διεύθυνσή του. Καλό μας μεσημέρι, κυρία Χούντα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει και αγαπάμε να στηρίζουμε τα πράγματα που βοηθούν στην πολιτιστική, πώς να το πω, στον πολιτιστικό εξοραϊσμό όλων μας. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, μιλήστε μου λίγο για την ιστορία του φεστιβάλ αυτού.
1: Το φεστιβάλ ήταν ένα όραμα της Δώρας Μπακοπούλου. Η έναρξή του προέκυψε έπειτα από μια πρόσκληση που είχε από τη Μάρτα Άργερη, την οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλές φίλες,
0: στο Λουγκάνο. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθώντας τις δράσεις του φεστιβάλ εκεί, τα νιάτα, τη μουσική, τον ενθουσιασμό,

0: περίοδο έχει αγοράσει το σπίτι της στην Αίγινα και σκέφτηκε να ξεκινήσει εκεί κάτι. Mm-hmm. Στην αρχή με όσο το συζήτησε το θεώρησαν τρελό και δύσκολο. Εκείνη όμως το πίστεψε πάρα πολύ και
1: το προχώρησε.
0: Συνεργάτες το προχώρησε, άνθησε ακολουθώντας πάντα το ένστικτό της και με αυτή την καταπληκτική ενέργεια που είχε πάντα η Ντόρα, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν δασκάλα μου.
1: Α, ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια, έτσι. Συνέχεια πιο ουσιαστική εννοώ, όχι απλώς γενεαλογική. Σας έχει μεταφέρει πράγματα που αφορούν την τέχνη σας, τη μουσική σωστά. Και το πιάνο.
0: Σωστά.
1: Και τώρα έχετε αναλάβει εσείς, ας πούμε, ως νεότεροι ένα μεγάλο μέρος της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Ποιο είναι το κοινό του, πού απευθύνεται?
0: Στα αλήθεια σε όλους. Mm-hmm. Στα αλήθεια σε όλους και γι' αυτό έχει μεγάλη ποικιλία στο πρόγραμμα. Δηλαδή, η κλασική μουσική. Mm-hmm. Τι πιο όμορφο να ακούσεις κάτω από τα αστέρια. Πλάι στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Η κλασική μουσική δεν είναι μόνο για αυτούς που ξέρουν από αυτά, για να το πω έτσι.
1: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε.
0: Είναι από μόνη της, αν την αφήσεις, μαγευτική, όμορφη και σφαγή ψυχή.
1: Ναι.
0: Έχει λοιπόν αρκετές συναυλίες με περιεχόμενο κλασικής μουσικής, μουσική δωματίου, τραγούδια, πολλά όργανα εμφανίζονται από έγχορδα, κιθάρα, πνευστά, το κλασικό τραγούδι. Σε διάφορες μορφές θα ακούσουμε την κλασική μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, από πέρυσι για πρώτη φορά έχουμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ το musical, που είναι ένα, εμείς δεν θα εμφανίσουμε ολόκληρο έργο, θα πούμε τραγούδια από musical. Είναι μια παρέα παιδιών γύρω στα 20 που ασχολούνται με αυτό και έχουν μια καταπληκτική ενέργεια και υπέροχες φωνές.
1: Προέρχονται τα παιδιά αυτά από τα δικά σας τα εργαστήρια ή κάπως αλλιώς το έχετε?
0: Ναι, και από τα εργαστήρια μου και από τη σχολή Morality απόφοιτη. Έχουμε δουλέψει μαζί στο παρελθόν και έτσι είχα κάποια στιγμή την ιδέα να κάνουμε και κάτι εκεί. Γιατί πραγματικά αυτά είναι παιδιά που έχουν τρομερή λαχτάρα και πάρα πολύ ταλέντο. Μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη η Δανάη Βασιλοπούλου και αυτή η παλιά μου μαθήτρια, η οποία διατρέπει, και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία η οποία περιλαμβάνει τραγούδια από διάφορα musical, άλλα πιο γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά. Απλώς αυτά τα τραγούδια και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο έχουν τρομερή αμυσότητα, γιατί ουσιαστικά περιγράφουν μια ιστορία. Λένε μια ιστορία τραγουδώντας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ζωντανό. Εν τω μεταξύ το musical έχει και διαφόρων ειδών μελωδίες. Άλλα έχουν πιο jazz στυλ. Άλλα έχουν πιο χολιγουδιανό, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, στυλ. Ναι.
0: Άλλα έχουν, είναι αργά, άλλα έχουν πιο πολύ θυμό. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Και πιστεύω ότι είναι για όλους μια τέτοια συναυλία και κυρίως για όλες τις ηλικίες.
1: Μάλιστα, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και είναι και ένας τρόπος να βάλεις τη νέα γενιά σε μια πιο έντεχνη μορφή μουσικής, αλλά που είναι ευχάριστη και ψυχαγωγική ουσιαστικά. Οπότε πραγματικά αξίζει τον κόπο. Βεβαίως και είναι και το άλλο, ότι με κάθε τρόπο πρέπει και τα φεστιβάλ αυτά που τα τρέχουν, τα διοργανώνουν άνθρωποι με ταλέντα, γνώσεις και ικανότητες, όπως εσείς ας πούμε για παράδειγμα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, είναι καλό που στρέφουν την προσοχή τους στη νέα γενιά, στα παιδιά. Μας είχαμε την ίδια συζήτηση, παρόμοια συζήτηση χτες με την Αναστασία Κότσαλη που κάνει το φεστιβάλ Κούρνο στη Λίμνο και εκεί στρέφεται στα παιδιά και φτιάχνει μια όπερα η οποία απευθύνεται σε παιδικό κοινό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αίτημα του να ανοίξουμε δρόμους πρόσληψης στα παιδιά με υλικά που δεν βρίσκονται στην καθημερινότητά τους, ούτε στα κοινωνικά δίκτυα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε πουθενά.
0: Αλήθεια είναι, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Εμείς εκτός ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά, έχουμε και στο πρόγραμμα πάντα δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά νέας ηλικίας να παρουσιάσουν το έργο τους, το ταλέντο τους. Έχουμε και φέτος δύο νεαρούς μουσικούς που συστήνουμε, τον Οδυσσέα Τσακαλίδη και τον Φίλιππο Γκάζιο. Γκάντιο, συγγνώμη. Γιατί ανέκαθεν η Ντόρα και στη συνέχεια εμείς πιστεύουμε πάρα πάρα πολύ στο να ανοίγουμε το δρόμο στα νέα ταλέντα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, βλέπω ότι εγώ την Έγινα δεν την ξέρω καλά, την έχω επισκεφτεί, αλλά δεν είμαι σε, δεν, η γνώση μου του νησιού δεν είναι τέτοια ώστε να γνωρίζω ποια είναι τα μέρη που έχετε διαλέξει, αλλά διαβάζω ότι είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Άβρας και το Πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχιοράχη. Για πείτε μας, αυτά τα μέρη πώς λειτουργούν για κάθε ένα από, από τις εκδηλώσεις, από τις συναυλίες που θα δοθούν?
0: Λοιπόν, είναι και οι τρεις τοποθεσίες μαγικές. Τις έχει επιλέξει τώρα. Η παραλία της Άβρας είναι μια παραλία κανονική όπου ο κόσμος κολυμπάει το πρωί.
1: Ναι.
0: Το βράδυ είναι το πιο μαγικό μέρος. Με θέα τα φώτα της πόλης της Έγινας, με θέα τα καρέδια που πάνε και έρχονται, φωτάκια ανωμένα, το φεγγάρι, το κυματάκι να σκάει δίπλα στη σκηνή.
1: Όνειρο, πραγματικά.
0: Και τον κόσμο να απολαμβάνει τη μουσική κάτω από αυτόν τον καταπληκτικό αυγουστιάτικο ουρανό. Εκεί συνήθως, επειδή είναι ανοιχτός χώρος πολύ, κάνουμε τις μεγάλες συναυλίες, καθώς φιλοξενούμε τη βραδιά αφιερωμένη στο Χατζηδάκι, όπου θα τραγουδήσει ο Αλκίνος Ιαννίδης και η Έλλη Πασπαλά και θα συνοδεύσει το πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου.
1: Και θα είναι, φαντάζομαι, τραγούδια από όλο το σώμα των έργων του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν κάποια στιγμή το κοινό με όλη αυτή τη μαγευτική ατμόσφαιρα παρασύρεται και τραγουδάνε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί είναι πραγματικά καταπληκτικό.
1: Εκεί λες ότι αξίζει η προσπάθεια και ο κόπος.
0: Είναι το τέλος του φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι το τέλος
0: είναι
1: του φεστιβάλ.
0: Λίγο...
1: Η συναυλία του Χατζηδάκη δηλαδή.
0: Ναι, πάντα στην Άβρα γίνεται η τελευταία συναυλία. Και αυτοί που έχουν παρακολουθήσει από πολύ κοντά το φεστιβάλ το νιώθουν έτσι λίγο δικό τους, γιατί τώρα χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, τα άλλα μέρη στην αυλή του Ναού του Σωτήρος.
0: Λοιπόν, η αυλή του Ναού του Σωτήρα. Είναι πίσω από τις φυλακές που λέμε, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Είναι μία γωνία ουσιαστικά με καταπληκτική ακουστική η είσοδος του Ναού του Σωτήρα. Μας την παραχωρεί κάθε χρόνο ο Πάτερ Νικόλας. Και έχει απίστευτη ακουστική εκεί. Το ανακάλυψε η Ντόρα Μπακοπούλου κάποια στιγμή και από τότε γίνονται εκεί και οι συναυλίες τραγουδιού και οι συναυλίες μουσικής δωματίου και τα ακούγεται πάρα πολύ όμορφα. Φωτίζεται πολύ όμορφα και έχουμε άλλο ένα μέρος.
1: Ωραία που και η Εκκλησία συμβάλλει δηλαδή και δεν προβάλλει αντιρρήσεις, γιατί θα μπορούσε να προβάλλει και αντιρρήσεις για τη χρήση του χώρου, ας πούμε, σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
0: Ναι. Όχι, ο Πάτερ Νικόλας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, βαθιά αφοσιωμένος και αυτός στα πολιτιστικά.
1: Ωραία.
0: Ο τρίτος χώρος αυτή τη στιγμή είναι το μικρό πέτρινο θεατράκι που λέγεται θέατρο του Ιάσονα Μολφέση και είναι πάνω στην Παχιοράχη. Μας το παραχωρεί η Βένια Δημητρακοπούλου και ο Μάικλ Φίγγι. Είναι ένα στρογγυλό θέατρο με θέα το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, ψηλά.
1: Ναι.
0: Εκεί κάνουμε τις πιο, να το πω, αγκαλιαστές συναυλίες. Ντουέτα,
1: ναι.
0: Μικρά σχήματα. Φέτος, ας πούμε, έχουμε κιθάρα και τραγούδι. Έχουμε και κατά καιρούς είχαμε σχήματα μουσικής δωματίου. Είναι και εκεί.
1: Προσαρμόζεται δηλαδή το πρόγραμμα ανάλογα και με το χώρο στο οποίο θα παρουσιαστεί, θα φιλοξενηθεί.
0: Σίγουρα. Αφού ναι. Πολλές φορές τον συζητάμε τι θα κάνουμε φέτος, λέμε αχ, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο στην Παχιοράχη. Το τοποθετούμε κατευθείαν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λέμε, αχ, αυτό θα είναι πολύ ωραίο εκεί. Αχ, αυτό θα είναι πολύ ωραίο άλλο. Πάει λίγο μαζί αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για το Φεστιβάλ της Έγινας αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε αν και κατά πόσο κρίνετε ότι υπάρχει ένας, πώς να το πω, μια πληθωριστική έτσι πρόσφορα καλλιτεχνικών γεγονότων και αν υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται. Μετά τις διαφημίσεις όμως θα το συζητήσουμε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη. Η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνεις στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχει.
3: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
7: Έπρεπε να είχα πιει.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανήλθαμε εδώ στο Pop Art, στον Alpha Radio 989. Είμαστε μαζί με την Έλενα Χούντα και συζητάμε για το μουσικό φεστιβάλ της Αίγινας. Λοιπόν, είπα και στην αρχή ότι είναι πολύ πυκνή η καλοκαιρινή πολιτιστική ζωή του νησιού. Όχι μόνο στην Αίγινα, και σε άλλα μέρη το διαπιστώνουμε. Υπάρχει ανάλογη ζήτηση της προσφοράς? Αυτό με απασχολεί. Ή παράγουμε πράγματα και ο κόσμος είτε έχει κορεστεί είτε δεν δίνει και τόση σημασία ακριβώς επειδή υπάρχει υπερπροσφορά?
0: Νομίζω πως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την υπερπροσφορά, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συναυλίες είναι γεμάτες. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτές που κάνουμε εμείς, αλλά έχω μάθει και για τις υπόλοιπες μουσικές δράσεις που γίνονται στο νησί.
1: Πολύ ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Ότι ο κόσμος είναι εκεί παρόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο όμορφη η μουσική που ποτέ δεν είναι αρκετή. Και ειδικά όταν έχει ποικιλία από αυτή.
1: Απλώς ξέρεις, επειδή ασχολήθηκα στις τελευταίες εκπομπές με τα φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Επικράτεια, πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Σαφώς είναι αισιόδοξο και ευχάριστο και σαφώς το κοινό στην περιφέρεια πεινάει, λαχταράει να δει και να ακούσει πράγματα. Απλώς αναρωτιέμαι μήπως ξεφεύγουμε λίγο. Αυτό. Αλλά χαίρομαι που μου επιβεβαιώνεις ότι δεν έχω δίκιο και ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα κάτι τέτοιο. Βέβαια το προσέχουμε κάθε φορά. Δηλαδή δεν θα κάνουμε ποτέ συναυλίες όμοιες μεταξύ τους.
1: Ναι. Και βεβαίως είναι και κάτι πρωτότυπες. Δεν περιοδεύουν και έρχονται διάφορες συναυλίες και από το δικό σας φεστιβάλ. Εσείς φροντίζετε ότι ό,τι δείξετε να έχει δημιουργηθεί από εσάς, με δική σας σκέψη και σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες.
0: Πολλές φορές κάνουμε πρόταση. Αυτό είχε ξεκινήσει από την Τώρα, η οποία έχει ένα καταπληκτικό ένστικτο στο να συνθέτει μουσικές παρέες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά, ενώ γνωρίζονται στην Αίγινα, τελικά μένουν μόνιμα μαζί και συνεργάζονται. Mm. Καταπληκτικές ιδέες έχει και η Πόπη Μαλαπάνη, με την οποία δουλεύουμε μαζί πια το φεστιβάλ του Τρέχουν Παριούλα.
1: Είναι υπεύθυνη της παραγωγής του φεστιβάλ.
0: Σωστά. Και προσφέρουμε πάντα έτσι μια πρόταση διαφορετική, ποικιλία. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι εκεί, είναι πάρα πολλοί που έρχονται σε όλες τις συναυλίες.
1: Και είναι και το και ντόπιο κοινό, έτσι? Δεν είναι μόνο επισκέπτες φιλότεχνοι που επισκέπτονται την Αίγινα, είναι και κοινό από ντόπιοι άνθρωποι που μένουν εκεί, έτσι?
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αφού να φανταστείτε τη χρονιά του κορονοϊού που ακυρώθηκε το φεστιβάλ, ήταν αυτό που περιμέναμε να βγούμε έξω, περιμέναμε να ακούσουμε μουσική. Mm. Είναι κινητικό. Τη μουσική μπορεί να την ακούσεις στο σπίτι σου οποιαδήποτε στιγμή.
1: Είναι όμως, ναι, αλλά είναι διαφορετικά.
0: Όμως αυτό που έχει ζωντανά μπροστά σου να παίζεται και να ακούγεται, ναι. Και ειδικά στους χώρους που έχουμε εκεί, που δεν είναι αχανής, ουσιαστικά γίνεται και εσύ μέρος της συναυλίας. Είσαι πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό. Ακούς το τρίξιμο του δαχτύλου πάνω στη χορδή.
1: Mm-hmm. Είναι πιο βιωματική δηλαδή η σχέση με αυτό που ακούς. Δεν έχει σχέση με αυτά τα μεγάλα ανοιχτά θέατρα, με τα πλαστικά καθίσματα και όλη αυτή την κακουγουστιά που μερικές φορές διαπιστώνουμε. Είναι σε άλλη φάση και σε άλλη βάση στημένο το φεστιβάλ αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι είναι και η Αίγινα πολύ όμορφη και πολύ φιλόξενη από μόνη της. Δηλαδή, εκτός είναι ένας κοντινός προορισμός, mm-hmm. Έχεις πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις και το φεστιβάλ είναι απολύτως ταιριαστό με αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι ακόμα, Έλενα. Αλλιώς να ευχηθώ καλή επιτυχία, να πάει καλά και η φετινή διοργάνωση.
0: Μακάρι, θέλω να πω πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις και τα πράγματα που μας είπατε. Και να πάνε όλα καλά και φέτος. Και του χρόνου εδώ είμαστε πάλι να μιλήσουμε για το επόμενο μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια χαρά. Καλό πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Αλφα Radio 989, Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Στις παλιές καλές ταινίες που αξίζει να δει κανείς κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας, περιλαμβάνεται σίγουρα και η ταινία του George Stevens για μια θέση στον ήλιο, A Place in the Sun, του 1951. Βραβευμένη με 6 βραβεία Όσκαρ, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, κουστούμιών και μουσικής, και πρωταγωνιστές τον Montgomery Clift, την Elizabeth Taylor και την Sealy Winters, αποτελεί ένα κλασικό ερωτικό δράμα με στοιχεία νουάρ και δικαστικού θρίλερ της δεκαετίας του 50. Ένα ερωτικό τρίγωνο βρίσκεται στο κέντρο της υπόθεσης και η επιθυμία ενός φιλόδοξου νέου από φτωχή οικογένεια να ανέλθει οικονομικά και κοινωνικά. Προσλαμβάνεται στην επιχείρηση του θείου του, εύπορος αυτός, όπου συνδέεται με μια συναδελφό του, την Alice Tripp, κρυφά, γιατί αντίκειται στους αυστηρούς κανόνες της εταιρείας. Όταν όμως έρχεται σε επαφή με τον λαμπερό κόσμο της υψηλής κοινωνίας και γνωρίζει την Άντζελα Βίκερς, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή η ερωτική σχέση ανοίγει έναν κόσμο πλούτου και κοινωνικής ανέλυξης μπροστά του, την ίδια στιγμή που η πρώην αγαπημένη του, η Άλις, του λέει ότι είναι έγκυος και απαιτεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Τέλος πάντων, ο πρωταγωνιστής οφείλει να πάρει σοβαρές αποφάσεις που αναδεικνύουν τελικά τις εγγενείς αντιφάσεις του λεγόμενου αμερικανικού ονείρου. Δεν θα αποκαλύψω το δραματικό φινάλε. Η ταινία για μια θέση στον ήλιο προβάλλεται στην ταράτσα του Σινέ Παρί και Αθηναίων 22 στην Πλάκα και είναι μια καλή πρόταση για τα επόμενα βράδια.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ και σε μια ταινία που στην εποχή της, τέλη της δεκαετίας του 90, εξέφρασε ένα νέο τρόπο κινηματογραφικής έκφρασης, επηρεασμένο από την αισθητική των βίντεο κλιπ και της urban κουλτούρα των νέων της εποχής, που τότε μας είχε ενθουσιάσει. Για την ταινία «Τρέξε Λόλα Τρέξε» του 60χρονου σήμερα γερμανού σκηνοθέτη Tom Tvickver, μιλώ, με την εκπληκτική Φράνκα Ποτέντε στο κεντρικό ρόλο. Η κάμερα παρακολουθεί τη Λόλα σε μια φρενήρη διαδρομή 20 λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Ο αγαπημένος της έχασε στο τρένο τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει στον λανθρέμπορο Ρόνι και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον σώσει. Έχει μόλις 20 λεπτά, όπως είπαμε, στη διάθεσή της για να βρει τα 100.000 μάρκα που χρειάζεται ο φίλος της. Η ιδιαιτερότητα της ταινίας του Tvickver είναι ότι παρουσιάζει τρεις παραλλαγές της ίδιας ιστορίας. Η Λόλα τρέχει τρεις φορές την ίδια διαδρομή στους δρόμους του Βερολίνου με διαφορετική κατάληξη, κάθε μία εκ των οποίων αποκαλύπτει τη σημασία του τυχαίου στη ζωή μας, αλλά και τις αλυσιδωτές, συχνά απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να έχει μία επιλογή μας. Αν δεν την έχετε δει, το πρωτοποριακό για την εποχή μοντάζ που αλλάζει διαρκώς ταχύτητα, η τολμηρή αφηγηματική δομή, η χρήση split screens, φωτογραφικών flash και animation και βέβαια το techno soundtrack είναι βασικοί λόγοι για να πάτε να δείτε το «Τρέξε Λόλα Τρέξε» σε κάποιο από τα θερινά που προβάλλετε.

Λίγο πριν επιβιβαστούμε στα πλοία της γραμμής για τις πολυπόθητες διακοπές, λέω να ξεχωρίσουμε κάποια από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Όχι μυθιστορήματα, αλλά τίτλους που αγγίζουν θέματα και ζητήματα που μας απασχολούν εντόνως, όπως είναι η έκρηξη βίας προς τις γυναίκες μετά την πανδημία. Τι είναι ο μισογυνισμός? Είναι ο τίτλος της μελέτης του ιστορικού Μωρίς Ντομά που εξέδωσαν πριν από λίγο καιρό οι εκδόσεις Gutenberg. Το ερώτημα που καθορίζει την πραγμάτευσή του είναι γιατί ο μισογυνισμός έχει τόσο βαθιές ρίζες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και πώς συμβαίνει ένας μισογύνης να είναι ταυτόχρονα προστατευτικός και αυρός προς το λεγόμενο αδύναμο φύλο. Ο μισογυνισμός δεν αφορά μόνο τις προσβολές και τις πράξεις βίας με θύματα τις γυναίκες, αλλά έναν ολόκληρο μηχανισμό, εν πολύ συμβολικό, που υποτάσσει τις γυναίκες στην ανδρική κυριαρχία. Και όπως σημειώνει ο Κώστας Δαραβανός, ο εκδότης των εκδόσεων Gutenberg, αυτός ο συγκαλυμμένος μισογυνισμός παρισφρέει στα γραφεία, στους θεσμούς, στο δρόμο, στις φιλίες, βαθύτερα όμως από οπουδήποτε αλλού, στην οικειότητα του ζευγαριού. Βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής και οικογενειακής μας ζωής εδώ και περισσότερο από 5 αιώνες. Ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, ψυχανάλυση γίνονται μοχλή εμβάθυνση στο φαινόμενο. Και ο Ντομά έχει την ψυχραιμία, την ευαισθησία και την επιστημονική εγκυρότητα που απαιτείται όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα με τόσο βαθιές ρίζες και μεταλλαγμένο σύγχρονο πρόσωπο. Σημειώστε τον τίτλο «Τι είναι μισογυνισμός» του Μωρίς Ντομά σε μετάφραση Κατερίνας Γούλα από τις εκδόσεις Gutenberg.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Pop Art, το τελευταίο για τη σεζόν αυτή, με τη Ματίνα Καλτάκη, και αγαπάμε τον Πασκάλ Μπρικνέρ, και ήδη πάνω-πάνω στη λίστα με τα προσανάγνωση βιβλία του Αυγούστου είναι το τελευταίο του. Το λογοτεχνικό δοκίμιο «Υποφέρω, άρα υπάρχω», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα κύμα θυματολαγνίας έχει διαδεχτεί τις ιδέες των διαφωτιστών περί προόδου, συνεχούς και απαλλαγμένης από τη μυρολατρεία και το φανατισμό. Τον Μπρικνέρ απασχολεί αυτή η διεκδίκηση της ιδιότητας του μάρτυρα, η οποία τροφοδοτεί παράλληλα την οργή, τη μνησικακία και την αντεκδίκηση. Ακόμα και οι προνομιούχοι, λέει ο Μπρικνέρ, θέλουν να ανήκουν στην αριστοκρατία του περιθωρίου, σε μια νέα κάστα θυμάτων, μέσα σε εισαγωγικά, που επιδιώκει να στρέψει την προσοχή μακριά από τους πραγματικούς μάρτυρες, από τα πραγματικά θύματα. Ο ναρκισισμός του αποσυνάγωγου, ο συναγωνισμός μεταξύ όσων θεωρούν ότι ανήκουν στους αδικημένους της ιστορίας, γνωρίζουν οι μέρες δόξας. Το μήνυμα των καιρών μας είναι ένα: υποφέρω, άρα υπάρχω. Με άλλα λόγια, η ιδέα ότι όλοι είμαστε θύματα, κατά έναν τρόπο, και έχουμε το δικαίωμα να λυπόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα ερωτήματα που θέτει και για τα οποία τοποθετείται ο γεννημένος το 1948 Γάλλος συγγραφέας, προσανατολίζονται στις νέες γενιές, στους ανθρώπους του κοντινού μέλλοντος, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το χαοτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Υποφέρω, άρα υπάρχω, του Πασκάλ Μπρικνέρ, σε μετάφραση Ανδρέα Παπά, από τις εκδόσεις Πατάκη.

Και αν αγαπάτε τα ιστορικά μυθιστορήματα, δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο της Λίντια Στρίχα από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαριλάου Τρικούπη. Έχοντας μελετήσει το αρχείο του Χαριλάου Τρικούπη, η Λίντια Στρίχα έχει ήδη γράψει τη βιογραφία του σπουδαίου πολιτικού, Χαριλάου Τρικούπης, ο πολιτικός του Τι Σπταίει και του Δυστυχώς Επτοχεύσαμεν, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, το Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη, έκδοση της Καθημερινής, τη μελέτη Ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα, εκδόσεις Καπών, την έκδοση του Ελιά, Διπλωματία και Πολιτική, Χαρίλαος Τρικούπης, Ιωάννης Γεννάδιος, Αλληλογραφία 1863-1894 και άλλα, μέχρι και τη βιογραφία του πατέρα του Χαρίλαου, του σημαντικού πολιτικού και ιστορικού Σπυρίδωνα Τρικούπη, που κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Πόλης. Μιλάμε δηλαδή για μια συγγραφέα ειδική στο θέμα Χαρίλαος Τρικούπης. Και ως εκ τούτου, το μυθιστόρημά της από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη, έχει ενδιαφέρον. Η εποχή που εξελίσσεται εκείνη από τα τέλη του 18ου αιώνα και φτάνει μέχρι και τα τέλη του 19ου. Μέσα από τη φωνή 6 γυναικών που σχετίζονται με τον Τρικούπη, αλλά και με τον θείο του Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, μαθαίνουμε πολλά. Και για τις γυναίκες βέβαια και του περιβάλλοντός του. Είναι 5 Ελληνίδες και μία Ρωσίδα. Η Σμαράγδα Μαυροκορδάτου, η δυναμική γιαγιά εκ μητρός του Χαρίλαου, η άλλη γιαγιά του, η χαμηλών τόνων Αλεξάνδρα Τρικούπη, η μητέρα του Εκατερίνη Μαυροκορδάτου Τρικούπη, η επικριτική θεία του Χαρίκλια Μαυροκορδάτου και η εξαιρετικά μορφωμένη αδερφή του Σοφία Τρικούπη. Όλες οι γυναίκες αυτές είναι μέλη της ελίτ της εποχής τους. Κόρες και σύζυγοι ανωτέρων αξιωματούχων, πρεσβευτών και πρωθυπουργών. Η Ρωσίδα είναι η κοσμοπολίτισσα Μαρία φον Τράουτενμπερκ, με την οποία ο Χαρίλαος είχε παράνομη σχέση. Σε αντίθεση με την συντριπτική πλειονότητα των γυναικών του 19ου αιώνα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, όλες τους μορφώθηκαν, ταξίδεψαν στο εξωτερικό και είχαν άποψη. Δεν ήταν αθέατες όπως υποτιμημένες γυναίκες στην εποχή τους. Η Λίντια Στρίχα παραδίδει ένα σπονδυλωτό βιογραφικό αφήγημα με τη μορφή αυτοβιογραφικών σημειωμάτων ή ημερολογιακών καταγραφών, όχι πάντα με αυστηρή χρονολογική συνέχεια, όπου ιστορία και λογοτεχνία δεν ξεχωρίζουν.

Αλλά η ώρα πέρασε και η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πριν σας αποχαιρετήσω με πολλές θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση και την προσοχή σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Alpha Radio 989 και τον Τάκη Χατζή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, καθότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα ραδιόφωνο στη μακρά δημοσιογραφική μου πορεία. Στη λίστα στο SoundCloud των εκπομπών, αυτή είναι η 71η, που σημαίνει ότι με συνήθως 4 καλεσμένους σε κάθε pop-art, περισσότεροι από 250 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών με τίμησαν με τη ραδιοφωνική παρουσία τους. Πρόκειται για σύνολο ανθρώπων με εξαιρετικές σπουδές, αγάπη και αφοσίωση στις τέχνες και στη δύναμή τους να βελτιώνουν τη ζωή μας με αξίες και πίστη στο μέλλον. Σε αυτούς στηριζόμαστε για να προχωρήσουμε σε μια εποχή που ο πολιτισμός δεν θα είναι πια άλοθη και βαριά βιομηχανία της Ελλάδος μόνο στα λόγια που επικαλούνται οι πολιτικοί σε κρίσεις ανωτερότητος, αλλά βασικός παράγοντας για την ευημερία κοινωνιών και πολιτών. Όπως και να έχει, καθίσει εφοετάχθη. Εγώ επιμένω σε αντίξωο κλίμα να υπερασπίζομαι όσα έχουν αξία και σε αυτά ανήκουν όλα αυτά και όλοι αυτοί που μας θύμισαν αυτή τη σεζόν στο Pop Art του Alpha Radio 989. Ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα από άλλο, όπως τη λένε τη λέξη, μετερίζη της ενημέρωσης. Ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους στα περισσότερα Pop Art, αλλά και τον Θάνο Μπούπα και τον Ορέστη Παπά, που εκτός από ηχολήπτες ανέλαβαν και ρόλο εμψυχωτή όταν το άγχος με κατέβαλε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκα, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς τη ζωή και τη δουλειά του, και εμένα οι δυσκολίες με έλκουν, όπως τις μέλισσες στα άνθη. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Σας ευχόμαστε καλές διακοπές, να περάσετε υπέροχα και από το Σεπτέμβριο καινούργιες αρχές μας περιμένουν. Πολλές ευχές και την αγάπη μας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλες Φθιώτιδας, σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση με οχήματα. Δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και ένα αέρια μέσα. Ιστορία έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Οι Έλληνες παίκτες νίκησαν με 15-14 την Ουγγαρία σε ένα συναρπαστικό τελικό. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ειδικές δυνάμεις στη Γερμανία πραγματοποιούν έρευνες σε σταθμούς μετρό και στα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου για την επίθεση σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χθες βράδυ στο Βερολίνο με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 21χρονο γερμανοϊπίκο λιβανέζικης καταγωγής, υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό. Η αστυνομία ερεύνησε και το σπίτι του. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμένη στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζηρόντο, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 200.000 ανθρώπους, αλλά επίσης στη ΛΑΤ και το ΒΑΡ, δήλωσε με ανάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χερουβοβίδα στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκος Αιγύπτου, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η επίθεση αποτράπηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι ήδη εγκλειστός στις φυλακές διαβατών και φέρεται να είναι ο ηθικός αυτούργος της σχεδιαζόμενης επίθεσης, καθώς και ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος προμήθευσε με τη χειροβομβίδα τον 30χρονο. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σερβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε λειτουργία θέτει από αύριο το ΠΑΣΟΚ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος, με ανέμους από νότες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση και τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη, η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: τώρα.
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ θα είμαστε μέσα στον Αύγουστο, στο πλαίσιο των αντικαταστάσεων, να έχουμε μια επικοινωνία και να ενημερώνουμε, να σας ενημερώνουμε και να μας ενημερώνετε αυτές τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Λοιπόν, και εσείς φυσικά εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται λιγότερο πολιτικά σήμερα. Να πάμε λίγο σε πιο έτσι, περισσότερο θέματα, πιο ανάλαφρα, που όσο μας επιτρέπει ρε παιδί μου η δισιογραφία, γιατί ξέρω ότι καμιά φορά είναι αρκετά δύσκολο να ξεφύγεις από τα δύσκολα της ειδησιογραφίας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε μια θερινή ραστόνη. Συνεχίζονται βέβαια οι κουβέντες, οι συζητήσεις, οι πληροφορίες, οι διαρροές, τα ρεπορτάζ για το τι θα γίνει με το θέμα των εκλογών. Σε πρόσφατες αναφορές του βέβαια ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για την άνοιξη του 2027 και για πολλωστή φορά θα πω ότι σε αυτό έχει φανεί συνεπής ο νυν Πρωθυπουργός στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Εξαντλεί την τετραετία ώστε να αποτιμάται συνολικά το έργο της κυβέρνησής του από τους πολίτες. Τώρα κάποιες άλλες σκοπιμότητες, κάποιες άλλες συγκυρίες, δεν ξέρω αν θα υπαγορεύσουν τελικά αυτό το σενάριο των πρόωρων εκλογών, πιθανότατα το φθινόπωρο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πολιτικοί συντάκτες, τους οποίους γιατί όχι εμπιστευόμαστε. Παρασύρθηκα και άρχισα να μιλάω για πολιτικά, έτσι, ενώ είπαμε να πάμε πιο χαλαρά, όπως για παράδειγμα με τραγούδι.

Ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να ακούσουμε στην αρχή του καλοκαιριού, στο πρώτο δεκαήμερό του, στο μέσο του καλοκαιριού, στην αρχή του Αυγούστου, ακόμα και στο τέλος του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι από το Διονύση Σαββόπουλο που έχει ταυτιστεί με το καλοκαίρι που ήδη διανύουμε και ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι το όσο γίνεται πιο απολαυστικό. Και μη μας πιάνει το μαράζι αν δεν έχουμε τη δυνατότητα για έτσι πολλά... πολυδάπανες διακοπές και πολυτέλειες. Είπαμε, το σημαντικότερο είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα έτσι με πολιτικά, νομίζω ότι θα το συνεχίσω λιγάκι. Γιατί είχαμε τώρα πρόσφατα τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, το είπαμε και νωρίτερα, για εκλογές την Άνοιξη. Και αυτό που φαίνεται είναι πως θα υπάρξει ένα καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσεχώς το Σεπτέμβριο, που στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί η περιβόητη μεσαία τάξη. Στις μεσαίες τάξεις στην Ποδιά σφάζονται πολιτικά παλικάρια έτσι και αλλιώς σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είναι μονίμως στο ενδιαφέρον, στα ραντάρ των πολιτικών κομμάτων, το τι θέλει μεσαία τάξη, και μονίμως στο στόχαστρο των πολιτικών κομμάτων τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης. Νομίζω ότι είναι αυτή η τάξη η οποία δεινοπαθεί όλο και περισσότερο και ακούει τα περισσότερα θα και έχει και τις περισσότερες διαψεύσεις έτσι και αλλιώς με την πάροδο του χρόνου. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν ξεδίπλωσε έτσι έναν οδικό χάρτη, ας το πούμε έτσι, με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Φυσικά εστίασε στα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του. Έκανε λόγω μια απαιτητική διαδικασία και εκτίμησε πως οι υπόλοιποι, οι αντίπαλοι του κόμματός του θα λαχανιάσουν μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Εκτιμάται, από ό,τι καταλαβαίνω, στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι διατηρεί το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας, της πολιτικής πρωτοβουλίας, της πρωτοβουλίας των κινήσεων, ενώ δίνουν μεγάλη βάση στο ομαδικό πνεύμα, στο να βγουν όλοι μαζί μπροστά και να να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, το όποιο κυβερνητικό έργο, ώστε να μπορέσει να πιστεί ο κόσμος να επιστρέψει, εκείνοι που έχουν φύγει τουλάχιστον, από τις αγκάλες της Νέας Δημοκρατίας. Έχει βέβαια μια αναφορά ο κ. Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι όλο το τελευταίο διάστημα η κινητικότητα του ιδίου του Πρωθυπουργού και οι επισκέψεις του και οι περιοδίες του κτλ. Φαντάζει σαν να είναι την επόμενη Κυριακή η εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό είναι που πυροδοτεί φυσικά και τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Και πόσο θα αντέξει ένας ολόκληρος μηχανισμός, αλλά και τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, να κινούνται σε εκλογική ετοιμότητα σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο δεν θα απαντήσουμε φυσικά τώρα. Εμείς θα ακούσουμε μουσική.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Κυριακής 26 Ιουλίου. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελίσσεται και να ολοκληρωθεί φυσικά αυτό το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Για κάποιους το τελευταίο εργάσιμο, όπως όμιλον. Για κάποιους άλλους, ενδεχομένως οι διακοπές να βρίσκονται πίσω, αν και νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε μπροστά. Έχει απλώσει, βέβαια, το λέμε για τα προηγούμενα χρόνια, έχει απλώσει το θέμα των διακοπών και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο όλα τα κακό κείμενα της εποχής, όπως για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας που έχει απομακρύνει πολλούς τους περισσότερους Έλληνες από αυτό που θυμόμαστε παλαιότερα, να παίρνει ένα καράβι και να πηγαίνει σε ένα νησί να κάθεσαι μια εβδομάδα, 10 μέρες και να ξεκουράζεσαι. Λοιπόν, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε αφήσει ένα υπόλοιπο, είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα που είχε να κάνει με μια διεπιστημονική έρευνα για το πώς η εργασία επηρεάζει την πολιτική συμπεριφορά. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η χαμηλή μισθή συνδέονται με έλλειψη εμπιστοσύνης σε κόμματα και θεσμούς. Εμείς είμαστε ήδη έτσι κι άλλο σε προεκλογικό κλίμα, έτσι έχουμε δημοσκοπήσεις, αυτό κτλ. Ένα δημοφιλές νομίζω αλλά και κοινικό ρητό είναι αυτό ότι ψηφίζουμε την τσέπη και το πορτοφόλι βγάζει κυβέρνηση, έτσι, αναλόγως πώς θα πάμε. Άλλωστε η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που βγαίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές βέβαια όμως αυτό το ρητό, αυτό να το πάρουμε ως προϋπόθεση, δεν εξηγεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί, αν ήταν έτσι, ας πούμε, το 27,5% του πληθυσμού που σύμφωνα με την Ελστάτ βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, θα έσπευδε να υποστηρίξει πολιτικές δυνάμεις που είναι υπέρ της αναδιανομής του πλούτου, της κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Στην πραγματικότητα, ο πολίτης ψηφίζει ή απέχει από τις εκλογές με βάση μια σειρά κριτήρια που είναι δύσκολο να μπουν σε κουτάκια. Επίσης, η πολιτική στάση δεν εξαντλείται στις εκλογικές αναμετρήσεις, όσο και αν η ψηφοφορία θεωρείται κορυφαία στιγμή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική είναι και το πώς συμπεριφέρεσαι κάθε μέρα στην καθημερινότητά σου, έτσι, στη δουλειά σου, στις κοινωνικές σου σχέσεις, στο σπίτι σου, στο δημόσιο χώρο. Πρόσφατη λοιπόν διεπιστημονική συγκριτική μελέτη επιχειρεί να συστηματοποιήσει τη σχέση της εργασίας με την πολιτική με ένα σύστημα πολλαπλών συναρτήσεων. Χωρίς να καταλήγει πάντα σε τοποθετήσεις στο πολιτικό φάσμα, αριστερά, δεξιά κτλ., συσχετίζει εργασιακές με πολιτικές παραμέτρους και προχωρά σε γενικές διαπιστώσεις. Ένα από τα ευρήματα είναι ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η χαμηλή μισθή σχετίζονται με έλλειψη εμπιστοσύνης στους πολιτικούς και πολιτιακούς θεσμούς. Τα ερευνητικά δεδομένα επίσης συγκλίνουν στο ότι οι δημοκρατικές δομές στην εργασία, για παράδειγμα ελεύθερος συνδικαλισμός, συλλογικές διαπραγματεύσεις κτλ., συνδέονται με αυξημένη πολιτική συμμετοχή εκτός εργασίας. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η συσχέτιση του χρόνου εργασίας και της διευθέτησης του ωραρίου με την πολιτική τοποθέτηση. Για παράδειγμα, προκαλεί εντύπωση ότι τα διευρυμένα ωράρια συνδέονται γενικά με πιο δεξιόστροφες ιδεολογίες, κάτι που αποδίδεται σε πιθανές διαφορές μεταξύ επαγγελματικών κλάδων. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πάντα εμφανείς συσχετήσεις μεταξύ εργασιακών και πολιτικών παραμέτρων. Επίσης, τα ευρήματα μπορούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει μόνο ένα κοινό νήμα που διατρέχει όλες τις έρευνες. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα για 8 και πλέον ώρες, για το μεγαλύτερο διάστημα του ενήλικου βίου μας, για να βγάλουμε τα προστοζήν, μας καθορίζει και εκτός δουλειάς. Οι εργασιακές μας συνθήκες και το τι κάνουμε ή δεν κάνουμε για να τις αλλάξουμε επηρεάζουν τις πολιτικές μας επιλογές, συμπεριφορές και απόψεις. Η μελέτη προσφέρει μια διεπιστημονική ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας των τελευταίων 25 ετών από τους κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων και των πολιτικών επιστημών. Εξετάζει πώς οι ατομικές εργασιακές εμπειρίες που κατηγοριοποιούνται ευρέως σε περιεχόμενο εργασίας, εργασιακό περιβάλλον, χαρακτηριστικά απασχόλησης και κοινωνικές σχέσεις στην εργασία σχετίζονται με την πολιτική εμπλοκή εκτός εργασίας. Πολιτική συμμετοχή, πολιτικές τάσεις, πολιτική εμπιστοσύνη και πολιτικές αξίες.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι Κυριακής. Εδώ Κυριακή 26 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, στην ώρα μας, το Σαββατοκύριακο. Έτσι, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και φυσικά θα ενημερωθείτε υπηρεσιακώς και για το τι μέλη γενέστε από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας και τις ευχές σας. Εγώ από αύριο βγαίνω σε άδεια, οπότε καταλαβαίνετε πως είμαι σε λίγο σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Το καλοκαίρι. Μεγάλη κουβέντα για το καλοκαίρι. Γιατί είναι η εποχή της χαλάρωσης και το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, για ξεγνιασιά, για ξεκούραση κτλ. Όμως μας αγχώνει το καλοκαίρι. Έχει μια. Κουβαλάει μια προσδοκία να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε δραστήριοι, να είμαστε ανέμελοι. Και το περιμένουμε σαν μια μεγάλη ανάσα, ακόμα και αν δεν έχει έρθει η περίοδος των διακοπών. Έτσι. Είναι ο ήλιος, είναι οι πιο αργοί ρυθμοί, είναι λιγότερες υποχρεώσεις, είναι φυσικά και οι διακοπές μες στην εξίσωση. Όμως, για πολλούς, αυτή η εποχή δεν φέρνει μόνο χαλάρωση και ανεμελιά, φέρνει και ένα κύμα άγχους. Και όταν η εσωτερική μας κατάσταση δεν συμβαδίζει με αυτή την εικόνα, μπορεί να εμφανιστούν συναισθήματα όπως η ενοχή ή η σύγχυση. Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεσή μας σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Το σώμα καταβάλει περισσότερη προσπάθεια να προσαρμοστεί στη ζέστη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κόπωση, εκνευρισμό και ευερεθιστότητα. Δεν είναι τυχαίο επομένως που τις πολύ ζεστές μέρες νιώθουμε πιο βαργοί, λιγότερο υπομονετικοί και πιο εύκολα αγχωμένοι. Το σώμα και το μυαλό είναι πιο στενά συνδεδεμένα από όσο εμείς νομίζουμε. Το καλοκαίρι, είπαμε, περιλαμβάνει την αλλαγή ρυθμού, έχει τις διακοπές, έχει διαφορετικά ωράρια, λιγότερες υποχρεώσεις μες την ημέρα. Και ενώ μπορεί να είναι ευχάριστες για τον εγκέφαλο, συχνά μοιάζουν με αποσταθεροποίηση, γιατί έχουμε συνηθίσει δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Όταν η καθημερινότητα χάνει τη ρουτίνα της, χάνουμε και ένα αίσθημα ασφάλειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια ήπια αλλά σταθερή αύξηση του άγχους, ακόμα και αν θεωρητικά περνάμε καλά. Αν υπάρχει μια εποχή που το FOMO, θα το πω, Fear of Missing Out, χτυπάει κόκκινο, είναι το καλοκαίρι, έτσι. Τα social media γεμίζουν, έχουμε φωτογραφίες, ταξίδια, παραλίες, χαμόγελα κτλ. Όλα προσδίδουν κάποιες τέλειες στιγμές. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά αρχίζουμε να συγκρίνουμε τη δική μας καθημερινότητα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άλλοι παίρνουν καλά, το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε μόνο τις καλύτερες στιγμές τους και όχι την πραγματική εικόνα. Αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση και μια ψευδαίσθηση ότι οι άλλοι ζουν καλύτερα από μένα. Το άγχος συχνά ενισχύεται και από τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις καταστάσεις. Η ίδια μέρα μπορεί να μοιάζει βαρετή ή ήρεμη και ξεκούραστη. Η διαφορά βρίσκεται όχι στο τι συμβαίνει, οι επιστήμονες θέλουν αυτά, έτσι, αλλά στο πώς το βλέπουμε. Η συνειδητή παρατήρηση των σκέψεών μας μπορεί να βοηθήσει να σπάσουμε τον κύκλο αυτής της υπερανάλυσης. Μπορεί λοιπόν το καλοκαίρι να φέρνει αλλαγές, αλλά λίγη σταθερότητα είναι μεγάλη διαφορά. Βασικά στοιχεία όπως σταθερές ώρες ύπνου, πόσο εύκολο να το κάνεις το καλοκαίρι, απλά και τακτικά γεύματα, μικρές στιγμές ξεκούρασης και λίγη καθημερινή κίνηση λειτουργούν σαν μοχλή αποσυμπίεσης, έτσι, στο νευρικό σύστημα. Δεν χρειάζεται κανένα αυστηρό πρόγραμμα, αλλά μια αίσθηση συνέπειας μέσα στην ημέρα.

Εντάξει, μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε αυτό το εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Μπορεί αυτό να έχει γραφτεί στο πάθος, σε ένα πάθος της νιώτης, αλλά μην τρελαθούμε και τελείως. Δεν βγαίνει, παιδιά, δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζει με Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο εδώ στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Από τον ερχόμενο χρόνο θα ενημερώσουμε αρμοδίως. Θα τα πούμε, λέμε, και μέσα στον Αύγουστο εδώ στο πλαίσιο του καθημερινού προγράμματος, του καλοκαιρινού προγράμματος του Alpha Radio. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδατε την Οδύσσια? Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο διάστημα για αυτή την ταινία του Νόλαν. Έχει φτάσει τα 124 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της. 124 εκατομμύρια δολάρια. Το τρίτο μεγαλύτερο ντεπούτο της χρονιάς και η καλύτερη εισπρακτικά μέχρι τώρα ταινία του Νόλαν. Είναι ένα επικό δράμα, έτσι. Έχει γίνει πάρα πολύς λόγος γιατί μια έγχρωμη γυναίκα ενσαρκώνει την ωραία Ελένη, για διάφορες ανακρίβειες και τα λοιπά. Εγώ θα έλεγα να μην μένουμε τόσο πολύ σε αυτά τα ζητήματα. Εκτός εάν έχουμε παραδώσει την διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση των γενεών στον κινηματογράφο. Δηλαδή η κινηματογραφική ταινία εκ των πραγμάτων με βάση το πώς βολεύει την κινηματογραφική αφήγηση θα κάνει παρασπονδίες, θα έχει αστοχίες, η θελημένα θα έχει λάθη ή παραλήψεις και τα λοιπά. Θυμάμαι για παράδειγμα στην Τρία το έργο, την ταινία με τον Brad Pitt, που δείχνει το Brad Pitt ως Αχιλλέα να μπαίνει στην Τρία και να συμμετέχει στην εισβολή στην Τρία με το Δούριο Ήπο και τα λοιπά. Μια τεράστια ανακρίβεια, έτσι, αλλά αν έχουμε αφήσει λοιπόν την πιτσιρικαρία να μάθει ιστορία, να μάθει μυθολογία, να μάθει τα ομηρικά έπι από τον κινηματογράφο, τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Είναι άλλο όμως ο κινηματογράφος και η ψυχαγωγία του κινηματογράφου και τα μηνύματα των ταινιών, γιατί έχω διαβάσει και πάρα πολύ από ανθρώπους που με πιστεύουμε σημαντικές προσεγγίσεις για το πώς αυτή η συγκεκριμένη ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια που μιλάμε τώρα, ξεμπροστιάζει τη ζωφερή εποχή μας, έτσι. Τέλος πάντων, 124,5 εκατομμύρια δολάρια από 3.919 κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ξεπέρασε τις προσδοκίες. Είπαμε, είναι το μεγαλύτερο ντεπούτο του σκηνοθέτη και το τρίτο μεγαλύτερο ντεπούτο της χρονιάς στο κλάδο, και νομίζω ότι έχει μία αξία αυτό. Στα Διεθνή Ταμεία η ταινία συγκέντρωσε 139,6 εκατομμύρια δολάρια από 73 αγορές, φτάνοντας το εντυπωσιακό συνολικό ποσό των 264,1 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Εντάξει, τα δεδομένα τώρα τα ξέρετε, έτσι. Ο Ματ Ντέιμον είναι ο πρωταγωνιστής, είναι στο ρόλο του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, που καταγράφει το φαινομενικά τέρμονο και επικίνδυνο ταξίδι προς την πατρίδα. Μαζί το λέγαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Ορέστη, ότι με αφορμή την Οδύσσια διάβασα πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν θυμάμαι αν το έλεγα σε σένα, όχι μάλλον όχι, του Ισίδουρου Ζουργού, το τελευταίο βιβλίο, Χάλκινα Κατόφλια, που το αφηγείται ένας δούλος που καταλήγει από το χωριό του μετά από κάποιες περιπέτειες, καταλήγει να γίνεται δούλος του Οδυσσέα στην Τρία. Και το πώς εκείνος με βάση τις δικές του επιθυμίες κατευθύνει τον Οδυσσέα σε αυτό το ατέρμονο ταξίδι της, ένα εκπληκτικό βιβλίο. Εντάξει, έχω μεγάλη δυναμία στον Ζουργό, η αλήθεια είναι, ένας εκπληκτικός συγγραφέας και νομίζω ότι αξίζει τον χρόνο σας
ειδικά το καλοκαίρι. Πάμε στο τραγουδί, πάμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συνεχίζουμε εδώ, εμπλώς στον αέρα του Αλφα Radio 989. Μεσημέρι, προς το βαρύ μεσημέρι πια της Κυριακής, 26 Ιουλίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να περνάτε όσο γίνεται πιο απολαυστικά αυτές τις ώρες του Σαββατοκύριακου, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει η θερινή σας άδεια. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Οδύσσια, για την ταινία του Νόλαν που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη συζήτηση, διαβάζω για κάποια νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη, τα οποία ενισχύουν την άποψη ότι ο Οδυσσέας λατρευόταν ως ήρωας, μην πω και σαν θεός, για περίπου 1000 χρόνια από τους αρχαίους Έλληνες. Εντάξει, ότι παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα με αφορμή το ομηρικό έπος της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το νομίζω είναι δεδομένο. Είναι ο πολυμήχανος. Είναι ο άνθρωπος που επινόησε το Δούριο Ήπο, τύφλωσε τον Κύκλο Παπολύφημου, αντιστάθηκε στις Ειρήνες, πάλεψε για μια δεκαετία να επιστρέψει στην πατρίδα του κτλ. Και έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την έννοια της, με την περιπέτεια, με την επιμονή, με την νοσταλγία κτλ. Αρχίζει να αλλάζει λίγο αυτή η εικόνα ότι παραμένει ένας λογοτεχνικός ήρωας. Μέσα από τα συμπεράσματα της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας, όπως αναδεικνύεται σε ένα εκτενές αφιέρωμα του BBC, τα τελευταία ευρήματα από την Ιθάκη ενισχύουν την άποψη ότι ο Οδυσσέας δεν αποτελούσε μόνο τον πρωταγωνιστή της Οδύσσειας και έναν από τους πρωταγωνιστές φυσικά του Τροϊκού Πολέμου, αλλά υπήρξε αντικείμενο οργανωμένης λατρείας για περίπου μια χιλιετία. Νομίσματα με τη μορφή του, επιγραφές που φέρουν το όνομά του, αφιερώματα προσκυνητών και τα κατάλοιπα ενός δημόσιου ιερού αποκαλύπτουν ότι για τους κατοίκους της αρχαίας Ιθάκης ο μυθικός βασιλιάς ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ήρωας του παρελθόντος. Τα ευρήματα αυτά δεν αλλάζουν μόνο όσα γνωρίζουμε για τον ίδιο τον Οδυσσέα, φωτίζουν και έναν ολόκληρο κόσμο όπου η μυθολογία, η θρησκεία, η πολιτική και η συλλογική ταυτότητα αποτελούσαν αλληλένδετες έννοιες. Πολύ πριν καταγραφεί γραπτός, οι ιστορίες για τον Οδυσσέα μεταδίδονταν προφορικά από αηδούς και αποτελούσαν μέρος μιας ζωντανής παράδοσης που ένωνε διαφορετικές ελληνικές κοινότητες. Εντάξει, γνωστό είναι ότι στην καρδιά του ομηρικού έπους βρίσκεται η επιθυμία της επιστροφής. Η Καλυψό υπόσχεται Αθανασία και αιώνια νιώτη, εκείνος αρνείται. Αντιμετωπίζει κινδύνους προκειμένου να φτάσει στην Ιθάκη. Μάλιστα η λέξη, το όνομα Ιθάκη, το όνομα του νησιού, έχει γίνει συνώνυμο του στόχου μας να φτάσουμε σε ένα πολυπόθητο σημείο. Αυτή η βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα και στην οικογένεια είναι ίσως το στοιχείο που έκανε τον ήρωα τόσο οικείο στους αρχαίους Έλληνες. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ., όταν οι ιστορίες του κυκλοφορούσαν ακόμη προφορικά, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια μορφή λατρείας γύρω από το πρόσωπο του Οδυσσέα. Όταν τα ομηρικά έπι απέκτησαν και τη γραπτή μορφή του στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., η δημοτικότητά του εξαπλώθηκε ακόμη περισσότερο και μαζί ενισχύθηκε και η θρησκευτική του σημασία. Δεν ήταν η μοναδική περίπτωση και ο Ηράκλειος, ο Ιάσονας, ο Αχιλλέας και άλλοι ήρωες απέκτησαν επίσης λατρευτικούς χώρους. Ωστόσο, η σύνδεση του Οδυσσέα με την Ιθάκη φαίνεται πως υπήρξε πιο πολύ, πιο στενή και διαχρονική από ό,τι πίστευαν έως σήμερα οι ερευνητές. Τώρα, η ιδέα ότι υπήρχε στην Ιθάκη ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα δεν αποτελεί νέα θεωρία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας ένα ψήφισμα του 207 π.Χ. που αναφέρονταν σε έναν Οδυσσέα στην Ιθάκη και σε μια γιορτή με την ονομασία Οδύσσια, αφιερωμένη στο μυθικό βασιλιά. Το έγγραφο αυτό αποτέλεσε για δεκαετίες μια από τις σημαντικότερες αποδείξεις ότι η λατρεία του Οδυσσέα είχε οργανωμένη μορφή. Ωστόσο, κανείς δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πού ακριβώς βρισκόταν το ιερό που αναφέρονταν στην επιγραφή. Η απάντηση φαίνεται πως άρχισε να διαμορφώνεται μέσα στο 2025. Η ανασκαφική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι τα νέα ευρήματα από το χώρο που είναι γνωστός ως Σχολή του Ομήρου ενισχύουν αποφασιστικά την ταύτιση του συγκροτήματος με το αρχαίο Οδυσσείο. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αντικείμενα που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνονται χάλκινα νομίσματα με τον γενιοφόρο Οδυσσέα, όπως απεικονίζεται στην ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη, αλλά και τρία θράψματα κεραμιδιών που φέρουν χαραγμένο το όνομά του. Για τον επίτιμο καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιάννο Λόλο, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, τα ευρήματα αποτελούν νέα και καθοριστικά στοιχεία ότι το συγκρότημα λειτουργούσε ως δημόσιο ιερό αφιερωμένο κυρίως στη λατρεία του ήρωα του Τροϊκού Πολέμου κατά την ελληνιστική και την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο. Καθοριστικό ρόλο στην ερμηνεία των ευρημάτων διαδραματίζουν τα κεραμίδια που εντόπισαν οι αρχαιολόγοι. Η αρχαιολόγος Χριστίνα Μαραμπέα, μέλος της ερευνητικής ομάδας, εξηγεί στο BBC ότι δύο από τα θράψματα φέρουν την επιγραφή του Οδυσσέως. Η διατύπωση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντίστοιχες επιγραφές έχουν βρεθεί σε κεραμίδια από ιερά αφιερωμένα στον Ποσειδώνα, τον Απόλλωνα και άλλες θεότητες, υποδηλώνοντας ότι και το συγκεκριμένο οικοδόμημα ήταν αφιερωμένο στον Οδυσσέα. Το τρίτο κεραμίδι είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό, φέρνει την επιγραφή στον Οδυσσέα, κάτι που σύμφωνα με την αρχαιολόγο παραπέμπει σε προσωπικό ανάθημα κάποιου προσκυνητή. Η πρακτική αυτή ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στα αρχαία ελληνικά ιερά, όπου οι πιστοί άφηναν μικρά αντικείμενα από πυλό, χαλκό ή πέτρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ή ως προσευχή προς τον Θεό ή τον ήρωα που τιμούσαν. Στα νέα ευρήματα προστίθενται και παλαιότερες ανακαλύψεις, όπως μια μικρή χάλκινη πρωτομή του Οδυσσέα που είχε βρεθεί στον ίδιο χώρο. Όλα μαζί συνθέτουν μια ολοένα και πιο πιστική εικόνα. Το Οδυσσείο δεν ήταν ένα συμβολικό τόπο, αλλά ένα πραγματικό ιερό στο οποίο οι κάτοικοι της Ιθάκης απέδιδαν τιμές στο μυθικό βασιλιά. Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το Οδυσσείο δεν αποτελούσε έναν απλό λατρευτικό χώρο. Σύμφωνα με τον κύριο Λόλο, το μνημειακό συγκρότημα της λεγόμενης Σχολής του Ομήρου λειτουργούσε ως δημόσιο ιερό κατά την ελληνιστική και την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ παράλληλα αποτελούσε τόπο συγκέντρωση των κατοίκων της Ιθάκης. Με άλλα λόγια, δεν ήταν ένας απομονωμένος ναός στην άκρη του νησιού, αλλά ένας χώρος όπου διασταυρώνονταν η θρησκευτική πίστη και η πολιτική ζωή της κοινότητας. Η αρχαιολόγος κυρία Μπαναμπέα εξηγεί ότι στο Οδυσσείο συνεδρίαζει συνέλευση των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα ο χώρος λειτουργούσε ως επίκεντρο της λατρείας του Οδυσσέα, προσελκύοντας όχι μόνο κατοίκους της Ιθάκης, αλλά και προσκυνητές από άλλες περιοχές του ελληνικού κόσμου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποκαλύπτει ότι ο μυθικός βασιλιάς δεν αποτέλεσε απλώς μια ένδοξη ανάμνηση του παρελθόντος. Η παρουσία του βρισκόταν στον πυρήνα της δημόσιας ζωής, επηρεάζοντας ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονταν τη συλλογική τους ταυτότητα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς αυτό το πρόσωπο, τι θέση κατήχε στη δημόσια σφαίρα στην αρχαία ελληνική περίοδο και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά και να φτάνει αυτή η προσωπικότητα που ακτινοβολεί του Οδυσσέα με τις όποιες ενστάσεις μπορούμε να έχουμε έτσι, για την πονηριά του, αυτό το πολυμήχανος που λέμε κτλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, λατρευόταν και εκείνος σαν θεός και μάλλον δεν ήταν και ο μοναδικός από ό,τι φαίνεται από τους ήρωες της αρχαιότητας. Πάμε σε τραγούδι. Μάλιστα, κύριε.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ιστορία έγραψε η εθνική ομάδα πόλο των αντρών, η οποία κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Οι Έλληνες παίκτες νίκησαν με 15-14 την Ουγγαρία σε ένα συναρπαστικό τελικό. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία, νικητή, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δεξική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγιση της με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων, προχωράει η κυβέρνηση εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανέφερε ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά αναλίτρου στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης. Με νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη Γερμανία, ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες σε σταθμούς μετρό και στα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου για την επίθεση σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χθες βράδυ στο Βερολίνο, με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 29χρονο Γερμανό υπήκοο, Λιβανέζικης καταγωγής, υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα, όπως επίθεση και εκβίαση. Η αστυνομία ερεύνησε και το σπίτι του. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμένη στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντο, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λάντ και στο Βαρ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδες στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η επίθεση αποτράπηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ένας 39χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές διαβατών και φέρεται να είναι ο ηθικός αυτούργος της διαζόμενης επίθεσης, καθώς και ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος προμήθευσε με την χειροβομβίδα τον 30χρονο. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία σε μονοκατοικία στην οδό Μακρινίτσι στο Βόλο. Κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινά διαμερίσματα πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και ήταν φλόγιες να βγαίνουν από το σπίτι. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος του. Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό, εξαίρεση οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Όλυμπου. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στην βορειοδυτική Κίνα. Την ίδια στιγμή, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών με την έλευση του τυφώνα Νούλου. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση και τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είμαστε λίγο μετά τις 3, βαρύ μεσημέρι πια Κυριακής. Ώρα χαλάρωσης, ώρα ξεκούρασης, ώρα ραστώνης. Είτε έχετε φύγει, είτε είστε στην βάση σας, σημασία έχει να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Κάνω κάποιες μικρές παρεμβάσεις με την άδεια της Αφροδίτης. Ακούμε λίγο πιο πολύ μουσική σήμερα, η αλήθεια είναι. Γιατί. Είναι και η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου για το Σαββατοκύριακο. Σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε και τον Αύγουστο. Απλώς για την ώρα μας το Σαββατοκύριακο 2 με 4 είναι η τελευταία εκπομπή η σημερινή. Να πάμε κι εμείς να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε. Καταλαβαίνετε, έτσι. Φαντάζομαι ανθρώπινα είναι αυτά. Και δανεικά ο ένας με τον άλλον, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα αυτό τον καύσωνα που ξεκίνησε. Βέβαια, έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό, είναι η αλήθεια. Δεν είπαμε πάρα πολλά τώρα και για τις καιρικές συνθήκες και τα συναφή. Μπορούμε να πούμε όμως για τις παράπλευρες απώλειες, γιατί όλη αυτή την περίοδο που κάνει ζέστη και ειδικά με τον καύσωνα προηγήθηκε την προηγούμενη Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό απαιτούσε κλιματιστικό. Απαιτούσε ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που τροφοδοτεί ένα νέο ράλι σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο και ανεβαίνει η χονδρεμπορική τιμή με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος ώστε να είναι ακριβότερα τα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο. Δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση σε καμία περίπτωση, απλώς να το έχετε σε μια άκρη του μυαλού σας για το τι θα σας προκύψει προσεχώς.

και το φθινόπωρο, συγγνώμη. Και το φθινόπωρο οι εκλογές. Να το δούμε. Εδώ θα είμαστε και στο καθημερινό πρόγραμμα. Είπαμε στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος Alpha Radio 989. Να δούμε στις αρχές του μήνα, το επόμενο σουκού κτλ. Πώς θα μπει ο μήνας, για να καταλάβουμε μετά πώς θα βγει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ σήμερα ουσιαστικά. Με τα δεδομένα αυτά της εποχής, καθώς είπαμε, είναι η τελευταία εκπομπή για το θερινό πρόγραμμα, για το πρόγραμμα μάλλον για τη ραδιοφωνική σεζόν 2025-26. Από Σεπτέμβρη βλέπουμε, εδώ θα είμαστε τον Αύγουστο και θα τα ξανασυζητήσουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε να είστε καλά. Ευχόμαστε να απολαμβάνετε τις ημέρες, τη μέρα της ξεκούρασης, τη μέρα της ανάπαυσης και τη μέρα της διασκέδασης. Γιατί όχι. Και να έχετε περάσει όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς δε που από αύριο ξεκινάτε τις θερινές σας διακοπές, ποιος σας πιάνει. Έχει ένα άγχος και ένα τρέξιμο σήμερα για να μαζέψουμε τα μπαγάζια, αλλά είναι ευχάριστο. Άγχος και ευχάριστο τρέξιμο, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για τα κλιματιστικά, διαβάζω τώρα κάποια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Εγώ γενικά δεν το έχω με τα συστήματα, τηλεχειριστήρια αυτά και τα λοιπά. Λέει, όταν κάνουμε ένα λάθος, όταν κλείνουμε το κλιματιστικό, πατάμε λέει το off, φεύγουμε από το δωμάτιο και πιστεύουμε ότι το κλιματιστικό έχει κάνει τη δουλειά του. Όμως εκεί λέει ξεκινά ένα πρόβλημα που δύσκολα

μέσος χρήστης του κλιματιστικού το αντιλαμβάνεται. Στο εσωτερικό της μονάδας παραμένει η υγρασία, που με το χρόνο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για να δημιουργηθεί μούχλα. Αυτό φυσικά για να σου το εξηγήσουμε, να σου το εξηγήσει ένας πυκτικός, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα air condition, με τα κλιματιστικά. Και αυτό προκαλεί βακτήρια, ξέρετε, δυσάρεστες οσμές κτλ. Και γιατί όταν το κλιματιστικό ψύχει τον αέρα, απομακρύνει παράλληλα μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το δωμάτιο. Ένα μέρος αυτής της υγρασίας απομακρύνεται μέσω της αποχέτευσης, εξού και το νερό που βγαίνει έτσι από το μηχάνημα. Όμως μικρή ποσότητα παραμένει πάνω στον εναλλακτή θερμότητας και στο εσωτερικό της μονάδας. Αν η λειτουργία διακοπεί αμέσως, η υγρασία μένει εγκλωβισμένη μέσα στη συσκευή και όπου υπάρχει υγρασία υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για μικροοργανισμούς. Και τώρα τι λένε οι περισσότεροι κατασκευαστές πριν μείνει το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες για το τέλος της ημέρας, να αφήνεται λέει για λίγα λεπτά να λειτουργήσει μόνο ανεμιστήρας η ένδειξη φαν ή να ενεργοποιείται τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού, self-clean, clean, ex-fan ή frost-clean κτλ. Ανάλογα με το μοντέλο. Για λίγο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και να μειώνεται σημαντικά η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό. Υπάρχουν και σύγχρονα, πιο σύγχρονα κλιματιστικά που κάνουν αυτή τη διαδικασία αυτόματα, συνεχίζοντας να λειτουργούν για λίγα λεπτά αφού του πατήσετε το off. Και πολλοί θεωρούν ότι η συσκευή δεν έκλεισε, ωστόσο η συσκευή ξέρει τι κάνει, ολοκληρώνει τον κύκλο του στεγανώματος. Έτσι. Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος λένε είναι αμέσως μετά με το που το κλείνουμε το κλιματιστικό να κατεβάζουμε το διακόπτη να αποσυνδέουμε από την πρίζα. Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού, η διακοπή της παροχής ρεύματος ακυρώνει αυτή τη διαδικασία, αφήνοντας την υγρασία στο εξωτερικό. Και αν θέλετε να διακόψετε εντελώς την παροχή, είναι προτιμότερο να περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος που προβλέπει ο κατασκευαστής. Εντάξει, φαντάζομαι το πιο αυτονόητο που το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και το κάνουμε όλοι, καθένας μας, είναι να καθαρίζουμε τα φίλτρα, έτσι. Γιατί συγκεντρώνεται και η σκόνη, μικροσωματίδια κτλ. Κάθε 2-4 εβδομάδες, και ειδικά όταν είναι περίοδοι τέτοιοι που το χρησιμοποιούμε πολύ, καλό είναι να τα βγάζουμε, να τα καθαρίζουμε. Γιατί κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας, μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος, λειτουργεί πιο αποδοτικά η συσκευή και περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές. Το μόνο που απαιτείται. Υπάρχει ένα μικρό βήμα που κάνει και μεγάλη διαφορά. Να μην αντιμετωπίζουμε το κουμπί off στο τέλος της λειτουργίας. Είπαμε για τον αυτοκαθαρισμό. Αν όχι, λίγα λεπτά λειτουργίας μόνο με τον ανεμιστήρα. Είναι σημαντικό, έτσι. Μέχρι και τεχνικές συμβουλές σας δίνω. Τι άλλο θα κάνω για σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, Κυριακή 26 Ιουλίου σήμερα. Είμαστε στο τέλος του Ιούλη και στις αρχές του Αυγούστου. Νομίζω ότι είναι απόλυτη καλοκαιρινή εποχή, απόλυτη εποχή διακοπών για τους περισσότερους. Κοιτάξτε να το απολαύσετε όσο γίνεται, παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας, έτσι. Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ την προηγούμενη Κυριακή, έτσι. Όλα έχουν περάσει πια στην ιστορία. Η Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου μετά από την επικράτησή της στον επιτυχία της Αργεντινής στο τελικό. Νομίζω ότι περισσότεροι λίγο πολύ καταλαβαίναν ότι η πληρέστερη, καλύτερη και πιο δομημένη ομάδα ήταν η Ισπανία. Οι Αργεντίνοι είχαν φτάσει στο τελικό. Μπορεί να δυσαρεστήσω τώρα κάποιους φίλους που υποστήριζαν την παρέα του Μέση, αλλά κατά ψέματα είχαν φτάσει λίγο. Θες αποτύχει, θες κοιμήθηκε ο Θεός, θες έπαιξε ρόλο μια απόφαση του διαιτητή. Μπας περιπτώσει, δεν ήταν και η πιο συγκροτημένη ομάδα. Δηλαδή, πέρα από το Μέση, τον 39χρονο που έκανε θαύματα, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ., γενικά δεν ήταν. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε στο τελικό περίτρανα. Ήταν ένας μονόλογος η Ισπανία να επιτίθεται. Κάποια στιγμή άκουσα προς το τέλος του αγώνα που ότι είχε 16 τελικές η Ισπανία ή 11 στο στόχο και η Αργεντινή είχε 0. Θα ήταν τεράστια κλοπή, όσο και αν δεν παίζουν μπάλα τα στατιστικά, να μπει ένα γκολ σε μια αντεπίθεση όπως το κάναν πολλές φορές οι Αργεντίνοι και να πήγαινε η κούπα εκεί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η αντίδραση των παιχτών της Αργεντινής, κάποιων εξ αυτών, μετά τη λήξη του αγώνα. Που μάλιστα έχουν γίνει αντικείμενο έρευνας από τη FIFA. Δεν πήραν καλά την ήττα. Υπάρχει αυτός ο εγωισμός ή και ο κολοπεδαρισμός, αν θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Και είχαν αυτές την επίθεση του Παρέδες, κατά του Γκάβι και του Έρικ Γκαρθία. Όλες αυτές τις συμπεριφορές που, αν μη τι άλλο, δεν συνάδουν. Δηλαδή θεωρήσαν ότι αδικηθήκαν με 0 τελικές προσπάθειες σε ένα τελικό Μουντιάλ. Θεωρήσαν ότι αδικηθήκαν που τελικά δεν πήραν το τρόπαιο. Ο Μολίνα γρονθοκόπησε το Ρόδρι. Ο Παρέδες έπιασε το λαιμό τον Γκαρθία, έριξε κάτω τον Γκάβι. Θα ξεκινήσει έρευνα η FIFA για αυτό. Θα ελέγξει τις εκθέσεις των διαιτητών αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό της αναμέτρησης για να αποφασίσει εάν θα επιβάλλει κυρώσεις. Και θα αξιολογηθεί και η συμπεριφορά της αποστολής Αργεντινής κατά την τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη τους στη στιγμή που η Ισπανία σήκωνε το παγκόσμιο κύπελο, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Όπως και στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο και σε κάθε τομέα της καθημερινότητας της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο να κερδίζεις, πρέπει να ξέρεις και να χάνεις. Μη σου πω ότι το δεύτερο σε διδάσκει και σε προετοιμάζει καταλληλότερα για το πρώτο.
0: Είναι ο Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου 29 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι, πιο προς απόγευμα πια, Κυριακής 26 Ιουλίου. Ευχόμαστε να περνάει αυτή η Κυριακή, γενικά το Σαββατοκύριακο, να πέρασε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά, όσο γίνεται πιο ξεκούραστα. Με όσο γίνεται περισσότερη ανάταση ψυχής. Σε αυτό συμβάλλουν πάρα πολλές φορές και το διάβασμα και οι τέχνες. Γι' αυτό και εμείς προτιμάμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής να πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους, να παίρνουμε τις ανάσες και να δίνουμε και κάποιες ιδέες και κάποιες προτάσεις. Λοιπόν, σε ένα βιβλίο θα πάμε τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ειρήνη Δερμιτζάκη. Είναι το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό. Μην νομίζετε ότι έχουμε κάποια αποκλειστικότητα. Είναι ο τίτλος του βιβλίου, τον οποίο θα μας εξηγήσει η κυρία Δερμιτζάκη. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Δεν τον φοβήθηκατε τέτοιο τίτλο?
2: Λιγάκι ναι, τον φοβήθηκα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Αλλά...
2: είναι αυτό που πρέπει να γράφεις στο εξώφυλλο, ότι καμία σχέση δεν πρέπει να έχει με την πραγματικότητα κτλ.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό? Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
2: Ναι, ναι, σωστά. Είναι ένα κορίτσι πραγματικά που είναι στην τρίτη ηλικίου, λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επισκέπτεται το σχολείο για να ανακοινώσει την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Και το κορίτσι αυτό βγάζει ένα περίστροφο και τον πυροβολεί. Οπότε εκεί αρχίζει ένα πολιτικό θρίλερ, μαύρη κομμωδία κτλ. Το οποίο εξελίσσεται το μισό στην Αθήνα και το υπόλοιπο στη Βαρκελόνη.
1: Α, είναι τόσο... τόσο άμεσα συνδεδεμένο με τον τίτλο?
2: Είναι, ναι. Δεν είναι, σε κάνει spoiler αμέσως. Έτσι κι αλλιώς το πρώτο κεφάλαιο αυτό το πράγμα περιγράφει, οπότε...
1: Η επιλογή της Βαρκελόνης ως άλλο τόπο όπου δεξιάγονται τα δρόμενα είναι τυχαία ή έχει κάποιο...
2: Έτυχε πέρσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή που μιλάμε ακριβώς, να είμαι στη Βαρκελόνη και φιλοξενούμουν εκεί... την Βαρκελόνη, γιατί ήταν παγκόσμια πρωτεύουσα της UNESCO της λογοτεχνίας.
1: Ναι.
2: Οπότε είχαν ένα πρόγραμμα φιλοξενίας για συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Ήμουν πολύ τυχερή που με επέλεξαν και έζησα εκεί ένα μήνα για να ολοκληρώσω το βιβλίο. Οπότε η ιδέα είχε ξεκινήσει να διαδραματίζεται στην Αθήνα, αλλά μετά όταν το κορίτσι φυγαδεύεται από την Ελλάδα, αναρωτιόμουν σε ποια πόλη θα μπορούσε να βρεθεί. Mm-hmm. Και έτσι βρέθηκε η Βαρκελόνη.
1: Μεταξύ άλλων, στο δελτίο τύπου διαβάζω κάποια ερωτήματα που τίθενται. Συγγνώμη. Μεταξύ αυτών είναι και το πώς ξεχωρίζει μια αληθινή είδηση από μια ψευδή, απαντάτε εσείς μέσα στις σελίδες του βιβλίου σας?
2: Γιατί ξέρετε,
1: αυτό πολλές φορές είναι ερώτημα ακόμα και για εμάς τους επαγγελματίες των ειδήσεων.
2: Ακριβώς. Με απασχολεί πολύ η επικαιρότητα. Και γενικά δεν είμαι από τους ανθρώπους που. Γιατί υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που γράφουν τη γνώμη τους δημόσια στο Facebook κτλ. Για διάφορα κοινωνικά ζητήματα σύγχρονα. Εγώ προτιμώ συνήθως να το κάνω μέσα από τις ιστορίες που λέω. Και πολλές φορές, ακόμα και το αστείο του πράγματος, που είναι τραγελαφικό μάλλον, πεθαίνει ένας καλλιτέχνης ενώ δεν έχει πεθάνει ακόμα.
1: Και παίζει σαν είδηση.
2: Ναι. Οπότε πέρα από το πολιτικό του πράγματος είναι και κοινωνικό θέμα το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα πια, ειδικά με την έλευση και του AI που φτιάχνω μια φωτογραφία εγώ ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο Παρίσι ενώ δεν είμαι. Είμαι στο διαμέρισμά μου στην Αθήνα, αλλά ο άλλος νομίζω ότι είμαι εκεί γιατί μπορώ με το AI να φτιάξω ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωτογραφίες.
1: Και πολύ, δύσκολο, και πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Yeah. Και τώρα βλέπουμε και κάποια βίντεο που είναι σαν ντοκιμαντέρ, σαν ιστορικά ντοκουμέντα, ενώ είναι AI. Δηλαδή, βλέπεις μια σκηνή, ξέρω, από τον εμφύλιο να ζωντανεύει ή από ένα άλλο γεγονός ιστορικό και νομίζω ότι είναι αλήθεια, ενώ δεν είναι, είναι κατασκεύασμα
1: της τεχνολογίας.
2: Ναι, σωστά, ναι. Οπότε δεν απαντάω κι εγώ. Απλά θέτω τα ερωτήματα και πώς μπορεί ίσως μια είδηση να αλλάζει ξανά και ξανά μορφή για να χειραγωγείται η κοινή γνώμη ή για να θολώνουν τα νερά κτλ.
1: Μάλιστα. Τι άλλα σχέδια έχετε στα σκαριά? Είναι το 8ο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το 8ο, ναι, έχω γράψει και τρία παιδικά βιβλία. Αυτό είναι το τρίτο μυθιστόρημα στην ουσία. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι με τον τίτλο και μόνο παίρνει ένα ρίσκο, γιατί κάποιο μπορεί να νομίζει ότι φωτογραφίζει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα κτλ. Και έχω την αίσθηση ότι. Και στην πρόσληψη του βιβλίου, δηλαδή αυτό που βλέπω, γιατί μόλις κυκλοφόρησε, είναι μια εβδομάδα που βγήκε στα βιβλιοπωλεία. Ότι κάποιοι άνθρωποι, άλλοι από περιέργεια έλκονται και άλλοι λένε, «Ωπ, τι συμβαίνει εδώ?». Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μυθοπλασία, έτσι, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Δεν είχατε
2: μια μυθραμένη πραγματικότητα της ελληνικής, ας πούμε, σύγχρονης Ελλάδας.
1: Αυτές τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, φαντάζομαι, δεν είχατε κάποια όχληση σχετικά με τον τίτλο.
2: Όχι, έτσι. Όχι, δεν είχα.
1: Μάλιστα. Κυρία Τριμτζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό ταξίδι, εύχομαι το βιβλίο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Η κυρία Ειρήνη Τριμτζάκη, συγγραφέας για το νέο της μυθιστόρημα, Το κορίτσι που σκότωσε τον πρωθυπουργό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Διαβάζω τα ερωτήματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα και στην κουβέντα μας με την καλεσμένη μας. Σε πόσους βαθμούς ψήξη συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράγκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο? Πώς ξεχωρίζει μια αληθινή είδηση από μια ψευδή? Είναι ερωτήματα που τίθενται, δεν δίνονται απαντήσεις απαραίτητα. Που την κατάλαβα και η συγγραφέας δεν έχει την πρόθεση να κουνήσει το δάχτυλο και να δώσει έτοιμες απαντήσεις. Και περισσότερο να θέσει τα ερωτήματα και να δώσει ο καθένας την απάντηση που του ταιριάζει.

0: Είναι μεγάλο τόλμημα όπως για να το κάνεις και θέλει θάρρος να πηγαίνεις ακόμα και αν ξέρεις πως θα σου βγει σε κακό. Αλλά μην το φιλοσοφήσουμε τόσο πολύ μεσημέρι έτσι, καλοκαιριού και δι Κυριακής. Ήθελα λίγο να μοιραστώ στα πολύ γρήγορα μια νομίζω σημαντική είδηση. Ένας 86χρονος αγρότης στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε προσφορά 13 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, προτιμώντας να διατηρήσει την οικογενειακή γη, τη γη που έχει της οικογένειάς του. 13 εκατομμύρια του πρόσφεραν του παππού και φαντάζομαι, υποθέτω, οι περισσότεροι από εμάς με το που θα μας χτύπαγαν την πόρτα και μας έλεγαν αυτή την πρόταση, χωρίς δεύτερη σκέψη θα τα παίρναμε για να κάνουμε τη ζωάρα που έχουμε ονειρευτεί. Ωστόσο, ο Μέρβιν Ρόντεμπο επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Στα 86 του, έτσι, αγρότης από την κομιτεία Κάμπερλαντ της Πενσιλβάνια. Απέρριψε αυτή την πρόταση γιατί θεώρησε ότι η γη έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Με χίλια στρέμματα γης συνδέεται αυτή η ιστορία. Στην ίδια αυτή φάρμα είχα στη μητέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος. Εκεί έμαθε να αρμεί για γελάδες κάθε πρωί πριν πάει στο σχολείο. Εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του μαζί με τη σύζυγό του. Για όλους αυτούς τους λόγους τα χρήματα δεν αποτέλεσαν μεγάλο πειρασμό. Όπως αφηγεί το ίδιος ο Μέρβιν, δεν έκανε κάποια μεγάλη θυσία, καθώς υπήρξε πετυχημένος στο ίδιο και επένδυσε σωστά τις οικονομίες του με την πάροδο των ετών. Το μοναδικό του πραγματικό του κίνητρο ήταν να αποτρέψει την καταστροφή της οικογενειακής φάρμας. Προτίμησε μια λιγότερο κερδοφορία επιλογή, αλλά πιο κοντά στις αρχές του. Υπέγραψε συμφωνία με ένα τοπικό πρόγραμμα διατήρησης και πούλησε τα δικαιώματα της γης του για κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι ότι η έκταση θα παραμείνει για πάντα αγροτική. Παρόλο που οι κληρονόμοι του δεν σχεδιάζουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια, ο ίδιος βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι άλλες οικογένειες θα μπορούν να καλλιεργούν αυτά τα χωράφια στο μέλλον χωρίς να καλυφθούν από τσιμέντο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, είμαστε περίπου 15 λεπτά, κάτι λιγότερο πριν από τις 4, μεσημέρι βαρύ, μεσημέρι πια, προς απόγευμα Κυριακής 26 Ιουλίου, τελευταία εκπομπή Σαββατοκύριακο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Ευχόμαστε να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα την Κυριακή σας και φυσικά να έχετε πλάνα για το επόμενο διάστημα, να ξεκινάνε οι διακοπές και να τις περάσετε όσο γίνεται πιο απολαυστικά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής, πάμε στο χώρο του θεάτρου που υπεραγαπάμε. Θα πάμε σε μια παράσταση που έρχεται τις επόμενες ημέρες στο αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας στο Μεσολόγγι, «Η προσευχή της θάλασσας». Η κυρία Κατερίνη Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης της παράστασης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαγεωργίου, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Καλό μεσημέρι, καλά, μια χαρά, εσείς?
3: Με λίγο άγχος φαντάζομαι, 28-29 παρουσιάζεται η προσευχή της θάλασσας, που θέλουμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πραγματεύεται.
4: Λοιπόν, η παράσταση κινείται στα όρια μεταξύ του θέατρου ντοκουμέντο και της θεατρικής performance, mm-hmm. γιατί είναι μια παράσταση η οποία συνθέτει ένα σκηνικό κόσμο, ο οποίος μιλά για το διαχρονικό τραύμα της ανθρωπότητας, την προσφυγιά, και εμπνέεται από ποιήση της Μέσης Ανατολής, αλλά και κάποιες αληθινές μαρτυρίες σύγχρονων προσφύγων και μεταναστών, όχι μόνο από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι ακούγονται οι αφηγήσεις και οι μαρτυρίες τους ζωντανά στην παράσταση, και κάπως οι ηθοποιοί διαμεσολαβούν προκειμένου να φτάσουν και σε εμάς αυτές οι αφηγήσεις, γιατί είναι στις δικές τους γλώσσες, mm-hmm. που περιγράφουν και το φόβο της απώλειας και το τραύμα του εκτοπισμού, αλλά κυρίως αυτή την ακόρεστη, ας πούμε, ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει και να συνεχίζει, και την αλληλεγγύη για την ελπίδα, ας πούμε, που πολλές φορές κάπως είναι οι μόνες σωτήριες δυνάμεις σε αυτή τη διαδικασία του ταξιδιού.
3: Επιλέγετε να μιλήσετε για την προσφυγιά, νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Είναι ένα μεγάλο τραύμα στο κορμί της ανθρωπότητας στην εποχή μας και νομίζω ως όλες διαχρονικά. Η κοινωνία το αντιλαμβάνεται, κυρία Παπαγεωργίου, τι θεωρείτε?
4: Θεωρώ πως δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε, ειδικά όταν εμείς έχουμε την τύχη να ζούμε τέλος πάντων σε πλαίσια που αν μη τι άλλο μοιάζουν και τα βιώνουμε ως ειρηνικά. Είναι αυτό που εγώ αντιλήφθηκα, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να προσομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι θα πει να βρίσκεται κανείς σε μια χώρα η οποία συνεχώς, ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάτι μπορεί να συμβεί και να αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ζωή του, ή από πολύ απλές επιλογές που εμείς θεωρούμε δεδομένες ότι μπορεί κανείς να κάνει, από το μια γυναίκα να μορφωθεί ή να επιλέξει τον σύντροφό της. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Παρά το γεγονός ότι έχουμε και εμείς μια βαριά σχέση με την προσφυγιά και με τον ξεριζωμό, έτσι, και με τη μετανάστευση.
4: Τεράστια, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι που αναφέρεται στην παράσταση. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί παραλληλισμοί, τέλος πάντων πιο συγκεκριμένα με το 22 και το τι ζήσαμε εμείς, προκειμένου να αναδειχθεί το ότι δεν είναι ένα θέμα που έχει μια εντοπιότητα, είναι ένα θέμα διαχρονικό και οικουμενικό ο εκτοπισμός.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, η σύνθεση του κειμένου, η δραματουργική επεξεργασία και η σκηνοθεσία είναι δικά σας, σε Κατερίνης Παπαγεωργίου. Θέλω φυσικά να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές.
4: Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα κάνει η Μυρτώ Ισταμπούλου, τη μουσική τη γράφει ο Μιχάλης Ολατοσάκης, την κίνηση την κάνει Χρυσή Φλιατζιδίρη και τα φώτα είναι φυσικά Χριστοδουλάκου. Και στη σκηνή ερμηνεύουν ο Θάνος Κόνιαρης και ο Γιάννης Λατουσάκης ως θοπή. Και ο Μιχάλης Λατουσάκης, που έχει γράψει τη μουσική, είναι και επί σκηνής και παίζει ζωντανά κάποια από τα κομμάτια.
3: Υπάρχει προοπτική παρουσίαση της παράστασης και κάπου αλλού πέραν των δύο παραστάσεων εκεί στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρών ως Μεσολόγγι?
4: Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από Οκτώβριο η παράσταση θα μεταφερθεί για λίγες μέρες στο Θέατρο Μπέλο στην Αθήνα, στην Πλάκα, όπου θα υπάρξει και η δυνατότητα κάποιοι εκ των ανθρώπων που ακούγονται οι μαρτυρίες τους να είναι εδώ και να γίνει και μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό στο τέλος.
3: Αυτή την είδηση ήθελα να βγάλω. Ότι θα έρθετε και στο Αθηναϊκό κοινό. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
4: Καλό καλοκαίρι επίσης. Γεια σας.
3: Η κυρία Κατερίνη Παπαγεωργίου για την παράσταση «Η προσευχή της θάλασσας», 28 και 29 Εβδόμου, προσεχώς, έτσι, στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνα στο Μεσολόγγι, στο επίκεντρο ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η ανάγκη που οδηγεί έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει τη χώρα του και να αναστήσει αλλού την τύχη του. Από τον Οκτώβριο και στο Θέατρο Μπέλος, έτσι η είδηση.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δει στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δει. Είναι μόνο όλη νύχτα στο τσάο.

Σώμα εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

0: έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν. Μελωδίες ψιθυρίζουν και πέφτουν, κοιμούνται μετά.
1: Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω ψέματα. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη ραδιοφωνική σεζόν 2025-2026. Είναι η τελευταία εκπομπή Σαββατοκύριακο, έτσι. Από αύριο λέμε να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα, να κάνουμε κι εμείς λίγες διακοπές, να καθαρίσει λίγο το μυαλό από τα βαριά της καθημερινότητας, από τις υποχρεώσεις, από το τρέξιμο, από την ειδησιογραφία που πολλές φορές ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνεστε εσείς ως αποδέκτες του δημόσιου λόγου του δικού μας, δεν αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί να φθέρει τη δική μας καθημερινότητα, τη δική μας ψυχή, το δικό μας μυαλό, τη δική μας τριβή με τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας αφορά κιόλας, δεν το λέω για να μας χτυπήσετε φιλικά στην πλάτη, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, μέσα στον Αύγουστο θα βρεθούμε και στις καθημερινές εδώ στο καθημερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio. Αν δεν κάνω λάθος, την εβδομάδα 10 με 14 πριν από το 15 Αύγουστο εδώ θα είμαστε, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και για τις όποιες εξελίξεις έχουν προκύψει, αλλά και για το πώς περάσαμε μέχρι τότε και πώς έχουμε σχεδιάσει να περάσουμε στη συνέχεια, γιατί θα είναι μπροστά φυσικά το Πάσχα του καλοκαιριού. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Αλφα Radio 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσα. Αμέσως μετά κοντά σας η Βίκυ Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπής. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Ορέστης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Έχω βάλει εγώ αρκετά το χεράκι μου με την άδεια της Αφροδίτης. Το ζήτησα σαν προσωπική χάρη, γιατί ήταν τελευταία εκπομπή της χρονιάς και ήθελα έτσι και εγώ να βγάλω κάτι πιο δικό μου. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα εργάσιμη για από αύριο για όλους όσοι εργάζεστε. Εάν ξεκινάτε διακοπές, καλά να περάσετε. Και εγώ το ίδιο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή. Ωστόσο, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει ότι τα στενά του Ορμούς ενδέχεται να έχουν ναρκοθετηθεί. Σε νέα παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση εν μέσω νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ανέφερε ότι για ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε νωρίτερα ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών το αιματηρό περιστατικό χθες βράδυ σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση του δράστη με γνωστές τρομοκρατικές ομάδες. Η κυβέρνηση έχει εντείνει τις προληπτικές δράσεις και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση. Πρόκειται για έναν 29χρονο Γερμανό υπήκο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό. Οι ειδικές δυνάμεις στη Γερμανία πραγματοποιούν έρευνες σε σταθμούς, μετρό και στα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν αν τον δουν. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμένη στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντου, που η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυση 220.000 ανθρώπους από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη ΛΑΤ και το ΒΑΡ, δήλωσε με ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λωρά Νουνιές. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίφθινε νωρίτερα έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Οι Έλληνες παίκτες νίξαν με 15-14 την Ουγγαρία σε ένα συναρπαστικό τελικό. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβοβίδες στην Αττική, για την οποία συνελήφθη την Παρασκευή. Ένας 30χρονος υπήκος Αιγύπτου έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ελληνική αστυνομία. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η επίθεση αποτράπηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι ήδη εγκλειστός στις φυλακές Γιαβατών και φέρεται να είναι ο ηθικός αυτούργος της σχεδιαζόμενης επίθεσης, καθώς και ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος προμήθευσε με τη χειροβομβίδα τον 30χρονο. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σερβισερς. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής κόνης. Η θερμοκρασία θα γράψει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρτζαφέρη.

Εδώ είμαστε άλλο ένα Σαββατοκύριακο, το τελευταίο για τη φετινή σεζόν, γιατί και εμείς θα ξεκουραστούμε από Δευτέρα για να σας ξανασυναντήσουμε από Σεπτέμβριο. Βίκυ Καρατζαφέρη, Alpha Radio 989, παρέα θα πάμε για την επόμενη ώρα. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου που φάνει εκεί έξω. Και πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit, ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε ο κ. Παπαγιάννης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Και εμείς θα μιλήσουμε για κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, και αυτό έχει να κάνει με την προστασία του νευρικού συστήματος κατά τη γύρανση που προάγει κατ' επέκταση και τη μακροζωία, διότι δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications μια μελέτη

0: περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά του χώρου.
1: Τι καινούριο έφερε αυτή η μελέτη που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα? Γιατί συζητάμε πάρα πολύ για την πανδημία, θα πω εγώ, των ευρωεκφυλιστικών παθήσεων, μιας και τα περιστατικά αυξάνονται και οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν ακόμα περισσότερα εκατομμύρια πληθυσμού κάποια από αυτές τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι η άνοια, όπως είναι το Πάρκινσον. Στο κομμάτι λοιπόν της προστασίας του νευρικού συστήματος, τι καινούριο κομίζει αυτή η μελέτη?
0: Στην ουσία ένα μυστήριο που έμενε άλυτο σε ό,τι αφορά το νευρικό σύστημα είναι πως τα νευρικά μας κύτταρα καταφέρνουν να επιβιώνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί όπως ίσως ξέρετε, τα νευρικά κύτταρα δεν ανανεώνονται. Είναι τα κύτταρα τα οποία δημιουργούνται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, στα πρώτα στάδια της ζωής μας, και τα οποία μας ακολουθούν, μας συνοδεύουν για όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Οπότε θα πρέπει να επιβιώνουν για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημα, το μυστήριο ήταν πώς θα καταφέρουν τα κύτταρα αυτά τελικά να επιβιώνουν. Και αυτό
1: να επιβιώνουν
0: που
1: με υγεία όμως, όχι απλά να επιβιώνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Να επιβιώνουν και να λειτουργούν. Και βέβαια όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε έχουμε πολύ σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, η νόσος Πάρκινσον και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση. Οπότε το ερώτημα ήταν να δούμε αν αυτά τα κύτταρα μπορούν να αυτοεπιδιορθώνονται, δηλαδή εάν έχουν την ικανότητα να διορθώνουν βλάβες που συμβαίνουν ούτως ή άλλως καθώς περνάει ο χρόνος. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα, είτε είναι κύτταρο, είτε είναι οργανισμός, είτε είναι ιστός, παθαίνει βλάβες καθώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: είναι η λεγόμενη ας πούμε φυσική φθορά, θα λέγατε?
0: Ακριβώς. Είναι η φυσική φθορά που συνοδεύει το χρόνο. Όμως τα νευρικά μας κύτταρα θα πρέπει να μπορούν να διορθώνουν αυτή τη φθορά, γιατί δεν μπορούν να ανανεωθούν, σε αντίθεση για παράδειγμα με τα μυϊκά κύτταρα,
1: ναι,
0: τους μυς μας που μπορούν να ανανεωθούν.
1: Αν κάνουμε άσκηση ας πούμε, βοηθάμε τα μυϊκά κύτταρα από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ή όχι?
0: Βεβαίως. Όταν κάνουμε άσκηση πολλαπλασιάζονται τα μυϊκά κύτταρα, γι' αυτό εξάλλου και αυξάνεται η μυϊκή μάζα όταν ασκούμαστε.
1: Ασκησιολόγιο για τα νευρικά κύτταρα έχουμε του εγκεφάλου?
0: Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τα νευρικά κύτταρα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα νευρικά κύτταρα στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ανανεώνονται. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου έχουμε αναπλήρωση νευρικών κυττάρων, αλλά είναι μια μικρή μειοψηφία αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε το ερώτημα είναι με ποιο μηχανισμό καταφέρουν να επιδιορθώνουν τις βλάβες τους. Αυτό είναι που μελετήσαμε, και η μελέτη αυτή που δημοσιεύτηκε στην ουσία αφορά ένα τρόπο να ρυθμίζεται αυτή η διαδικασία κατάλληλα, δηλαδή η επιδιόρθωση των βλαβών, έτσι ώστε να συμβαίνει πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προστατεύει τα νευρικά κύτταρα. Αυτό βρήκαμε, αυτό ήταν στην ουσία
1: Στο επίκεντρο της μελέτης δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Άρα έχει νόημα... συγγνώμη παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ανακαλύψαμε ένα συγκεκριμένο ένζυμο, μια πρωτεΐνη δηλαδή, που έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, και η λειτουργία της είναι να ρυθμίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης, η οποία αναγνωρίζει τις φθαρμένες πρωτεΐνες, τα χαλασμένα συστατικά του κυττάρου και τα αποσύρει από την κυκλοφορία. Αυτή είναι η ουσία της μελέτης που έγινε.
1: Πολύ εντυπωσιακό, και μας το εξηγείτε και με απλά λόγια για να το καταλάβουμε, κύριε Ταβερναράκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση τώρα αυτός ο εντοπισμός του συγκεκριμένου ενζήμου προϊόντων των ετών και με τη συνδρομή και πολλών άλλων επιστημονικών μελετών να δούμε να αξιοποιείται και σε κάποια φαρμακευτική, μάλλον σε κάποια φαρμακευτική αγωγή, να το πω έτσι, σε κάποια θεραπεία μελλοντικά, για να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που ενδεχομένως να μην έχουν τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο αυτή τη δυνατότητα που συζητάμε?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό θα ήταν η φυσική προέκταση της έρευνας που έχει γίνει. Στην ουσία η δουλειά αυτή άνοιξε δρόμο ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν πλέον φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες δηλαδή, οι οποίες να στοχεύουν αυτό το μηχανισμό, να έχουν δηλαδή τα φάρμακα αυτά ως στόχο την ενίσχυση, για παράδειγμα, αυτού του μηχανισμού αυτοεπιδιόρθωσης των κυττάρων. Εάν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό,

0: τότε προφανώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα, μπορούμε να έχουμε δηλαδή μια ενισχυμένη άμυνα των νευρικών κυττάρων απέναντι στις βλάβες και έτσι να σε κάποιο βαθμό να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε σε πειραματόζωα βέβαια στη φάση αυτή είναι να δείξουμε ότι μια τέτοια στρατηγική είναι εφικτή. Δηλαδή εμείς με γενετικό τρόπο βέβαια παρεμβαίνοντας στο DNA των πειραματοζώων καταφέραμε να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία και αυτό οδήγησε και σε καλύτερη προστασία των κυττάρων του νευρικού συστήματος αλλά και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα πειραματόζωα. Αντίθετα, όταν με παρεμβάσεις κατάλληλες μειώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στον νευροεκφυλισμό, δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού στο νευρικό σύστημα και επίσης μείωση της διάρκειας ζωής.
1: Πάντως όταν μιλάμε για εκφύλιση των κυττάρων του εγκεφάλου ουσιαστικά δεν μιλάμε μόνο για νοητικά ζητήματα, δηλαδή για κάποιες νοητικές εκπτώσεις, αλλά μιλάμε και για κινητικά προβλήματα, έτσι δεν είναι, που ενίοτε συνυπάρχουν και σε αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, δηλαδή και στην άνοια και στο Πάρκινσον υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα και από το κινητικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η νόσος Πάρκινσον μάλιστα κυρίως αφορά κινητικά προβλήματα που όπως ξέρετε εμφανίζονται σε ασθενείς με Πάρκινσον, όπως για παράδειγμα η απώλεια ελέγχου της κίνησης που είναι πολύ χαρακτηριστική στους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι.
0: Και βέβαια σε πολύ προχωρημένα στάδια και στην νόσο Αλσχάιμερ έχουμε αντίστοιχα κινητικά προβλήματα.
1: Κύριε Ταβερνάκη, θα κάνουμε εδώ τη γρήγορη απαραίτητη μας διακοπή για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εσείς μείνετε μαζί μας για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την κυρία Αγγελική Σωτηρίου και τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, με την καθοδήγηση του καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων κύριου Νεκτάριου Ταβερναράκη, δημοσίευσε μία μελέτη στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, που έχει να κάνει με την διαδικασία έκπτωσης των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου και πώς αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί ή να βελτιωθεί, έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε υγιή γύρανση και σε μακροζωία. Κύριε Ταβερναράκη, είσαστε και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ξέρω ότι ασχολείστε αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, εάν έχει τυχόν υπάρξει κάποια νέα γνώση σχετικά με το γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν αυτά τα νοσήματα και κάποιοι άλλοι όχι, ή ενδεχομένως ακόμη και για την εξελικτική πορεία αυτών των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να εμφανίσουν κάποια πρώιμα συμπτώματα και να πάει πολύ αργά η νόσος, δηλαδή να εξελιχθεί στα χρόνια πολύ αργά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μια πολύ ταχύτερη διαδικασία επιδείνωσης. Αυτό είναι κάτι που το ψάχνετε, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό?
2: Είναι και αυτό αντικείμενο μελέτης. Θα έλεγα μάλιστα πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο μελετούν τα φαινόμενα αυτά και προσπαθούν ακριβώς να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα που θέτεται. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι προφανώς υπάρχει σε ένα βαθμό κληρονομικότητα, αυτό που λέμε δηλαδή γενετική προδιάθεση.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μια μικρή μειοψηφία των περιπτώσεων που αφορά στην ουσία κληρονομικούς λόγους. Οι περισσότερες περιπτώσεις ασθενών είναι σποραδικές, όπως λέμε. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στο να ξεκινήσει η ασθένεια. Αυτό όμως που έχει παρατηρηθεί είναι ότι το πώς προχωράει η ασθένεια, το πόσο γρήγορα δηλαδή θα εξελιχθεί, εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο ζωής, όπως επίσης και από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με παράγοντες όπως για παράδειγμα μολυσμένες τροφές, μολυσμένος αέρας, νερό κτλ. Είναι δηλαδή ασθένειες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται και από τον τρόπο ζωής αλλά και από το περιβάλλον. Και επειδή δυστυχώς ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει προς το χειρότερο τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε να αυξάνεται πάρα πολύ και η συχνότητα αυτών των ασθενειών. Μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι τα επόμενα 10 με 20 χρόνια θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια ο αριθμός των ασθενών με κάποια μορφής άνοια σε όλο τον κόσμο.
1: Άρα γι' αυτό
2: μιλάμε,
1: λέμε
2: δηλαδή,
1: για πανδημία.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Μιλάμε για μια πανδημία. Τα νούμερα είναι μεγαλύτερα και αυτά της πρόσφατης πανδημίας από αυτά της πρόσφατης πανδημίας του κορονοϊού,
1: ναι,
2: που βιώσαμε.
1: Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την επιβράδυνση, γιατί είπαμε ότι είναι και μια φυσική φθορά του οργανισμού, έτσι, mm-hmm, αλλά την επιβράδυνση του εκφυλισμού των νευρώνων? Γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα, δηλαδή να εξασκούμε συνεχώς το μυαλό μας, να κάνουμε, ξέρω εγώ, μαθηματικές πράξεις ή να γράφουμε ή να διαβάζουμε ή να λύνουμε σταυρόλεξα. Αυτά είναι πράγματα που όντως έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να βοηθήσουν?
2: Υπάρχουν κάποιες μελέτες που συσχετίζουν όλα αυτά που είπατε με μια προσπάθεια να φρενάρουμε την ανάπτυξη της νόσου. Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε για το πόσο αποτελεσματικά τελικά είναι. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις ακόμα.
1: Ναι.
2: Και για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της ασθένειας. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε γιατί τα νευρικά κύτταρα πεθαίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο των νευρικών κυττάρων, πριν μπορέσουμε να επέμβουμε αποτελεσματικά. Οπότε χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα και γι' αυτό το λόγο εξάλλου και επενδύονται σημαντικά ποσά στη χρηματοδότηση της έρευνας αυτής και υπάρχουν πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο που ακριβώς ασχολούνται με τα ερωτήματα αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για την πολύ χρήσιμη κουβέντα. Σας εύχομαι καλές διακοπές.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και ένα ωραίο θέμα με το οποίο δεν έχουμε καταπιαστεί μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει και θα το βρείτε εξόχως ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για το savoir vivre στις δίαιτες αδυνατίσματος. Γιατί, όπως θα μας εξηγήσει η κυρία Ευτυχία Γαλανάκου, διαιτολόγος, διατροφολόγος, χημικός και επιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΦΕΤ, κάπως υπάρχουν κάποιοι κανόνες που καλό είναι να τους τηρούμε όταν είμαστε σε πρόγραμμα διατροφής απώλειας βάρους. Γεια σας, κυρία Γαλανάκου.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πολύ ωραίο θέμα αυτό. Πολύ ωραίο θέμα. Χαίρομαι. Πραγματικά δεν το έχουμε κουβεντιάσει ξανά. Έχουν όντως οι δίαιτες ή πρέπει να έχουν οι δίαιτες αδυνατίσματος savoir vivre?
1: Όντως, έχουν και οι δίαιτες αδυνατίσματος savoir vivre. Εκτός από το savoir vivre που ξέρουμε, έτσι, που είναι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούμε, έτσι, και όχι μόνο στο τραπέζι, στις κοινωνικές αναστροφές μας, στην επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν πράγματι και έχουν και οι δίαιτες αδυνατίσματος που πρέπει να ακολουθούμε και θα μιλήσουμε φυσικά στην πορεία.
0: Θα μπορούσα να σκεφτώ, για παράδειγμα, έναν κανόνα, όταν είμαστε σε δίαιτα που πάμε σε ένα κάλεσμα και το κάνουμε ολόκληρο θέμα, ότι μάλλον όχι, δεν το κάνουμε ολόκληρο θέμα απαραίτητα εμείς, αποφεύγουμε να φάμε κάτι και σου λέει η οικοδέσποινα ευγενώς προσφερθείς, ας πούμε, ότι μα πάρε έστω λίγο, λες εσύ, μα δεν γίνεται, κάνω δίαιτα, και αρχίζει μια συζήτηση που λίγο μας επιβαρύνει, κυρία Γαλανάκου.
1: Ακριβώς, και η ίδια μπαίνει στη διαδικασία και να λέει μα όχι, σήμερα μπορείς να φας, κάνε από αύριο δίαιτα. Εμείς δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε, έτσι, γιατί έχει κάνει και τόσες ετοιμασίες και δεν πρέπει και να την προσβάλλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, κύριε Καρατζαφέρη, όταν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε δίαιτα αδυνατίσματος, αυτό πρώτο είναι να το αποφασίσουμε. Και μετά από εκεί πέρα θα πάμε σε έναν ειδικό διαιτολόγο που θα μας δώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Ναι.
1: Το οποίο στην πορεία τι θα πρέπει να κάνουμε. Για να έχει επιτυχία το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Αυτό το savoir vivre που λέμε για τις δίαιτες αδυνατίσματος. Τώρα, σε αυτούς τους κανόνες εμπλέκονται όλοι, μπορούμε να πούμε, που είναι γύρω μας, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας, έτσι, ακόμα και ο διαιτολόγος μας. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και κάποιες άλλες ειδικότητες, οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι γυμναστές. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όπως το ζάχαρο. Τώρα, έτσι, και τότε θα δούμε στην πορεία τι θα πρέπει να κάνουμε, έτσι, για να είμαστε κι εμείς εντάξει απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους.
0: Οπότε ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι πιο βασικοί κανόνες καλής συμπεριφοράς όταν ακολουθούμε ένα διατροφικό πρόγραμμα?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινά από εμάς που ξεκινάμε ένα πρόγραμμα διατροφής. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες? Λοιπόν, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, τι κάνουμε? Το λέμε παντού? Όχι. Το σωστό είναι να μην το ανακοινώσουμε σε όλο τον κόσμο που βλέπουμε. Για παράδειγμα.
0: Μάλιστα, πείτε το, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Δεν θα το ανακοινώνουμε σε γνωστούς που βρίσκουμε στη βόλτα μας ή σε όσους δεν είναι στο άμεσο περιβάλλον μας. Διότι από τη μια πιθανόν είναι να μην τους ενδιαφέρει φυσικά, έτσι.
0: Σωστά. Μπορεί να γίνει το προσωπικό μας δράμα. Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα να φανούμε και εγωκεντρικοί. Το λέμε ουσιαστικά μόνο στην οικογένειά μας, έτσι,
0: ναι,
1: και στους στενούς μας φίλους και μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που γευματίζουμε μαζί. Και συγκεκριμένα όταν είμαστε λοιπόν με τους δικούς μας ανθρώπους, τι κάνουμε, έτσι, ποιο είναι το σημαντικότερο? Έτσι, δεν μιλάμε βέβαια να τους κουράσουμε και αυτούς, δεν τους κουράζουμε και δεν τους πιέζουμε φυσικά να τρώνε και ό,τι τρώμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι σωστό. Ούτε δείχνουμε κάποια αγωνία ή ανυπομονησία για την απώλεια βάρους μας, έτσι, γιατί αγχώνουμε και τους γύρω μας.
0: Πάντως, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, κυρία Γαλανάκου, ότι πάρα πολλές φορές όταν όταν κάποιος άνθρωπος έχει καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, δηλαδή όταν έχει αρχίσει να το λέει από τη αυθορμήτως, έτσι, όχι απαραίτητα, και ίσως και για μια καλή κουβέντα και για μια συμπαράσταση και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή σε επόμενη προσπάθεια πάβει να το λέει, γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι δημιουργεί με αυτή του την προσπάθεια και κάποιες αυξημένες προσδοκίες. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα σε δει ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι είσαι σε ένα πρόγραμμα διατροφής, θα περιμένει ενδεχομένως να δει ότι τα έχεις πάει καλά και έχεις κάποια διαφορά. Αν δεν έχεις, είσαι υπόλογος.
1: Ακριβώς, και έχεις και ένα πρόσθετο άγχος, έτσι, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό σου αν τα καταφέρνεις και απέναντι στους άλλους που σε βλέπουν, έτσι, γιατί έχεις και μεγάλη αγωνία πώς θα σε δουν οι άλλοι, το πώς φαίνεσαι και πώς φέρεσαι.
0: Και στην οικογένεια σωστά. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι. Δηλαδή πάλι όχι για κακό, από κακή πρόθεση, γιατί θεωρητικά είμαστε σε ένα ασφαλές και αγαπησιάρικο οικογενειακό περιβάλλον που μας υποστηρίζουν. Αλλά και πάλι μπορεί, ας πούμε, να δράσει και τελείως διαφορετικά. Κάποια στιγμή να θέλουμε να κάνουμε μια γουρουνίτσα, μια παρασπονδία και να έρθει ο σύντροφός μας ή το παιδί μας και να πει «Μαμά, κάνεις δίαιτα, ξέρω, βάζεις το μπισκότο κάτω».
1: Ακριβώς, έχουμε να απολογηθούμε εκείνη την ώρα, όχι απάνω μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους.
0: Το βλέπετε, αυτό συμβαίνει, σας το λένε οι διαιτώμενοι.
1: Βέβαια, βέβαια, κάθε μέρα. Και έτσι και όλη η αγωνία αυτή περνάει και στους ίδιους και στους άλλους και είναι πολύ ψυχοφθόρο, έτσι. Μετά, γιατί όταν έχεις βάλει στόχο κάτι, έχεις και την αγωνία να το πετύχεις. Και πρέπει όλο το περιβάλλον σου να μπορέσει να βοηθήσει και
0: να υποστηρίξει.
1: Ναι, και να υποστηρίξει όλη αυτή την τον αγώνα, έτσι είναι.
0: Επειδή είπατε και για να το ξέρουν και οι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να τρώμε μαζί στο χώρο εργασίας, οι συνάδελφοί
1: ακριβώς,
0: μας. Εκεί
1: ακριβώς.
0: Υπάρχει κάποιος κανόνας που πρέπει, savoir vivre, που καλό είναι να έχουμε υπόψη μας είτε εμείς είτε εκείνοι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή στη δουλειά, σχεδόν να φανταστείτε, κάθε μέρα έχουμε όλο και κάποιον να γιορτάζει, έτσι.
0: Μα αυτό,
1: είτε γιορτή,
0: μεγάλη
1: πληγή. Είτε γενέθλια. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση που θέλει να μας κεράσει κάποιος στο χώρο εργασίας.
0: Λέμε ψέματα ότι έχουμε free day και τρώμε.
1: Ακριβώς. Δεν πρέπει να τον προσβάλλουμε, έτσι, λέγοντας ότι κάνουμε δίαιτα και ότι δεν δεχόμαστε το γλυκό. Θα γίνουμε ο στόχος.
0: Ναι, θα σου πει μα σήμερα βρήκες να κάνεις δίαιτα που γιορτάζω.
1: Ακριβώς. Και μία ο ένας. Δεν πρέπει να δυσαρεστείς ούτε τον ένα. Που έρχεται μετά ο επόμενος, την επόμενη μέρα, τι θα κάνεις, θα δυσαρεστήσεις τον άλλον.
0: Άρα έτσι, τι κάνουμε οπότε, εκεί.
1: Άρα το καλύτερο που είναι να κάνουμε είναι να δεχτούμε το κέρασμα. Και αν δεν θέλουμε να το καταναλώσουμε εκείνη την ώρα, το φύλλαμε για αργότερα. Ή και μάλιστα το προσφέρουμε μετά σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Σωστό. Το παίρνουμε μαζί μας.
1: Για να είμαστε ήσυχοι με όλους.
0: Ναι. Αυτό όμως αφορά αυτούς που είναι στο πρόγραμμα διατροφής. Αντίστροφα, οι άνθρωποι που είναι στην εργασία μαζί μας και είμαστε και φίλοι και λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω και ξέρουν ότι δίνουμε αυτή τη, έχουμε τον αγώνα μας. Έτσι κάνουμε μια προσπάθεια για την υγεία μας, για την εμφάνισή μας, για οτιδήποτε που το κάνει ο καθένας. Δεν πρέπει και αυτοί να έχουν κάποιους κανόνες. Δεν εμπίπτει δηλαδή και στη συμπεριφορά τους αυτό που συζητάμε. Το να μας πιέζουν δεν είναι ένας κανόνας καλής συμπεριφοράς, πιστεύετε?
1: Ακριβώς αυτό. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς είναι αυτό που λέμε. Περιλαμβάνει και εμάς, αλλά και τους γύρω μας, ότι πρέπει να είναι εντάξει απέναντί μας, να μας σέβονται, να μας εκτιμάνε, να σέβονται τις διατροφικές μας ανάγκες. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει διαβήτη ή έχει κάποια τροφική αλλεργία, θα πρέπει να σέβεται. Δεν θα πρέπει να μας ρωτάνε συνέχεια τι δίαιτα αποκολουθούμε, ούτε να μας απογοητεύουν.
0: Και να λένε, είσαι σίγουρος, μωρέ, ότι δεν μπορείς να φας το λίγο? Τι θα πειράξει, δύο μπουκίτσες.
1: Και να μας παρασύρουν. Και δεν πρέπει να τρώνε και επιδεικτικά μεγάλες ποσότητες φαγητού μπροστά μας. Ούτε να παραγγέλνουν και δεν μας βάζουν και εμάς σε πειρασμό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα
1: και
0: αυτό φυσικά, βέβαια δεν νομίζω να το κάνουν πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, αν ο άλλος θέλει να φάει, δεν θα κάτσει να σκεφτεί απαραίτητα, αν δεν είναι φίλος μας, ότι θα τον δούμε και μπορεί να ζηλέψουμε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Υπάρχουν
1: να το
0: τόσο ανώτεροι άνθρωποι, πιστεύετε, που θα το έκαναν αυτό? Μακάρι, ωραία θα ήταν.
1: Μακάρι, ωραία θα ήταν. Και φυσικά δεν πρέπει να μας προσβάλλουν, έτσι, και αρνητικά για το βάρος μας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, να υπάρχει πάντα ευγένεια. Αυτό έχει να κάνει με τις κοινωνικές συναστροφές μας.
0: Όταν είμαστε έξω και έχουμε πάει μετά τη δουλειά να φάμε, να τσιμπήσουμε κάτι με συναδέλφους, φίλους εκεί.
1: Α, βεβαίως. Εκεί πέρα είναι, μας καλούν εμάς τους διαιτολόγους και μας λένε πω έχουμε μια πρόσκληση, τι να κάνουμε. Εκείνη την ώρα τι κάνουμε. Ακριβώς, δεν ακυρώνουμε την πρόσκληση, δεν αρνιόμαστε. Έτσι, δεν γινόμαστε ακατάδεκτοι.
0: Ναι.
1: Απλά στην περίπτωση τι κάνουμε εκεί πέρα. Πηγαίνουμε χωρίς να φοβόμαστε ότι κάνουμε δίαιτα. Φυσικά ακολουθούμε τις διατροφικές συμβουλές του διαιτολόγου μας, έτσι, και πάμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πάμε στο τραπέζι, έτσι, θα πάμε να καθίσουμε να γευματίσουμε, να διπλήσουμε με φίλους ή συναδέλφους. Τι κάνουμε? Δεν αφήνουμε το πιάτο μας άδειο, λέγοντας φυσικά ότι κάνουμε δίαιτα. Εντάξει, αυτό είναι αγένεια προς τους άλλους. Κοιτάμε να περάσουμε όρφα και φυσικά υπάρχει και το άλλο, έτσι. Πολλοί που πεινάνε από λόγω δίαιτας, τι κάνουν? Ξαφνικά μπορεί να τους βλέπουμε να γεμίζουν το πιάτο τους, που ούτε και αυτό είναι σωστό. Έτσι,
0: έχει νόημα να έχουμε φάει κάτι πιο πριν, πιστεύετε, πριν πάμε σε ένα τέτοιο κάλεσμα? Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή ας φάμε λιγότερο εκεί, αλλά να μην πάμε πεινά. Όπως δεν πάμε πεινασμένοι, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί να πάρουμε πράγματα κατάλληλα. Μήπως είναι και αυτό ένας τρόπος?
1: Βέβαια, πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, να κοιτάμε τα θέλω του οργανισμού μας. Να είμαστε σε ένα πρόγραμμα, να ακολουθούμε πιστά το πρόγραμμά μας, γιατί κοιτάμε να έχουμε σεβασμό προς τον εαυτό μας έτσι και τις ανάγκες του. Θέλουμε να προσπαθήσουμε, το έχουμε πάρει απόφαση. Προσπαθούμε να μην παρεκκλίνουμε. Δηλαδή, πρώτα θα κάνουμε το πρόγραμμά μας, να φάμε κάτι, έτσι ώστε να πάμε εκεί. Ο στόχος μας είναι να περάσουμε καλά, να μιλήσουμε, να διασκεδάσουμε, έτσι να υπάρχει μια επικοινωνία και να μην είναι το μυαλό μας στο φαγητό, έτσι και πώς θα το αποφύγουμε ή πώς θα ανταποκριθούμε.
0: Αγωνία είναι πάντως αυτό για όλους όσοι είναι σε πρόγραμμα διατροφής. Δεν είναι πάντα εύκολο και ευχάριστο.
1: Όχι,
0: αυτό. Τουλάχιστον αν είσαι λιγότερο πεινασμένος πηγαίνοντας εκεί, γιατί εντάξει, να έχεις χορτάσει από πριν και να ξαναπας να φας, ούτε αυτό ενδείκνεται. Αλλά τουλάχιστον αν έχεις φάει και φας λιγότερη ποσότητα, ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να ακολουθήσεις τη ροή. Ναι, νομίζω ότι αν πεινάς κιόλας, είναι πολύ πιο δύσκολο και αισθάνεσαι και μειονεκτικά.
1: Νομίζω και για όλους μας, έτσι. Δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που κάνουν δίαιτα ή κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Επίσης, αυτό ισχύει όχι μόνο για το φαγητό, είναι και για το ποτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, κάποιοι λένε: αχ, δεν πίνω, μα έλα, πιες λίγο έτσι για μας και τα λοιπά.
0: Μια γουλιά κρασί, πιέσαι στο λίγο να τσουγκρίσεις. Όλος δεν θέλει, δεν πρέπει, ρε παιδί μου, να το κάνει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι όμως πολύ σημαντικό. Αφήνουμε να μας σερβίρει λίγο κρασί, μπύρα ή κάτι άλλο που πίνει παρέα, έτσι, και τσουγκρίζουμε για το καλό, για να ευχηθούμε στην υγειά μας. Είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί πράγματι. Γύρω το τραπέζι ο κόσμος το έχει ανάγκη, μιλάει, μπορεί να υπάρχουν αυτά τα meeting εργασίας, έτσι. Πολλές φορές κάνουν προγράμματα διατροφής εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν καθημερινά meeting εργασίας, δηλαδή θα πάνε στο για δείπνο, θα μιλήσουν για τις δουλειές, οπότε αναγκαστικά θα είναι μπροστά σε ένα τραπέζι, έτσι, και με μεζέδες και με μπουφέ, οπότε θα υπάρχει έτσι λίγο μια δυσκολία και μια έτσι ένας πειρασμός εκεί. Οπότε θα πρέπει να ανταποκριθούμε σωστά.
0: Θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή. Εσείς μένετε μαζί μας, γιατί επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συζητάμε με την κυρία Ευτυχία Γαλανάκου, διαιτολόγο, διατροφολόγο, χημικό και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΦΕΤ, για το savoir vivre στις δίαιτες αδυνατίσματος, δηλαδή για κάποιους κανόνες καλής συμπεριφοράς, κυρία Γαλανάκου, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο τον διαιτώμενο, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον του, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι φιλικό, είτε επαγγελματικό. Και στο σημείο αυτό, ήθελα να μου πείτε αν αυτοί οι κανόνες καλής συμπεριφοράς αφορούν και το διαιτολόγο μας.
1: Ακριβώς. Αφορά και το διαιτολόγο μας, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί και αυτό στο savoir vivre, διότι έτσι ενισχύεται η επικοινωνία μαζί μας, έτσι η εμπιστοσύνη και η επιτυχία του προγράμματος. Πέστε ότι πάμε στο διαιτολόγο, έτσι, από το πρώτο ραντεβού πρέπει να δείχνει το ενδιαφέρον του για μας, έτσι, να μας ακούει με προσοχή, αλλά ταυτόχρονα φυσικά να λαμβάνει υπόψη του και τις συνήθειές μας, και όχι μόνο τις ιατρικές εξετάσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να μας προσβάλλει, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι στο επάγγελμα που μπορεί να προσβάλλουν, έτσι, πρέπει να είναι ευγενικοί και να μην είναι ούτε αυστηροί ούτε απόμακροι.
0: Ναι, έχει φανεί ότι η αυστηρότητα απομακρύνει το διαιτώμενο από την προσπάθεια.
1: Ακριβώς, γιατί νιώθει ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί. Νιώθει ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί, δεν μπορεί να το βοηθήσει το πρόβλημά του. Και θέλουν κάποιον να του συμπαρασταθεί, να νιώθει ότι συμπάσχει, που λέμε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην νιώθει ότι από αυτό το πρόβλημά μου δεν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος ή δεν με καταλαβαίνει. Αυτό όχι μόνο φυσικά για το διαιτώμενο, έτσι, και σε όλες τις περιπτώσεις προβλημάτων των ανθρώπων, έτσι, που έχουν.
0: Αυτοί οι κανόνες που συζητάμε καλή συμπεριφορά μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο ή ακόμα και τις ηλικιακές ομάδες.
1: Μάλιστα, όσον αφορά και τα δύο φύλλα και τους άντρες και τις γυναίκες, πρέπει και οι δύο και τα δύο φύλλα να ακολουθούν το savoir vivre. Βέβαια, το ποσοστό των γυναικών που θέλουν να χάσουν βάρος είναι μεγαλύτερο, έτσι, αλλά οφείλουν πράγματι όμως όλοι να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.
0: Ούτε η ηλικία παίζει ρόλο, γιατί φαντάζομαι ότι για παράδειγμα μια γυναίκα που μπαίνει στην εμεινόπαυση, που είναι ήδη στην εμεινόπαυση, ενδεχομένως να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας στο να είτε να ακολουθήσει κατά γράμμα το εκάστοτε πρόγραμμα, το εξατομικευμένο, είτε και να δει τη ζυγαριά να χαμηλώνει στα νούμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κυρία Καλετζαφέρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί όσον αφορά την ηλικία, λοιπόν, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες πάλι καλής συμπεριφοράς και εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή. Και οι γυναίκες που είναι στην εμεινόπαυση πρέπει να δέχονται το σεβασμό, έτσι, και να καταλαβαίνουν γύρω τους τις ανάγκες που έχουν. Και πόσο μάλλον να σας πω, και αφορά κυρίως, δηλαδή, γιατί πέρα που βλέπουμε ότι χρειάζεται το savoir vivre, είναι στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Εκεί πέρα πράγματι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην παιδική παρησκευασία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιο παιδί.
0: Και είναι και πιο δύσκολη νομίζω η προσέγγιση. Έχει περισσότερες προκλήσεις το να μπορέσει να βοηθήσει ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία.
1: Βέβαια, γιατί εκεί πέρα ακριβώς χρειάζεται η παιδεία. Η παιδεία και η εκπαίδευση, έτσι, πρώτα από την οικογένεια και μετά από το σχολείο. Γι' αυτό και μιλάμε για savoir vivre στα σχολεία, που γίνονται κάποιες εκπαιδεύσεις με τα παιδιά. Γιατί εκεί πέρα.
0: Και το bullying, γιατί, έτσι, που πολλές φορές μπαίνουν στο στόχαστρο αυτά τα παιδιά.
1: Ακριβώς, όταν λέμε παιδεία, εννοούμε ακριβώς το savoir vivre στα σχολεία. Διότι πόσες φορές γνωρίζουμε ότι τα παιδιά αυτά πέφτουν θύματα κακή συμπεριφορά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δημιουργούνται πολλά ψυχολογικά προβλήματα που τα ακολουθούν και στην εφηβική ηλικία τους και μάλιστα πολλές φορές και στην ενήλικη ζωή τους. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο και θέλει από όλους μας, έτσι, κατανόηση και βοήθεια.
0: Στην οικογένειά μας και στους φίλους μας, πώς να το πω, εντός αγωγικών νομιμοποιούμαστε, ναι, να λέμε για τον καημό μας, δηλαδή να συζητάμε ακόμα και να γίνουμε γραφικοί ή κουραστικοί και να επαναλαμβανόμαστε συζητώντας ότι σήμερα έχω να φάω αυτό και πεινάω και δεν μπορώ, ή ας πούμε τυχαίνει να λες στον φίλο σου πω, έχω φάει αυτό που μου βάλει διατροφολόγος αλλά πεινάω πάρα πολύ, και να σου λέει όχι ρε, εσύ δεν πεινάς, πιες νερό, διψάς. Μα πεινάω, λες εσύ, δεν θέλω να πιω νερό, θέλω να φάω φαγητό. Είναι και αυτό ένας κανόνας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, η αλήθεια, κύριε Καλετζαφέρη, είναι ότι στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι, επειδή μας βλέπουν καθημερινά, μας καταλαβαίνουν, ξέρουν το χαρακτήρα μας, βλέπουν την αλλαγή στη διάθεσή μας, η οικογένειά μας και οι συστήνοι μας φίλοι, δέχονται και τα παράπονα μας και τις ευαισθησίες μας, κατανοούν, αλλά φυσικά και εκεί όμως πρέπει να υπάρχουν κανόνες καλής συμπεριφοράς και από μέρους τους που είπαμε, αλλά και από εμάς. Δεν πρέπει να περνάμε τα όρια. Δεν μπορεί να είναι σάκος του μπόξ οι άλλοι που βρίσκονται δίπλα μας. Πρέπει μόνοι μας ακριβώς, γι' αυτό ξεκινάμε, πρέπει να έχουμε πρώτα σεβασμό στον εαυτό μας και να κατανοούμε, να βάζουμε τους στόχους μας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι από μας εξαρτάται βασικά. Γι' αυτό εκπαιδευόμαστε από μικρά παιδιά. Είδατε, εντάξει, αυτό που λέμε όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Τα παιδιά τα μικρά που υποφέρουν από παιδιά, αυτό που λέμε από την παχυσαρκία, έτσι, έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις ανασφάλειες του εαυτού τους και την προσπάθεια που κάνουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και τους γύρω. Οπότε το βασικό είναι πρώτα να νιώθουν οι ίδιοι καλά. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας πω τώρα, συγγνώμη, ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό που ήμουν εγώ σε μια μικρή ηλικία, τώρα που λέμε για την παιδεία, έτσι, πόσο σημαντικό είναι. Ήταν, πάμε σε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και εκεί πέρα υπήρχε ένα κοριτσάκι. Εγώ ήμουν μικρή, έτσι, και υπήρχε ένα κοριτσάκι με πρόβλημα παχυσαρκίας, είχε ένα πρόβλημα υγείας. Η δική μου, επειδή ήμουν μικρή, δεν ξέραν πώς θα το δω, έτσι, πώς θα αντιδράσουν. Και τι κάνανε, δηλαδή, με συμβουλεύσαν ότι κοίταξε, σε παρακαλούμε να είσαι ευγενική, μην ξαφνικά δεις το κοριτσάκι, έχει κάποιο πρόβλημα, να του μιλήσει ευγενικά, να μην το κοιτάξεις περίεργα, έτσι, να μην το κοροϊδέψεις. Και από εκεί αυτό που λέμε ξεκινάει η παιδεία. Και πράγματι θυμάμαι, μου είχε μείνει αυτό, πόσο ευγενική ήμουνα και εγώ απέναντί της, για να νιώσει και εκείνη άνετα. Είδατε ότι πόσο είναι η εκπαίδευση.
0: Βέβαια. Και ο ρόλος των γονιών, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς. Όταν είσαι σε μικρή ηλικία, ναι. Πρώτα είναι η οικογένεια και μετά το σχολείο. Και το σχολείο σε όλα. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Έτσι, μπορεί ο ένας να φοράει γυαλιά σε παιδική ηλικία, άλλος να είναι πιο ύψος, να είναι κοντός ή να έχει περισσότερα κιλά. Αυτό εκπαιδεύουμε πράγματι να σεβόμαστε τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες τους, με τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι.
0: Αυτό που κάνουν κάποιοι άνθρωποι ενήλικες που μόλις σε βλέπουν, αν έχουν ειδικά να σε δούνε καιρό, το πρώτο πράγμα που σου λένε αντί να σου πούνε τι κάνεις και χαίρομαι που σε βλέπω, είναι βλέπω τσίμπησες ή βλέπω έχασες. Αυτό ας πούμε δεν είναι απαράδεκτη συμπεριφορά.
1: Ναι, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Παράδειγμα συμπεριφορά ή τι έχεις ή άμα έχεις αδυνατήσει ενώ λες ωραία έχω κάποιο, χάσει κάποιο
0: βάρος. Ναι, σου λένε πόπο έχεις γίνει χάλια τώρα ξεκίνα να τρως. Ξεκίνα να τρως.
1: Ακριβώς γιατί όπως είναι αυτό. Γιατί δεν το κάνουν πολλοί έτσι εντάξει δικοί μας άνθρωποι που μας αγαπάνε θα το κάνουν, θα μας μοιαστούν, θα σκέφτονται έτσι πραγματικά θα μας αγαπάνε και θα κοιτάξουν το καλό μας. Άλλοι όμως που δεν έχουν το τάκ, την ευγένεια που λέμε, έτσι, ναι. Δεν ξέρουν από σαβουάρδι, θα το κάνουν έτσι για να μας κάνουν να νιώσουμε άσχημα. Μπορεί δηλαδή για μας να είναι καλό να φτάσουμε κάποιο βάρος, ναι, εκεί ναι. Να θέλουν. Ναι,
0: είναι σαν την ανήπαντρη ξαδέλφη στα οικογενειακά τραπέζια που το πρώτο πράγμα που τη ρωτάνε οι θείοι και οι θείες είναι γιατί δεν έχει παντρευτεί και αν έχει κάποια σχέση. Κατά αναλογία είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, οπότε είναι ακριβώς. Αυτό πάνε ακριβώς να πούνε αυτό που θέλουν για να πειράξουν τον άλλον που δεν είναι σωστό.
0: Πολύ άκομψο. Άρα εν κατακλείδη η σωστή συνεργασία όλων είναι αυτή που θα συμβάλλει στο να επιτύχει τελικά και ένα πρόγραμμα διατροφής.
1: Ακριβώς. Πρώτα ξεκινάει από εμάς, είπαμε, ότι πρέπει εμείς που αποφασίσουμε να ακολουθούμε κάποιους κανόνες καλής διατροφής και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον διαιτολόγο μας, μετά και γύρω μας και φυσικά και όλοι οι επιστήμονες υγείας που με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, έτσι. Είτε είναι ο γιατρός, είπαμε, είτε ο διαιτολόγος, όλοι μας και η οικογένειά μας και οι φίλοι. Έτσι ώστε για να επιτεύξουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την διατροφή μας και για εμάς τους ίδιους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γαλανάκο. Εύχομαι καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ, καλές διακοπές και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της υγείας βρέθηκε στο τρίτο ΣΦΕ Summit η αξία των δεδομένων υγείας και ο ρόλος τους στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και Γενικός Γραμματέας του ΣΦΕ Κώστας Παπαγιάννης ανέφερε ότι το κόστος από τη μία αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται με καθυστερημένες διαγνώσεις και ασθενείς που θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων, όπως είπε, μπορεί να συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό, πιο προσωποποιημένο και τελικά πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αν όλα είναι καλά, από Σεπτέμβριο. Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε για άλλη μια υπέροχη σεζόν, για τα μηνύματά σας, για τη διάδραση που είχαμε, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Πολύ, να ξεκουραστείτε και ανανεωμένοι όλοι πια από το Σεπτέμβριο πάλι στις επάλξεις. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή 26 Ιουλίου, τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Πρώτα Θεός, από το Σεπτέμβριο θα είμαστε κοντά σας. Εσείς που μας ακούτε, κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφετε από, να το πω έτσι, από την παραλία. Εμείς είμαστε εδώ και εμείς βέβαια ανυπομονούμε να φύγουμε. Φαντάζομαι και η Πόπη Ματζίκα που είναι στον ήχο κοντά μου και η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Διγριντάκης και είμαι ακόμα εδώ που λέει το τραγούδι. Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα φτύσουμε τα θέματα αυτά ως επιτοπλίστων με το κομμάτι του τουρισμού, γιατί είναι και πιο επίκαιρο αυτή την περίοδο και ξέρετε το αγαπάμε. Ξεκινάμε. Και φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω από τον τουρισμό. Ξέρετε, του έχω αδυναμία. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε πιο βαριά οικονομικά θέματα. Όμως ο τουρισμός είναι βαριά μηχανία, όπως και να το κάνουμε. Και υπάρχουν ορισμένοι προορισμοί που δεν καταλαβαίνουν από, να το πω έτσι, από υπερτουρισμό, δεν τους απασχολεί. Είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ όμορφος να το επισκεφτείς όλο τον χρόνο. Το καλοκαίρι έχει ποιοτικό τουρισμό, έχει ποιοτικά καταλήμματα και σταδιακά βλέπουμε ότι γίνονται δράσεις ούτως ώστε να υπάρχει μια συνεχής διαρκή αναβάθμιση του προϊόντος. Νομίζω ότι εκεί το έχει βάλει το λιθαράκι το δικό του ο Θοδωρής ο Τζούμας, ο Δήμαρχος Κιάθου. Αν μιλήσουμε γι' αυτό, μάλιστα συνάντησε πρόσφατα και την Υπουργό Τουρισμού και φαντάζομαι ότι θα υπήρξε και μια συμφωνία πάνω σε κοινές γραμμές δράσης. Καλησπέρα σας κύριε Τζούμα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο, καλησπέρα.
1: Τώρα φαντάζομαι, πριν πάω στις ερωτήσεις, να μας πείτε λίγο πώς κινήθηκε αυτή την περίοδο τουρισμός σε σχέση με πέρυσι και τι προοπτικές διανοίγονται για το υπόλοιπο της χρονιάς.
2: Μέχρι τώρα καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 5% από τα στοιχεία που έχουμε τόσο από το αεροδρόμιο όσο και από το λιμάνι. Να σας πω ότι φέτος συνδεόμαστε με 34 πόλεις από 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απευθείας πτήσεις και ακτοπλοϊκό συνδεόμαστε με το Μαντούδι, το Βόλιο και τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι φαίνεται θα καταλήξουμε σε μία άνοδο από αυτή που θα είναι σταθερή του 5% για τους επόμενους μήνες. Αυτό είχαμε πει και αρχικά, αλλά φαίνεται ότι βγαίνει και στην πράξη. Η τελευταία πτήση για φέτος θα είναι 30 Οκτωβρίου και η πρώτη ήταν 29 Μαρτίου. Διανύουμε δηλαδή τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο που είχαμε ποτέ.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Από διεθνείς πτήσεις, ναι.
1: Πολύ καλό αυτό. Και φαντάζομαι ότι έρχονται και τουρίστες διαθαλάσσεις ή μέσα από την αποπτήσεις εσωτερικές και όλο το χρόνο.
2: Ναι, βέβαια και αυτό ισχύει. Και φέτος είχαμε μια αύξηση πτήσεων στο εσωτερικό. Μέχρι δηλαδή που ανοίξαμε και τις διεθνείς πτήσεις, είχαμε 5 πτήσεις την εβδομάδα. Από μερικά χρόνια είχαμε μόνο 2, να φανταστείτε. Οπότε αυτό ακριβώς δείχνει και το ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου μέσα από δράσεις, όπως για παράδειγμα την οργάνωση των μονοπατιών, την αναστήλωση των μνημείων, του μεσονικού οικισμού, των μοναστηριών, την ανάδειξη της γαστρονομίας, οτιδήποτε δηλαδή κάνει τη Σκιάθο μοναδική. Και όπως λέμε, εφόσον έχει κανείς την δυνατότητα, αν επισκεφθεί τη Σκιάθο νωρίς, από την τουριστική περίοδο δηλαδή Απρίλιο-Μάιο ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι σαν να κάνει διακοπές. Έχοντας όλες τις παροχές, μια ποιότητα παροχής και μια εξυπηρέτηση πολύ καλύτερη και με βασικό πλεονέκτημα την πολύ ανταγωνιστική τιμή που θα βρει και για το κατάλημα αλλά και στην εστίαση.
1: Τώρα που είχατε μια επαφή με την Υπουργό Τουρισμού, κάπου διάβασα ότι έχετε επιθύρες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της προβολής τόσο στις χώρες με τις οποίες υπάρχει ήδη απευθείας πτήση, όσο και σε νέες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Να σας πω ότι πέρυσι κάναμε μια μεγάλη δράση στη Νέα Υόρκη με μια προβολή στην Times Square για περίπου ένα μήνα, με ένα βίντεο της Σκιάθου που έπαιζε για όλο το 24ωρο. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ την Υπουργό Τουρισμού για κάποιες μέρες, και η οποία επισκέφθηκε σημαντικά το πόσημα του νησιού, όπως τα μοναστήρια, το κάστρο. Είχαμε μια ευκαιρία να επισκεφτούμε και το θαλάσσιο πάρκο που έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Οπότε θα συνεργαστούμε για την ανάδειξη των υποδομών που ενισχύουν τον θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, μιας και από ό,τι φαίνεται όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που οι επισκέπτες που επιλέγουν προορισμούς που έχουν υιοθετήσει τέτοιες πολιτικές. Επίσης θα έχουμε μια συνεργασία με το Visit Greece ως ο πρώτος δήμος, μιας και ταυτιζόμαστε αυτή τη στιγμή χρονικά με την αναβάθμιση του Visit Greece αλλά και της νέας πλατφόρμας του Δήμου, το Σκάθος Experience, που χρησιμοποιεί πολύ προηγμένη τεχνολογία και μέσα από 50 σημεία που υπάρχουν σε όλο το νησί γίνεται μια ψηφιακή φωνή της Σκιάθου για τον επισκέπτη. Αλλά βέβαια και δράσεις, όπως είπατε και εσείς, που αφορούν στις συνδιαφήμισεις, που έτσι κι αλλιώς έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και μέσα από τα γραφεία του ΕΟΤ στις χώρες του εξωτερικού, αλλά δίνοντας μια έμφαση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπατε και εσείς. Mm-hmm. Μιας και φαίνεται ότι καταγράφουμε μια αύξηση από Αμερικανούς και αυτό φαίνεται στην συνδυάτηση που έχουμε από την Fraport. Πολλοί Αμερικανοί επισκέπτονται τη Σκιάθο τόσο από την Αθήνα, αλλά όσο και από χρησιμοποιώντας τις πτήσεις από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Που έχουμε με τις απευθείας συνδέσεις, δηλαδή, που έχουμε τις συνδέσεις.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε στη συνεργασία με το Visit Greece στο πρωτοπεριακό έργο ψηφιακό πολιτισμού και συμπερίληψη, το Experience Σκιάθος.
2: Ακριβώς.
1: Για μιλήστε μας γι' αυτό. Διαβάζω ότι συνδέει 50 σημεία πολιτισμού και φύσης της Σκιάθου, έτσι.
2: Αυτό εγκαινιάστηκε την περασμένη Παρασκευή από τον Υπουργό. Ήταν μια ειδική χρηματοδότηση που είχαμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον Υπουργό δηλαδή, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, που τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι πραγματικά έτσι, μια πολύ πρωτοπόρα μηχανή ξενάγησης, μια ψηφιακή φωνή, όπως λέμε, της Σκιάθου, δήλωση βέβαια. Στην οποία υπάρχουν 50 σημεία που αναδεικνύουν τη μοναδική φύση και την ιστορία της Σκιάθου μέσα από μια πολύ έτσι εύληπτη ξενάγηση. Και το σημαντικό επίσης πρέπει να πω ότι σε αυτή την εφαρμογή έχουμε ενσωματώσει και την πολιτική προστασίας που έχουμε για τον επισκέπτη, που για πρώτη φορά αυτό γίνεται σαν προορισμό. Δηλαδή είχαμε μια συνεργασία με τον καθηγητή τον κύριο Λέκα, τον Ευθύμιο Λέκα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για ένα επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά στη διαχείριση κρίσεων για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Και για πρώτη φορά ενσωματώσαμε έναν πολύ μικρό και εύληπτο οδηγό στα ελληνικά και στα αγγλικά, που δίνει μια πρώτη έτσι πληροφορία στον επισκέπτη πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στον Ντάνιελ που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, όπου είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες που δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, και λογικό είναι. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος για διακοπές σε ένα τόπο, δεν θα κοιτάξει να δει πώς. Δεν είναι να γνωρίσει τον τόπο και πώς θα αντιδράσει σε μια πλημμύρα, σε μια πυρκαγιά. Εκεί υπάρχει μια πληροφορία πρώτη που του δίνει μια ασφαλή έτσι, ενημέρωση. Και εκτός από αυτό, λοιπόν, στην εφαρμογή αυτή έχουμε εντάξει και τον χάρτη για τη Σκιάθο φιλική στον αυτισμό. Και την πληροφορία που υπάρχει γύρω από το πρόγραμμα αυτό, που είμαστε ο πρώτος προορισμός που υιοθετεί μια τέτοια πολιτική σε συνεργασία με τους Ανοιχτούς Ορίζοντες. Ένα project που πραγματικά έτσι είμαστε υπερήφανοι και αφορά γενικά την προσβασιμότητα στον επισκέπτη, που δεν είναι μόνο με την ορατή αναπηρία, όπως για παράδειγμα μέσα από διάφορες δράσεις που έχουμε προχωρήσει, όπως οι προσβάσιμες παραλίες, η ενίσχυση της προσβασιμότητας στο δημόσιο χώρο, αλλά και την αόρατη αναπηρία που είναι ο αυτισμός, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, τώρα το νέο χωροταξικό σχέδιο τουρισμού, που θέτει σαφή όρια και κανόνες για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αφήνει, διαβάζω, μια σπουδαία παρακαταθήκη στο νησί. Τι ακριβώς θα γίνει?
2: Η Σκιάθος είναι ανάμεσα στα τρία νησιά σε όλη τη χώρα και έχει ήδη δημοσιευθεί το ειδικό χωροταξικό και βρίσκεται τώρα στη φάση της διαβούλευσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος του μήνα πρόκειται να υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η Σκιάδος είναι ανάμεσα στα τρία νησιά που μπαίνει στην πιο αυστηρή κατηγορία. Υπάρχουν και άλλες περιοχές συγκεκριμένες σε διάφορα νησιά, αλλά στο 100% της επιφάνειας είναι μόνο τρία νησιά. Η Σκιάδος, ο Μύκονος και

0: Αυτό ακριβώς αφήνει και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
1: Βέβαια, εσείς έχετε εκεί πέρα, εκεί κοντά δεν είναι και το θαλάσσιο πάρκο Βόρειος Ποράδων.
0: Βεβαίως, και είχαμε τη χαρά να το επισκεφθούμε με την Υπουργό το διάστημα που ήταν εδώ. Ναι, είμαστε και εμείς μέρος του θαλάσσιου πάρκου.
1: Βέβαια. Ένα τελευταίο ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε.
0: Και τα ερημόνησα.
1: Κύριε Δήμαρχε, η πορεία του master plan του λιμένα Σκιάθου, πώς γίνεται αυτό και η ανάπτυξη του λιμενίσκου των Κουκουναριών?
0: Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση πια. Από το 20 έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένου, την λεγόμενη ΕΣΑΛ, του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε εκεί οριστικοποιείται και μέχρι αρχές του 27 πρόκειται να δημοπρατηθεί. Είναι μια ήπια υποδομή με πλωτές εξέδρες που θα βοηθήσει πάρα πολύ το θαλάσσιο τουρισμό. Ναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ το θαλάσσιο τουρισμό. Και από τις 100 περίπου θέσεις θα φτάσουμε στις 400 και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας για όλο το χειμώνα, που μας αφορά πάρα πολύ και για την κοινότητα εδώ πέρα και την βιωσιμότητα της κοινότητας. Και επίσης για τις Κουκουναριές, εκεί έχουμε έναν μικρό λιμενίσκο που συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και με την Υπουργό θα προσπαθήσουμε έτσι να τον αναβαθμίσουμε. Πάντοτε με σεβασμό στην ιδιαίτερη αυτή περιοχή που είναι και ενταγμένη στο δίκτυο Natura.
1: Πολύ ωραίες ευαισθησίες, οι οποίες, ξέρετε, δίνουν προστιθέμενη αξία στον προορισμό, γιατί αυτό το αναγνωρίζουν οι ξένοι και σε σχέση με άλλους προορισμούς που πνίγονται, εσείς έχετε πεδίο δόξης λαμπρό. Θοδωρής Τζούμας, Δήμαρχος Σκιάθου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και φίλες και φίλοι, έγραφα ένα κομμάτι για την ανάπτυξη, και ανάπτυξη χωρίς υποδομές φυσικά δεν υπάρχει. Βλέπουμε ότι αλλάζει από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα και από τα μεγάλα οδικά δίκτυα έως αστικές μεταφορές. Λίγα προσφάτων είδαμε το Σκαραμαγκά, το μεγάλο έργο που γίνεται εκεί. Δεν είναι μεγάλο δαπάνη, 60, κάτι εκατομμύρια ευρώ είναι, αλλά δημιουργεί κόμβους που αποσυμφορίζουν τη γνωστή περιοχή εκεί, στην ευρύτερη περιοχή Σχιστού, Λίμνης, Κουμουνδούρου, που δίνουν πραγματικά πνοή. Να το πω έτσι, αυτός ο κόμβος είναι αποσυμπίεση της βαλβίδας ουσιαστικά, και πραγματικά βάζουν την κίνηση σε μια νέα οδό. Βλέπω τον Ε65 που πλέον φτάνουμε μέχρι την Εγνατία. Μπαίνεις από λίγο πριν τη Λαμία και φτάνεις σε χρονοτετέ στην Εγνατία οδό, δηλαδή ο δρόμος από την Αθήνα στη Φλόρινα τώρα είναι πολύ λιγότερο από 5 ώρες. Μετά από αυτό, θα σας έλεγα 4,5 ώρες το πολύ, και πολύ ξεκούραστος δρόμος, φοβερή λεωφόρος, όλα αυτά προχωράνε, και φυσικά και η σύνδεση με την Καλαμαριά, που βέβαια καθυστέρησε 6 μήνες, αλλά δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, εδώ το μετρό καθυστέρησε 10 χρόνια συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω πώς γίνεται, βλέπω ότι η κατασκευή παραμένει βασικός πυλώνας δραστηριότητας. Ωστόσο, οι επενδύσεις επεκταίωνονται πλέον σε παραχωρήσεις, έργα ΣΔΙΤ, ενεργειακές υποδομές, διαχείριση δικτύων και αναπτυξιακά projects με μακροχρόνιο ορίζοντα. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει μετατραπεί σε πανίσχυρο όμιλο υποδομών της χώρας, και βλέπω το 2025, είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης, αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη μετάβαση της εταιρείας από ένα κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο σε έναν όμιλο υποδομών με ισχυρές επαναλαμβανόμενες ταμιακές ροές. Βέβαια, το επενδυτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την τελευταία διετία ο όμιλος έχει προχωρήσει σε επενδύσεις περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, η οποία Εγνατία Οδός και αυτή προχωράει σε εξυγχρονισμό, φίλες και φίλοι. Πόσα χρόνια, θυμάμαι που είχα μπει σε ένα σημείο της Εγνατίας Οδού, μέχρι να βγω, μιλάμε μετά από 2 ώρες, δεν υπήρχε ένα πρατήριο. Ένα πρατήριο δεν υπήρχε. Καταλάβατε τι είπα. Σημεία να σταματήσει κάποια έτσι υποτυπώδη υπήρχαν. Ένα πρατήριο. Να βάλεις βενζίνη. Τέλος, έπρεπε να βγεις για να πάει να βάλεις. Επειδή αναφέρθηκα στη ΓΕΚ Τέρνα, που αυτή τρέχει την Εγνατία Οδό φυσικά, περιλαμβάνονται ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, που εκτελεί ένα σημαντικό κομμάτι, πάνω από το 40%. Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, μάλλον το διεθνές, δεν υπήρχε εκεί παλιό, το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, ένα φοβερό project που δίνει σημαντική όθηση στον τουρισμό του νησιού. Το τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο στο Ελληνικό, τα έχω πει και στην εκπομπή μου χθες για το Hard Rock, και το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Βλέπω όμως και ο άκτορας πάει να κερδίσει το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Έχει μπει σε πάρα πολλούς τομείς, στην ενέργεια, φοιτητικές εστίες και σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και ανακύκλωσης και αντιμετώπισης της λειψιδρίας. σύμφωνα με τον κύριο Εξάρχο, η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακίνηση αμερικανικού LNG προς τις αγορές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Ο άκτορας εξετάζει νέες επενδύσεις στη Ρουμανία, στα Βαλκάνια και στο τομέα της αποθηκεύσης ενέργειας. Τώρα, Άβαξ και Μέτκα σε ρόλο πρωταγωνιστή. Είπαμε, η Μέτκα μαζί με τη Δομική Κρήτη κάνανε αυτό το κόμβο του Σκαραμαγκά. Η Μέτκα κάνει πάρα πολλά έργα, έτσι, και στο μετρό της και στο το flyover στην Θεσσαλονίκη, αυτό το έργο που έχει ταλαιπωρήσει, αλλά θα πραγματικά θα ευγνωμονούν οι Θεσσαλονικείς όταν τελειώσει, οι φίλοι μας που μας ακούνε. Είναι η συμμετοχή φυσικά στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Διατηρεί ανεκτέλεστο, από ό,τι βλέπω, έργων ύψους μάλλον περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεκτέλεστο έργο, παρακαλώ, και συμμετέχει σε αυτά τα έργα που ανέφερα πριν. Η ΜΕΤΚΑ, ο κατασκευαστικός βραχίωνας της ΜΕΤΛΕΝ, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ανεκτέλεστο, έτσι είναι και στο τριπλό κόμπο Σκαραμαγκά, όπως προείπα, στο ΒΟΑΚ, στη Ριβιέρα Γκαλέρια στο ελληνικό και στις φοιτητικές εστίες της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, επειδή ανέφερα στη Ριβιέρα Γκαλέρια στο ελληνικό, την επισκέφτηκε, ήμουν στο 40ο όροφο, κάτω είχε 35 βαθμούς και το 40ο είχε ένα καταπληκτικό αεράκι. Μάλιστα, εκεί παρατηρούσα ότι κάποια από τους ορόφους έχουν πουληθεί ολόκληροι. Δεν είναι σε διαμερισματάκια όπως έχουν χωριστεί άλλοι όροφοι. Εδώ ολόκληρο, όλος ο όροφος έχει πουληθεί. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν 15 έως 16.000 ευρώ το τετραγωνικό. Σούπερ έργα, πολύ ωραία έργα. Δεν θα πω άλλα σήμερα. Θα πω από φθινόπωρο για το συγκεκριμένο, για τα συγκεκριμένα ζητήματα, να ακούσουμε βέβαια και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό Πέτρο Δούκα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ICC, Ελλάς, έτσι είναι ο ακριβής τίτλος, γιατί πρόσφατα ιδρύθηκε στο επιμελητήριο ένας τομέας αεροπορικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων. Θριαλίδα για αυτή τη συνεργασία αποτελεί ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Και ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μάλιστα, να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά ακούσαμε τις θέσεις των πιλότων, να το πω έτσι, και αυτών που ασχολούνται με την γενική αεροπορία. Καλησπέρα σας, κύριε Δούκα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Πραγματικά, η γενική αεροπορία μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση της ανεργίας κλπ. Αλλά είμαστε κυριολεκτικά πρωτόγονοι. Είμαστε διαχρονικά πρωτογόνοι. Οι Αμερικάνοι είχαν πιο πολύ φιλελεύθερο σύστημα και αναπτύχθηκαν και γίνεται ένας χαμός με το τι έχουν. Έχουν 30 φορές περισσότερα αεροπλάνα, 50 φορές περισσότερους πιλότους. Γίνεται ένας χαμός και κάνει την Αμερική πιο δυνατή. Στην Ελλάδα συνέχεια βρίσκουμε τρόπους να έχουμε δυσκολίες και να κάνουμε το βίο-βίο το με την, ας πούμε, δήθεν ιδέα ότι μα τα πρέπει να τα ελέγξω. Τα ελέγχεις, προχώρα κάποια φορά. Δεν είναι ανάγκη να τους ελέγχεις όλους. Δηλαδή δεν είναι όλοι από τη φύση τους απατεώνες και έχουν όρεξη να σκοτώσουν κόσμο με κακή πιλότευση κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο μπορούμε πραγματικά και εμείς έχουμε στόχο να αναπτύξουμε και τη γενική αεροπορία. Προσέξτε εδώ. Θα πάει η κυβέρνηση να δώσει 14 αεροδρόμια. Πολύ πιθανόν ένα αγοραστή, δηλαδή ένα θα ελέγχει τα μισά αεροδρόμια της Ελλάδας. Πάμε για δημιουργία ενός ολιγοπολίου, χωρίς να είναι σαφές αν θα υπάρχει ρήτρα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα άλλο αεροδρόμιο σε εκτείνα 100 χιλιομέτρων από αυτά που θα αποκρατικοποιηθούν.
1: Βέβαια.
2: Ανόητο.
1: Κάποιος που θέλει να πει μια άλλη θέση θα έλεγε ότι αυτά τα 22 αεροδρόμια έχουν κίνηση όσα έχει η Σαντορίνη. Από μόνοι τους. Τόση κίνηση έχουν από πλευράς αφίξεων. Το θέμα είναι ότι κάποια εξ αυτών έχουν απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης και φυσικά πρέπει να υπάρχει και χώρος για την γενική αεροπορία. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω τώρα μια προσωπική μου έτσι, εμπειρία, όπου ήμουνα σε μια περιοχή και έβλεπα δύο πολύ ωραία Gulfstream αεροσκάφη και λέω τι είναι αυτά. Λέει είναι του Tommy Hilfiger, του γνωστού έτσι, σχεδιαστή μόδας, ο οποίος πήγε στη Μύκονο, δεν είχε που να τα παρκάρει, άρα χάσαμε έσοδα και πήγαν κάπου αλλού.
2: Προ 10 ημερών κάνανε μια φοβερή μεγάλη εταιρεία δεξίωση εδώ στα αστέρια της Γλυφάδας και το ρώτησα, μου είπε ότι έχει 3 αεροπλάνα Gulfstream επειδή το είπατε, το θυμήθηκα και του λέω άντε να μας πας καμιά βόλτα με αυτό και μου λέει δεν μπορώ γιατί με διώξανε από την Ελλάδα και με στείλανε να παρκάρω στη Σαρδινία. Δηλαδή είμαστε άξιοι της τύχης μας. Εμείς οι ίδιοι είμαστε ανεκδίκητοι και διάφοροι που είναι επικεφαλής διαφόρων αρχών είναι ανεκδίκητοι. Δηλαδή έχει και αργομιστία τα όρια της. Ενώ βλέπεις, ρε παιδάκι μου, ότι έχεις ένα κοίτασμα πετρελαίου την αεροπορική ανάπτυξη. Βόηθησε την ανάπτυξη. Ρώτα τους, βάλε τις επιτροπές να το λέει. Υπάρχουν επιτροπές, 100 επιτροπές, οι οποίες δεν έχουν καν. Κάνουν μια συνέλευση για να βγάλουν μια άκρη και να προτείνουν κάτι. Και εμείς στο ICC θα παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι υπέρ της ανάπτυξης της χώρας. Γιατί θεωρούμε ότι ισχυρή οικονομία είναι και ισχυρή άμυνα. Και αδύναμη οικονομία είναι και αδύναμη άμυνα. Δηλαδή, ενώ είμαστε διεθνής οργανισμός και ο στόχος μας είναι το ελεύθερο εμπόριο, η διεθνής διαιτησία, η διευκόλυνση των συναλλαγών κλπ. Το κοιτάμε εδώ και πατριωτικά για το πώς θα μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα πολύ ισχυρότερη με απλά πράγματα. Δεν θέλουμε ούτε να μπλέξουμε στα πόδια του καθενός, ούτε να βάλουμε τρικλοποδιά, ούτε να κάνουμε τάκελ. Πράγματα που είναι αυτονόητα Κάντα βρε αδερφέ, είτε στην κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, μελέτησε τα. Και από την αντιπολίτευση θα περιμένουμε ωραίες ιδέες, οι οποίες να είναι εύκολα πραγματοποιήσουμε. Είναι μερικά πράγματα μπορεί να αντιγράψει στους ξένους. Δεν χρειάζεται όλα να τα ξέρουν.
1: Διάβασα...
2: Δεν τι κάνουν οι Ιταλοί, δεν τι κάνουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Αμερικάνοι,
1: εδώ
2: οι Καναδοί.
1: Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τα αναδείξατε. Και λέει, διαβάζω, λέω, θα τα πω έτσι σε ανδρές γραμμές. Ζητάτε ισότιμη και λειτουργική πρόσβαση της γενικής αεροπορίας να εξεταστούν ελάχιστες θέσεις στάθμευσης. Πολύ λογικό. Αεροδρόμια δεύτερο, κατάλληλα για αεροπορική εκπαίδευση. Τρίτο, επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις αποφάσεις Σέγγεν και τελωνιακής διευκόλυνσης. Το αυτονόητο λέτε νομίζω, έτσι. Δείκτες ασφαλείας υπηρεσιών και πραγματικής χρηστικότητας. Να παρακολουθούνται μεταξύ οι χρόνοι, τα απορροφηθέντα αιτήματα, η διασημότητα στάθμευσης και καυσίμων. Παράλληλη εθνική και κανονιστική ατζέντα. Ουσιαστικά, τι συμβαίνει στις άλλες χώρες Σέγγεν, γιατί όχι να μην το κάνουμε κι εμείς. Χρηματοδότηση της αεροπορικής εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολύ και κοίταγα και κάτι άλλο. Χρεώσεις για την αντί οριζόντιων και προκαθορισμένων μειώσεων κατά 50% προτείνεται τεκμηριωμένη μελέτη αναλογικότητας των αεροδρομικών τελών της υποχρεωτικής επίγειας εξυπηρέτησης, της φορολόγησης καυσίμων των τεκμηρίων και του φόρου πολυτελείας. Φαντάστηκα ότι αυτά γίνονται.
2: Ναι, δυστυχώς δεν γίνονται. Και αυτό που είπαμε εκεί στη συγκέντρωση που είχαμε με εκλεκτούς πραγματικά συναντέψεις, που πραγματικά με εντυπωσίασαν με το ενδιαφέρον για αυτή την ανάπτυξη, είναι να αντιγράψει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι best practices. Ποιος το κάνει καλύτερα? Δεν είναι ανάγκη εμείς οι εξυπνάκηδες να εφεύρουμε τον τροχό. Τον έχουν εφεύρει οι άλλοι. Αρχαία ελληνική εφεύρεση ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ας αντιγράψουμε τα best practices, τις καλύτερες πρακτικές των άλλων. Δεν χρειάζεται να εφεύγουμε εμείς τον τροχό, ούτε να είμαστε τόσο καχύποδοι που να θεωρούμε ότι ο καθένας από εμάς είναι εν δυνάμει απατεώνας και πρέπει να τον ελέγξουμε τόσο πολύ, να τον ανασκολοποιήσουμε κυριολεκτικά, για να φανεί ότι δήθεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι συμφέρον για τη χώρα. Συμφέρον για τη χώρα είναι ότι είναι αναπτυξιακό, ότι δίνει δουλειά στους ανέργους, ότι αυξάνει το κέφι των παιδιών να κάνουν κάτι, και αεροπορία πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχει ένα κέφι μέσα, έχει μια τρέλα μέσα, και νομίζω θα μπορούσε να συγκινήσει τη νεολαία μας. Υπάρχουν αεροπορικές σχολές, υπάρχουν αεροπορικές θεωρητικές ακαδημίες, όπως για παράδειγμα της Ωμέγα που ήταν παρούσα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, και μπορούμε να κάνουμε τόσα πράγματα. Και λέμε, δηλαδή είμαστε άξιοι τύχης μας, θέλουμε σκότωμα που δεν τα έχουμε κάνει ήδη. Και αυτό δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε πάρα πολλά θέματα δυστυχώς. Ναι. Και πρέπει να υπάρξει και ένα ισχυρό λόμπινγκ, και εμείς λέμε σαν επιτροπή το FCC θα το κάνουμε ισχυρό λόμπινγκ. Δηλαδή θα πιέσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τέτοιες αλλαγές, θα ενημερώσουμε την αντιπολίτευση για να υιοθετήσει και αυτή και να σπρώξει και αυτή προς την ίδια κατεύθυνση. Αν ήταν η Ελλάδα να ήταν καλύτερα όπως είμαστε σήμερα, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς κλπ. Μια χαρά όλα. Αλλά δεν είμαστε. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Και πολλές φορές τα έχουμε χαμένα. Λέμε, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θα μας άρεσε. Λέμε λοιπόν εμείς, έχουμε βρει 20 πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν και σε άλλους τομείς άλλα 200. Εύκολα πράγματα μπορούν
1: έχουμε
2: να βελτιωθούν.
1: Έχουμε χρόνο να μας τα πείτε.
2: Κάνουμε lobbying να τα βάλουμε μπρος.
1: Από φθινόπωρο θα έχουμε χρόνο να τα λέμε. Πέτρος Δούκας, πρόεδρος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ICC Ελλάς. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Καλό βράδυ. Αλφα Radio 989.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ξεκίνησα με τον τουρισμό σήμερα, θα τελειώσω. Θα τελειώσω με ένα φίλο μου, ο οποίος τώρα διατελεί επίτιμος πρόεδρος στην Ένωση Πλειοχτητών Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού και Αναψυχής. Την ΕΠΕΣΤ με πάρα πολύ μεγάλη δράση για την, και μάχες, και πολλές μάχες και σε δύσκολες περιόδους για την ανάδειξη και στήριξη του χώρου. Ο Αντώνης ο Στελιάτος λοιπόν είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Αντώνη, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα Χάρη μου και σε ευχαριστώ που με αποκαλείς ακόμα φίλο.
4: Γιατί να μην σε λέω? Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο.
5: Και όντως επίτιμος μετά από 18 χρόνια που έχω πάρει 4 διδακτορικά.
4: Είσαι δύναμη, είσαι δύναμη.
5: Από τη ζωή, όχι από τη ζωή για τους ανθρώπους.
4: Μα είχαν ρωτήσει τον Πλάτωνα στην ηλικία των 30 κάτι, λέει τον αποκαλούσαν σοφό και λέει όχι, να μεγαλώσω λίγο και τη γνώση να την παντρέψω με την εμπειρία, το πατζήσει με δικά μου λόγια. Οπότε εκεί να με λέτε σοφό. Άρα λοιπόν, έχουμε το σοφό Αντώνη Στελιάτο πάνω στο κομμάτι και του θαλάσσιου τουρισμού. Και θέλω να μας δώσει το στίγμα, γιατί παρακολουθεί την αγορά. Πώς κινείται η αγορά αυτό το εξάμηνο το πρώτο σε σχέση με πέρυσι?
5: Χειρότερα. Δικαιολογημένα. Λόγω των δύο πολέμων που συνεχίζουν, εμπόδισε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά πολλούς Αμερικάνους να έρθουν στη χώρα μας. Γιατί.
4: Φοβηθήκανε.
5: Φοβηθήκανε. Είναι ακριβά πια ένα σκάφος μεγάλο λόγω του up and down του πετρελαίου που δεν ξέρουμε πόσα λεφτά θα πληρώσουμε τα ελέγχα. Και βέβαια. Ένας πόλεμος που είναι πάρα πολύ κοντά μας, ενεπλάκη και αδελφή χώρα η Κύπρος, αν θυμάστε, ενόχλησε τους Αμερικάνους που φοβούνται πάρα πολύ καταστάσεις τέτοιες παγκοσμίως, όχι ειδικά στη χώρα μας. Και δεύτερον, έχουμε ακόμα από την πιο πάνω πλευρά μας τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που γι' αυτό συνεχίζεται.
4: Ναι.
5: Ναι, συνέβαλαν αυτά και η αστάθεια, γιατί είναι μεγάλη διαφορά του πετρελαίου. Όσον αφορά τα μεγάλα σκάφη, από 35 μέτρα και πάνω, 30-35 μέτρα και πάνω μέχρι 100, εκεί η χρήση πετρελαίου είναι μεγάλη.
4: Ναι. Ήθελα έτσι να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο, ποια προβλήματα παραμένουν, γιατί αν παραμένει, ας πούμε, το πρόβλημα του προσωπικού που υπήρχε, και σε δεύτερο, και κάποια άλλα θέματα γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες των σκαφών αναψυχής.
5: Υπάρχουν θέματα. Ένα θέμα που είναι αιώνιο είναι οι μαρίνες, και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν υπάρχουν θέσεις ελληνισμού. Θα γίνουν μαρίνες, το οποίο ακούμε εδώ τα τελευταία 5, 7, 8 χρόνια. Υπάρχουν τα θέματα της γραφειοκρατίας που σιγά σιγά με τα ηλεκτρονικά συστήματα το θέμα του, και αυτό είναι εξαιτία του Υπουργείου Ναυτιλίας, το θέμα του ηλεκτρονικού νευροσυγχώνου λύνει πολλά πολλά προβλήματα γραφειοκρατίας και αναμονής στις μαρίνες για να πάρεις απόπλο τα σκάφη. Δηλαδή ειδικά στην Αττική, Σαββατοκύριακο, στον Άλυμο ειδικά, λόγω της ύπαρξης εκατοντάδων, θα έλεγα, αν όχι χίλια, ίσως και χίλια σκάφη που ελιμενίζονται. Και στη Μαρίνα του Κλεισού, που όλα μαζί συσσωρεύονται ένα πολύ μεγάλο ποσό, μάλλον νούμερο σκαφών, υπήρχαν ουρές που 204 και 5 ώρες. Τώρα αυτό λύθηκε προς το όφελος και των βελατών, αντί να περιμένουν μέσα στο σκάφος στη ζέστη, και των επαγγελματιών με ένα email και παίρνουν απόπλου και φεύγουν.
4: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
5: Το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο. Το οποίο πρέπει να μάθουν λίγο όλοι, γιατί είναι θέμα συμπλήρωσης αιτήσεων.
4: Σπουδαίο αυτό. Αυτό λύνει τη γραφειοκρατία. Ένα σημαντικό κομμάτι, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Ήθελα έτσι σε αδρές γραμμές, Αντώνη, να μας πεις λίγο για τη συμβολή του Γιώτινγκ στην ελληνική οικονομία. Η οποία, εγώ αναρωτιέμαι, όσα είναι με ελληνικές σημαίες, okay, το καταλαβαίνω, τα σκάφη. Όσα είναι με ξένες.
5: Αγαπητέ μου Χάρη, αγαπητέ μου φίλε, στη διάρκεια της θητείας μου, όπως είπε σωστά και σε ευχαριστώ, τα διοικητικά μας υπουργεία, δηλαδή η Κυριακούλης, ο Δενικός,
4: Βελετόπουλος,
5: αποφανών ο Λάκης ο Βελετόπουλος, που γιος του τώρα, ο Φίλιππος, είναι πρόεδρος στην Ένωση, περάσαμε δυσκολίες πραγματικές. Από πού να αρχίσουμε? Από το 9, με το Lehman Brothers, να θυμάσαι την κρίση, την παγκοσμία της οικονομίας. Μετά είχαμε το capital control, Brexit, μνημόνια, που ήταν ένας χώρος τελείως, όπως είπες, όχι διαλυμένος, αλλά υπέφερε ανεπανάληπτα. Και μετά, στο καπάκι, είχαμε το Κυριασάκη στην Τούτα, είχαμε τον κορονοϊό. Όλα αυτά τα χρόνια δώσαν πραγματικά αγώνα για να διατηρήσουμε και το γιώτι να υπάρχει και την ελληνική σημαία, που είμαστε όλοι θειασότητες ελληνικής σημαίας, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την ελληνική σημαία. Και φυσικά, όπως θες πολύ καλά, ψηφίσεις και ένα νόμος που επιτρέπει στα ξένα σκάφη με οποιαδήποτε σημαία να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, το e-charter permission, όπως λέγεται, για 29 μέρες. Χωρίς να ενδιαφέρονται αν έχουν πληρώσει φόρους, αν έχουν και την πληρώνουν, κάτι τεπαΐ λέγονται, κάτι μικρά ποσά. Ουσιαστικά, χωρίς ελληνικά πληρώματα δουλεύουν, χωρίς ΝΑΤ δουλεύουν, χωρίς φόρους δουλεύουν, εκτός από αυτό το ειδικό τέλος παραμονής στην Ελλάδα, όπως θέλετε, πέστε το, για 28-9 μέρες. Αυτό, 21, συγγνώμη, με δικαίωμα αύξησης 28 μέρες. Αυτό δεν ήταν σωστό για την ελληνική σημαία. Αλλά και πάλι αγωνιζόμαστε να την κρατήσουμε. Και υπάρχουν εδώ, ξανά Θεό, πάρα πολλά σκάφη ακόμα με ελληνική σημαία.
4: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
5: Εγώ σε ευχαριστώ, Χάρη.
4: Εύχομαι να έχουμε καλές θάλασσες και να υπάρχουν ευήκοα όταν στους τομείς που λαμβάνονται αποφάσεις, όπως τώρα είδαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Λήφθηκε αυτή η απόφαση, για παράδειγμα, για τον ψηφιακό ναύλο.
5: Ψηφιακό ναύλο σύμφωνο.
4: Ναύλο σύμφωνο, ναι. Και άλλες τέτοιες αποφάσεις, και φυσικά να βρεθούν οι κατάλληλοι επενδυτές ώστε να γίνουν παραπάνω μαρίνες. Αντώνης Τελιάτος.
5: Επίσης, ήθελα να κλείσω.
4: Ναι.
5: Μπορώ?
4: Α, βέβαια μπορείς.
5: Ότι όταν μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, το ελληνικό γιώτινγκ, συνεισφέρει όλα τα χρόνια από 1,48% μέχρι ένα 54% ή 52%, από το 20% που συνεισφέρει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, νομίζω ότι αξίζει τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, να φερθούν λίγο με αγάπη και συμπάθεια στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Τουρισμού και των Οικονομικών και η ΑΔΕ, λίγο με συμπάθεια στο ελληνικό σκάφος, στην ελληνική σημαία, και λίγο αγάπη.
4: Είμαστε, είστε και είσαι λάτρης της αγάπης, οπότε κρατάμε αυτό. Υπάρχουν ευηκόατα λοιπόν. Αντώνης Τελιάτος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοχτών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού. Να έχεις ένα καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που και φέτος ήσασταν κοντά μας, που είναι η τελευταία εκπομπή για φέτος, πρώτα Θεός για αυτή τη σεζόν, ενώ για φέτος όχι. Από Σεπτέμβριο θα είμαστε κοντά σας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Δικριτάκης. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία εκπομπή για σήμερα, κύριε Μπούπα μας. Εσείς πήγατε διακοπές? Πήγατε. Θα ξαναπάτε? Αργότερα. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία σεζόν, θέλω να σας πω. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτή η σχέση. Έχει ενδιαφέρον που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και του χρόνου θα εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τους φακέλους που κάνουμε, είτε τους γεωπολιτικούς, είτε τα θέματα υγείας. Ξέρετε, όταν έχουμε χρόνο προσπαθούμε να ανοίγουμε ένα φάκελο, να το συζητάμε για θέματα που τρέχουν την εβδομάδα που πέρασε και δεν έχουμε το χρόνο να τα δούμε αναλυτικά. Ο κύριος Μπούπας είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και η Αφροδίτη Σεμίτη στις μουσικές επιλογές. Αλλά θα το έχουμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης. Θέλω να πάμε στον κύριο Λέλε, τον καλό μας φίλο, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Βγήκαν τελικά οι βάσεις, τα παιδιά μπήκαν στα πανεπιστήμια για να κάνουμε μία αποτίμηση, δηλαδή τι ακριβώς έγινε, και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ θλίψη δηλαδή για τις φιλολογικές, για τις φιλοσοφικές, για τις ωραίες παλιές σχολές. Λοιπόν, ποια είναι η τάση, τι έγινε, καλησπέρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για πολλά θέματα, θα έλεγα, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τα αναδείξουμε και με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι βάσεις σε πρώτη φάση, όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των ανθρωπιστικών σπουδών, κοιμάνθηκαν περίπου στα περσινά επίπεδα. Είχαμε στις υψηλά βαθμολογικές σχολές ελάχιστες αυξομοιώσεις της τάξης των 20, 40 έως και 100 μορίων. Οπότε περίπου κινηθήκαμε όπως περιμέναμε κιόλας, περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά τις χαμηλότερες βαθμολογίες και σχολές όπως σωστά αναφέρατε, της φιλολογίας, της φιλοσοφίας και τμήματα τα οποία πλέον δεν είναι περιζήτητα από τα παιδιά. Αρχικά το πρώτο, το βασικό, είναι αυτό, ότι δεν είναι περιζήτητα από τα παιδιά. Διότι δεν έχουμε κι εμείς βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν το βαθύτερο ρόλο αυτών των επιστημών. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε κάποια στιγμή ότι οι συγκεκριμένες επιστήμες, όπως φυσικά θα πούμε και στη συνέχεια και τις επιστήμες των μαθηματικών ή της φυσικής, δεν είναι μονοδιάθετες στην εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Έχει περάσει μια νοοτροπία ότι γενικότερα οι επιστήμες αυτές συνδέονται με το να γίνεις καθηγητής, με το να ασχοληθείς αποκλειστικά και μόνο με το χώρο της εκπαίδευσης. Και θα έλεγα ότι εδώ πέρα είναι και ο δικός μας ο ρόλος να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ποιότητα των συγκεκριμένων επιστημών και σε δεύτερη φάση και ο ρόλος της πολιτείας να δει συνολικά τον αριθμό των παιδιών που εισάγονται και αποφυτούν από αυτές τις σχολές. Γιατί ένας λόγος για τον οποίο τα παιδιά πλέον έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις επιστήμες είναι γιατί φοβούνται ότι δεν έχουν επαγγελματική απορρόφηση.
0: Και δεν έχουν και πολύ άδικο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι υπέροχες σχολές. Δηλαδή, και εγώ κοινωνιολογία τέλειωσα. Και αν δεν είχα, ας πούμε, την πετριά με τη δημοσιογραφία από πολύ μικρή, και μετά πήγα, έκανα μεταπτυχιακά, ξέρω εγώ, καλά πανεπιστήμια κτλ. Κτλ. Η κοινωνιολογία από μόνη τη δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, αν την έβλεπα ότι να πάω να διοριστώ, δεν θα γινόταν. Βέβαια, από την άλλη, μου έδωσε τεράστιες, πώς να σου το πω, συγγνώμη για το πώς να σου το πω, ευρύτητα έτσι πεδίων να αρχίσω εγώ να διαβάζω.
1: Ναι, δίνω τη βάση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όμως αυτή τη στιγμή στο πεδίο των σπουδών. Και αυτό το οποίο λέμε εμείς τα παιδιά, ότι θα πρέπει να βρεις την επιστήμη, και το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, που σε ενδιαφέρει και συνέχεια να μπορέσεις να βρεις την εξειδίκευση που θα σε χαρακτηρίσει επαγγελματικά. Όμως είναι σημαντικό και αυτό το οποίο ανέφερα σε δεύτερη φάση, ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των εισακτέων. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να αναδείξουμε ότι τα συγκεκριμένα τμήματα, είτε οι επιστήμες φιλολογίας, είτε οι φυσικομαθηματικές επιστήμες, μόνο το 50% των θέσεων καλύπτονται λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής.
0: Εξηγήστε το όμως αυτό λίγο πάλι για όσους γονείς δεν το έχουν καταλάβει.
1: Ίσως έχετε ακούσει και εσείς και
0: εγώ το ξέρω, εγώ το έχω καταλάβει, αλλά ας το πούμε για τους γονείς που δεν το έχουν καταλάβει.
1: Φέτος 10.000 θέσεις, μάλλον συγγνώμη, στην ανώτατη εκπαίδευση έμειναν κενές. Δηλαδή το Υπουργείο προκήρυξε περίπου 68.000 θέσεις και από αυτές τις 68.000 θέσεις καλύφθηκαν 58.000 περίπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο αριθμό τμήματων να υπάρχουν κενές θέσεις. Γιατί λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, της διαδικασίας που είχαμε αναφέρει, με την οποία ουσιαστικά θα πρέπει ένας υποψήφιος να πιάνει μια συγκεκριμένη τιμή προκειμένου να μπορεί να τη δηλώσει, είχε ως αποτέλεσμα να μην καλύπτονται αριθμητικά αυτές οι θέσεις λόγω της βαθμολογίας των παιδιών. Άρα πρακτικά, πού συσσωρεύονται αυτές οι κενές θέσεις? Προφανώς στις χαμηλόβαθμες βαθμολογικά σχολές. Και όχι όμως, αν μου επιτρέπετε, μόνο σε αυτές. Mm-hmm. Γιατί φέτος είχαμε και την ιδιαιτερότητα, π.χ. στο τμήμα μαθηματικών στο Καποδιστριακό, να υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός κενών θέσεων. Mm-hmm. Άρα, πρακτικά όλο αυτό τι αποτυπώνει, αποτυπώνει σε πρώτη φάση μία τάση των παιδιών να μην επιλέγουν τις συγκεκριμένες επιλογές και παράλληλα πάρα πολλά τμήματα να έχουν πάρα πολύ μικρό αριθμό εισακτέων.
0: Και εκεί τι γίνεται τώρα με αυτά τα τμήματα, δηλαδή τι θα λειτουργήσουν με τους λιγότερους ακταίους, δηλαδή ποιο είναι το, να το πω απλά, το deal, ας πούμε, για αυτά τα τμήματα, κινδυνεύουν να κλείσουν, δηλαδή τι θα γίνει με αυτά τα τμήματα.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Θεωρητικά τα τμήματα αυτά, επειδή λειτουργούν φυσικά και με τους προεξαετίας φοιτητές ακόμα, μέχρι να κλείσει όλο αυτό το νησιν 2. Όμως θεωρώ πολύ κομβικό, γιατί φέτος κλείσαμε μια χρονιά εξαετίας της ελάχιστης βάσης αγωγής και πλέον έχουμε μια σαφή εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσαν, και δίνω ένα ενδεικτικό, ένα τυχαίο παράδειγμα, θα μπορούσαν να έχουν χίλιους εισακτέους σε βάθος εξαετίας, έχουν μόνο 150. Δηλαδή έχουν το 15, το 8, το 17, το 20%, αλλά ακόμα λιγότερους. Άρα προφανώς αυτό δημιουργεί ένα θέμα στη λειτουργία. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι των τμήματων που σχετίζονται με τις επιστήμες, οι οποίες έχουν ένα κοινό πεδίο όπως το μαθηματικό, το ιδανικό θα ήταν να μειωθούν οι αρχικές θέσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν ανάλογα οι φοιτητές. Όμως εντάξει, προφανώς αυτό είναι μια πρόταση. Υπάρχουν φυσικά και άλλες προτάσεις.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα με τον κύριο Λέλε, το σύμβουλο στα διαδρομία, συζητάμε. Μας έχει βοηθήσει πολύ σε αυτή την περίοδο των φετινών πανελλαδικών. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα.
1: Πάμε στα άλλα, παιδιά.
0: Σχολάρα, ναι, γιατί... π.χ. Εγώ έτσι μια σχολή που ξέρω. Μηχανολόγοι, μηχανική Πάτρα. Πριν δύο χρόνια ήταν η βάση, ξέρω εγώ, 16.817. Τώρα έχει πάει 18.200. Δηλαδή, 1.000 μονάδες πάνω. Ή στα Σέρα, στην πατρίδα μου, τι έγινε. Έγινε με αυτή τη σχολή 2.500 πάνω.
1: Ακριβώς. Γενικώς οι σχολές. Αρχικά να πούμε ότι τα παιδιά γράψανε καλά στα συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία επηρεάζουν τις συγκεκριμένες βάσεις, τόσο στα μαθηματικά όσο και στη φυσική. Αλλά να πούμε φυσικά ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι πλέον τα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν τις επιστήμες των μηχανικών.
0: Γιατί δηλαδή, τόσο πολύ μηχανική, γιατί τέτοια πρωτοκόλλημα με τους μηχανικούς.
1: Υπάρχει η πραγματική, υπάρχει μια ενημέρωση αρχικά ότι όντως δίνει ένα ευρύ παιδί.

0: Αχ, δεν το βρήκα, συγγνώμη. Θα το βρω, όμως άμεσα, μέχρι να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Είχαν τεράστια αύξηση.
1: Ήταν που ήταν ψηλά. Εγώ το είδα από την Πάτρα. Δηλαδή ήταν ναι. Η βάση πρόπερση. Θυμάμαι ήταν 16,8-17. Πέρσι ήταν, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και φέτος. Και μιλάμε για Πάτρα, έτσι. Βέβαια είναι μια μοναδική σχολή, γιατί είναι ιερονοφπηγή. Η βάση είναι 18.200. Δηλαδή λες πόσο ναι. Να γράψει κάποιος για να πάει. Και αντίστοιχα και με τις άλλες σχολές. Δηλαδή,
0: φανταστείτε, επειδή το βρήκα, οι μηχανολόγοι μηχανικής αίρεσης πέρσι, δηλαδή τα παιδιά περάσανε με 11.980, φέτος περάσανε με 14.430, μια αύξηση 2.450 μεμόριων. Αντίστοιχα, αεροναυπηγοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί και αεροναυπηγοί στην Πάτρα είχαν αύξηση 990 μεμόριων. Πήγαμε μέσα 18.120 μεμόρια. Είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι η χαμηλότερη βαθμολογικά σχολή είναι η σχολή στις Σέρες, με 14.430, όταν πριν από μερικά χρόνια η συγκεκριμένη σχολή ήταν οριακά πάνω ή κάτω από τις 10.000.
1: Και αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώματα, όλοι οι μηχανολόγοι.
0: Ναι, πλέον οι συγκεκριμένες σχολές έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι. Οι μηχανικοί έχουν αποκτήσει την είσοδο του στο ΤΕΕ και φυσικά υπάρχει δυνατότητα να εργαστούν με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και τα αρχικά τμήματα, τα των πολλών ετών, τα πολυτεχνικά, τα οποία υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά όμως όχι μόνο όλο το πεδίο αυτό ανέβηκαν οι βάσεις.
1: Να βάλουμε μια ανώτελεια, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε λίγο τι έγινε με τις ιατρικές, να δούμε τι έγινε με τις νομικές, γιατί άλλο πάλι με την νομική, δηλαδή αυτό το που θέλαν όλοι οι νομικοί, τόσους δικηγόρους έχουμε, όλοι οι νομικοί εκεί, δηλαδή υπάρχει ακόμα λίγο το σύνδρομο το παιδί μου γιατρός δικηγόρος. Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον κύριο Λέλο μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, τελευταία εκπομπούλα για φέτος, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Βεβαίως θα τα λέμε τηλεοπτικά κάθε βράδυ εδώ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Alpha, με το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, τον κύριο Λέλε. Συζητάμε, φέτος μου βοήθησε πάρα πολύ και πριν και κατά τη διάρκεια και τώρα στο μετά. Και βλέπουμε τις σχολές που κάναν τεράστια βουτιά, τις σχολές που είχαν τεράστια άνοδο. Λοιπόν, και πάμε να τελειώσουμε λίγο με την Δέσμη, την παλιά, την πρώτη, τη δική μας. Τι άλλο είδαμε εκεί, κάποιες έτσι, κάποια περίεργα πράγματα?
2: Όχι. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερα περίεργο. Πραγματικά είδαμε απλά πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των μορίων, σε σχολές οι οποίες σχετίζονται με τους μηχανικούς και στις επιστήμες φυσικά των μαθηματικών και φυσικά στα χαμηλά και μεσαία
1: στρώματα.
2: Ανέβηκε, εννοείται ότι ανέβηκε εκεί η συγκεκριμένη σχολή. Εδώ είχαμε μια αύξηση της τάξης των 1.000 μορίων, 1.010 μορίων, δηλαδή από 15.860 πήγαμε στα 16.870 μορία. Όλες αυτές οι σχολές ανέβηκαν πάρα πολύ, και τα τμήματα μαθηματικών, φυσικής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν. Απλά εδώ είχαμε το εξής δεδομένο που ανέφερα και πριν, ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να μείνουν εκτός λόγω της συγκεκριμένης τιμής, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ζήτηση. Όλοι επιλέξανε τις σχολές οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με τους μηχανικούς.
1: Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η σχολή με την πιο ψηλή βαθμολογία από όλες τις δέσμες, να το πω έτσι? Δηλαδή, ποια είναι
2: φέτος?
1: Ναι.
2: Φέτος η υψηλότερη, εντάξει, φυσικά αν βγάλουμε τις σχολές των αρχιτεκτών που έχουμε τα ειδικά μαθήματα, είναι η ιατρική στην Αθήνα με 18.900.
1: Ναι. Και χωρίς ειδικό μάθημα.
2: Χωρίς ειδικό μάθημα, ναι, σαν με τα 4 που ήταν ελλαδικό εξεταζόμενο. Αλλά θεωρώ ότι για μένα η υψηλότερη βαθμολογικά σχολή και λόγω του βαθμού της σχολείας είναι η ηλεκτρολόγη μηχανική στην Αθήνα με 18.880, δηλαδή 20 μόρια λιγότερα από την ιατρική, αλλά δίνοντας μαθηματικά και όχι βιολογία. Χωρίς να θέλω φυσικά να μειώσω το μάθημα της βιολογίας, αλλά διαχρονικά το μάθημα των μαθηματικών είναι πιο δύσκολο στις επιδόσεις των υποψηφίων.
1: Λοιπόν, πάμε υγείας. Πώς πήγε το της υγείας?
2: Εδώ είχαμε εξίσου υψηλές αυξήσεις στις τιμές των μορίων, όχι βέβαια τόσο μεγάλες όσο είδαμε στο πεδίο των θετικών επιστημών, που παρατηρήσαμε 1.000 και αντίστοιχα 2.000 μόρια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Εδώ είχαμε αυξητικές τάσεις. Είχαμε σχολές της ιατρικής οι οποίες αυξήθηκαν περίπου στα 300 μόρια. Ήταν δηλαδή σε τέτοια νούμερα οι αυξήσεις. Αντίστοιχα και τα τμήματα φαρμακευτικής, κτηνιατρικής, οδοντιατρικής, όλα τα τμήματα στο σύνολό τους και στο αντίστοιχο πεδίο, στο πεδίο δηλαδή υγείας, είχαν πολύ ψηλές, είχαμε αρκετά σημαντικές, θα έλεγα, αυξήσεις τιμών. Και αυτές αναμέναμε. Και αναμέναμε ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις, αν και δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ακριβώς. Εγώ αυτό αναφέρω πάντοτε, ότι προφανώς μπορεί να γνωρίζεις την τάση, αλλά δεν μπορείς να γνωρίζεις ακριβώς το πόσο θα είναι. Και φάνηκε άλλη μια φορά αυτό. Γεγονός το οποίο θέλουμε στα μηχανογραφικά τα παιδιά να μην τα επηρεάζει και να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές για τα ίδια. Εδώ πέρα είχαμε αυξητικές τάσεις στην ιατρική, όπως αναφέραμε, από 125 μόρια στην Αθήνα, που είναι λογικό γιατί είναι ήδη πολύ ψηλά, έως 475 μόρια στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη. Και γενικώς οι τιμές ήταν και εδώ αρκετά υψηλότερες σε σχέση με την περσινή σχολική χρονιά. Αλλά το σημαντικό και το εξίσου θεωρώ δυναμικό γεγονός είναι ότι πλέον οι αυξητικές τάσεις είναι σε όλες τις σχολές. Δηλαδή και στα εργοθεραπείας και στα λογοθεραπείας και στα τμήματα και στα περισσότερα φυσικά τμήματα νοσηλευτικής ή ημευτικής, όπου απλά σε κάποιες πόλεις, λόγω και της ΕΒΕ και της αλλαγής ποσόστοσης, το οποίο αφορά όλα τα επιστημονικά πεδία, είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αύξηση τη μείωση σε σχέση με το γενικό σύνολο.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο εκεί
2: ακριβώς πριν το θεωρητικό, να πούμε λίγο για το οικονομίας πληροφορικής.
1: Α, για το οικονομίας, μπράβο, ναι.
2: Το οποίο ουσιαστικά εδώ πέρα ήταν και το μόνο πεδίο το οποίο υπήρχε μια διαφορετικότητα ανάλογα με το αντικείμενο. Το οποίο δηλαδή σχετίζεται, αν θυμάστε, όπως είχαμε πει, με τους συντελεστές βαρύτητας.
1: Σωστό,
2: δηλαδή,
1: σωστό, ναι.
2: Επειδή τα παιδιά δεν γράψαν καλά στα οικονομικά, ναι, αλλά γράψαν όπως πέρυσι περίπου στην πληροφορική, τα τμήματα πληροφορικής παρουσίασαν συνολικά μια στασιμότητα ή αυξητική τάση, ενώ αντίστοιχα οι σχολές οι οποίες σχετίζονται με τις οικονομικές επιστήμες, mm-hmm, οι περισσότερες και κυρίως αυτές οι οποίες βρίσκονται στα περιφερειακά πανεπιστήμια, είχαν πτωτική πορεία.
1: Ναι.
2: Εδώ η υψηλότερη βαθμολογικά σχολή, που είχε μια ελάχιστη αύξηση και αυτή βέβαια, είναι το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με 18.425 μόρια. Είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
1: ναι, ναι.
2: Με μια αύξηση 25 μορίων σε σχέση με πέρσι. αύξηση και στις ναυτιλιακές σπουδές. Mm-hmm. Αντίστοιχα, θα έλεγα λίγο μεγαλύτερη εδώ. Και φυσικά και αύξηση ακόμα και στα ναυτιλιακά στοιχείου, που και αυτό φανερώνει έτσι μια τάση κατανόησης και από τα παιδιά των αντικειμένων των σπουδών που θέλουν να σπουδάσουν στο ανάλογο αντικείμενο. Τώρα όμως μετά από εκεί και πέρα, ξέρετε, εδώ πέρα έχει να κάνει πραγματικά με το αντικείμενο που θέλει να επιλέξει ο υποψήφιος ή υποψήφια. Στις πληροφορικές είχαμε, όπως είπαμε, τις συστατικές ή κάποιες αυξητικές τάσεις. Στα οικονομίας πληροφορικής συνήθως είχαμε σε μέσα συστατικά ή λίγο πιο χαμηλά επίπεδα από πέρσι. Mm-hmm. Η νομική,
1: για να γυρίσουμε στη
2: θεωρητική, η νομική περίπου ήταν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
1: Ποια σχολή είχε στην θεωρητική την πιο μεγάλη βάση φέτος?
2: Η νομική Αθήνα, όπω πάντα. Εντάξει, και δεν βάζουμε πάλι τα ειδικά μαθήματα.
1: Άρα δεν είναι το διεθνών ευρωπαϊκό, γιατί το διεθνών ευρωπαϊκό είναι πολύ πολύ ψηλά, αλλά είναι με την ξένη γλώσσα.
2: Ναι, το διεθνών ευρωπαϊκό είχε στον Πειραιά 18-9-50, όταν είχαμε μια μικρή μείωση δηλαδή, σχέση με πέρυσι 40 μορίων, αλλά αυτό δεν μπορεί να μπει στην συζήτηση, γιατί ήταν το τμήμα το οποίο. Είναι τμήμα το οποίο έχει και ειδικό μάθημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ήταν η νομική, η νομική στην Αθήνα, σωστά, και στη συνέχεια ήταν η νομική στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόσο έπιασε η νομική Αθήνα φέτος?
2: Η νομική Αθήνα φέτος ήταν στα 17.875, ακριβώς η ίδια τιμή με πέρσι.
1: 17.900.
2: 17.875. Κοντά στα 900. Η Θεσσαλονίκη είχε μια μικρή μείωση της τάξης των 20 μοριών, 17.260 μόρια. Και στην Κομωτινή ήταν στα 16.700 μόρια, και εδώ μια οριακή πτώση της τάξης των 25 μόριων. Ανάλογα κινήθηκε και η ψυχολογία.
1: Α, η ψυχολογία, α πούμε, τον Grand Succès που ήταν αυτό.
2: Ναι. Στην ψυχολογία είχαμε στο Καποδιστριακό μια μείωση 80 μορίων, 17.395.
1: Στην Πάντιο. Πάντιο
2: 17.080 μόρια, μια μείωση της τάξης των 20 μορίων. Και αντίστοιχα στα τμήματα της επαρχίας, κάπου είχαμε κάποιες ελάχιστες αυξήσεις, όπως στα Γιάννα 20 μόρια, μείωση στο Ρέθυμνο 180 μόρια. Αντίστοιχα τα τμήματα δημοσιογραφίας, υπήρχε μια πτωτική τάση στα δύο από τα τρία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και στην Πάντιο, στην οποία ουσιαστικά είχαμε μια αύξηση περίπου 180 μορίων. Και πολιτισμού, το οποίο κινήθηκε στα 15.430 μόρια, μια αύξηση της τάξης των 180 μορίων σχέση με πέρσι.
1: Με αγγλικά αυτό, έτσι.
2: Ναι, εδώ είχαμε και ειδικό μάθημα. Και φυσικά τα αντίστοιχα αναδόσματα επικοινωνιολογίας στην Πάντιο, το οποίο ήταν με 13.640, είχαμε μείωση 220 μόρια.
1: Πάλι έπεσε η κοινωνιολογία μας. Τι να κάνουμε, εμείς οι κοινωνιολόγοι είμαστε, πώς το λένε.
2: Νομίζω ότι δέχονται έτσι, χαρακτηρολογώντας, από μια επίθεση από τα τμήματα πολιτικών επιστημών πλέον.
1: Αλήθεια.
2: Εγώ αυτό βλέπω σιγά-σιγά. Ναι, τα παιδιά δείχνουν μια τάση.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό, το κατάλαβα. Ναι. Το κατάλαβα και πώς τα λένε, και οικογενειακώς αυτό. Δεν λέω παραπάνω να με δείρουν.
2: Δείχνουν μια τάση.
1: Ωραία τα τμήματα πολιτικών επιστημών όμως. Πάρα πολύ ωραία σχολή. Η σχολή πολιτικών επιστημών του Παντίου εξαιρετική. Έχει φοβερό πρόγραμμα σπουδών. Να τα λέμε αυτά.
2: Εξαιρετικό, αυτό ισχύει. Το τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας είναι ένα εξαιρετικό τμήμα, όπως και όλα τα τμήματα πολιτικών επιστήμων. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Το λέω συχνά στα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι και εδώ μπορεί να σου δώσει δυνατότητα μέσα από τη διεπιστημονικότητα να δεις πολλές και διαφορετικές επιλογές. Ένα τμήμα το οποίο παρουσίασε μεγάλη αύξηση.
1: Να κλείσουμε με αυτό, γιατί μου κάνει νόημα ότι τελειώνει ο χρόνος.
2: Ήταν το τμήμα φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε μια αύξηση 1160 μόρια, αλλά εδώ ξέρετε η αύξηση είναι λίγο, θα πω, εικονική, γιατί εδώ είχαμε αλλαγή του συντελεστή βαρύτητα.
1: 1160, δηλαδή, εκεί που λέμε ότι πέθαναν οι φιλολογικές σχολές,
2: αυξήθηκε κατά 10%, αλλά αυτή αυξήθηκε λίγο αναγκαστικά να μας θέλει. Ναι, γιατί επέλεξε υψηλότερο συντελεστή βαρύτητα στην ΕΒΕ το αντίστοιχο τμήμα, οπότε είχαμε αυτή την αύξηση. Αλλά φυσικά είναι ένα τμήμα το οποίο έφτασε το 12.287.
1: Από 11.
2: Τιμή του τελευταίου, ναι, από 11.127. Οπότε είχαμε ένα πεδίο το οποίο νομίζω ότι κινήθηκε σε λογικά επίπεδα, αυτό που περιμέναμε. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, ότι οι βάσεις, κυρίως στα μεσαία και στα χαμηλά στρώματα, επηρεάζονται και από τις επιλογές των παιδιών.
1: Σωστά.
2: Και δεν φανερώνουν τόσο πολύ αυτές τις τάσεις και της περιοχής φυσικά στην οποία βρίσκεται το κάθε τμήμα. Και να κλείσουμε μόνο με το γεγονός ότι πλέον τώρα οι οικογένειες έχουν βγει στο κυνήγι της ειδικής
1: στέγης. Έτσι.
2: Αυτό. Και καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε αυτά που δεν περάσανε, ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές, όπως έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές.
1: Να είστε καλά, κύριε Λάλο, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 89, να στ' όλοι και όλες καλά. Τελευταία εκπομπή για φέτος, τι ωραία, τι καλά. Καλά, πολύ σας αγαπώ εννοείται, αλλά εντάξει, πρέπει και λίγο, θέλει και το σύστημα λίγο ξεκούραση. Βεβαίως θα τα λέμε τηλεοπτικά από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Και επειδή λέμε ότι το σύστημα θέλει λίγο ξεκούραση, θέλω να κάνουμε μια γρήγορη κουβέντα με τον αγαπημένο μας διαιτολόγο, διατροφολόγο, συγγραφέα, τον κύριο Ζουμπανέα, που μας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το χρόνο. Τι κάνετε, πώς είστε, πουλιάζεστε?
3: Στην παραλία Λουτράκη είμαι.
1: Στο εξωτικό Λουτράκη, πολύ το αγαπάω.
3: Ναι, είναι ωραία, είναι κοντά, είναι μια χαρά.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω σήμερα δεν είναι ακριβώς δίαιτα και διατροφή, γιατί εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όμως είναι το θέμα της ξεκούρασης. Και τι θέλω να πω, ξεκούραση και αποτοξίνωση. Και αυτό αφορά και στους νέους και στους μεγαλύτερους. Τώρα, πάρα πολλά παιδιά μετά τις Πανελλήνιες πήγανε διακοπές, φάγανε ή πιανε τον κακό χαμό. Και τώρα έχουν γυρίσει όλοι ή θα ξαναπάνε διακοπές, κοιμούνται όλη μέρα. Ή πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πάμε διακοπές είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι λόγω της χρονιάς, θα φάμε, θα πιούμε αρκετά, την άλλη μέρα θα κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι. Τι θέλω να πω δηλαδή, ποιος είναι ο διατροφικά σωστός τρόπος και ποτολογικά σωστός τρόπος, γιατί όλοι κάτι θα πιούμε το καλοκαίρι, ώστε να ξεκουράσουμε το σύστημά μας? Βέβαια, απ' την άλλη, τώρα άμα πας σε διακοπές, ας πούμε, ή σε άγριο νιάτο και πας διακοπές στην Ήω, προφανώς θα θες να πιεις πάρα πολύ, ας πούμε, και να κοιμηθείς και να ξυπνήσεις στις 2 το μεσημέρι. Τέλος πάντων, εγώ το είπα το πλαίσιο. Πείτε μας εσείς πώς γενικώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς μας να ξεκουραστούν στις διακοπές.
3: Εγώ έχω ένα αστείο που λέω για τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου κάνουν διαλυματική νηστεία, ξυπνάνε το μεσημέρι για να φάμε παρέα.
1: Έτσι, αυτό είναι ακριβώς αυτό. Ναι, παρομοίως, τι.
3: Λοιπόν,
1: ή αυτό είναι τώρα, κάτι που πρέπει να το περάσουν τα παιδιά και είναι λάθος να κάνουμε αυτή την εκπομπή?
3: Προσέξτε τώρα. Καταρχάς, δεν ξέρω αν μας ακούνε παιδιά, μάλλον κοιμούνται ακόμα. Οπότε
1: ναι,
3: θα τα πούμε.
1: Για τους γονείς θα το πούμε. Ναι.
3: Τα δικά μου κοιμούνται ακόμα.
1: Και τα δικά μου επίσης.
3: Το υπογράφω.
1: Και εγώ επίσης.
3: Τι να πω. Είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο θέμα. Και εμείς το έχουμε κάνει.
1: Καλά, εννοείται.
3: Εγώ κάποτε, για να το έτσι διασκεδάσουμε και λίγο, είχα ακούσει κάποιον που έλεγε ότι ηλιοβασιλέματα μπορείς να δεις πολλά, ανατολές όμως λίγες.
1: Καλά, εννοείται.
3: Ναι, αλλά εγώ ξενυχτούσα όλο το βράδυ για να δω την Ανατολή. Το είχα καταλάβει λάθος.
1: Ενώ
3: έλεγε να ξυπνήσεις το πρωί να δεις την Ανατολή, όπως το κάνω τώρα πραγματικά. Τώρα το κάνω, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμασταν πιο μικροί δεν είχαμε κι εμείς κάποιον να μας πει ότι το σωστό είναι να ξυπνήσεις νωρίς.
1: Καλά τώρα, κύριε Ζουμπανέ, αγαπημένο μου φίλε, συγγνώμη και όλα, άμα πούμε εμείς τα παιδιά μας, εσείς τους φίλους των παιδιών μας, ότι κοιτάξτε να δείτε και πού θα πάτε, ξυπνήστε το πρωί να δείτε την Ανατολή, θα μας πετάξουν 10 καφές και ντομάτες και καλά θα κάνουν.
3: Να πούμε τα πιο σοβαρά θέματα. Τα πιο σοβαρά θέματα, όταν κάποιος ξενυχτάει, δεν είναι το να ξενυχτήσει, εφόσον διασκεδάζει, εφόσον περνάει καλά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι όταν πίνει πάρα πολύ αλκοόλ, όταν πίνει νοθευμένο αλκοόλ.
1: Και την άλλη μέρα πάει στον ήλιο.
3: Όχι, να πριν πάμε εκεί.
1: Πάμε στο πρώτο, ναι.
3: Επειδή ξέρουμε ότι το αλκοόλ χαλαρώνει και γενικότερα τις αναστολές που έχουμε, και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αυτό που λέω και στις κόρες μου, έτσι, είναι ότι όταν χαλαρώνουν οι αναστολές, δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις με ποιον είσαι, και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, είναι οι βιασμοί που γίνονται και δεν καταγγέλλονται, και γίνονται πάρα πολλοί βιασμοί το καλοκαίρι. Λοιπόν, να πάμε στα σοβαρά θέματα. Στα σοβαρά θέματα, γιατί και τα σπινάκια και το αλκοόλ, το οποίο δεν υπολογίζεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί, εκτός από τους βιασμούς και τα ατυχήματα και τους καυγάδες και τους τσακωμούς και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε, αλλά συμβαίνουν. Οπότε
1: ακριβώς,
3: εδώ η οδηγία προς τους νεότερους είναι να πίνουν μόνο σφραγισμένα ποτά, έτσι, μπύρα ή οτιδήποτε άλλο είναι σφραγισμένο.
1: Που θα το έχουν ανοίξει μπροστά τους.
3: Που θα το έχουν ανοίξει μπροστά τους. Αυτή είναι η οδηγία. Ποτέ σφινάκι, ποτέ. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πειράζει, τα σπέφτηκα μια φορά λίγο η εικόνα μας. Τρεις φορές εγώ έχω νοσηλευτεί στο νοσοκομείο από υπερκατανάλωση αλκοόλ. Mm-hmm. Και προσπαθώ και εγώ με το παράδειγμά μου να το λέω στα δικά μου τα παιδιά. Δεν το συζητάμε
1: και
3: φυσικά,
1: να
3: πιούνε
1: και να
3: οδηγήσουν.
1: Να εξηγήσουμε και κάτι για το σφινάκι. Πέρα από το σφινάκι, πέρα από το ότι μπορεί να σου βάλουν ό,τι να είναι. Γιατί τώρα.
3: Θα σου βάλουν, δεν το συζητάμε.
1: Θα σου βάλουν. Είναι και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει και ένα θέμα με τα γλυκά και μη καθαρά ποτά. Δηλαδή, εάν πιεις ένα καθαρό ποτό, ένα κρασί, ξέρω εγώ, μια μπύρα ή ένα ουίσκι με πάγο ή ό,τι τέλος πάντων σου αρέσει και είναι ένα και είναι καθαρό, εντάξει, μπορεί να ζαλιστείς, μπορεί στην υπερκατανάλωση να μεθύσεις, αλλά είναι αυτό, δεν υπάρχει το μπλέξιμο. Εγώ θυμάμαι και από τα δικά μας τα χρόνια, αυτά τα γλυκά, ειδικά σφινάκια που έχει πολλές γλυκόζες, πώς τα λένε, που έχουν χρώματα, που έχουν αυτά πραγματικά, δηλαδή και καθαρό να είναι το ποτό, δηλαδή και καθαρό να είναι το βασικό ποτό, ξέρω εγώ, το τζιν που θα σου βάλουν ή οτιδήποτε. Όλα αυτά τα χρώματα που βάζουν και τα γλυκαντικά, πραγματικά μπορούν να σε στείλουν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα δικά μας τα χρόνια ένα, πώς το λέγανε, που πίναμε καλούα, Μπέιλις. Πώς, κάτι τέτοια και κάτι, πώς τα λέγανε τα άλλα, καρπούζια. Δύο έπινες και σε στέλνανε αυτά.
3: Μα και τώρα δύο να πιεις πάλι θα στείλει, γιατί η γλυκόζη όταν συνοδεύεται με αλκοόλ επιδρά στην γρηγορότερη απορρόφηση του αλκοόλ από τον οργανισμό. Δηλαδή, όπως το λέτε, σας στέλνει πιο γρήγορα. Εδώ υπάρχουν οι εξής οδηγίες. Καταρχάς υπάρχει πια και ένα τζιν το οποίο είναι με 0% αλκοόλ. Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλά μπαρ, έχουν τα γνωστά και ως μοκτέιλς, τα οποία είναι προτιμότερα να πιει κάποιος ένα μοκτέιλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά, αλλά ίσως και μεγαλύτεροι, βγαίνουν ως επιτοπλίστων για να γίνουν λιώμα. Έτσι, βγαίνουν επί τούτου, οπότε αυτό πώς να αποφευχθεί. Και εδώ έχει να κάνει με την οικογένεια και υπάρχει και μια φράση ότι να θυμάσαι πάντα ποιος θέλεις να είσαι, πώς θέλεις να είσαι το επόμενο πρωινό. Γιατί αυτό το drinking, το συνεχόμενο που κάνουν τα παιδιά, βγαίνουν ως επί τούτου για να γίνουν λιώμα. Δηλαδή υπάρχει ένας μύθος ότι όταν βγω πρέπει να γίνω λιώμα. Και σας το λέω, γιατί και προσωπικά, δηλαδή, το έχουμε κάνει, το έχω κάνει και εγώ. Δηλαδή,
1: ήμουνα
3: με τον Νίν Κουμπάρ, μου ήταν στην ΕΕ και παίρναμε όλα τα ποτά από την κάβα των γονιών μας. Και τα ανακατεύαμε και φτιάχναμε ένα κοκτέιλι μέχρι να γίνει
1: λιώμα. Ερώτηση τώρα.
3: Δηλαδή, αυτά,
1: επ' αυτού, ένα λεπτό έτσι γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Ναι. Λοιπόν, εάν τα παιδιά βγουν όντως και πιούνε αρκετά, οι φίλοι που είναι λίγο πιο νυφάλοι, μία άμεση λύση είναι το πολύ νερό, είναι ο καφές, δηλαδή ποια είναι μία, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, διαιτολογική συμβουλή, διατροφική, διατροφολογική συμβουλή, τουλάχιστον για να γλιτώσουν λίγο το κακό, δηλαδή είναι να πιούνε πολύ κακόλα, είναι να πιούνε πολύ νερό, είναι να πιούνε καφέ, δηλαδή τι είναι κάτι που μπορεί...
3: Το ιδανικό, αφού κάποιος μεθύσει, εννοείται.
1: Ναι, ή που είναι στα όρια πια, ναι.
3: Αν μπορεί να σταματήσει μισή ώρα, μία ώρα πριν την ώρα που αισθάνεται ή από την ώρα που αισθάνεται ότι είναι, και να πιει, το ιδανικό είναι οποιοδήποτε χυμό, ακόμα είναι και ο πιο απλός χυμός, με λίγα παγάκια. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος θέλει να οδηγήσει, μία ώρα πριν το να πιει ένα χυμό με λίγο πάγο, βοηθάει λίγο το πάγκρες και το σκότι να δουλέψει και να αποβάλει όσο γίνεται περισσότερο
1: δηλαδή,
3: αλκοόλ.
1: Και ο πάγος.
3: Ναι, ο χυμός με λεωρεωμένος χυμός είναι
1: το φαγητό,
3: ό,τι καλύτερο.
1: Δηλαδή αυτό που κάναμε και εμείς, που κάνουν όλοι, δηλαδή το πρωί βρώμικο ή το. Δηλαδή το φαγητό εκείνη την ώρα βοηθάει.
3: Ναι. Θα βοηθήσει, γιατί συνήθως όταν πας να φας το βρώμικο ή οτιδήποτε πας να φας, υποτίθεται έχει σταματήσει και το να πίνεις ποτό. Έτσι. Δεν θες να πιεις άλλο. Οπότε αυτό θα βοηθήσει να ενεργοποιήσει λίγο και το μεταβολισμό. Το ιδανικό είναι αν μπορεί κάποιος, δηλαδή για κάθε ποτό που πίνει, να πίνει και ένα ποτήρι νερό. Και όταν πίνει, να μην καταναλώνει καθόλου αυτά τα, ας τα πούμε, ξηρή καρπή. Δεν είναι ξηρή καρπή, είναι πράγματα πάρα πολύ αλμυρά, που όχι μόνο απλώς δεν βοηθούν, αλλά σε αφυδατώνουν και σε αναγκάζουν να πιεις και περισσότερο από αυτό το ωραίο, το γλυκό, το παγωμένο ποτό, με αποτέλεσμα έτσι περισσότερη αλκοόλη να περάσει στο αίμα σου. Το νερό, είναι σημαντικό, και κυρίως να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για αυτή την κατάσταση. Ξέρω, να τους δείξουμε εικόνες, να τους πούμε ιστορίες από εμάς, όπως και εγώ μοιράζομαι μαζί σας, να τους εξηγήσουμε για τους κινδύνους που ελοχεύουν αφού θα έχουν γίνει λιώμα. Λοιπόν,
1: και ότι υπάρχουν έτσι, και κακοί άνθρωποι γύρω μας. Αυτό πρέπει να ξέρουμε δυστυχώς.
3: Αυτό κυρίως, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα σου δώσουν και αλκοόλ και ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να κερδίσουν κάτι. Άρα λοιπόν να πονηρήσουμε τα παιδιά μας ότι εκεί που θα πάνε κάποιοι θα τους εκμεταλλευτούν είτε για να πάρουν τα χρήματά τους, είτε για να πάρουν κάτι από τον εαυτό τους, είτε για να εκμεταλλευτούν το σώμα τους.
1: Έτσι.
3: Αυτά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζουμπανέα. Τα λέμε του χρόνου. Φιλιά και αγάπη, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Χαιρετώ.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για ηλεκτρολίτες. Θα σας μιλήσω για ημέρες με έντονη δραστηριότητα και ζέστη. Και βεβαίως έχουμε όλη ανάγκη ενυδάτωση. Είχε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτόν τον καιρό. Και με τους συντατικούς ρυθμούς, άθληση, ζέστη, ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Λύση λυσάρα, Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2, ιδανική πρόταση για όσους είναι διαρκώς σε κίνηση. Είναι φοβερό και σε γεύση λεμόνι και εγώ χρησιμοποιώ και τη γεύση raspberry. Dextrolite Plus, lemon, orange και raspberry.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Ραντεβού το Σεπτέμβριο θα πούμε τελευταία εκπομπή σήμερα για το ραδιόφωνο, γιατί τηλεοπτικά θα με βλέπετε κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα για αρκετό καιρό ακόμα. Λοιπόν, άλλη είναι τελευταία μας εκπομπούλα σήμερα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, Σαββατοκύριακο θα είμαστε, την ώρα θα τη μάθετε. Και θέλω να κλείσουμε η τελευταία καλεσμένη για αυτή τη σεζόν. Ίσως ήταν και η πρώτη όταν ανοίξαμε. Είναι Γουρλού και την αγαπάμε πολύ. Είναι η αγαπημένη μας γιατρός, πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, η κυρία Μαρία Καρδάση, η οποία όλο το χρόνο μας βοηθάει με τα θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, πώς είστε? Πείτε μου ότι ξεκινήσατε διακοπές και δεν δουλεύετε πια.
2: Κοντεύουμε.
1: Κοντεύετε.
2: Ακόμα δουλεύουμε λιγάκι, αλλά κοντεύουμε, ναι.
1: Αλλά τώρα τι θέλουν όλες τις τελευταίες μέρες? Δηλαδή, ποια είναι πραγματικά τα τελευταία πράγματα που κάνουν οι γυναίκες τώρα? Δηλαδή, αλήθεια, το έχω και λίγο απορία. Ή είναι ότι κάνουν το χειμώνα έτσι και το ολοκληρώνουν, ή να ολοκληρώνουν τη σεσιόν, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, το χειμώνα έχουμε και τις θεραπείες δέρματος, οι οποίες εξαιτίας της κλιματολογικής κατάστασης ευνοούνται.
1: Σωστά.
2: Και έτσι μπορούμε να κάνουμε λεϊζεράκια, μεσοθεραπείες, εξωσώματα, πολυνουκλεοτίδια με πολλά τρυπήματάκια. Και μεγάλη έτσι μικρή, ας το βάλουμε μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ταλαιπωρία της επιδερμίδας.
1: Τώρα τι κάνουμε?
2: Peelings, ξέρετε. Τώρα όμως ολοκληρώνουμε τα ενέσιμα. Γιατί
1: σωστά.
2: Τα ενέσιμα του καλοκαιριού είναι υποχρεωτικά, ιδιαίτερα τον μπότοξ, να πούμε, ας πούμε, τι κάνει ο καθένας. Είναι 2-3 μπραντ στην αγορά, κυκλοφορούν επισήμως έτσι στην Ελλάδα. Και ό,τι τέλος πάντων κάνει ο κάθε γιατρός και ο κάθε ασθενής, Dysport, Botox, Bocutir, ό,τι. Οι ενεσούλες για τις ρητήρες, λοιπόν, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι η σοβαρότερη θεραπεία του καλοκαιριού, μιας και μας εμποδίζουν από το να συσπάμε ιδιαίτερα το πρόσωπό μας, καθώς προσπαθούμε να προστατευτούμε από τον ήλιο.
1: Είναι μάλιστα, ναι,
2: σημαντικό.
1: Αυτό να μην σουφρώνουμε, ναι, όταν μας βαράει ο ήλιος, σωστό και αυτό.
2: Έτσι, και πολύ τακτικά ακούω καλοκαιριάτικα κάποιοι, μου λένε τώρα ασθενείς, τα διαβάζουν στα social, τώρα δεν ξέρω πού, καλοκαιριάτικα, όχι ασθενείς δικοί μου, φίλοι τους που τυχαίνει να τους συνοδεύουν, καταλάβατε. Καλοκαιριάτικα εσείς όλους τους ασθενείς σας τους έχετε με τις ενεσούλες. Λέω ναι, για να μην ταλαιπωρηθεί ο ινοβλάστης, που είναι το κύτταρο που παράγει κολαγόνο και ελαστίνη, από τη σύσπαση της ηλιακής ανάγκης, της προστασίας, έτσι, της ηλιοπροστασίας. Θα φορέσει τα γυαλιά ηλίου, δεν θα αφήσει τα μάτια της να κάνει έγκλημα προς Θεού. Θα φορέσει τα γυαλιά ηλίου και θα παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Και έτσι δεν θα έχουμε αυτήν την προσβολή του ινοβλάστη από τη μηχανική καταπώνηση, από τη δύναμη που βάζουμε να προστατευτούμε. Και μου λένε πάντα οι φίλες των, πώς θα χαλάσει γρηγορότερα? Να χαλάσει, είναι ασπίδα προστασίας. Εμείς να μην χαλάσουμε.
1: Σωστό. Γιατί, δηλαδή, σας λέει κάποιος ότι γιατί το κάνετε τώρα που έχει ζέστη? Γιατί, ας πούμε, η ζέστη καίει την, πώς λέγεται, τοξίνη, πώς λέγεται αυτό το...
2: Να το λύσουμε αυτό, γιατί είναι λάθος.
1: Για εξηγήστε το λίγο.
2: Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω πού τα διαβάζουν.
1: Για εξηγήστε το.
2: Λοιπόν, αυτό είναι, αν και τώρα πια υπάρχουν διαφορετικά είδη, να τα πούμε και τα τρία που έχουμε έτσι επίσημα στην Ελλάδα. Το Botox μπαίνει στην κατάψυξη του, διατηρείται σε θερμοκρασία κατάψυξη, έχει αρκετό πρωτεϊνικό φορτίο. Το Dysport έχει λίγο λιγότερο, κρατάει στη συντήρηση, και το Bocutir είναι έξω. Είναι χωρίς πρωτεϊνικό φορτίο, είναι αυτό που λένε χωρίς τοξίνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλα αυτά, τα δύο πρώτα τουλάχιστον που έχουν την πρωτεΐνη, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το μέχρι 37 βαθμούς. Όπου και να τα φυλάω, σε βαθιά κατάψυξη να τα έχω, όταν θα τα ενέσω στο πρόσωπό μου, στο σώμα μου, εγώ έχω περίπου 37 βαθμούς θερμοκρασία. Άρα περνάνε στους 37 βαθμούς. Εκείνο που το πρώτο 48ωρο, δια τριήμερο, χρειάζεται να κάνω, είναι να μην ανέβω πάνω από τους 37 βαθμούς, γιατί θα μειώσω τη δραστικότητά του. πάνω από τους 37 βαθμούς μέχρι να ενδοκυταρωθεί και να ξεκινήσει η κυταρική τροποποίηση.
1: Μετά δεν έχει νόημα, ναι, κατάλαβα.
2: Μετά δεν έχει νόημα, δηλαδή ακούω κάτι πράγματα.
1: Μην βγει στον ήλιο, ας πούμε, για πολύ καιρό.
2: Ναι. Δεν έχει νόημα. Μετά, άμα μπει και ξεκινήσει τη διαδικασία, mm-hmm. πάει. Η διαδικασία μπήκε στην πορεία της.
1: Μάλιστα. Τι ώρα πράγμα.
2: Καταλάβατε.
1: Τι ώρα που το μαθαίνουμε αυτά. Πολύ μας αρέσουν.
2: Ναι, το μαθαίνουμε αυτά. Έτσι. Και πάνω από τους 37 βαθμούς, πώς θα έρθεις. Mm-hmm. Δεν θα πας με 40 βαθμούς και 45 στον ήλιο, θα πεθάνεις. Αποκλείεται να αντέξεις. Όμως, όταν θα βάλεις τον πιστολάκι mm-hmm. για να φτιάξεις τη φράντζα και το κέστο μαλλί,
1: θα το πάρει.
2: Δηλαδή κάτι τέτοια απόφυγε, αν μπορείς.
1: Σωστό. Λοιπόν, άρα, συμπέρασμα, επειδή και εμείς θα τα πούμε που λέμε ραντεβού στο Σεπτέμβρη, μας έχετε πει τι να κάνουμε με τον ήλιο, μας έχετε πει για τα αντιλιακά μας. Αυτή τώρα που λίγο θέλουμε να πάρουμε λίγο χρωματάκι, δηλαδή να το πω ανάποδα, τι ώρα να το πάρουμε πριν σας αφήσουμε, γιατί έτσι και λίγο θέλουμε και να γυρίσουμε και λίγο να έχει λιακαμένη. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε όλη την ώρα μέσα στα μπετά και τα τσιμέντα και στα air condition και τα λοιπά, λίγο θέλουμε λίγο να ροζήσουμε. Τι ώρα να πάμε να ροζήσουμε.
2: Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε θα πω τούτο. Και το παραμικρό ροζ είναι ηλιακό έγκαυμα και σημαίνει ότι μάλιστα. το κύτταρο ασφυκτιά. Και προσπαθεί να προστατευθεί. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δεχθεί επίθεση και αμήνεται.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό να το θυμόμαστε όταν θα βγούμε να ροζήσουμε.
1: Μπράβο.
2: Πάμε
1: Μάλιστα.
2: τώρα να ροζήσουμε όσο γίνεται πιο ακίνδυνα. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτον και κύριον, αν μπορούμε τις ώρες της κάθετης ακτινοβόλησης να μην είμαστε στον ήλιο.
1: Αυτό αυτονόητο πια.
2: Έτσι, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 4 να πω mm-hmm. ας το αποφύγουμε και ας έχουμε κάνει τις βολτούλες μας και τις μπουτιές μας μέχρι τις 11 και μετά τις 4 να ξεκινήσουμε με 10 λεπτά ένα τέταρτο και σιγά σιγά να το αυξάνουμε. Θα έχουμε βάλει το αντιλιακό με τους τρόπους που έχουμε χίλιες φορές πει mm-hmm. Παντού ήδη από το σπίτι και δεν θα ξεχνάμε να το επαναλαμβάνουμε με το παραμικρό αίσθημα καύσου, ενόχλησης και τα λοιπά, αμέσως θα αποσυρώμεθα.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος. Λοιπόν. Εάν ακολουθήσουμε αυτό, θα πάμε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας έκανε φέτος και τις πολύ χρήσιμες συμβουλές της, την αγαπημένη φίλη της εκπομπής, την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης και δική μου καλή φίλη, το Λιμωναπό, την κυρία Μαρία Καρδάση, που ήταν φέτος μαζί μας. Γιατρέ, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Να περάσετε πάρα, πάρα πολύ όμορφα και να ξεκουραστείτε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Πολλά κουνούπια. Τα κουνούπια είναι από τους πιο κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν, τι λέει καλέ εδώ, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Καλέ, είναι αρχαία τα κουνούπια. Εσύ όμως κλασικά, repel spray, άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το repel spray κρατάει το έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι αοσμό, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, repel spray από τη Unipharma. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Ραντεβού το Σεπτέμβρη ραδιοφωνικά. Θα τα λέμε Σαββατοκύριακο. Την ώρα θα σας την πω. Ο κύριος Μπούπας ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, Αφροδίτη Σμήνη, μουσικές επιλογές. Τα λέμε τώρα στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Μείνετε συντονισμένοι. Αλφα Radio 989. Αναστολική ολικά. Όλοι. Πω, τι έχω πάθει, όλα σαρδά μου κάνω. Όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Alpha Radio 989. Άλλη μια επιχειρηματική ώρα είναι στον αέρα. Μέχρι τις 8 θα μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις, για την αγορά, για όσους αγαπούν το επιχειρήν και όσους θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Δύο διαφορετικά αλλά πολύ σημαντικά θέματα για εσάς σήμερα. Οι συγκρούσεις στον χώρο εργασίας είναι κάτι που οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν. Συχνά θεωρούνται ένδειξη κακής συνεργασίας, προβληματικής κουλτούρας ή δύσκολων χαρακτήρων. Στην πραγματικότητα όμως, η σύγκρουση δεν είναι πάντα πρόβλημα. Πολλές φορές είναι η επιφάνεια ενός βαθύτερου ζητήματος. Διαφορετικές ανάγκες, ασαφής ρόλη, πίεση, έλλειψη εμπιστοσύνης ή φόβος να υποθεί η αλήθεια. Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια δεν είναι αν θα υπάρξουν συγκρούσεις μέσα σε μια ομάδα, γιατί θα υπάρξουν, αλλά το πώς θα τις διαχειριστούμε. Γιατί μια σύγκρουση που μένει άλυτη σίγουρα θα δηλητηριάσει την επικοινωνία και θα μειώσει την απόδοση. Το θέμα αγγίζει την ψυχολογία, αγγίζει την ανθρώπινη υπόσταση, γι' αυτό έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο, μέσω τηλεφώνου βέβαια, την Έτη Βαρούχ, σύμβουλος ψυχικής υγείας ψυχοθεραπεύτρια, Associate Member of the American Psychological Association. Έτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Για μια ακόμη φορά εδώ μαζί μας.
2: Ναι, με μεγάλη χαρά.
1: Και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στις επιχειρήσεις. Άρα είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα πούμε σήμερα αγγίζουν όλους τους άξονες της καθημερινής ζωής.
2: Μα φυσικά, γιατί αν μιλήσουμε για το πώς έρχονται αυτές οι συγκρούσεις και επηρεάζουν τη μεταξύ μας σχέση στη δουλειά, καταλαβαίνουμε σίγουρα μπορούμε να τα κάνουμε αναγωγή στις σχέσεις τις οποίες έχουμε έξω από τη δουλειά, τις κοινωνικές, τις φιλικές, τις ερωτικές, εννοείται.
1: Όμως όλα αυτά που ανέφερες και κυρίως οι συγκρούσεις μέσα στον χώρο εργασίας, οι οποίες είναι συχνές, γίνονται σε ομάδες που θεωρητικά έχουν ένα κοινό στόχο. Και μέσα στην επιχείρηση έχει ένα κοινό στόχο να πάει καλά η επιχείρηση, να βγει η δουλειά, και στη σχέση σου να πάει καλά η σχέση, και στη φιλία να πάει καλά η φιλία. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό στόχο, αλλά παρόλα αυτά συγκρουόμαστε. Γιατί είναι τόσο συχνές?
2: Καταρχάς, όπως πάντα, εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο και στην ψυχοθεραπεία και λέμε define κοινό στόχο. Καταρχάς, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι πάντα ξεκινάμε από κοινό στόχο. Με την έννοια ότι μπορεί ο δικός σου μπορεί να είναι η ανάπτυξη και εμένα να είναι απλά να βγαίνει η μέρα. Αλλά θα το αφήσω αυτό στην άκρη, παρότι είναι πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι καταρχάς οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Δεν μπορώ να το... Να το βγάλω από την εξίσωση, και άρα το ότι έχουμε κοινό στόχο δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβούν, γιατί ο κοινός στόχος έχει να κάνει με το πού πηγαίνουμε, ενώ η σύγκρουση γεννιέται στο πώς θα πάμε. Άρα έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο. Έχουμε ανθρώπους με διαφορετικές προσωπικότητες έτσι, στη δουλειά, όπως και σε μια σχέση. Έτσι. Το ότι συμφωνούμε ότι είμαστε σε μια σχέση δύο άνθρωποι δεν σημαίνει ότι είμαστε οι ίδιοι. Οπότε, εγώ έχω μια δομή προσωπικότητας έτσι, που να είναι πιο οργανωτική, να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο με αυστηρά deadlines, ενώ ένας άλλος να βασίζεται πολύ στην ταχύτητα και στον αυθορμητισμό, αν το πάμε στο κομμάτι της δουλειάς. Και αυτοί οι δύο τώρα πρέπει να συνεργαστούν, έτσι, και να έχουν να βγάλουν ένα ίδιο project. Δύσκολο. Και επίσης, έχει να κάνει πολύ και με το πώς, ας πούμε, έχουμε μάθει ή όχι να έχουμε σύγκρουση. Δηλαδή, την αποφεύγουμε, δεν έχουμε εργαλεία να τη διαχειριστούμε και αυτό από κάτω υποβόσκει. Οπότε, ναι, έχουμε ένα κοινό στόχο, αλλά κάπως έρχεται αυτό έτσι και γίνεται σαν ένα ηφαίστειο.
1: Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που σαν τυπολογίες είναι συγκρουσιακοί, σωστά?
2: Είναι λίγο πιο, εγώ τους λέω φιλοπόλεμους. Είναι πιο έτοιμοι να σηκώσουν τα μανίκια, ναι, ισχύει.
1: Που αρπάζονται πολύ εύκολα, ναι. Ίσως.
2: Ναι.
1: Πότε
2: που αρπάζονται πολύ εύκολα, γιατί, ξέρεις, έχει να κάνει λίγο και με το πώς έχουν μεγαλώσει, δηλαδή πώς θα πάρουν ένα feedback αρνητικό ή μια υποψία ότι μπορεί να έρθει ένα αρνητικό feedback και πώς εκείνοι μπορεί να το έχουν βιώσει την παιδική τους ηλικία την κριτική ή ότι το αρνητικό feedback είναι κριτική και γι' αυτό μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο επιρρεπής στο να σηκώσουν μανίκια, ξέρεις, έχουν συνέχεια σηκώμενο το μαστιράχι.
1: Mm. Ποιος ήταν ο υγιής τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κριτική και αν μάλλον στους 10 ανθρώπους πώς το κάνουν, έχεις μεγάλη εμπειρία.
2: Κοίταξε, μία διαφωνία θα είναι υγιής αν στο επίκεντρό της δεν είναι τόσο το πρόβλημα, μάλλον βάλουμε το πρόβλημα και δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί συνήθως κάνουμε άθελά μας ένα ατάκ, μία επίθεση στον άλλον.
1: Ότι εκείνος... φεύγει από το επαγγελματικό και πάει στο προσωπικό.
2: Χωρίς να το καταλαβαίνουμε όμως. Δηλαδή, άμα τον ρωτήσει τον άλλον, δεν το αντιλαμβάνεται ότι το κάνει. Δηλαδή, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο στόχος είναι η λύση και όχι το να σου αποδείξω ότι έχεις άδικο, που πολλές φορές στις αντιπαραθέσεις το κάνουν αυτό σε όλα τα πλαίσια. Σε μια υγιή διαφωνία, επίσης, έχουμε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή, ακούμε λίγο τον άλλον, πώς το σκέφτηκε και το έκανε αυτό που στα δικά μας μάτια είναι λάθος. Και το συνέστημα είναι ελεγχόμενο, Θέμη. Δηλαδή, αφήνουμε το συνέστημα πολλές φορές, λέω, να είναι στη θέση του οδηγού, γενικά στις σχέσεις μας. Και κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα snap. Καλό είναι το συνέστημα να υπάρχει στο αυτοκίνητο, αλλά να μην οδηγεί το αυτοκίνητο. Mm. Να είναι στη θέση πίσω των παιδιών, με ζώνη ασφαλείας. Καταλαβες. Δηλαδή, μπορώ να πω, διαφωνώ με την ιδέα σου. Και όχι τόσο το έχω πρόβλημα μαζί σου. Ο σκήνος έτσι βγαίνει στο μεταξύ μας.
1: Τι ισχύει τελικά, η ιδέα ή εκείνη τη στιγμή είναι η ευκαιρία μας να βγάλουμε και όσοι σκεφτόμαστε.
2: Πολλές φορές θα συμβεί
1: δηλαδή,
2: αυτό.
1: Μια λογοπαθητική αντίδραση, έτσι θα το έλεγα, εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό.
2: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό, γιατί εντάξει, κοίταξε, όταν δουλεύουμε σε έναν οργανισμό, σε μια επιχείρηση, εντάξει, έχουμε και τριβή με τους ανθρώπους, μπορεί να τους τα έχουμε και λίγο μαζεμένα, μπορεί με κάποιον να μην ταιριάζουμε και όλα, ρε παιδί μου. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Δεν καλούμαστε τον άνθρωπο να τον αποδεχτούμε σαν προσωπικότητα και να κάνουμε παρέα απαραίτητα μαζί του. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε εκεί για το πρόβλημα, για το κοινό project. Όχι για να πούμε ότι αν εγώ είμαι καλύτερος ή διαχειρίζομαι πιο σωστά κάτι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι αποφεύγουν τις συγκρούσεις γενικά. Ακόμη και όταν ξέρουν ότι πρέπει να μιλήσουν. Αυτό είναι μια έξυπνη τακτική. Ή βάζεις σε δεύτερη μοίρα τα προσωπικά σου θέλω, το εγώ σου και καταπατώνται τα δικά σου όρια.
2: Σίγουρα θα συμβεί αυτό. Eventually θα συμβεί. Καταπατηθούν τα δικά μου όρια. Πρέπει οπωσδήποτε με κάποιον τρόπο να, ξέρεις, να προστατεύω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα κάποιες φορές η σιωπή είναι χρυσός. Δεν θα πω πως δεν είναι. Απλώς συνήθως στο χώρο εργασίας αυτό που γίνεται είναι ότι λέμε άσε να μην μιλήσω για το ένα, άσε να μην μιλήσω για το άλλο. Γενικά ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις συγκρούσεις, γιατί τις ερμηνεύει ως απειλή πολύ συχνά και ξέρεις ότι είναι κάποιος κίνδυνος, οπότε είναι λογικό. Και κάτω από αυτό, ξέρεις, πάντοτε υπάρχει ο φόβος ότι της απόρριψης ή της απομόνωσης, ότι αν σηκώσω ανάστημα μπορεί να με απομονώσουν, μπορεί να είμαι εγώ ο περίεργος της ομάδας, μπορεί να υπάρχει ένας φόβος για αντίπεινα.
1: Και γενικά θέλω να ξεχωρίζουμε ότι... κιόλας πολύ. Έτσι είναι.
2: Ισχύει. Παρότι αυτό είναι η δύναμή μας απ' την άλλη. Αυτό που μας διαχωρίζει από τους άλλους είναι συνήθως που μπορεί να φέρει μια καινοτομία, λέω εγώ τώρα. Μπορεί λοιπόν να φοβόμαστε, όπως είπα πριν, τα αντίπεινα, ότι μπορεί να στοχοποιηθώ, ότι μπορεί το περιβάλλον έτσι μετά να μην με συμπεριλαμβάνει στα project. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, βεβαίως, έχουμε και έλλειψη εργαλείων. Έτσι. Δηλαδή, okay. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή λέω θα το κρατήσω. Όμως όταν το κρατάω μετά κάνω έκρηξη. Οπότε λέω καλύτερα.
1: Μαζεύω και κάνω έκρηξη.
2: Μπράβο. Έτσι. Γιατί δεν αναγνωρίζεις πότε παραβιάζεσαι. Δουλεύουμε πολλές φορές στη θεραπεία όταν έρχονται άνθρωποι. Γιατί δεν έλα να αναγνωρίσουμε τα σημάδια πριν συμβεί η έκρηξη. Πότε αρχίζεις να θυμώνεις και πώς θα το πεις με έναν τρόπο εκεί που εκεί είναι λίγο πιο ελεγχόμενο. Γιατί όταν μαζεύεις, μετά είναι αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς εύκολα να ελέγξεις το συναίσθημά σου.
1: Ναι, σε κυριεύει.
2: Βέβαια,
1: όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα και μας λες ότι είναι υγιές να συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε για να επικοινωνηθεί όλο αυτό είναι όλο θέμα επικοινωνίας με άλλα λόγια. Άρα ποιος όλος επικοινωνίας στην κλιμάκωση ή στην αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης.
2: Ο τρόπος επικοινωνίας είναι το παν. Γενικά σπάνια, ακόμα και στα ζευγάρια, έχουμε τρεις κατηγορίες που τους λέω συχνά ότι συνήθως κάθε τσακωμός είναι ένας από τις τρεις κατηγορίες. Και συχνά λοιπόν άρα δεν είναι τόσο για το τι είπαμε, αλλά είναι για το πώς το λέμε, πώς θα το παρουσιάσω. Αν πρέπει να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση σε σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας, θα σου πω ότι η βενζίνη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, επέτρεψέ μου, στις συγκρούσεις, έχουν να κάνει πρώτον με τα μηνύματα που έχουν να κάνουν με κατηγορό, δηλαδή ξεκινά πάντα με το εσύ τι κάνεις, και είναι οι προτάσεις που χρησιμοποιούμε το πάντα και ποτέ, εσύ πάντα έτσι είσαι, εσύ ποτέ δεν σκέφτεσαι αυτό. Το πιο βασικό κομμάτι είναι η εξολεκτική επικοινωνία, είναι η λεκτική που λέμε, δηλαδή πώς κοιτάμε τον άλλον, πώς σταυρώνουμε τα χέρια, αυτό το ρόλο βάση που κάνουν οι έφηβοι, αν κάνουμε ένα ειρωνικό χαμόγελο, αν γυρίζουμε την πλάτη, όλα αυτά επικοινωνούν πολύ περισσότερα μηνύματα από το περιεχόμενο, από την πρόταση που θα πούμε. Και πώς θα διακόψουμε, δηλαδή, ακόμα και τον τρόπο που διακόπτουμε τον άλλον όταν μιλάει, δείχνουμε πόσο πολύ σεβόμαστε και το αφήνουμε το χώρο. Και απ' την άλλη, αν ξέρεις ότι είπαμε για τη βενζίνη, ο πυροσβεστήρας λοιπόν, την αποκλιμάζεις που λες και εσύ, έχει να κάνει, ξέρεις, να χρησιμοποιούμε τις προτάσεις με το εγώ, να αναλάβω την ευθύνη δηλαδή, αντί να πω με εκνευρίζεις, να πω νιώθω πίεση ή νιώθω θυμό όταν. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλάζει όλος ο τρόπος που αντιδρά ο άλλος, αν απαντήσεις έτσι.
2: Με βάζει σε μια αμυντική θέση όταν μου λες εσύ πάντα ή εσύ ποτέ. Οπότε αυτό κατεβάζει αμέσως τους στίχους για να νιώθω άμυνα. Δεν χρειάζεται πλέον να αμυνθώ για κάτι. Και να κάνουμε και μια παύση. Μια παύση 5 δευτερολέπτων, όταν κάτι είναι αρκετά μας ερεθεί στο νευρικό σύστημα και βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια αμυντική θέση. Μην απαντήσουμε αμέσως. Ξέρεις, δεν είναι και κακό να πούμε σε κάποιον και στη δουλειά, σε ένα meeting και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Κοίταξε τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή νιώθω ότι είμαι full σε κορτιζόλη και αδρεναλίνη ή έχω θυμώσει πολύ, αν θέλουμε να το πούμε πιο απλά, να κάνουμε 5 λεπτά ένα διάλειμμα, γιατί θα πω πράγματα με τρόπο που θα βγουν όχι με

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41. Σας ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σε αυτήν την ενότητα της εκπομπής συζητάμε μαζί με την σύμβουλο ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια Έτη Βαρούχ για τις συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Και Έτη, θέλω να συνεχίσω την συζήτησή μας και να σε ρωτήσω αν οι αμυντικές απαντήσεις των ανθρώπων, ακόμη και σε καλοπροαίρετο feedback, δεν σημαίνει πάντα όταν λες κάτι σε κάποιον, το λες με κακό τρόπο. Υπάρχει. Θα τον βοηθήσεις. Υπάρχει έτσι αυτή μια άμυνα στον τρόπο που το δέχονται. Έχει να κάνει με αυτό που μας είπες στην αρχή, με πώς έχουμε μάθει να δεχόμαστε την κριτική μικρή.
2: Το πρώτο είναι αυτό σίγουρα, το ιστορικό έτσι του παρελθόντος. Αν τη δεχτήκαμε έτσι με σαν τιμωρία και απειλούσε πάρα πολύ και τη σχέση με το γονέα, που είναι πολύ σημαντική, τότε σίγουρα θα αντιδράσουμε. Έχει να κάνει και με το πώς καμιά φορά έτσι αποτελεί απειλή για την ταυτότητά μας, δηλαδή ταυτίζω την αξία μου με τη δουλειά μου. Οπότε το να μου πει κάποιος στη δουλειά ότι αυτή η αναφορά έχει λάθη, μεταφράζεται σε μένα ως «Ωχ, είμαι ανεπαρκής» ή ότι άλλος μου λέει «Είσαι ανεπαρκής». Και είναι και αυτό το imposter syndrome, το σύνδρομο του απατεώνα, έτσι το διαβάζουμε πολύ τα τελευταία χρόνια έτσι, και το ερευνούμε και εμείς δηλαδή ούτως ή άλλως, που είναι άνθρωποι, ξέρεις, που ζουν με το φόβο ότι θα αποκαλυφθεί η ανεπαρκειά τους, ότι δεν είναι τόσο ικανοί. Οπότε το feedback το αρνητικό αμέσως μας πανικοβάλλει και λέμε και τώρα ξεσκεπάστηκα. Τώρα το είδανε. Αλλά οπότε ξέρεις, αν θέλω να βοηθήσω κάποιον στο, με το feedback να καταλάβει ότι είναι για έναν θετικό σκοπό, για ανάπτυξη και όχι για απειλή της σχέσης, πρέπει να διαχωρίσω τη συμπεριφορά από τον άνθρωπο. Το λέμε από αυτό, το συζητάμε και σε γονείς με μικρά παιδιά από τα νηπιαγωγεία, ότι πάντοτε διαχωρίζω το παιδί, δεν λέμε σε κακό παιδί, αυτό που έκανες είναι λάθος για παράδειγμα, έτσι. Αλλά
1: κάτι τόσο απλό, αλλά έχει τόσο βάθος, έτσι. Μια μικρή φρασούλα. Το κάνουμε όλοι λάθος, ναι.
2: Βέβαια το κάνουμε. Και στις ενήλικες σχέσεις, αλλά γι' αυτό ξεκινάω από τη σχέση με το παιδί, γιατί μπορούμε έτσι να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί στο πώς μιλάμε. Γενικά, όμως, το καλοπροαίρετο feedback, εγώ θεωρώ πάντα στη σχέση ότι είναι δώρο, γιατί είμαστε καθρέφτες οι άλλοι άνθρωποι και εντάξει, δεν τα κάνουμε όλα σωστά, αν είναι δυνατόν. Οπότε, για να μπορεί όμως κάποιος να το δεχτεί έτσι, πρέπει να νιώθει ασφαλής ότι αυτό το δώρο, που λέω εγώ ότι είναι το καλοπροαίρετο feedback, δεν είναι ορολογιακή βόμβα. Και αυτό που μετατρέπει την κριτική σε βοήθεια, όπως σε όλες τις σχέσεις και στα πάντα, είναι η εμπιστοσύνη. Αν εγώ σε εμπιστεύομαι, ξέρω ότι αυτό που θα μου πεις, ακόμα και να είχε άσχημα στα αυτιά μου και να μην θέλω να τον κοιτάξω και να τον καθρέφτη, ξέρω ότι έχει μια βάση. Αν δεν σε εμπιστεύομαι, ό,τι και να μου πεις, όσο καλοπροαίρετο και σωστό να είναι, δεν θα μπορέσω να το ακούσω.
1: Βέβαια, οι συγκρούσεις συνήθως, δεν το βλέπουμε, αλλά συνέχεια, αλλά στις περισσότερες φορές γίνεται μεταξύ ίσων, ίδιου level ανθρώπων σε μια επιχείρηση. Σε μια επιχείρηση έχουμε και ιεραρχία. Άρα εκ των πραγμάτων κάποιοι είναι σε θέση ισχύως. Εκεί νιώθω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εκφραστείς ανοιχτά και να εκφράσεις ανοιχτά τη διαφωνία σου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ένα «συμφωνούμε ότι διαφωνούμε» ή στη χειρότερη περίπτωση σε μια σύγκρουση.
2: Ναι, υπάρχει μια ασύμμετρη δύναμη όταν υπάρχει ιεραρχία. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε εκεί από το «συμφωνούμε ότι διαφωνούμε», από την ανταλλαγή απόψεων που μπορεί να έχει έτσι η σύγκρουση, μια τέτοια μορφή, αρχίζει να ζυγίζεται με βάση το ρίσκο ότι θα μου κοστίσει αν διαφωνήσω με το αφεντικό μου, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχουν δύο ειδών αφεντικά, managers, δεν ξέρω, leaders, πώς θες να το πούμε.
1: Είναι διαφορετικά όλα αυτά, εξαρτάται, τι θες να μου πεις. Δύο στην ιεραρχία.
2: Ας πούμε το manager λοιπόν, ας πούμε τον άνθρωπο με τον οποίο έτσι, που είναι πιο πάνω σε εμάς το level, εντάξει.
1: Okay, ναι, ναι.
2: Υπάρχει η κουλτούρα του να πω ναι σε όλα, δηλαδή γιατί είναι ένας άνθρωπος που θα λειτουργεί συνήθως αυταρχικά και θα αφημώνει τους εργαζόμενους, οπότε θα λειτουργούν πιο πολύ με βάση τη συμμόρφωση. Και εκεί ο φόβος για την απόλυση γίνεται μεγαλύτερος από το κίνητρο να βελτιωθεί η δουλειά ή να βελτιωθώ εγώ, να εξελιχθώ. Πρόβλημα είναι αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά έτσι να το αναφέρω. Και υπάρχει και μια κουλτούρα, μπορεί να είναι ένας μάνατζερ, ο οποίος καλλιεργεί μια κουλτούρα ψυχολογικής ασφάλειας. Δηλαδή, είναι και ο ίδιος ένας άνθρωπος που δέχεται feedback. και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα κάνει κιόλα σωστά, ότι εννοείται ότι θα του ξεφεύγουν πράγματα και δημιουργεί μια ομάδα στην οποία υπάρχει ο χώρος να έρθουν και τα μέλη που ακριβώς είναι κάτω από εκείνον, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτή έτσι, η ιεραρχία, και να του πούνε ότι να το ξαναδούμε εδώ πέρα αυτό. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τι είναι πιο συχνό.
1: Εξαρτάται τον τύπο, του ανθρώπου. Αλλά πάλι, πάμε στην αρχή. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι σε θέση ευθύνης να διαχειριστεί μια σύγκρουση χωρίς όμως να πάρει άδικα το μέρος κάποιου?
2: Ναι.
1: Ή και αν πρέπει να παίρνει δικαστή το μέρος κάποιου. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Συνήθως θα πρέπει να είναι διαμεσολαβητής ο μάνατζερ, όχι δικαστής, όχι διαιτητής. Και αυτό μπορεί να το κάνει με πολύ. Πώς λένε στους γονείς που έχουν δύο παιδιά, που τους λέμε μην ανακατεύεστε, αφήστε τους να δουλήσουν μόνα τους, αλλά επειδή στην εταιρεία μπορεί να μην χρειάζεται, να μην γίνεται πάντα. Εννοείται τη βλέπεις. Κάνουμε μία, θα έλεγα ας πούμε, να το βάλουμε σε τέτοια τέρμα, σε μία ακρόαση σε ξεχωριστά γήπεδα. Δηλαδή θα πρέπει ο μάνατζερ τότε να τους ακούσει και τους δύο που εμπλέκονται ξεχωριστά, να τους αφήσει να εκφραστούν, να τους εμπεριέξει το συνέστημα, ότι καταλαβαίνω ότι αυτό που έγινε έτσι όπως το λες, εσύ ένιωσες έτσι, εννοείται. Πολύ δύσκολο και πολύ βασικό είναι να εστιάσει μόνο στα γεγονότα. Δεν μας νοιάζουν πάρα πολύ προσωπικές νήξεις. Δηλαδή, είδες αυτό που σου είπα και προηγουμένως, δηλαδή δεν εστιάζουμε τόσο στο ποιος είναι ο άλλος, αλλά τι συνέβη. Ποιο project καθυστέρησε, ποια πληροφορία είναι αυτή που δεν μεταφέρθηκε. Αυτό μας νοιάζει. Το αυτός είναι πάντα ασυνεπής και εκείνη τη στιγμή δεν μας αφορά πάρα πολύ. Βεβαίως το κρατάω εάν είναι κάτι που το παρατηρώ και για τη δική μου αξιολόγηση και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε στη δουλειά. Αν ισχύει, έτσι. Και μετά λίγο να πάμε προς το μέλλον. Δηλαδή να εστιάσουμε στο αντί να ανακυκλώνουμε τι έγινε, ποιος είπε τι σε ποιον, πάντα έτσι είναι κτλ. Okay, τι χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα για να δουλέψει αυτή η συνεργασία. Γιατί στο τέλος της μέρας, ξαναλέω, είναι δουλειά. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.
1: Έχεις αναφερθεί αρκετά στη συζήτησή μας για τα παιδικά βιώματα, τα παιδικά χρόνια και τις εγγραφές που έχουμε ως παιδιά. Όμως, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις σήμερα να γυρίσουν πίσω το χρόνο σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται και να βελτιώσουν, διορθώσουν, αγγίξουν όλα αυτά τα ζητήματα. Πώς μπορεί ρεαλιστικά σήμερα μια επιχείρηση να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της έτσι ώστε να διαφωνούν με ωριμότητα, χωρίς φόβο, χωρίς ειρωνία και χωρίς επιθετικότητα?
2: Είναι δύσκολο. Ξέρεις γιατί? Γιατί τις περισσότερες φορές, έτσι τώρα ανοίγω μια παρένθεση σε αυτό, για να μην ακουστεί ουτοπική η συζήτησή μας. Τις περισσότερες φορές, όπως λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Οπότε πάμε να πούμε εμείς τώρα λύσεις για την ομάδα, ενώ το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι μπορεί να υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον και να έχει να κάνει με τον μάνατζερ ως προσωπικότητα ο ίδιος. Άρα πώς να δημιουργήσει ένα ασφαλές πλαίσιο?
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Είναι πολύ πιθανό.
2: Καταλαβαίνεις. Αλλά πες ότι δεν ισχύει λοιπόν, ας πάρουμε το καλό σενάριο, θα πρέπει αρχικά να φτιάξουμε ένα πλαίσιο, αυτό που λέμε εμείς κάνουμε ένα συμβόλαιο, κάθε σχέση είναι ένα συμβόλαιο λέμε στην ψυχοθεραπεία, οπότε μια θεσμοθέτηση ασφαλούς διαφωνίας, ότι δηλαδή συμφωνούμε παιδιά ότι σε αυτό το group διαφωνούμε με τις ιδέες και όχι με τους ανθρώπους, αυτό το κάνουμε εμείς στα process groups, ας πούμε πολλές φορές όταν κάνουν ομάδες. Οπότε όταν κάποιος πει κάτι λέμε παιδιά έχω μια ένσταση. Έτσι, για να μην πάρει η ομάδα μια αμυντική θέση και να πει μετά με μια παραγωγική περιέργεια τι ακριβώς βλέπει που μπορεί η υπόλοιπη ομάδα να μην είδε. Και πάντα, επίσης έτσι και από την ψυχοθεραπεία βγαίνει αυτό, όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, μια σύγκρουση, ένα θυμό, πρέπει να δούμε τι κρύβεται από κάτω, να το δούμε δηλαδή κάτω από το παράπονο τι υπάρχει. Υπάρχει μια ανάγκη. Τι συμβαίνει, τι πάει στραβά σε αυτή την ομάδα και δεν τα καταφέρνουν, αλλά πρέπει να το δούμε ότι αυτό είναι ένα παράπονο που έχει μια ανάγκη από κάτω και να μην πούμε αυτό συνέχεια φέρνει προβλήματα, αυτό συνέχεια κρινιάζει. Τι φταίει. Και, πολύ βασικό, δεν συμβαίνει συχνά με τον τρόπο που πρέπει, νομίζουν οι εταιρείες ότι το κάνουν αυτό, αλλά δεν συμβαίνει με τον σωστό τρόπο, είναι να υπάρχουν έτσι, εμείς τα λέμε process groups. Δηλαδή, ομάδες, όταν τελειώνει ένα μεγάλο project, που θα καθίσει η ομάδα με ανθρώπους όμως που είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό και να μιλήσει ανοιχτά. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, πού ζοριστήκαμε, ποιες ήταν αυτές οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν. Λίγο να αναλύει τις δυναμικές, ακριβώς για να μπορούμε να βρίσκουμε ποια είναι τα προβλήματα νωρίς, να τα λύνουμε και να μην τα βάζουμε κάτω από το χαλί, που συμβαίνει πολύ, πολύ συχνά.
1: Είτε έχει θετική έκβαση, είτε όχι τόσο αναμενόμενη το project, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, κάθεσαι και συζητάς.
2: συζητάς και λύνεις. Mm. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Τα βάζουμε συνήθως κάτω από το χαλί και νομίζουμε ότι αυτά μαγικά θα εξαφανιστούν τα προβλήματα, γιατί έχουμε μία φαντασίωση ότι στο επόμενο project, στην επόμενη δουλειά, δεν θα προκύψουν τα ίδια.
1: Και πάντα προκύπτουν.
2: Θα προκύψουν τα ίδια.
1: Και πάντα προκύπτουν. Έτσι, Βαρούχ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Πέρασε υπέροχα μια μισή ώρα μαζί σου.
2: Να είσαι καλά, Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, παραμένετε εδώ. Επιστρέφουμε σύντομα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στην επιχειρηματική ώρα στον Αλφα Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και τώρα αλλάζουμε θέμα. Συζητήσαμε για τις συγκρούσεις στον επαγγελματικό χώρο. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την εξυπηρέτηση πελατών. Με αφορμή το δεύτερο μέρος της έρευνας της Focus Bari, ψηφιακή εξοικείωση και ανθρώπινη επαφή που διαμορφώνουν το νέο Customer Experience. Γιατί στην εξυπηρέτηση πελατών οι προσδοκίες αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο πελάτης σήμερα θέλει ταχύτητα, ευκολία, άμεση απάντηση και λύση χωρίς ταλαιπωρία. Την ίδια στιγμή όμως δεν αρκείται σε μια ψυχρή αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θέλει να νιώθει ότι η επιχείρηση τον καταλαβαίνει, τον σέβεται και μπορεί να σταθεί δίπλα του όταν το ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνουν όλο και πιο δυναμικά στην καθημερινή εξυπηρέτηση. Chatbots, ψηφιακά εργαλεία, αυτοματισμοί, voice agents, AI φυσικά έτσι, online κανάλια και νέοι τρόποι επικοινωνίας. Το ερώτημα όμως δεν είναι απλώς αν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τη χρησιμοποιούν με τρόπο που βελτιώνει πραγματικά την εμπειρία του πελάτη. Για το θέμα αυτό έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Κοντού, εκπρόσωπος της Focus Bari, και θα μας παρουσιάσει την έρευνα. Κατερίνα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, ποια είναι η ταυτότητα της έρευνας και τι ακριβώς εξετάζει σε σχέση με την εξυπηρέτηση και την εμπειρία των πελατών? Και την νοημοσύνη, έτσι.
2: Λοιπόν, όπως μίλησες και εσύ στην αρχή, είναι η έρευνα η οποία πραγματοποιείται από τη Focus Bari δύο φορές το χρόνο. Success Stories είναι το βαρόμετρο εμπειριών και είναι το πρώτο κύμα για το 2026. Και συγκεκριμένα αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το δεύτερο μέρος, mm-hmm. που αφορά την εξέλιξη της ποιότητας εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και αυτός και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο τεύχος αφορούσε τις εμπειρίες πελατών αυτών και αυτών. Θα λέγαμε ότι δεν μελετάει. Αυτό που έχει αξία είναι ότι η έρευνα δεν αξιολογεί.
1: Το πρώτο μέρος το είχαμε παρουσιάσει εδώ. Με τα wow moments και τα ouch, έτσι μας έχεις πει.
2: Ouch moments, ναι, σωστά. Ναι, τις εμπειρίες πελατών.
1: Wow οι θετικές εμπειρίες και ouch οι αρνητικές,
2: αυτές που πόνεσαν. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, μετράμε την εξέλιξη και θα λέγαμε ότι δεν μετράμε τόσο το AI σαν τεχνολογικό gadget, το μετράμε μέσα από διάφορους παραμέτρους, δηλαδή κατά πόσο βοηθά στην εξυπηρέτηση, στην ταχύτητα, δεν είναι, δηλαδή αν υπάρχει, και κατά πόσο βέβαια είναι εξοικειωμένοι οι Έλληνες. Και βέβαια την εξέλιξη των κλάδων όσον αφορά την ποιότητα της εξυπηρέτησης.
1: Ποιοι κλάδοι φαίνεται να έχουν την καλύτερη εικόνα στην εξυπηρέτηση πελατών και ποιοι εμφανίζουν να έχουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις?
2: Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Είναι οι κλάδοι που φαίνεται να έχουν την καλύτερη εικόνα στην εξυπηρέτηση είναι η εστίαση και τα delivery εστίασης, η τεχνολογία και τα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα σε αυτούς τους κλάδους.
1: Όταν λες τεχνολογία, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Είναι εταιρείες τεχνολογίας
1: ακριβώς.
2: Okay. Ναι. Και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν η ποιότητα εξυπηρέτησης στους συγκεκριμένους κλάδους πάνω από ένα στους δύο καταναλωτές απάντησαν ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης έχει βελτιωθεί, και αυτό δεν είναι τυχαίο, Γιατί στην εστίαση και στο delivery βλέπουμε ότι εξαπλώνεται, και το delivery εστίαση βλέπουμε ότι εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, ότι ο Έλληνας έχει μάθει πλέον να παραγγείλει εύκολα, να βλέπει χρόνους παράδοσης, να παρακολουθεί την παραγγελία, να αξιολογεί. Στην τεχνολογία, όπως είπε, στις εταιρείες με software και όλα αυτά, οι εταιρείες έχουν επενδύσει περισσότερο σε ψηφιακά κανάλια, και στα σούπερ μάρκετ, ειδικά μετά την πανδημία, βλέπουμε ότι η εμπειρία του πελάτη έχει αλλάξει. Βλέπουμε περισσότερες online παραγγελίες, καλύτερη οργάνωση, τα loyalty apps, ψηφιακές προσφορές και όλα αυτά δομημένες. Και όλα αυτά βελτιώνουν την, κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες προκλήσεις εμφανίζονται σε τομείς οι οποίοι είναι πιο νευραλγικοί και πιο ευαίσθητοι, θα έλεγα. Είναι οι τράπεζες, είναι οι κρατικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι ούτε θετικές ούτε αρνητικές. Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, ένα 41%.
1: Αλήθεια. Θα το έχω για χειρότερες, δεν ξέρω, έτσι νιώθω προσωπικά, αλλά εντάξει.
2: Ναι, όχι, είναι κυρίως οι εταιρείες ενέργειας. Γιατί ίσως είναι περισσότερο εξοικειωμένος ο κόσμος με τις εταιρείες τηλεπικοινωνίων, περισσότερες εταιρείες. Τώρα έχει γίνει το μπαμ στην αγορά όσον αφορά τις εταιρείες ενέργειας, έγινε τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Τώρα θα έλεγα για τις τράπεζες, βλέπουμε ότι ένα περίπου 45% των καταναλωτών θεωρεί ότι έχει χειροτερέψει, και αυτό είναι πολύ ψηλό ποσοστό, και αυτό γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες υπηρεσίες που παλιά ο πελάτης πήγαινε, τις έκανε ή στο κατάστημα ή με κάποιον άνθρωπο στο τηλέφωνο, γίνονται όλο και πιο ψηφιακές, σχεδόν οι περισσότερες. Βλέπουμε και βέβαια μπορεί να υπάρχει και η ανασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικά ζητήματα όταν πας να εξυπηρετηθείς αυτή η τράπεζα. Οπότε υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και ο φόβος, και ίσως να μην είναι και τόσο εξοικειωμένη. Και βέβαια η πληθώρα των apps. Από την άλλη, στις κρατικές υπηρεσίες βλέπουμε πάλι ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 37% λέει ότι έχει χειροτερέψει.
1: Στις κρατικές, είπες, δεν σε άκουσα.
2: Ναι, κρατικές υπηρεσίες. Παρόλο που έχουν γίνει βήματα ψηφιοποίησης, πάλι υπάρχει ακόμα η αίσθηση της πολυπλοκότητας, της καθυστέρησης, της γραφειοκρατίας ή της δυσκολίας, όπως και στις τράπεζες. Αν κάτι δεν πάει καλά, αν γίνει ένα λάθος, τι γίνεται. Δεν είναι ότι είναι απλά μια παραγγελία. Μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά. Να αξίζει να σημειωθεί όμως εδώ ότι σε αυτούς τους κλάδους που λένε ότι έχει χειροτερέψει, στο πρώτο μέρος έχουμε παρουσιάσει εμπειρίες, θετικές εμπειρίες. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θετικές εμπειρίες στους κλάδους της τράπεζας, της εταιρείας ενέργειας.
1: Αν δούμε overall τώρα και φύγουμε από τους κλάδους που είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα τα οποία μόλις μας είπες, και η έρευνα αυτή επαναλαμβάνεται, νομίζω, έτσι δεν γίνεται άτομο.
2: Ναι, είναι δύο φορές το χρόνο, γίνεται την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τώρα μιλάμε για το πρώτο wave, το πρώτο κύμα του 2026 και το δεύτερο μέρος.
1: Άρα, βλέποντας αυτή τη διαχρονική εξέλιξη, τι θα λέγαμε, θα λέγαμε ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, έχει παραμείνει η ίδια, έχει χειροτερέψει?
2: Θα λέγαμε ότι τα ευρήματα δείχνουν μια εικόνα που δεν είναι ούτε απόλυτα θετική ούτε απόλυτα αρνητική. Θα την έλεγα ως εξής, θα την περιέγραφα ως εξής, ότι η εξυπηρέτηση στην Ελλάδα βελτιώνεται, αλλά όχι παντού και όχι για όλους. Δηλαδή υπάρχουν κλάδοι που, όπως είδαμε, εμφανίζουν, αναγνωρίζουν ξεκάθαρη πρόοδο, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στα ψηφιακά συστήματα, οι πελάτες αντιλαμβάνονται γιατί βλέπουν ευκολία και το εκτιμούν, και παράλληλα υπάρχουν και κλάδοι που η εικόνα είναι πιο δύσκολη. Είναι κυρίως όμως, αυτό είναι και εκεί η εμπειρία του πελάτη φαίνεται να επιβαρύνεται περισσότερο από αναμονή, ότι μπορεί να έχει περισσότερη αναμονή, πολυπλοκότητα, είναι και η αίσθηση αμφιβολίας, αν θα τα καταφέρω, θα γίνει αυτό που είπαμε, θα μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Και βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ σημαντικό και το ποσοστό των εκείνων που λένε ότι παραμένει ίδια. Η εμπειρία, δηλαδή ούτε έχει βελτιωθεί.
1: Αυτό
2: ούτε
1: είναι χειρότερο, να ξέρεις.
2: Δεν είναι ούτε χειρότερο. Ξέρεις τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι οι πελάτες πλέον δεν αντιλαμβάνονται το σούπερ μάρκετ ως ανταγωνιστή ενός άλλου σούπερ μάρκετ. Ανταγωνίζονται τις εμπειρίες. Λένε η αγορά έχει μεγαλώσει.
1: Αλλά ξέρεις όμως τι συμβαίνει σήμερα σχέση με το παρελθόν. Έχουμε και πληθώρα πληροφοριών, εκπαίδευση, ενημερώσεων. Λίγο να μπεις στο Instagram, λίγο να μπεις στο TikTok, λίγο να χαζέψεις στο YouTube ή στο ίντερνετ, ακόμα και στο chat, παίρνεις τόση πολλή πληροφορία και γνώση και tips και know-how, πώς να είσαι καλύτερος στη δουλειά σου. αν το ψάχνεις βέβαια έτσι και να στα βγάλει ο αλγόριθμος. Που εντάξει, δηλαδή με τόση πληροφορία πια δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι και να βελτιωθούμε. Δηλαδή για μένα το είμαστε στάσιμοι δεν μ' αρέσει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Δεν σ' αρέσει, από την άλλη σημαίνει ότι και οι προσδοκίες αυξάνονται συνεχώς. Οπότε περιμένει περισσότερο εξέλιξη από τους κλάδους αυτούς.
1: Άμα το διαβάσουμε έτσι, ναι. Άμα το ερμηνεύσουμε έτσι.
2: Ναι, είναι από, εξαρτάται πώς το ερμηνεύεις. Είναι ζητή αυτή. Άρα γι' αυτό είπα στην αρχή ότι βελτιώνεται όχι για όλους και όχι με τον ίδιο τρόπο για όλους. Και είναι και ανάλογα το είδος της υπηρεσίας που έχει την εμπειρία ή που έχει την σχέση.
1: Κατερίνα Κοντού, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση έχει χειροτερέψει ταχύτητα?
2: Για τους οποίους έχει χειροτερέψει? Σωστά. Όχι, για τους οι βασικοί λόγοι είναι κυρίως η ακρίβεια. Θα πεις, η τιμή δεν παίζει ρόλο όσον αφορά την εξυπηρέτηση. Ναι. Και όμως για τον πελάτη είναι πολύ σημαντικό στην αντίληψή του. Σημαίνει ότι όταν πληρώνω κάτι που κοστίζει πιο ακριβά, έχω και μεγαλύτερη απέτηση, θέλω να μου φερθεί διαφορετικά και θα είμαι και πιο αυστηρός όσον αφορά την κρίση μου. Ο δεύτερος λόγος είναι η αδιαφορία. Όλα αυτά είναι περίπου 1-2 καταναλωτές. Και εδώ πρέπει να σταθούμε ότι, γιατί η αδιαφορία είναι ένα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα, στοιχείο του customer experience. Ο πελάτης μπορεί να συγχωρήσει, αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, μπορεί να συγχωρήσει ένα λάθος, αν αντιληφθεί ότι κάποιος ενδιαφέρεται να το επιλύσει, αλλά δύσκολα θα συγχωρήσει ότι αδιαφορεί, ότι κανείς δεν νοιάζεται, ειδικά όταν έχει πληρώσει για κάτι.
1: Και αν αλλάξω την ερώτηση και πω πώς έχει βελτιωθεί, για ποιους λόγους?
2: Ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 54%, είναι η ψηφιακή εξυπηρέτηση. Δηλαδή οι Έλληνες αναγνωρίζουν τα digital κανάλια, νιώθουν ότι όλα αυτά τους προσφέρουν, δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους έχει βελτιώσει την εμπειρία και τη συναλλαγή με τις επιχειρήσεις, την αλληλεπίδραση. Ο δεύτερος λόγος είναι η ευκολία και η παράδοση των προϊόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα πελάτη, είναι ότι βλέπει πλέον, ξέρει πότε θα του έρθει η παραγγελία, δεν την κυνηγά την παραγγελία. Ξέρει που θα μπει και θα δει πού ακριβώς βρίσκεται και πότε θα παραδοθεί. Και ο τρίτος λόγος είναι, πάμε στη φυσική εντός εισαγωγικών εμπειρία, είναι τα καταστήματα, είναι οι προσεγμένοι χώροι. Άρα θα λέγαμε ότι το customer experience και δεν είναι ψηφιακό, το αναγνωρίζει ο κόσμος αυτό.
1: Λοιπόν, παραμένει στη γραμμή, πάμε σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, η επιχειρηματική ώρα. Σε αυτή την ενότητα, στο τέταρτο που μένει μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, συζητάμε για την έρευνα της Focus Bari και βλέπουμε τι πιστεύουν οι Έλληνες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτήν. Πώς συμβάλλει λοιπόν στην εξυπηρέτηση. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Κοντού από την Focus Bari που έτρεξε για τη συγκεκριμένη έρευνα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, Κατερίνα, για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς βλέπουν λοιπόν βάσει της έρευνας οι Έλληνες καταναλωτές το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών?
3: Οι Έλληνες βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη όλο και περισσότερο ως σύμμαχο, θα έλεγα, στην εξυπηρέτηση πελατών. Ένα 60% περίπου των καταναλωτών θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει την εξυπηρέτησή τους πολύ αρκετά καλύτερη και αποτελεσματική. Και αυτό είναι δυνατό έβριμα, γιατί μιλάμε στην ουσία για 3-5 καταναλωτές. Και αν το δούμε διαχρονικά, δηλαδή σε σχέση με τον Απρίλιο του. Τον Απρίλιο του 2025 το ποσοστό αυτό ήταν 55%. Το βλέπουμε σταδιακά ότι ανεβαίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι όλοι ενθουσιασμένοι, ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες. Υπάρχει και ένα ποσοστό που θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση και ένα άλλο ποσοστό που πιστεύει ότι μπορεί να τη χειροτερέψει. Και αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την εμπειρία που έχει. Αν έχεις μιλήσει, εντός με ένα chatbot και έχεις ένα ευχαριστημένο.
2: Δεν χάρηκα ιδιαίτερα, να σου πω για την γνωριμία.
3: Άρα ναι. Ενώ είναι ανάλογα την εμπειρία. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη της αρέσκεια φαίνεται στα αυτοματοποιημένα συστήματα. Ότι εκεί κάπου χάνεσαι. Άρα θα λέγαμε είναι ανάλογα την εμπειρία την οποία έχεις.
2: Σε ποιους τομείς θεωρούν οι καταναλωτές βάσει της έρευνας ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μεγαλύτερη αξία στην εξυπηρέτηση?
3: Είναι τρία βασικά πεδία. Είναι 24-ωρη διαθεσιμότητα, η αμεσότητα σε απαντήσεις και η ταχύτητα στην επίλυση των προβλημάτων. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, πλέον βλέπουμε ότι οι πελάτες, οι Έλληνες, δεν ζητάνε να εξυπηρετηθούν σε ωράριο καταστημάτων. Θέλουν να εξυπηρετηθούν και Σάββατο βράδυ, είτε να κάνουν μια παραγγελία οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Αυτό τους βοηθάει μέσα στο Σαββατοκύριακο ή οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας. Και το γεγονός ότι ένα κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι να τον εξυπηρετεί και μπορεί να του καλύψει αυτό το κενό. Το δεύτερο πεδίο είναι η αμεσότητα. Δηλαδή να ρωτάω κάτι και να παίρνω απάντηση χωρίς αναμονή. Αυτό για το σύγχρονο καταναλωτή και με τους ρυθμούς στους οποίους ζούμε, η αναμονή πλέον είναι από τις μεγαλύτερες πηγές εκνευρισμού στους ρυθμούς που ζούμε. Και βέβαια είναι και η ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια σημαντική διάκριση. Δεν είναι ότι καταλαβαίνω το πρόβλημα, είναι να μπορώ να το λύνω και γρήγορα. Άλλοι τομείς θα λέγαμε ότι είναι αυτοματοποίηση, ότι μπορεί να τη βοηθήσει σε απλά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα, για απλά αιτήματα για ένα κωδικό ή για να αλλάξει κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση που είναι πιο απαιτητική και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει προτάσεις.
2: Τι λένε τα ευρήματα για την σχέση του πελάτη με την τεχνολογία? Την εμπιστεύεται πραγματικά ή την χρησιμοποιεί απλώς επειδή τον εξυπηρετεί? Και αν βλέπουμε και διαφορά διαχρονικά?
3: Βλέπουμε ότι η σχέση του πελάτη με τεχνολογία είναι σύνθετη. Δεν είναι ούτε τυφλή εμπιστοσύνη ούτε πλήρης απόρριψη. Δηλαδή είναι πρακτική εμπιστοσύνη, να το βλέπω. οι Έλληνες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Ένα 68% εμφανίζεται πολύ αρκετά εξοικειωμένο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Άρα αυτό δείχνει εξοικείωση. Όμως ο κόσμος θέλει, δεν σημαίνει ότι εξοικείωση είναι και εμπιστεύομαι και το εργαλείο την επιχείρηση. Σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δείχνει ότι ένα στους δύο καταναλωτές θεωρούν ότι αυτόματα εξυπηρέτηση δημιουργεί και προβλήματα. Mm. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης βλέπει την αξία της τεχνολογίας, αλλά έχει και εμπειρίες απογοήτευσης. Άρα εξαρτάται πώς χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία, τι εξοικείωση υπάρχει, πώς όλα αυτά χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Είναι προς όφελος του πελάτη ή είναι απλά έχω το καλύτερο chatbot. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο καταναλωτής θέλει για τα σύνθετα τον άνθρωπο. Θέλει να μπορεί να απευθυνθεί και να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πίσω από το σύστημα, πίσω από το ατόμο το οποίο είναι
2: αυτό ακριβώς θέλω να πω. Εγώ πάντα θέλω και νιώθω την ανάγκη να μιλήσω με έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν, παρότι αντιλαμβάνουμε ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την ταχύτητα των ψηφιακών εργαλείων, γιατί εξακολουθούν πάντα να ζητούν την ανθρώπινη υποστήριξη σε πιο σύνθετα ζητήματα?
3: Είναι η ανασφάλεια και ειδικά για τομείς όπως είναι οι τράπεζες ή για κάτι άλλο, για πιο σύνθετο. Πιστεύουν ότι χρειάζεται ενσυναίσθηση, να κατανοήσει. Κάποιες φορές το αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να μην κατανοήσει, μπορεί να είναι κάποιο πολύπλοκο. Θέλει να έχει την αίσθηση, δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσει, θέλει να έχει την αίσθηση ότι όταν προκύψει κάτι θα μπορεί να βρει τον άνθρωπο πίσω από το σύστημα για να μπορέσει να επικοινωνήσει.
2: Ποιο θα είναι το πιο βασικό έρευνα για τις επιχειρήσεις? Πρέπει να επενδύσουν περισσότερο τεχνολογία στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση ή στο σωστό συνδυασμό και των δύο?
3: Το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο σωστό συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινης εξυπηρέτησης. Δηλαδή δεν είναι το δίλημα τεχνολογία ή άνθρωπος, είναι το θέμα σωστού σχεδιασμού. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να κάνει όλα αυτά που είπαμε, ταχύτητα, διαθεσιμότητα, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκεί όπου χρειάζεται ενσυναίσθηση, κρίση, ευθύνη. Και το βλέπουμε ότι στις εμπειρίες πελατών, στο προηγούμενο τεύχος που δημοσιεύσαμε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ χρησιμοποιούσαν το αυτοματοποιημένο σύστημα, όταν χρειάστηκε για κάποιο κρίσιμο ζήτημα να έρθουν σε επαφή με υπάλληλο της εταιρείας και να επιληθεί το πρόβλημα, για αυτούς ήταν μια εξαιρετικά θετική εμπειρία, που στην ουσία είναι το αναμενόμενο. Έτσι, ότι ναι, υπάρχει αυτό το θέμα, γίνεται μετάβαση με υπάλληλο. Και όμως οι πελάτες εκτιμούν αυτό, ότι γίνεται η μετάβαση όποτε χρειάζεται.
2: Μια και τρέχει την έρευνα κάθε χρόνο και δύο φορές το χρόνο, πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε το συνδυασμό των δύο να αλλάζει και να θέλουν περισσότερο την τεχνολογία οι πελάτες παρά την ανθρώπινη υποστήριξη, εξυπηρέτηση, ή πάντα ο άνθρωπος θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο εκεί?
3: Σίγουρα ο πελάτης θα είναι πιο ψηφιακός, αλλά θα θέλει να υπάρχει και ο άνθρωπος, θα θέλει να ξέρει ότι η επιχείρηση, γιατί δεν είναι μόνο είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα, προέρχεται από μια επιχείρηση, ότι αυτή η επιχείρηση νοιάζεται και έχει φτιάξει το customer experience ώστε να είναι υπέρ του, να χρησιμοποιεί τον άνθρωπο ή ακόμα και να βελτιώσει και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Δεν είναι ότι απορρίπτουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στα digital κανάλια, αλλά θέλουν σίγουρα να ξέρουν ότι υπάρχει άνθρωπος ή ότι εξελίσσονται συνέχεια ή ότι νοιάζεται η επιχείρηση. Και ακόμα ότι η εξέλιξη αυτή είναι υπέρ, η ψηφιακή εξέλιξη είναι υπέρ του πελάτη. Το εκτιμά ο πελάτης όταν εξυπηρετείται άμεσα, γρήγορα και όλα αυτά.
2: Κατερίνα Κοντού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα και τη Focus Bar φυσικά που πάντα μας δίνει όλα τα τελευταία νέα σε σχέση με το τι ζητάει η αγορά και οι καταναλωτές.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Εδώ ολοκληρώθηκε η σεζόν μας. Οπότε σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, να πάρετε χρόνο και να σκεφτείτε την επιχειρηματικότητα και όλα όσα είπαμε αυτή τη χρονιά εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα, για την αγορά, για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για την ψυχολογία και όλα τα όμορφα τα οποία ακούστηκαν. Στον ήχο ήταν ο Σταμάτης Καρλούτσος, στη μουσική Αφροδίτη Σιμίτη, παραμένετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί ο Αντώνης και Άριστη Βαχτάρης. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης.
3: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμα μια εβδομάδα κοντά σας. Ακόμα μια εβδομάδα λίγο πριν από τις διακοπές.
2: Κοντά, αλλά από απόσταση.
3: Να σας πω, από απόσταση, ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι ναι, η κυρία Πόπη Ματζίκα, η οποία είναι στον ήχο, θα μας βοηθήσει και απόψε να κάνουμε μια εκπομπή. Εγώ από απόσταση, εσείς στο στούντιο, και να πούμε αυτά τα ωραία πράγματα. Άρη, θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Έτσι. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για μοντέλα, τίποτα. Θα μιλήσουμε γενικά για το αυτοκίνητο. Έτσι, μια καλοκαιρινή εκπομπή. Τα λέω καλά.
2: Καλοκαιρινή είναι, καλά τα λες. Ναι, τα έχουμε συζητήσει λίγο. Βέβαια, έχω να σου πω ότι εμβόλυμα θα σου πετάξω για κάποια πραγματάκια μέσα, γιατί τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα πάνω σε όλο αυτό που ετοιμαζόμαστε να συζητήσουμε.
3: Εγώ λέω ότι δεν θα μιλήσουμε ούτε για ύπους, ούτε για επιδόσεις, ούτε για το ποιο αυτοκίνητο είναι καλύτερο. Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο ωραίο, έτσι. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, λέμε, μα ποιος το ζήτησε αυτό?
2: Καλή ερώτηση. Το θέμα είναι, δεν είναι για όλα πάντα. Αλλά σίγουρα βλέπεις κάποια αυτοκίνητα τα οποία λες, τώρα εδώ τι έγινε. Γιατί, ποιος, πού.
3: Και εισφυγείται για κάθε προϊόν. Είναι αυτό το ποιος θα ζήτησε αυτό το πράγμα. Να σκεφτούμε πόσα πράγματα μας έχουν επιβάλει στη ζωή μας, τα οποία δεν τα έχουμε ανάγκη. Έτσι, κι όμως θα.
2: Εντάξει, μην μου πεις τώρα το αυτοκίνητο δεν το έχουμε ανάγκη, σε παρακαλώ.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Το τσιγάρο.
2: Εσύ ως μη καπνιστής θα πεις δεν το έχω ανάγκη. Εγώ που έχω να καπνίσω πάνω από 10 χρόνια, επίσης θα σου πω δεν το έχω ανάγκη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν με το τσιγάρο μια σχέση. Καλός ή κακός σχέση είναι η σχέση με το τσιγάρο.
3: Συγγνώμη, λέω το. Αν δεν υπήρχε τσιγάρο, θα το ανετούσανε.
2: Αν δεν υπήρχε, είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα μην πάμε να αναζητήσουμε τι θα γίνει αν δεν υπήρχε αυτοκίνητο.
3: Λοιπόν, για να καταλήξω λοιπόν και να σου πω και πάλι ότι όπως όλα τα προϊόντα, έτσι και στο αυτοκίνητο, αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τα καινούργια αυτοκίνητα, τα καινούργια προϊόντα γενικότερα, έχουν μετρήσει, έχουν δει, έχουν ακούσει, έχουν αφουγκραστεί τις επιθυμίες του κοινού και μας προσφέρουν αυτό το οποίο τελικά ζητάμε.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε πάω πριν φτάσουμε εκεί. Θέλω να σε πάω κάπου λίγο διαφορετικά και να σου κάνω την εξερώτηση. Έχουμε δει το τέλος του προσιτού αυτοκινήτου ή θα ξαναυπάρξει προσιτό αυτοκίνητο?
3: Όταν λες προσιτό, τι εννοείς?
2: Ένα αυτοκίνητο το οποίο γενικότερα να είναι εύκολο από πλευράς κόστους να προσφέρει στον καταναλωτή αυτά που ζητάει, τη βασική του μετακίνηση, είναι ένα αξιοπρεπές και να είναι και σε ένα κόστος το οποίο είναι λογικό. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποτε, ας πούμε, υπήρχε σε πολλές οικογένειες αυτοκίνητο που το λέγαμε δεύτερο και ήταν ένα μικρό αυτοκίνητο. Δεν σε πάω πολύ μακριά, έτσι. Μπορεί για κάποιους να ήταν τρίτο, για κάποιους να ήταν το ένα του και μοναδικό αυτοκίνητο. Όμως αυτό το αυτοκίνητο κάπου εκεί κοντά στις 10.000 δεν υπάρχει.
3: Κοίταξε, παλιότερα, στη δεκαετία σου του 80 και
2: μην το πηγαίνεις στο 80 και στο 90, είχαμε αυτοκίνητα των 10.000 και το 15 και το 16.
3: Σε σημερινά νούμερα, περίμενε, σε αντιστοιχίση με τα σημερινά νούμερα, υπήρχαν αυτοκίνητα, ας πούμε, όπως ήταν το Pony, το οποίο έκανε τότε, ξέρω εγώ, με τα σημερινά δεδομένα, έτσι μια σύγκριση, έτσι, για να μην το πω σε δραχμές και μπερδευτεί ο κόσμος, έκανε γύρω στα 10.000.
2: Έχω την αίσθηση ότι πηδάς δεκαετίες. Πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα, για να το τοποθετήσουμε όλο αυτό που σου λέω.
3: Δεν πρόκειται να φτιαχτούν αυτοκίνητα τόσο φθηνά όσο λες.
2: Εγώ, εντάξει, μπορεί όχι, αλλά θεωρώ ότι γύρω στο όριο των 15.000 είχαμε και αυτή την ανακοίνωση. Αν θυμάστε, το έχουμε διαβάσει κάποιες εκπομπές πριν. Είναι ένα-δύο μήνες πριν που η Στελάνης είχε πει ότι θέλει να παράξει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα βγει στην παραγωγή, αν θυμάμαι σωστά, τέλος 27, αρχές 28, που θα είναι ένα αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ πόλης. Άρα δεν είμαστε μακριά, αλλά πάμε λίγο στο σήμερα. Θα ξαναμιλήσω πολύ γρήγορα για την ελληνική αγορά, η οποία τον Ιούνιο ανέβηκε 27,5%. Τα ηλεκτρικά στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε πωλήσεις. Τα SUV ως γνωστόν κατακτούν σχεδόν 2 στα 3 καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έτσι, άρα όλα πάνε καλά. Κάποιοι θα σου πούνε όχι απαραίτητο, εγώ θα σου πω ότι είναι ωραία νούμερα αυτά. Έτσι, δεν θέλω να πω τη λέξη ικανοποιητικά, αλλά σιώδωσα. Βλέπουμε ναι, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και υπάρχει και μια κίνηση, το οποίο είναι πάντα καλό. Έτσι, γιατί πίσω από τους καλούς αριθμούς υπάρχει και ένα ωραίο ερώτημα όμως. Και είναι αυτό που σου είπα για το πρωτό αυτοκίνητο. Ποιος μπορεί σήμερα να αγοράσει πραγματικά ένα καινούριο αυτοκίνητο? Είναι κάτι που έχεις ανοίξει και εσύ λίγο, αλλά δεν το κλείσαμε ποτέ. Θα το περάσω πολύ γρήγορα. Ότι το καινούριο αυτοκίνητο γενικά φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το μέσο μισθό. Δηλαδή, για δεκαετίες το μικρό αυτοκίνητο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο ενός νέου, το δεύτερο αυτοκίνητο μιας οικογένειας, το καθημερινό εργαλείο ενός εργαζομένου, η πύλη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προς την προσωπική ελευθερία πολλών ανθρώπων. Σήμερα, ακόμα και η βασική κατηγορία, τι πρέπει να καλύψει? Αυστηρότερες προδιαγραφές ρήπων, υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας, κάμερες και αισθητήρες, προηγμένο infotainment γιατί όλοι το έχουν, συνδεσιμότητα, υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όπως καταλαβαίνεις κοστίζουν. Και αυτά είναι που έχουν κάνει το σημερινό μικρό αυτοκίνητο να είναι ασφαλέστερο, να είναι καθαρότερο, να είναι καλύτερα εξοπλισμένο. Έτσι, ενδεχομένως, αν το συγκρίνεις το σημερινό μικρό αυτοκίνητο με κάποια σεντάν, πολυτελή σεντάν προ 20 ετίας, είναι καλύτερα εξοπλισμένο το τωρινό μικρό αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει πλέον και την τιμή ενός μικρού αυτοκίνητου. Αυτό είναι όλο. Το αυτοκίνητο υπάρχει.
3: Ναι, γιατί οι κανόνες και οι προδιαγραφές το επιβάλλεται να γίνει ακριβό. Έτσι, όλα αυτά θέλουν εξέλιξη, θέλουν έρευνα, θέλουν τεχνολογία, θέλουν παραγωγή και όταν φτάνει στην πόλη τελικά η τιμή είναι υψηλή. Πάμε λίγο πίσω πάλι.
2: Πάμε σε κάτι ακόμα για να κλείσουμε αυτό και να μην επιστρέψουμε καθόλου. Έτσι, ότι ποιοι αγοράζουν τα καινούργια αυτοκίνητα. Διότι διαβάζω πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ ωραία, αλλά τελικά για τον ακροατή, για το μέσο άνθρωπο, ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν τα καινούργια αυτοκίνητα? Οι συνολικές ταξινομήσεις, γενικά οι πωλήσεις δηλαδή, δεν σημαίνει ότι σε άριθμα ιδιωτικά νοικοκυριά μπήκαν σε έκθεση και αγόρασαν αυτοκίνητο με όποιο τρόπο, μετρητά, δανειοδότηση, οτιδήποτε. Στην αγορά συμμετέχουν εταιρικοί στόλοι, leasing, εταιρείες ενοικίασης, επαγγελματίες και πολλά μακροχρόνια χρηματοδοτικά προγράμματα. Άρα, μια ισχυρή αγορά συνυπάρχει με μια κοινωνία στην οποία πολλοί ιδιώτες δυσκολεύονται να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχημα. Τώρα, πώς και το γιατί, εγώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν ψάξει. Δηλαδή, ενώ ενδεχομένως να έχουν την διάθεση να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους, δεν έχουν περάσει από μια έκθεση. Και εγώ θα τους, αν μας ακούνε κάποιοι, θα τους προέτρεπα να το κάνουν. Γιατί μπορεί να βρεθεί μια λύση και να αποκτήσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Τώρα,
3: υπάρχει. Ξεχάσει και τον παράγοντα της ανταλλαγής, έτσι.
2: Εντάξει, η ανταλλαγή παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά είναι στο όλο κομμάτι του κύκλου το να επισκεφθεί κάποιος μία έκθεση, έναν επίσημο έμπορο δηλαδή, και από εκεί και μετά θα πρέπει να προχωρήσει και να το δει. Τελευταίο, για να γυρίσουμε μετά σε αυτή την αναδρομή που θέλαμε να κάνουμε, λίγο με το τελικά ποιος σχεδιάζει το αυτοκίνητο, είναι ο άνθρωπος που αγοράζει, είναι τελικά οι εταιρείες πίσω από το αυτοκίνητο. Οπότε, κλείνοντας, να πω αυτό, ότι βλέπω, διαβάζοντας γενικότερα, ότι με την ηλεκτροκίνηση ενδεχομένως να έχει προκύψει και ένα κοινωνικό δίλημα, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, η Ευρώπη, και όταν λέμε Ευρώπη, εννοούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση όλοι εμείς, γιατί ποιος δεν θέλει καθαρά αυτοκίνητα ή καθαρές πόλεις. Έτσι, αλλά η Ευρώπη, ας το τοποθετήσουμε έτσι, θέλει πιο καθαρό στόλο, χαμηλότερες εκπομπές, περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα. Τα καινούργια ηλεκτρικά παραμένουν συχνά ακριβότερα στην αγορά, ακόμη και όταν είναι οικονομικότερα στη χρήση. Και υπάρχουν και κάποιοι προϋορισμοί, γιατί ο οδηγός που έχει ιδιωτική θέση στάθμευσης, δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι, εταιρική φορολογική διευκόλυνση ενδεχομένως και ένα σταθερό εισόδημα μπορούμε να συμπληρώσουμε, θα μπορούσε να ωφεληθεί, πολύ περισσότερο από εκείνον που ζει κάπου που δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προανέφερα για να μπορέσει να συνυπάρξει εύκολα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Άρα η πράσινη μετάβαση κινδυνεύει να γίνει ταξική μετάβαση? Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά η καθαρότερη τεχνολογία είναι διαθέσιμη κυρίως σε όσους έχουν ήδη, δεν θέλω να πω μεγαλύτερη οικονομική άνεση, όμως σε όσους μπορούν λίγο να συνθέσουν και όλο αυτό το περιβάλλον, το οικοσύστημα από που δημιουργείται γύρω από τις καθαρότερες πόλεις μας που θέλουμε να πετύχουμε το 2030. Σίγουρα δεν αξίζει να πάμε στα αποτελέσματα για την Ελλάδα που είναι γυρότερο στόλος και τα λοιπά, στο τι χρειάζεται. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει κάπως να ξαναδούμε και αυτοκίνητα τα οποία πληρούν όλα αυτά, αλλά είναι και προσιτά για το αγοραστικό κοινό. Τι έχεις να πεις?
3: Ξέρεις, την ώρα που έλεγες όλα αυτά, σκεφτόμουν τις προεκτάσεις όλης αυτής της ιστορίας, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Με πηγαίνεις. Ναι,
3: όχι, πάμε, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω, να κάνω μια παρένθεση. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Με το χαμό που έγινε με αυτή την τελευταία φθινοπορεινή επίδραση που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Σήμερα έκανα μια
2: φθινοπορεινή. Σαν φθινοπορεινή.
3: Τι σαν φθινοπορεινή, αυτό ήταν άλλο πράγμα εδώ στην Ελλάδα.
2: Ήταν μια περίεργη κακοκαιρία και στην Αθήνα χθες ήταν πολύ περίεργη, δύσκολη, γίνανε πολλές ζημιές.
3: Να σου πω κάτι, έκανα σήμερα μια βόλτα στη Βόρειο Εύβοια. Είχα πολλά χρόνια να έρθω από την Ιστιαία να πάω προς Αγία Άννα κάτω και να γυρίσω από Δίψο κτλ. Τι καταστροφή είναι αυτή? Τι καταστροφή είναι αυτή, δηλαδή, εντάξει.
2: Από ποια άποψη καταστροφή?
3: Κυριολεξία, από τη φωτιά που ήταν πριν από 4 χρόνια.
2: Okay.
3: Απίστευτο. Δηλαδή, πας και βλέπεις μόνο καμένη έκταση. Μόνο καμένη έκταση. Φυσικά η γη κάνει το θαύμα της πάλι. Ξαναφυτρώνουν τα δεντράκια τσούκου τσούκου σιγά σιγά.
2: Χαίρομαι.
3: Βλέπεις, έχει πρασινίσει βασικά ο τύπος. Ο τόπος έχει πρασινίσει. Αλλά αυτή ήταν τεράστια καταστροφή. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Ας μην χαλάσουμε.
2: Δυστυχώς το βλέπουμε παντού. Χθες στην τηλεόραση που έβλεπα ειδήσεις, το είδαμε και στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Ισπανία.
3: Και στην Ισπανία.
2: Εμείς κάθε χρόνο, δυστυχώς, σαν χώρα, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα έχουμε, αν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Πάμε όμως.
3: Άρα
2: στο
3: λοιπόν
2: να
3: επιστρέψουμε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή να πάμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να κάνουμε την ανάλαφη καλοκαιρινή εκπομπή και να πούμε αν το αυτοκίνητο ήταν πάντα προϊόν της κοινωνίας.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είναι το ποιο σχεδιάζει τελικά το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος ή οι εταιρείες. Και πολύ σωστά ξεκινάς από το αυτοκίνητο ήταν πάντα προϊόν της κοινωνίας. Πόσο πίσω θες να πάμε? Θες να πάμε, ας πούμε, στο Ford Model T? Πόσο πίσω να πάμε ότι το αυτοκίνητο ήταν προϊόν της κοινωνίας? Γιατί.
3: Όταν σχεδιάστηκε το Ford T, σαφώς ελήφθησαν υπόψη όλες οι ανάγκες της τότε εποχής.
2: Να πούμε ότι τότε εποχή η παραγωγή του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 1908 και τελείωσε στις 26 Μαΐου του 1927. Τι ήταν το Ford Model T, το πιο σημαντικό στοιχείο του? Το πρώτο μαζικό αυτοκίνητο παραγωγής, έγινε προσιτό στο ευρύ κοινό χάρη στο χαμηλό του κόστος.
3: Ναι. Επισκευαζόταν εύκολα.
2: Ναι,
3: άντεχε στους χωματόδρομους, γιατί δεν υπήρχαν οι ασφαλτόδρομοι τωρινοί. Mm-hmm. Τότε, έτσι. Μπορούσε να το αγοράσει η μεσαία τάξη. Ο Henry Ford δεν σχεδίασε το τέλειο αυτοκίνητο.
2: Ξέρω για την εποχή και να ήταν.
3: Το αυτοκίνητο για την εποχή. Ακριβώς.
2: Θα μπορούσε για την εποχή να είναι και το τέλειο. Κοίταξε, μην φτάσουμε στο σήμερα. Να πάμε λίγο για να κλείσουμε με το Model T. Είναι ότι ο Henry Ford εκεί εφάρμοσε και κάτι πολύ σημαντικό για να έχει χαμηλό κόστος. Την πρώτη κινούμενη γραμμή

0: τα ζητούσε η κοινωνία ή ήταν και ένα κομμάτι στο οποίο να δημιουργηθούν μεγαλύτερες αγορές, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Εντάξει, οι μεγαλύτερες αγορές δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες του κοινού.
0: Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Δηλαδή, αν εντοπίσεις ότι σε μια συγκεκριμένη αγορά το κοινό θέλει αυτό και το πουλήσεις, έτσι μεγαλώνεις την αγοραστική δύναμη της εταιρείας σου και η αγοραστική ικανότητα του κοινού αυτού είναι μεγαλύτερη από κάπου αλλού που δεν έχει τη συγκεκριμένη ανάγκη.
0: Σίγουρα βοήθησε ενδεχομένως και τη δεκαετία του 50 η μεταπολεμική ανάπτυξη, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρξε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και σίγουρα και στην αυτοκινητομηχανία. Και η δεκαετία του 50 μέχρι το και το 60, δηλαδή 50-60, νομίζω ήταν και η δεκαετία που στην Ευρώπη τουλάχιστον δημιουργήθηκαν μικρά οικονομικά αυτοκίνητα. Δηλαδή το πρώτο Fiat 500, το Volkswagen Beetle, ο καραβέος Volkswagen. Το πρώτο μίνι είναι αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή.
1: Γιατί βασικά τότε το αυτοκίνητο δεν ήταν είδος, δεν θα πω τη λέξη πολυτελείας, θα πω ότι ήταν είδος πρώτης ανάγκης, να το πω πιο σωστά έτσι. Έτσι. Οπότε ένα Fiat 500, ένα Volkswagen Beetle ή ένα μίνι ήταν αυτοκίνητα τα οποία μπορούσαν να σου καλύψουν αυτή την ανάγκη σου, τη μετακίνηση δηλαδή, χωρίς να έχεις άλλες απαιτήσεις, SUV, station wagon κλπ. Που εξελίχθηκαν στη συνέχεια. Η πρώτη βασική ανάγκη ήταν μετακινούμε. Και με τι μετακινούμε? Με ένα αυτοκίνητο μικρό, οικονομικό, βολικό, φτηνό και όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν τότε αμέσως μετά τον πόλεμο τη δεκαετία του 50, όπως είπαμε.
0: Κράτα τη σκέψη σου, πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, έχουμε και ένα... Δέχτηκα ένα μήνυμα ακροατή πριν από λίγο, το οποίο θα μας βγάλει λίγο από την κουβέντα, θα μας πάει λίγο πίσω και αφορά τα ηλεκτρικά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσω. Τι λες?
5: Για πες το.
4: Λοιπόν, τα αυτοκίνητα, είναι από τον κύριο Γιώργο, τα αυτοκίνητα σε αντίθεση με τα σπίτια είναι φούσκα. Παράγουν, τέσσερις τελείες, ποιος θα τα αγοράσει? Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν σε λίγο καιρό μαζί με ένα συμβόλαιο ρευματοπαροχής θα δίνουν δώρο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, όπως έδιναν κάποτε τα τηλέφωνα. Αυτό μας λέει ο κύριος Γιώργος. Να ξεκινήσω να το τοποθετήσω λίγο.
5: Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γιώργο.
4: Ούτε εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο. Απλά να ξεκινήσω λίγο να το τοποθετήσω.
5: Καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά τι θέλει να πει. Έτσι. Καταλαβαίνω αυτό που θέλει να πει ο κύριος Γιώργος. Το θέμα είναι ότι τα κόστη δεν πρόκειται να φτάσουν σε τέτοιες προσφορές. Όχι αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος, έτσι, αλλά σε οποιαδήποτε προσφορά.
4: Δεν νομίζω ότι αξίζει να εξετάσουμε αυτό. Είχε και από πάνω ένα μήνυμα το οποίο είναι μια πρόταση, ήταν πριν από αυτό που διάβασα, το οποίο έγραφε: δεν είναι μόνο η αγορά, για μίλησε για το κόστος εργατόρας και ανταλλακτικά. Απλά επειδή δεν είναι πολύ σαφές, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Θα προσπαθήσω όμως μέσα στην απάντηση για τα ηλεκτρικά και εκεί που κινούμαστε τώρα, γιατί βεβαίως και καταλαβαίνω ότι θέλει να πει έτσι. Και ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ ωραίο που έχει την άποψή του. Όμως τι γίνεται, να το τοποθετήσουμε λίγο σωστά και να πεις και εσύ μετά, ή θες να ξεκινήσεις και να το τοποθετήσω εγώ μετά?
5: Όχι, να πω πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος, ότι το, έτσι αν θέλεις μια Ιούλιος Βέρν δικιά μου σκέψη, ας πούμε, είναι ότι κάποια στιγμή όταν θα πηγαίνεις να πιάσεις οπουδήποτε δουλειά, όπως σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι όπως είναι τώρα τα στελέχη κτλ, πιθανώς σου δίνουν και ένα αυτοκίνητο. Εργάτης να είσαι απλώς και να πηγαίνεις να εργαστείς σε ένα εργοστάσιο.
4: Ωραίο
5: θα
4: είναι αυτό.
5: Τις παροχές σου, θα έχεις και ένα
4: ηλεκτρικό. Πολύ ωραίο, μακάρι. Να τρέξουμε. Λοιπόν, πάμε όμως στα βασικά και που βρισκόμαστε τώρα. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω, ότι οι ταξινομήσεις αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη στο εξάμηνο του 2026 έχουν ξεπεράσει τα 1,24 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυξημένες κατά 33,7% σε σχέση με πέρσι. Τον Ιούνιο μόνο ταξινομήθηκαν περίπου 275.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια αύξηση 39,5% σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, με μερίδιο 25,6% στις 17 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνουν τα στοιχεία. Η Γαλλία, που είναι μια δύσκολη αγορά, σημείωσε ρεκόρ τον Ιούνιο με σχεδόν 56.000 ηλεκτρικές ταξινομήσεις, με ένα μερίδιο κοντά στο 30% της συνολικής αγοράς αυτό.
5: Στο τετράμινο η Γαλλία δεν ήταν κάτω.
4: Ναι, ήταν. Αν το θυμάμαι και εγώ σωστά, ήταν.
5: Ναι,
4: γιατί δίνω λίγο τα στοιχεία. Γιατί ναι, καταλαβαίνω και τι θέλει να πει ο κύριος Γιώργος, αλλά βλέπουμε γενικά και μια εξέλιξη η οποία ξαφνικά αρχίζει και παρουσιάζεται ενδεχομένως και λίγο διαφορετική. Γιατί τα ηλεκτρικά φαίνεται ότι δεν είναι πλέον μια μικρή εξειδικευμένη κατηγορία. Έτσι, σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ένα στα τέσσερα, μπορεί να πει και ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα, είναι απλά ένα αμυγός ηλεκτρικό.
5: Στις σκανδιναβικές χώρες είναι 90% τα ηλεκτρικά.
4: Αλλά τι δεν έχουμε, και καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι αυτό που δεν έχουμε οδηγεί και τον κόσμο πολλές φορές σε τέτοια συμπεράσματα. Η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη. Εντάξει, όταν η ανάπτυξή σου σε μια κατηγορία εξαρτάται έντονα από επιδοτήσεις, φορολογία όπου υπάρχει, εταιρικές πωλήσεις, υποδομές φόρτισης και τιμές καυσίμων, όλα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο περίεργο. Δηλαδή, το περιβάλλον το οποίο έχεις να αντισταθμίσεις, να αξιολογήσεις, από το πούμε έτσι, αν και ο τρόπος σκέψης σου είναι δομημένος πολλά χρόνια, και έτσι είναι, γιατί ήταν, η αγορά ήταν τελώς διαφορετική, μπορεί να δυσκολευτείς να το κάνεις. Η μετάβαση δεν γίνεται επειδή ξαφνικά όλοι ξύπνησαν και ερωτεύτηκαν τις μπαταρίες, πιστεύω εγώ. Γίνεται επειδή σε αρκετές αγορές το φορολογικό και το οικονομικό περιβάλλον κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή μια πιο λογική επιλογή. Και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Όχι τόσο για τον ιδιώτη, για τον επαγγελματία όμως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια τρομερή επιλογή με τις φορολαφρύνσεις που έχεις.
5: Το τέλος του χρόνου που συζητείτε ότι έχει εξαντληθεί το ποσό που ήταν διαθέσιμο για την επιδότηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολλοί μου είχαν πει ότι τώρα που δεν έχει επιδότηση, άσε με, δεν ασχολούμαι με το ηλεκτρικό. Πολλοί κόσμοι μου το είχε πει. Που είναι ακριβώς αυτό που λες και εσύ, ότι οι εκάστοτε συνθήκες οδηγούν τον καταναλωτή σε αυτό που θέλει να τον οδηγήσει η πολιτεία, η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος.
4: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο ποιος σχεδιάζει τελικά το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος, πάμε, ναι, οι εταιρείες.
5: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο για την παρέμβαση. Ήταν σε αυτή την τροφή για αρκετή συζήτηση. Ναι.
4: Πάμε στη είχαμε μείνει στο κάθε δεκαετία, ότι κάθε δεκαετία.
5: Ακριβώς.
4: Ζητούσα άλλο αυτοκίνητο, πέρασαν το 50, στο 60 έχουμε δει στην Αμερική παραδείγματα όπως ήταν η Mustang, Camaro, η Corvette, δημιουργήθηκαν δηλαδή και αυτοκίνητα θρύλη στη δεκαετία του 60.
5: Γιατί
4: στην Αμερική.
5: Γιατί οι νέοι ζητούσαν διασκέδαση μέσω του αυτοκίνητου.
4: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θέλω να πω όμως και για την Ευρώπη ότι υπήρξαν πολύ ωραία αυτοκίνητα τη δεκαετία του 60 από πάρα πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες και στην Ιταλία. Βλέπε Αλφα Ρωμαίο και η Ford τότε με έδρα την Αγγλία. Ακόμα έβγαλε κάποια αυτοκίνητα όπως είναι το Escort και τα λοιπά, τα οποία τη δεκαετία του 60 νομίζω ότι άλλαξαν τελείως το χάρτη της αυτοκίνησης. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
5: Όχι, απλά βγήκαν αυτοκίνητα πιο. Όχι αυτοκίνητα ανάγκης, αυτοκίνητα που κάλυπταν ενδεχομένως επιθυμίες. Του να είσαι νέος, του να έχεις ένα καλό, ένα γρήγορο αυτοκίνητο, του να διασκεδάζεις με το αυτοκίνητό σου, του να ξεχωρίζεις με αυτό το αυτοκίνητο, του να προσελκύεις το αντίθετο φύλο, όλα αυτά.
4: Άρα θες να πεις ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε και για περίεργους σκοπούς.
5: Όχι περίεργους, για ανθρώπινους σκοπούς. Ανθρώπινους.
4: Okay.
5: Το να έχεις, αν ήμασταν στην Ευρώπη, ας πούμε, το να έχεις μια Αλφα Ρωμαίο,
4: ναι,
5: την ίδια μεταφορική ανάγκη μπορεί να σου καλύψει ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όμως αυτοί που θέλουν Αλφα Ρωμαίο παίρνουν Αλφα Ρωμαίο γιατί τους καλύπτει κάποια εσωτερικά τους θέλω. Έτσι. Ναι. Και κοίταξε γενικότερα όλα τα προϊόντα, όχι μόνο το αυτοκίνητο, τι καλύπτουνε. Καλύπτουνε την εξωτερήκευσή σου. Γιατί φοράς ένα t-shirt, ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί νομίζω ότι έτσι φαίνεσαι πιο νέος, πιο ωραίος, πιο ελκυστικός. Γιατί οδηγείς ένα αυτοκίνητο σπορτίβ. Για τον ίδιο λόγο.
4: Άρα γυρνάς στο μάρκετινγκ. Η δική σου ζυγαριά κλείνει πολύ πάνω στο μάρκετινγκ.
5: Αυτό καταλαβαίνω. Σαφώς στο μάρκετινγκ. Αλλά θέλω να σου πω ότι όπως όλα τα προϊόντα, έτσι και το αυτοκίνητο, καλύπτει το θέλω και το εγώ του κάθε ανθρώπου. Τώρα πολύ γενικά τα λέμε, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια ανάλυση. Πάμε στο 73.
4: Τι θες να μου πεις για την πετρελαϊκή κρίση και το πώς διαμόρφωσε τα αυτοκίνητα. Στην Αμερική σίγουρα ήταν κάποια χρόνια περίεργα, θέλανε μικρότερους κινητήρες, αλλά εκεί οι κινητές ήταν τεράστιοι. Πες μου για την Ευρώπη.
5: Είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Α, να σου πω κάτι τώρα.
4: 73, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
5: 73, το ξέρεις ότι υπήρχαν μονάζιγα στην Ελλάδα.
4: Για πες το, ωραίο.
5: Μονάζιγα, ναι, δεν υπήρχαν μονάζιγα τις καθημερινές, υπήρχαν μονάζιγα τα Σαββατοκύριακα. Και το ένα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν, ξέρω εγώ, τα μονά, μπορούσαν να πάνε εκδρομή, δηλαδή να πάνε κάπου, και το άλλο Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν τα ζυγά, όπου, για να σου πω και τον πόνο μου, αυτό είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στους αγώνες, διότι τα μισά αυτοκίνητα ήταν μονά, τα μονά και τα υπόλοιπα ζυγά, και δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες. Και έτσι οι αγώνες λοιπόν είχαν μεταφερθεί και γινόντουσαν Παρασκευή. Παρασκευή οι περισσότεροι δουλεύανε, δεν μπορεί, ήταν εύκολο να παρατήσουν τη δουλειά τους να τρέχουν στα ράλι. Και είχε δημιουργηθεί μια αναστάτωση, βάση περιπτώσει.
4: Από τότε δηλαδή η λήψη αποφάσεων ήταν κάτι πολύ αργό.
5: Σε τι εννοείς η λήψη αποφάσεων?
4: Εννοώ ότι θα μπορούσε, φαντάζομαι, να ληφθεί μια απόφαση ό,τι αφορά τους αγώνες, αφού επιτρεπόταν η πραγματοποίηση αγώνων παρά την πετρελαϊκή κρίση. Τη δεκαετία του 70, εκεί που είμαστε τώρα τοποθετημένοι, δεν θα μπορούσε και το κράτος τότε, η κυβέρνηση, να πει ότι okay.
5: Μα εκεί άρχισε μεγάλη φασαρία με τους αγωνιζόμενους και την ΕΛΠΑ.
4: Εντάξει, θα πεις κάτι που ενδιαφέρει ελάχιστος ίσως κανέναν. Ναι,
5: ελάχιστος κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν το περίφημο ράλι Λέσβου,
4: ναι,
5: το οποίο είχαν πάει εκεί να τρέξουν. Μας είχαν πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μονίζει, θα τρέξετε όλοι την Κυριακή που ήταν ο αγώνας. Και όταν, μάλιστα εγώ είχα και το νούμερο 4 και ήμουν το πρώτο ζυγό αυτοκίνητο, έρθαν στον οργανό μου και μου λέει: Ούπας.
4: Και άκου να δεις τι έγινε τώρα με αυτό που μας
5: είπες.
4: Ήταν ωραία πάσα για διακοπή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Ρίντιο 89. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, με αυτή την πολύ ωραία ιστορία από τη δεκαετία του 70, θες να μας πεις κάτι για τη δεκαετία του 80 ή να πάμε κατευθείαν στη δεκαετία του 90? Γιατί εγώ για τη δεκαετία του 80 το μόνο μπορώ να πω είναι ότι από πλευράς αυτοκίνησης είχαμε ίσως την πιο εντυπωσιακή μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Με το Group B. Και κάποια φοβερά και φανταστικά αυτοκίνητα. Και θέλω με ευκαιρία αυτό να πω ότι χθες ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, που ουσιαστικά είναι οδηγός της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, έκανε μία βόλτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο οποίο κάναν και ένα βίντεο τον πατέρα του, τον Πέτερ Σόλμπεργκ, που είναι και παγκόσμιο πρωταθλητής Ράλι. Ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής Ράλι στο παρελθόν. Ο οποίος όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, θέλω να κρατήσουμε αυτό την αντίδραση. Γιατί πολλές φορές μου λες ότι δεν καταλαβαίνω τη φόρμουλα, αλλά καταλαβαίνω τον WRC. Η αντίδρασή του και η λέξη που είπε ήταν insane για τη βόλτα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το περίμενε, ότι δεν μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό του. Πώς. Ο πατέρας Σόλμπεργκ. Και το περιέγραψε ως.
5: Όταν έκανε βόλτα ο γιος του.
4: Ναι, γιατί στο έχω στείλει νομίζω το βίντεο. Έτσι, στο οποίο περιέγραψε ότι τελικά αυτό είναι ένα αυτοκίνητο Φόρμουλα 1, δηλαδή με όλα τα αέρο και τα λοιπά που έχει, τα αεροδυναμικά kit και βοηθήματα που έχει, και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μπορεί να κρατάει αυτές τις ταχύτητες στις στροφές. Όχι, το πώς η τεχνολογία τελικά που μπορεί να μας φτάσει. Πάμε στη δεκαετία των 90.
5: Πάμε στη δεκαετία των 90. Ξέρεις, να σου πω κάτι γενικότερα. Ότι όπως σε όλα τα προϊόντα, έτσι και στα αυτοκίνητα, ο μιμητισμός πάει σύννεφο. Δηλαδή, μόλις βγάλει μια εταιρεία κάτι το οποίο δει ότι τραβάει τον κόσμο, αρέσει, ιστορίες, κακό, τσουπ, κάποιος θα το αντιγράψει. Εντάξει, δεν κακό αυτό. Δεν καθόλου κακό. Και όταν δίνεται έμφαση σε κάποιο τομέα της αυτοκίνησης, εκεί η μία εταιρεία ακολουθεί την άλλη, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, κυρίαρχο ρόλο να παίζει ασφάλεια. Έτσι. Ποιος δεν ασχολήθηκε με την ασφάλεια τη δεκαετία του 90. Με τα ABS, με αερόσακους, με ESP. Πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα καθιέρεσε το marketing, γίνανε ανάγκη και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν θα πουλιόντουσαν μάλλον αυτοκίνητα, αν δεν πληρώσανε αυτές τις προδιαγραφές που το marketing και η αντιγραφή καθιέρωσαν.
4: Έκανε και τα αυτοκίνητα ασφαλέστερα, έτσι. Πολύ ασφαλέστερα.
5: Καμία αντίθεση, ναι. Αλλά ποιος είχε ασχοληθεί πριν το 90 με το ABS τώρα?
4: Υπάρχουν εταιρείες που είχαν ασχοληθεί. Η Mercedes είχε ABS από τα 70s. Γιατί δεν θέλω να δικήσω άλλη εταιρεία. Όχι, είναι ένα παράδειγμα που θυμάμαι.
5: Όχι.
4: Ναι, ναι.
5: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι κάποια στιγμή το 85, νομίζω ήταν τότε, που οδήγησα ένα Fiat με ABS, και το οποίο στην κυριολεξία έγινε κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Πετέχτηκε, ήμουν σε έναν δρόμο, στην Εθνική Οδό συγκεκριμένα, και πετάχτηκε ένα ζώο από ένα χωράφι της Εθνικής Οδούς της εποχής εκείνης, και όταν έπεσα στα φρένα 100%, ας πούμε, και έκανα την τιμονιά για να τα αποφύγω.
4: Μας μιλάς για τη δεκαετία του 90 τώρα?
5: Όχι, το 80, ήταν 85-87, κάπου εκεί.
4: Τέλος πάντων.
5: Επειδή είπες ότι ήταν και πιο νωρίς το ABS.
4: Ναι.
5: Θέλω να πω λοιπόν ότι για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όταν μια εταιρεία ξεκίνησε και είχε σαν επίκεντρο της διαφήμισής της και της προβολής της και της προβολής των προτερημάτων της στην ασφάλεια, και είδαν ότι αυτή η εταιρεία πουλάει, όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε, πουλάει, ακολούθησαν αμέσως όλες οι εταιρείες, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 να χαρακτηρίζεται ως η δεκαετία της ασφάλειας, όπως είπα προηγουμένως, έτσι. Με ABS, αερόσακους, ESP και όλα αυτά που προανέφερα.
4: Ναι, επειδή μίλησες για μιμητισμό πριν από αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. είναι προσωπική άποψη και εκτίμηση ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, είμαστε στο 2026, και επειδή βλέπουμε μιμητισμό από πολλές πλευρές και ξεκάθαρα από την Κίνα, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να τελικά να δούμε, γιατί κανείς μας δεν ξέρει. Ό,τι και να θέλει να πει, ό,τι και να θέλει να γράψει, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι θα συμβιώσουμε μέχρι το 2030. Είμαστε σε μια ιδιαίτερη εποχή για το αυτοκίνητο.
5: Πάμε παρακάτω. Να σου πω τώρα λοιπόν ότι...
4: Όταν έτσι απλά πάμε παρακάτω, πάμε, δεν έχω εγώ πρόβλημα.
5: Ναι, ναι. Όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περί ασφάλειας, τα περί σπορ, τα περί κουπέ, τα περί κάμπιο κτλ. Και το μάρκετινγκ βλέπει ότι οι πωλήσεις αρχίζουν σιγά σιγά να καταραίουν, διότι κανείς δεν θα σκεφτεί το κάτι παραπάνω. Αρχίζουν να προσφέρουν οι εταιρείες αυτό ακριβώς, το κάτι παραπάνω.
4: Όχι μόνο ότι δεν υπάρχουν πωλήσεις, γιατί μισό λεπτό. Το πώς έχουμε φτάσει σε πάρα πολλά
5: όταν
4: μοντέλα.
5: Καλύπτονται ανάγκες,
4: σήμερα,
5: όταν ναι, καλύπτονται οι ανάγκες.
4: Σε μια κακή οικονομία, δηλαδή σε πτώση πωλήσεων, δεν μπορείς να πας σε segmentation, ας μου επιτραπεί η λέξη, στο να δημιουργήσεις δηλαδή περισσότερα μοντέλα. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Και θα πάω σε μια εταιρεία, δεν είναι ούτε. Απλά την αναφέρουμε γιατί έχει ενδιαφέρον για το πόσα μοντέλα είχε κάποτε και πόσα έχει σήμερα. Κάποτε η BMW, που είναι ένα ωραίο παράδειγμα, είχε σειρά 3, σειρά 5, σειρά 7, υπήρχε η σειρά 6 και η σειρά 8 ενδιάμεσα. Δεν τις αναλύουμε τόσο γιατί δεν ήταν εμπορικά μοντέλα τουλάχιστον για την Ελλάδα. Κάποια στιγμή πέρασε και MX. Σήμερα, εάν πας και δεις την γκάμα της BMW, να σου πω σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, I-4, I-5, I-7, I-X, σειρά κάποιων αυτοκινήτων. Εντάξει, και σειρά M μετά, να τα αναφέρω M2, M3, M4, M5 και ελπίζω να μην ξεχνάω και κάτι, γιατί λίγο πολύ τα είπα από το μυαλό μου. Θέλω να σου πω ότι όταν είχες κάποτε, ας πούμε, 5 βασικά μοντέλα και έχεις πλέον...
5: 10 βασικές σειρές, ναι. Και σήμερα έχεις 40 διαφορετικές οικογένειες.
4: Εντάξει, δεν έχεις 40, αλλά okay. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο οικονομικά είναι τουλάχιστον άρτιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν γίνεται σε ένα περιβάλλον που οικονομικά δεν είναι σωστό, αλλά δεν αποφάσεις να ανοίξεις πάρα πολύ τη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη βεντάλια της γκάμα σου, τότε αποφασίζεις να το κάνεις γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ζήτηση και επίσης βλέπεις ότι υπάρχει ζήτηση, άρα ένα πελάτη ο οποίος είναι ευχαριστημένος μαζί σου θες να τον κρατήσεις τη μάρκα σου.
5: Να σου πω κάτι. Παλιά την εποχή που λέμε λοιπόν τα 10 βασικά μοντέλα της BMW ήταν, τα 10 βασικά αυτοκίνητα της BMW ήταν 10 μοντέλα. Ήταν αυτοκίνητα τα οποία μέχρι σήμερα τα θυμόμαστε. Πες μου εσύ σήμερα, από το 2015 μέχρι σήμερα, ποιο αυτοκίνητο θυμάσαι. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που το θυμάσαι, ρε παιδί μου.
4: Συγγνώμη, ξέχασα. Από πότε θες να σου πω, από.
5: Λέω τώρα χαρακτηριστικά. Από το 2015, ξέρω εγώ. Πες μου, από το 2012, από το 2018, όποτε θέλεις.
4: Αυτοκίνητο.
5: Αλλά πες μου,
4: που...
5: ένα αυτοκίνητο. Εγώ έχω να σου πω τη δεκαετία του 80, 100 αυτοκίνητα. 100, λέω πολλά. Να σου πω 10 αυτοκίνητα τα οποία τα
4: μαζεύτηκαν. Εντάξει, ευτυχώς, ναι.
5: Μαζεύτηκαν, ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι Citroën το Βάτραχό σου. Ποιο δεν την ξέρει.
4: Ναι,
5: έτσι, το Fiat 500, ποιο δεν το ξέρει. Την Alfa Romeo, την GTA 1750, ποιο δεν την ξέρει. Δηλαδή είναι αυτοκίνητα που έχουν μείνει στην ιστορία. Σήμερα ποιο αυτοκίνητο μένει στην ιστορία.
4: Εντάξει, είναι αρκετά.
5: Σε λίγα χρόνια θα είναι είδος συλλεκτικό.
4: Συλλεκτικό είδος θα είναι αδιαμφισβήτητα το αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον σχεδιαστικά, είχε ένα κοινό, το όποιο κοινό, και δεν είχε μεγάλες παραγωγές. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που στο τέλος θα είναι συλλεκτικό σε 30 χρόνια.
5: Δεν κατάλαβες, σου είπα.
4: Εγώ κατάλαβα και σου απάντησα. Ναι.
5: Τότε ήταν αυτοκίνητα τα οποία όλοι τα ξέρουμε και τα θυμόμαστε και τα ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέρουμε το όνομά τους. Πες μου εσύ από το 15 και ύστερα, από το 12 και ύστερα, ποιο αυτοκίνητο ξέρεις με το όνομά του, ας πούμε.
4: Όλα.
5: Ποιο αυτοκίνητο. Γκολφ. Θα μου πεις το Volkswagen τον Γκολφ, έτσι. Ποιο.
4: Δεν θα σου έλεγα Γκολφ, γιατί νομίζω ότι.
5: Κάθε δύο χρόνια αλλάζει το μοντέλο.
4: Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Να σου πω όμως κάτι, γιατί είναι σημαντικό τώρα και εγώ δεν είμαι. Δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ. Ανέφερα την BMW ως παράδειγμα μάρκας, γιατί είχε ενδιαφέρον το πώς άνοιξε την γκάμα της και αυτός είναι ο λόγος που αναφέραμε. Και άλλες μάρκες το κάνανε, αλλά όχι με τόσα πολλά μοντέλα. Δηλαδή δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό και αν μου ξεφεύγει κάποια, όποιος θέλει, μας στέλνει και μας το λέει. Τι θέλω να πω πάνω στον Golf. Group Volkswagen, Group Wagons, τα αυτοκίνητα αυτά diesel, όπως είναι το Golf, με ένα απλό diesel κινητήρα, μιλάμε ότι μπορείς να κάνεις απίστευτα χιλιόμετρα. Δηλαδή, εμένα αυτό μου έμεινε, μου πες 15. Με ένα Golf του 15 γέμιζες μία φορά και μπορεί να κάνεις και 1500 χιλιόμετρα. Άρα και γι' αυτό μπορεί να τα δει συλλεκτικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Χωρίς υπερβολή, έτσι. Ένα πρακτικό αυτοκίνητο. Και το θυμάσαι για τους σωστούς λόγους, για τους λάθος. Και η οικονομία του είναι ένας ωραίος, καλοκατασκευασμένο αυτοκίνητο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει, γιατί φεύγω λίγο. Φεύγω, αλλά είμαι κομμένο κοντά. Δηλαδή μένω στη γωνία. Το Volkswagen Group τι λέει? Λέει γενικότερα, χωρίς να έχει αναπτύξει τελείως αυτή την ιδέα, αυτό καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω αυτή τη στιγμή, ότι εμείς θέλουμε να έχουμε πολλές λύσεις για τον καταναλωτή μας. Είτε είναι θερμικό, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι plug-in κτλ. Δηλαδή να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα πάντα. Με μία γκάμα που αν συνθέσεις όλες τις μάρκες μπορεί να πεις και ότι είναι μεγάλη. Αν πας να το δεις μάρκα-μάρκα, δεν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα όπως τις εταιρείες που αναφέραμε πριν, για να μην ξαναλέω και ποια είναι. Ο καθένας λοιπόν βλέπεις ότι προσπαθεί με τους δικούς του τρόπους να πει στον καταναλωτή, κοίταξε να δεις, είμαι εδώ για σένα. Το θέμα στο τέλος ημέρας είναι ο καταναλωτής θα ανακαλύψει, γιατί ο καταναλωτής ό,τι και να γίνει, στο τέλος θα ανακαλύψει αν το είμαι εδώ για σένα, ήταν όντως είμαι εδώ για σένα, ήμουνα εδώ για να αγοράσεις και μετά σε ξέχασα. Πάμε σε μια διακοπή, σκέψου το και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, θρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης του Βαχτάρης. Είστε πάντα στον Alpha Radio 99. Και Αντώνη, κεφάλαιο 4 στο τελικά ο καταναλωτής έχει δημιουργήσει το σχόλιο αυτοκίνητο ή οι εταιρείες. Κεφάλαιο 4.
4: Τώρα,
3: δημιουργούν οι εταιρείες ανάγκες.
4: Η δεκαετία λοιπόν του 80 και πριν υπήρχαν κάτι περίφημοι οίκοι στην Ιταλία. Κάποιος Μπερτόνι, αν τον έχετε ακούσει. Κάποιοι.
3: Πινινφαρίνα, ναι. Τζουτζάρο.
4: Τζουτζάρο, όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί οίκοι, οι οποίοι τι κάνανε, παίρνανε λευκό χαρτί, σχεδιάζανε πανέμορφα αυτοκίνητα, τα δίνανε στα εργοστάσια και από εκεί και πέρα αναλάμβανε ο μηχανικός να το κάνει αυτοκίνητο, να πατάει, να τρέχει, να στρίβει, να φρενάρει κλπ. Έτσι. Άρα λοιπόν εκείνη την εποχή τον πρώτο λόγο τον είχε η σχεδίαση και ο μηχανικός. Σήμερα ποιος έχει τον πρώτο λόγο, Άρη, μπορείς να μου εξηγήσεις, το κομπιούτερ.
3: Κοίταξε, να πάμε ένα βήμα πίσω. Ότι
4: μήπως δεν έχει το marketing για πρώτο
3: σίγουρα,
4: λόγο.
3: Σίγουρα, αλλά οι εταιρείες δεν μπορούν να σε πείσουν να αγοράσεις αυτοκίνητο αν το χρειάζεσαι. Μπορούν να σε επηρεάσουν μέσω του marketing. Στο ποιο αυτοκίνητο θα θεωρήσεις ιδανικό.
4: Άρα λοιπόν δεν σου πουλάνε ένα προϊόν και σου λένε να το τι ώρα είναι πάρτο. Σου λένε τι θέλεις να στο φτιάξω.
3: Κοίταξε να δεις. Για πολλούς το αυτοκίνητο είναι όνειρο. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Το αυτοκίνητο είναι κάτι το οποίο εγώ ξετρελαίνομαι. Δηλαδή μπορώ να μιλάω για αυτοκίνητο όλη μέρα, όλη νύχτα, βδομάδες, μήνες, χρόνια.
4: Επειδή σου αρέσει εσένα το 4x4, σου αρέσουν τα βουνά κτλ.
3: Μ' αρέσουν τα αυτοκίνητα γενικά.
4: Ένα λεπτό. Ναι. Ξέρω όμως ότι σου αρέσει και το 4x4 και να
3: ναι,
4: πιάνεις τον δρόμο.
3: Μ' αρέσει.
4: Έτσι.
3: Ναι.
4: Ήρθε λοιπόν η Χ εταιρεία και σου προσέφερε η Jeep, δεν ξέρω η Kia, πια σου από όλες τις θύρες και σου έδωσε ένα αυτοκίνητο το οποίο σου καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν το πάρεις. Το να πηγαίνει δηλαδή εκτός δρόμου, να είναι ψηλό, να είναι φαρδί, να είναι.
3: Έδωσες μια ωραία απάντηση. Με ρωτούσε ένας φίλος γιατί βλέπουμε στον δρόμο, λέει, τόσα πολλά Ranger Raptor. Έδωσες χωρίς να το ξέρεις μια ωραία απάντηση γι' αυτό. Αυτό είναι ο λόγος.
4: Ακριβώς.
3: Όμως, τι υπάρχει εκεί, υπάρχει κάτι που λέμε ψυχολογία καταναλωτή. Αυτή είναι η βασική αρχή στις πωλήσεις. Συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι αγοράζουν κυρίως με το συναίσθημα και δικαιολογούν την αγορά με τη λογική. Δεν είναι ανάποδα. Το αυτοκίνητο είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Για μένα.
4: Αν λοιπόν τον πρώτο λόγο τότε τον είχε ο σχεδιαστής και ο μηχανικός, σήμερα ποιος έχει τον πρώτο λόγο στη σχεδίαση ενός καινούργιου αυτοκίνητου? Το marketing. Τα οικονομικά, φυσικά να μπορεί ο άλλος να τα αγοράσει.
3: Κοίταξε, εσύ το λες από ένα τμήμα εξέλιξης. Πάντα υπήρχε μια παρέμβαση ως προς το σχεδιασμό από τις διοικήσεις των εταιριών, τουλάχιστον αν όχι μόνο από το marketing, έτσι. Γιατί δεν μπορούσε ο μηχανικός, όσο καλό και να το βγάζαν, ήταν απλά τετράγωνο και δεν θα άρεσε σε κανέναν, δεν θα το βγάζανε ποτέ στην παραγωγή ένα αυτοκίνητο. Σε όποια δεκαετία κι αν θες να πάμε. Μετά το Model T, τέλος πάντων, σε όποια δεκαετία κι αν θες να πάμε, βλέπαμε αυτοκίνητα για την εποχή τους τουλάχιστον ωραία. Και αν έχουμε και παραδείγματα με αυτοκίνητα που δεν ήταν αντικειμενικά, γιατί ίσως να το χάνουμε και αυτό καμιά φορά πια στη σημερινή εποχή, την αντικειμενικότητα, τα μη ωραία αυτοκίνητα δεν πούλησαν ποτέ. Πες μου εσύ ένα άσχημο αυτοκίνητο.
4: Υπάρχουν σήμερα μη ωραία αυτοκίνητα.
3: Εγώ θα σου πω, υπάρχουν κακάσχημα αυτοκίνητα κατά τη δική μου άποψη. Κακάσχημα, πραγματικά, αλλά είναι πολύ καλά. Και για μένα είναι κακάσχημα, για κάποιον άλλον είναι το ωραιότερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και αυτό είναι το ωραίο πράγμα του marketing. Ότι εγώ έχω έναν τρόπο σκέψης Α, άλλος έχει έναν τρόπο σκέψης Β, και τον Β είναι τρομερό και τον Α δεν είναι. Και έτσι πουλάμε. Πουλάνε όλοι.
4: Βασικά να σου πω κάτι. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους?
3: Εγώ θα διαφωνήσω.
4: Εντάξει, ναι. Εγώ έχω τρελαθεί. Δηλαδή, για να δω τι μάρκα είναι το κάθε αυτοκίνητο, πρέπει να πάω κοντά και να διαβάσω.
3: Και όταν διαβάζει, μήπω φτάνει και σε πράγματα δεν έχει ξαναδιαβάσει.
4: Ακριβώς.
3: Συγγνώμη.
4: Άσε που μπερδεύω τα σήματα έτσι όπως τα γράφουν και με κάτι καλλιτεχνικές γραφές και κάτι.
3: Μα εκεί είναι κανένα σε μπερδέψει, έχει μπει το καλλιτεχνικό. Εκεί. Εγώ είμαι σίγουρος. Να σου πω, μήπως τελικά φταίμε και εμείς γι' αυτά.
4: Όχι,
3: δηλαδή,
4: πω, γιατί,
3: όταν
4: γιατί,
3: αγοράζουμε, γιατί, κοιτάμε, συζητάμε. Έτσι. Υπάρχουν βασικοί παράγοντες στο αυτοκίνητο. Πες μου πρώτα γιατί.
4: Κοίταξε, καλή μισό λεπτό. Βασικά τα αυτοκίνητα έχουν πάψει πια να είναι θέμα. Φαντασία, να το πω έτσι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε, του Τζορτζάρο και του Πινιφαρίνα.
3: Ναι.
4: Είναι αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να έχουν να υπόκεινται υποχρεωτικά σε νόμους. Έτσι, τους νόμους ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τα crash test, σε ό,τι αφορά την προστασία των πεζών. Σε ό,τι αφορά την.
3: Όλα αυτά υπάρχουν πια μαζί σου είμαι, αλλά είναι και αυτονόητα νομίζω. Δηλαδή, τα έχουν εξαντλήσει όλοι.
4: Όχι, απαντάω στο ερώτημα, γιατί όλα τα αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους. Διότι τα must τα οποία βάζουν κάτω για να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο είναι τόσα πολλά που αναγκαστικά σε πάνε εκεί. Καταλαβες. Δηλαδή, το να έχει ένα καλό αεροδυναμικό συντελεστή δεν μπορεί να κάνεις αυτοκίνητα τετράγωνα. Πρέπει να κάνεις κάπως, ας πούμε, που ο αεροδυναμικός συντελεστή να είναι κάτω από το 30. Το να έχει προστασία στους πεζούς, δεν μπορεί να κάνεις τετράγωνα φτερά. Το να περνάνε αυτόρυβα όπως είναι τα ηλεκτρικά.
3: Μαζί σου. Πάμε όμως γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για να καταφέρουμε να το κλείσουμε και σαν θέμα. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Όμως γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες μάρκες οι οποίες είναι οδηγοκεντρικές και κάποιες άλλες που δεν είναι. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που αποφύνει στον καταναλωτή που θέλει όλα αυτά που βλέπει κάπου χωρίς να τον ενδιαφέρει αν το αυτοκίνητο αυτό οδηγείται σωστά, δηλαδή έχει μια καλή αίσθηση στο τιμόνι, η ανάρτηση του είναι καλύτερη, η γεωμετρία του είναι κορυφαία. Και άλλα πολλά πράγματα. Δηλαδή η εμπειρία που παίρνει οδηγώντας το, όταν το αυτοκίνητο δεν είναι και για κάποιον, πώς να το πω ακριβώς, θέλω να το τοποθετήσω ευγενικά και σωστά. Για κάποιους το αυτοκίνητο θέλουν να μπαίνουν και όταν βγαίνουν το αυτοκίνητό τους να πούν τι βόλτα έκανα τώρα. Τι ωραία που πέρασα, τι είναι όλα αυτά που πήρα. Για κάποιον άλλο είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο που θέλει να πει πόσο άνετα μετακινήθηκα και τι ωραία που το έκανα. Και εκεί λοιπόν διαχωρίζονται τα αυτοκίνητα. Και εντάξει, πρέπει να πάμε όμως και στη μεγάλη αλήθεια.
4: Και για τους νεότερους. Ναι. Τι ωραία που το σύνδεσαν με το κινητό μου.
3: Μα εννοείται, αυτό είναι μέρος του τι ωραία μετακινήθηκα. Σαφέστατα. Μα το βλέπεις και στις έρευνες έτσι. Υπάρχουν έρευνες. Θα επεκταθούμε κάποια άλλη στιγμή σε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν έρευνες οι οποίες σου λέει νούμερο ένα πράγμα πόσες ίντσες οθόνη έχει. Και τρελαίνεσαι. Το καταλαβαίνεις. Αλλά τρελαίνεσαι όμως κιόλας.
4: Όπως τα λες, τάμπλετ με ρόδες.
3: Λοιπόν, θες να πάμε στο συμπέρασμα, γιατί έχουμε δεν πάμε έχουμε τρία λεπτά.
4: Ναι. Ναι.
3: Πολλοί θα σου πούνε μπορεί να κάνεις λάθος ερωτήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι εδώ έχουμε κάνει λάθος ερωτήσεις, έτσι. Οι εταιρείες δεν είναι μάλλον, το πούμε ανάποδα, δεν είναι ως προς οι εταιρείες και έχουν αυτό που θέλει ο κόσμος, αλλά ούτε και ότι οι εταιρείες επιβάλλουν αυτό που θέλουν να πουλήσουν. Η πραγματικότητα είναι ένας συνεχής διάλογος μέσα από πάρα πολλά δεδομένα, όπως μίλησα και πριν για έρευνες, τα οποία οι εταιρείες παίρνουν ακριβώς μέσα από την αλληλεπίδραση που έχουν με τον κόσμο. Είτε με φυσική παρουσία στις εκθέσεις τους, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση. Και μέσα από αυτό πια, έτσι. Οι εταιρείες παρατηρούν, ο καταναλωτής αλλάζει, οι εταιρείες προτείνουν, ο καταναλωτής αποδέχεται ή απορρίπτει. Και στο 2026 και πιο κάτω έτσι εξελίσσεται το αυτοκίνητο. Εξελισσόταν με τον ίδιο τρόπο και ενδεχομένως και πριν από έναν αιώνα, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς.
4: Αλλά το βασικότερο είναι ότι οι εταιρείες θέλουν να έχουν κέρδος, έτσι. Όπως για οποιοδήποτε προϊόν.
3: Βέβαια, μια εταιρεία με. Εντάξει,
4: εταιρεία.
3: Όχι.
4: Έτσι, και για να βγάλει αυτό κέρδος, κάνει όλα αυτά που λέγαμε τώρα εδώ και
3: επειδή
4: μια
3: αυτό που λέμε φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν είναι ωραίο, όλες οι εταιρείες έχουν ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται αυτές τις εταιρείες και οι εταιρείες αυτές είναι υπεύθυνες για αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας να είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Και γι' αυτό έχουν και το κέρδος στη μέση. Έτσι, αλλιώς δεν θα το είχαμε. Ο καταναλωτής αποδέχεται απορρίπτει, είπαμε. Και τώρα κάτι τελευταίο, ότι αν αύριο όλοι σταματούσαν να αγοράζουν, ας πούμε, SUV, οι εταιρείες θα τα μείωναν. Εγώ σου λέω πιθανότατα. Αν αύριο όλοι ζητούσαν μικρά, ελαφριά, προσιτά αυτοκίνητα, θα επένδυαν ξανά σε αυτά. Εγώ νομίζω βλέπουμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια, έτσι. Γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι προϊόν μόνο της βιομηχανίας, είναι και προϊόν της κοινωνίας, όσο ακόμα υπάρχει και χρησιμοποιείται από την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι.
4: Να το πω περιληπτικά. Ναι. Ο καταναλωτής αλλάζει, οι εταιρείες παρατηρούν και οι εταιρείες προτείνουν. Αυτό.
3: Σωστά.
4: Ο καταναλωτής αλλάζει. Ναι. Οι συνέπειες, οι συνήθειες, οι ανάγκες και το τι θέλει ο καθένας αλλάζει καθημερινά. Οι εταιρείες έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και τα μάτια τους και προτείνουν. Και αυτός που έχει την ανάλογη ανάγκη αυτομάτως αγοράζει. Να σου πω κάτι για να κλείσουμε έτσι την αποψινή μας.
3: Σε ακούω.
4: Ωραία κουβέντα.
3: Ένα λεπτό έχει.
4: Ξέρεις ότι έχω, ναι, στις εκθέσεις όταν φτιάχνουν μοντέλα concept, βγάζουν κάτι μοντέλα περίεργα έτσι αυτό και λες πω τι άμα ξέρα είναι. Εκεί πέρα όταν πάει ο κόσμος και το βλέπει και συζητάει, κάνει τα σχόλιά του, οι εταιρείες έχουν γύρω-γύρω ανθρώπους οι οποίοι ακούνε. Και ακούνε τι λένε. Πάει ένας και λέει τι ωραία αλλά αυτά τα φώτα ρε παιδάκι μου δεν μου αρέσουν καθόλου. Λέει ο άλλος τι ωραία αλλά αυτή η πόρτα είναι στραβή. Πάει ο άλλος και λέει τι ωραία αλλά ξέρω εγώ. Αυτά όλα τα καταγράφουν και στο τέλος όταν επιστρέφουν στις εταιρείες τους τα δίνουν στο σχεδιαστικό τμήμα, δεν ξέρω, στο marketing κλπ. Τα αναλύει και αναλόγως πράττουν. Θα σου πω τώρα για να κλείσουμε το αστείο. Όταν είχα πάει με το συγχωρημένο το φίλο μου τον Γιώργο τον Παπά σε μια εκθέση στο Παρίσι. Είχαμε δει ένα αυτοκίνητο μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο σε πολύ κόσμο έκανε εντύπωση όταν βγήκε.
3: 20
4: δευτερόλεπτα. Κοίταξε, ρε, εσύ. Ναι, τι κόνσεπτ είναι αυτό, ρε παιδάκι, καθόλου δεν μου αρέσει. Δεν καταλάβει, μου λέει, είναι το πραγματικό αυτοκίνητο. Αυτό θα βγει στην κυκλοφορία.
3: Πολύ ωραία.
4: Δεν θέλω να πω για μάρκα.
3: Και με αυτή την πολύ ωραία πάσα, λοιπόν, που ήταν και πάνω στην απόψινή μα κουβέντα. Κλείνουμε να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν κυρία Πόπη Ματζίκα. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Αντώνη.
4: Να πούμε καλό καλοκαίρι.
3: Εντάξει, εσύ να πεις καλό καλοκαίρι. Να πω κι εγώ. Έτσι, και...
4: Για όσους θα βγείτε απόψε, να έχετε προσοχή σε στους δρόμους.
3: Αυτό. Ξέρετε, καλό βράδυ σε όλους. Προσοχή στους δρόμους.
0: Αλφα Radio 989.

καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, η Πόπη Ματζίκα. Η σημερινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η τελευταία της σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τότε αρχίζει η καινούργια ραδιοφωνική σεζόν. Πάντως αυτές τις μέρες, βρεγμένες μέρες, βρεγμένες μέχρι το κόκαλο, και ένα τελείριο καύσωνα πριν από αυτές, να έχει πληγώσει αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Αλλά ευτυχώς, μιλώ για τον καύσωνα, και δεν υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές. Είχαμε πολλές, αλλά οι περισσότερες δεν είχαν τις καταστροφικές συνέπειες του παρελθόντος, όπως συμβαίνει ας πούμε αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στη Γαλλία. Η περιοχή της Μαδρίτης εδώ και 2-3 μέρες απειλείται συνεχώς, κατακαίγεται και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε, γιατί ο Αύγουστος είναι μπροστά μας, ότι δεν θα έχουμε και εδώ τέτοιου είδους καταστροφικές πυρκαγιές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μουσική εκπομπή. Πήραμε το μουσικό μας δισάκι και βγήκαμε στο δρόμο με δύο τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μιας και στις 22 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν δηλαδή, έφυγε από κοντά μας το 2018 αυτός ο εξαιρετικός ποιητής του τρόπου μας. Επιλέξαμε δύο τραγούδια που είναι γνωστά, αλλά όχι τόσο. Το πρώτο, Αυτές οι ξένες αγκαλιές, είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και θα μας το πει η πρωτοψάλτη, και θα πούμε και δύο λόγια στη συνέχεια μετά το τραγούδι για τον αγαπημένο Μάνο Ελευθερίου.

κλειστός άνθρωπος μέσα στην τύρβη και στην απέραντη συνάφεια του κόσμου, ο Μάνος Ελευθερίου, μοναχικός, σαρκαστής και δουλευταράς. Έγραφε μέρα νύχτα. Φυσικά είναι πάρα πολλά τα αναγνωρίσιμα τραγούδια, τα τραγουδάμε όλοι, πολλών συνθετών και τραγουδιστών. Έγραψε βιβλία φυσικά και έκανε και εκπομπές πάρα πολύ ωραίες στο ραδιόφωνο. Εκεί, και επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, ευτύχησα να τον γνωρίσω από κοντά, εγώ ήξερα απ' έξω τα τραγούδια του εννοείται, και ήμασταν στον 984. Ξεκινούσα εγώ το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο πάντα, μετά ήταν ο Μάνος Ελευθερίου και μετά ο Νότης Μαυρουδής. Είναι, εγώ ήμουν κάπως μικρότερος από αυτούς και ήμουν πολύ ευτυχισμένος που έπρεπε και να τους γνωρίσω και τους γνώρισα από κοντά, αλλά και να σταθώ στο ύψος όσο γίνεται και των δύο. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Πάντως κάναμε βαρέα έκτοτε με τον Μάνο Ελευθερίου, αυτόν τον λυρικό αλλά και βαθιά πολιτικό ποιητή. Δεν ήταν απλός στιχουργός, με έναν υπενικτικό ποιητικό λόγο που έφτανε στο όριο του σουρεαλισμού ορισμένες φορές, και σε έναν από τους νομίζω καλύτερους δίσκους του Θάνου Μικρούτσικου, τα Τροπάρια για Φωνιάδες, η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου είναι αξεπέραστη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, «Ψηλά στα παράθυρα» είναι ο τίτλος, από την Μαρία Δημητριάδη.

Λοιπόν, λέμε για ανθρώπους που έχουν φύγει και για παλιές εποχές. Όχι με κάποια ιδιαίτερη νοσταλγία. Με νοσταλγία, ναι, γιατί όχι. Αλλά όχι συγκρίνοντας με τη σημερινή εποχή. Όλες οι εποχές έχουν τα μαγικά και τις χάρες τους. Όμως εμείς οι γεροντότεροι καταφεύγουμε συχνά στο παρελθόν. Βέβαια, εδώ υπάρχει λόγος. Το εδώ θα το καταλάβετε. Σαν σήμερα, 25 Ιουλίου το 1983, έγινε στη Βουλιαγμένη το περίφημο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, για το οποίο μιλούν μέχρι και σήμερα αυτοί που το έζησαν πολλό μάλλον. Και ποιος δεν ήταν εκεί? Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Κάποια στιγμή άνοιξαν και οι πόρτες και μπήκαν και όσοι δεν είχαν ειστήριο, πάρα πολλοί κόσμος. Και επιτρέψτε μου να πω, έχοντας διαβεί τον ηλικιακό Ρουβίκονα, ήταν το 83, εγώ ήμουνα 1,5 μηνός δημοσιογράφος. Μπήκα αργά στη δημοσιογραφία. Δεν μου άρεσε η νομική και μπήκα στη δημοσιογραφία. Και τελείωσα από την εφημερίδα αργά, ήταν 12-12.30. Ήξερα για το πάρτι. Κάποιοι φίλοι είχαν πάει ήδη. Πήρα τη μηχανή μου και πήγα μόνος μου. Και εκεί αντίκρισα, για να φτάσω βέβαια παρότι τη μηχανή, εκεί αντίκρισα μια ιδιαίτερα ωραία κατάσταση, με έναν κόσμο να χαμογελά, να τραγουδάει, να πλατσουρίζει στη θάλασσα. Ήταν ωραία. Όπως είναι και το τραγούδι με τίτλο «Πάρτι» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος σε αυτό το ιδιότυπο μουσικό πάρτι και ποιον δεν έχει προσκαλέσει.

βουλιαγμένη ήταν Μπουντρούμι βέβαια, και γι' αυτό ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Τότε ήταν στην ΕΡΤ ο Βασίλης Βασιλικός και του είπε ο Κυλαϊδόνης, του είπε ο Βασιλικός, όχι ο Κυλαϊδόνης, αείμνηστος κι αυτός, να μεταδοθεί τηλεοπτικά. Και λέει, άμα μεταδοθεί τηλεοπτικά δεν θα έρθει κόσμος. Τελικά και ήρθε κόσμο και πήγε κόσμος και μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Και να πάμε σε κάτι σημερινό, στο Ζάπιο. Θα τραγουδήσει, θα δώσει συναυλία αυτός ο περίφημος Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ένας φίλος της Ελλάδας, δημοκράτης άνθρωπος που δεν τα πάει και τόσο καλά με το καθεστώς του Ερντογάν. Ο Τεκμπιλέκ εμφορείται από ιδέες των Σούφι που μιλούν για την ειρήνη και την εσωτερική γαλήνη. Κάτι τέτοιο μας λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο «Βιβίρ».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εδώ βρίσκεστε στον Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όσοι είδατε την περίφημη πια ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν θα αναγνωρίσατε αυτή τη μουσική.

Το απόσπασμα το μουσικό που επιλέξαμε είναι ο Τηλέμαχος. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά για την ταινία του Νόλαν. Ένα είναι βέβαιο, πέρα από τις κριτικές, τις αποθεωτικές ή κάποιες αρνητικές, η ταινία σκίζει εμπορικά και στη χώρα μας και γενικώς. Ενστάσεις υπάρχουν, όχι μονάχα για την Μαύρη Ελένη, αλλά και για άλλα σημεία της περίφημης αυτής ταινίας.

Λοιπόν, τα έχουμε πει κι άλλη φορά και στην πρωινή πολιτική εκπομπή που έχουμε και από εδώ. Ωραία, είναι μυθοπλασία το επικό μέρος του, το ομυρικό είναι και μυθοπλασία. Έτσι και η ταινία δεν είναι υποχρεωμένος να είναι απόλυτα ακριβής. Όμως, μια ένσταση η οποία δεν επιδέχεται αρνήσεως. Δηλαδή γράψαν μερικοί ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε που είναι μαύρη η Ελένη. Προσωπικά και εμένα δεν θα με ενοχλούσε, αλλά μη λέμε ό,τι θέλουμε. Ο Όμηρος είναι σαφής, τη χαρακτηρίζει λευκόλαινο Ελένη. Δηλαδή Ελένη με άσπρο βραχίωνα. Αυτό είναι η Ελένη. Και είναι λευκός. Μερικοί είπανε ότι ο Όμηρος εννοεί ότι είναι αγνή. Το λευκός είναι λευκός. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά δεν είδα την ταινία, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι σε προσωπικές απόψεις και ενστάσεις. Κάποιοι λοιπόν που ενοχλήθηκαν σφόδρα, επειδή λέει παραποιεί τον Όμηρο και αγνοεί την Ελλάδα, αυτά είναι ανοησίες. Ήδη σε όλη την Ιφίλιο αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για τον Όμηρο και την Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Τέλος πάντων, θαυμάσια είναι η μουσική. Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος, ομολογώ, από την μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον, του Σουηδού, και είναι απολύτως συμβατή με... Δεν το έχω δει, σας είπα, αλλά μπορώ να καταλάβω από τα όποια ακούσματα έχω γενικώς ότι είναι πολύ συμβατή με τις σκηνοθετικές επιλογές του Νόλαν. Υπάρχει ένας δίσκος στα ελληνικά που λέγεται Οδύσσια. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το έπος, όμως επικαλείται ονόματα όπως Τηλέμαχος, Πινελόπη, Οδυσσέας κτλ. Είναι ένας δίσκος σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Και τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη και είναι σε ποίηση του Κώστα Καρτελιά. Να ακούσουμε από εκεί το τραγούδι της Πινελόπης.

Πήραμε μια γεύση από το τραγούδι της Πινελόπης, επαναλαμβάνω, ποίηση Κώστας Καρτελιάς, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, η Φαραντούρη, η Μαρία Φαραντούρη μας το είπε, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τα βάθη της Λατινικής Αμερικής, India Morena. Είναι ωραίο.

0: Ίντια Μορένα από την Μπάρβαρα Λούνα από την Αργεντινή. Σηματάκι και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αρχίζει με κάτι που φέρεται υπόν ο Ντοστογεύσκη. Ομολογώ ότι από τα βιβλία που έχω διαβάσει δεν θυμάμαι αυτή την αποστροφή. Τώρα το είπε, ήταν κάποια δήλωσή του, πάντως είναι μια φράση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, φέρεται υπόν. Και τη φράση αυτή την επικαλέστηκε κάποια στιγμή ο Ζόρντι Σαβάλ. Αυτός είναι... παίζει βιόλα νταγκάμπα, είναι δεξιοτέχνης, είναι συνθέτης και επιμένει στη χρήση παλαιών οργάνων τόσο για τη σύγχρονη μουσική δική του και άλλη όταν κάνει διασκευές ή πολλό μάλλον στην απόδοση μουσικών του παρελθόντος από μπαρόκ, αναγέννηση κτλ. Βέβαια, ορισμένοι από όσα διαβάζει, γιατί μ' αρέσει ο Ζόρντι Σαβάλ, τον επικρίνουν τώρα για τη χρήση των οργάνων ή για τον τρόπο που αναφέρεται στην παλιά μουσική, να την ορίσουμε έτσι. Εδώ είναι μια σύνθεση δική του εξαίρετη. Είπαμε, ωραία, τι σύνθεση δική του. Λαφολία είναι από το παρελθόν. Απλώς είναι τα όργανα και η όποια διασκευή δική του.

Λαφολία λοιπόν από τον Γιώργη Σαβάλ. Ψάξτε τον, παρουσιάζει ενδιαφέρον και νομίζω, κι αν δεν έχετε ενδιάθετη ροπή για τον μπαρόκ, την αναγέννηση και την παλιά μουσική, μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σας, όπως συνέβη σε μένα.

Λοιπόν, ο Ιούλιος τελειώνει σε λίγο και πρέπει να σας πω, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αλλά θα το πω. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας μου και ας έχω γεννηθεί το φθινόπωρο. Εκεί στις υπόρειες του χειμώνα δηλαδή, και είναι ένας μήνας τον οποίον λατρεύω. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, δεν θα κουραστείτε, από ένα κειμενάκι παλιό με τίτλο «Ιουλιοπότης», αυτός που πίνει δηλαδή τον Ιούλιο, μεθάει από τον Ιούλιο. Και γιατί είναι τόσο σημαντικός για τον συγγραφέα αυτόν ο Ιούλιος? Συγγνώμη, γιατί βρίσκεται ο μήνας αυτός στην καρδιά του Θέρους, στο κορύφωμα της φωτοχυσίας, και σου δημιουργεί την αίσθηση του ατελέφθητου, αυτού που δεν τελειώνει, και νομίζεις ότι ο χρόνος επιμικρύνεται. Τον Ιούλιο νιώθεις χιλιάδες κίτρινες κλωστές να υφαίνουν τον ορίζοντα. Η Δύση ροδίζει σαν να έσκασε ένα βιαστικό ρόδι και γέμισε ο τόπος κόκκινο. Θεωρώ τον Ιούλιο εργαστήριο φωτός. Νομίζω πως πασχίζει μυστικά να εξασφαλίσει αποθέματα ήλιου για τις κρύπτες του χειμώνα.

Και λίγο ακόμη από αυτό το ίδιο κείμενο για τον Ιούλιο. Ηλιοφάγοι είμαστε οι κάτοικοι του Νότου, λέει ο Λοράν Κοντέ σε εκείνο το υπέροχο βιβλίο του «Κάτω από τον ήλιο του Νότου», πολυβραβευμένο βιβλίο. Ηλιοφάγοι λοιπόν, κι εγώ, Ιουλιοπότης, μεθυσμένος από φωνήεντα και λάμδα, παραδομένος σε καταράχτες φωτός. Κάθε καλοκαίρι περιμένω πότε θα ξεκινήσει ο μήνας μου για να φύγω με χίλια σε άγνωστους δρόμους ή στον μεγαλόδρομο που βγάζει στην Ιβηρική, αποφεύγοντας να σκεφτώ πόσοι Ιούλοι μου απομένουν.

Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι μια σύνθεση της Γκυγιό, Βρετανίδα είναι, με αρκετά καλά τραγούδια και μουσικές, τουλάχιστον σε μένα αρέσουν. Και η μουσική κάνει τη ζωή μας όμορφη. Και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά η ζωή έχει και απώλειες. Μία από αυτές πρόσφατη είναι του Γιώργου Σταυριανού, ένα συνθέτης με πολλά γνωστά τραγούδια. Τραγούδησαν τις μουσικές του σχεδόν όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές της χώρας μας, από παλιά μέχρι σήμερα. Έφυγε προχτές ο Γιώργος. Ήταν πανεπιστημιακός και συγγραφέας, και η μουσική βέβαια ήταν το φόρτε του. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο από την Νένα Βενετσάνου.

Patrick Voice. Ήταν ο Γιώργος Σταυριανός και παίξαμε In Memoriam στη μνήμη του αυτό το τραγούδι. Και το επόμενο ας θεωρηθεί η ιονή εισαγωγή στην ερωτική τετραλογία του τέλους, του σημερινού τέλους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Παράπονο και είναι του Χαΐκ Γιαζιτζιάνε, αυτό του υπέροχου Αρμένη που είναι χρόνια στον τόπο μας. Το είχε πρωτοποιεί η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά εδώ θα το ακούσουμε από την ορχήστρα Τέρψης.

Ακούστε τι είπε κάποιος στην αγαπημένη του μετά από τον χωρισμό. Είναι πώς ο χωρισμός. Πήρες τα χρόνια που έζησες μαζί μου και τους έβαλες φωτιά. Τα έκανες στάχτη. Όμως να ξέρεις ότι εγώ θα ζήσω με τη

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής και της σεζόν, όπως είπαμε εισαγωγικά. Και μιας και μιλάμε για την ερωτική τετραλογία, θα μπορούσε να είναι καλύτερη αρχή για αυτά τα τέσσερα σχεδόν κομμάτια από εκείνο το περίφημο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

Έχουν υποθεί πολλά για αυτό το τραγούδι. Αρχικά αποδόθηκε στον Αριστίδη Μόσχο με το σαντούρι του, περίφημος. Ο ίδιος όμως στην αρχή, όταν άκουσε αυτή την Σμυρναίκη Καντάδα, περί αυτού πρόκειται, Σμυρναίκη Καντάδα είναι, είχε πει όντως αυτή είναι μια Σμυρναίκη Καντάδα, έβαλε στίχους και έκτοτε διαπλέει το χρόνο με κάποιους που λένε ότι όντως είναι του Αριστίδη Μόσχου και άλλους που λένε ότι είναι από την Ιωνία, ότι είναι Σμυρναίκη Καντάδα. Κλείνω προς

Όπως και να έχει, υπάρχει ένας στίχος που θα μπορούσε να είναι γραμμένος από έναν παγκόσμιας φήμης και αναγνώρισης ποιητή, ερωτικός στίχος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία,

στην ουσία του αυτός ο στίχος. Εν πάση περιπτώσει, το «Σ' αγαπώ γιατί είναι ωραία» το τραγούδισαν σχεδόν όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές του τόπου και του τρόπου μας. Εμείς επιλέξαμε να τα ακούσουμε, ναι, από τον Γιάννη Πάριο.

τελευταίο για σήμερα είναι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με ερμηνεία από ποιον ή μάλλον από ποια νομίζετε, από την Τζένι Βάνου, μια λαϊκή τραγουδίστρια εξαιρετική, που όταν της είχε προτείνει ο Χατζηδάκης να κάνουν, να τραγουδήσει ένα τραγούδι για μια θεατρική παράσταση, δίσταζε, γιατί αυτή είχε τον Μπλέσσα και έκανε επιτυχίες μαζί του. Τελικά ενέδωσε και βγήκε αυτό το θαυμάσιο «Τώρα που πας στην ξενιτιά».

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τη σεζόν με ένα τραγούδι, προσωπικό ύμνο, μου αρέσει πάρα πολύ. Από τον Μάνο Ελευθερίου φυσικά, και η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού. Το πρώτο είπε η Βίκη Μοσχολιού, μετά η Χάρης Αλεξίου και άλλοι πολλοί. Θα προτιμήσω την πρώτη εκτέλεση από την Βίκη Μοσχολιού, η Μαρκίζα φυσικά.

μέχρι εδώ ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Θα δούμε για το φθινόπωρο, για το Σεπτέμβριο. Καλά να είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους και σήμερα. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα Radio. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.

Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989 και ακούτε την εκπομπή μου και στον Νότο. Ο Κωνσταντίνο Ρέκα είναι στον ήχο, ο Βασίλη Ζουσόπουλο στο μικρόφωνο και στι επιλογέ των τραγουδιών για αυτέ τι δύο ώρε. Ξεκινήσαμε το απόψινό μα μουσικό ταξίδι με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τον υπέροχο μικρό Τιτανικό του, σε δική του μουσική και σε στίχου του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και τη σκητάλη παίρνει ο Μίλος Πασχαλίδης με τις κακές συνήθειες από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά, η δεύτερη προσωπική του εργασία στη δισκογραφία που πραγματικά άφησε εποχή, με όλα τα τραγούδια να είναι ένα και ένα. Από εκεί θα ακούσουμε τις δημοφιλέστατες κακές συνήθειες.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης, οι κακές συνήθειες, και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, ταξιδεύουμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχονται οι Metallica με το Nothing Else Matters, και αμέσως μετά η μοναδική Adele στο Someone Like You.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν.

0: Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώντιο και ταυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Χρήστος Θηβαίος στο Νάμελε της Ελλήνης, αυτό το σπουδαίο τραγούδι σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, γραμμένο στη μνήμη του συγγραφέα Γιώργου Χειμωνά, και συνεχίζουμε με την υπέροχη Μελίνα Κανά και τις τυφλές ελπίδες.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Police, το Ροξάν και από το Αλφρεντίνο 89 και τις μουσικές του Νότου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και συνεχίζουμε με μια ακόμα γλυκιά και νοσταλγική δισκογραφική κατάθεση, το Sweet Home Alabama.

Ήταν το Sweet Home Alabama και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, πιστεύοντας και πάλι στα δικά μας. Πρώτα έρχεται ο Γιάννης Κούτρας με την Θεσσαλονίκη, στην υπέροχη μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, από το Σταυρό του Νότου του 1979, μία από τις πλέον ολοκληρωμένες και διαχρονικές δουλειές της ελληνικής ηχογραφίας και δίπανω στη μελοποιημένη ποίηση. Και συνέχεια έρχεται η Γλυκερία σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους Νίκου Μωραΐτη με το Δεν Έχω Πολλά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Φρανκ Σινάτρα, μία από τις κορυφαίες αμορφές του περασμένου αιώνα, στο Fly Me to the Moon. Και συνεχίζουμε με έναν επίσης δημοφιλέστατο Αμερικανό τραγουδιστή, στιχουργό, κιθαρίστα, αλλά και ηθοποιό με χαρακτηριστική φωνή και ιδιαίτερο έτσι φωνητικό εύρος, τον Chris Isaac στο Wicked Game.

Ήταν ο Chris Isaac στο Wicked Game και γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας με δύο αγαπημένα τραγούδια. Πρώτα είναι Τάσα από Φίλιου στο Μέτρημα σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Εράσιμο Ευαγγελάτου φυσικά. Και αμέσως μετά ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους και μουσική του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου. Μία από τις πιο αγαπημένες μπαλάτες στην ελληνική δισκογραφία, Να Μ' Αγαπάς.

Ήταν ο Stevie Wonder στο Edge School του I Love You και συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Της Κιτάλη παίρνει μια ακόμα διαχρονική επιτυχία από τη ροκ μουσική σκηνή. Είναι η σειρά των Queen και του Bohemian Rhapsody.

Ήταν η Queen στο Bohemian Rhapsody και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι και όντως και πάλι στα δικά μας. Πρώτα είναι η σειρά της Μέλινας Σκανά με το «Μιλώ για σένα», ένα τραγούδι που έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε συναυλίες πολλών ερμηνευτών που το αποδίδουν, το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου φυσικά, και αμέσως μετά θα έρθει η Ανδριάννα Μπάμπαλη, το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε και έγινε ευρύτερα γνωστή, συστήγουσε μουσική Κώστα Λιβαδά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, «Μοίρα μου έγινες».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Elton John στο Sorry Seems to be the Hardest Word και συνεχίζουμε πρώτα με τον πολύ σχεδί και πολύ τάλα τον David Bowie στο The Man Who Sold the World και αμέσως μετά θα αλλάξουμε κλίμα και ύφος, θα έρθουμε σε ένα δικό μας χασάπικο, ένα πολύ δυσδυτικό κοινωνικό τραγούδι σε λόγια Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, το δίκιο μου με τη φωνή της Γιώτας Νάγκα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και τα λιμάνια, αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι, όπως είναι όλα άλλωστε, με το χαρακτηριστικό έτσι μουσικό της ύφος της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, από την κλασική πλέον ταινία «Πολιτική κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη, ο οποίος έγραψε και τους στίχους αυτό το υπέροχο τραγούδι, μια ταινία που αποτέλεσε και ένα εμπορικό φαινόμενο, αφού έγινε η εμπορικότερη ταινία στην ιστορία του ελληνικού σινεμά και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχε προηγηθεί το Σεφ-Σεξ λίγα χρόνια πριν. Η πολιτική κουζίνα σημείωσε επίσης πάρα πολλά εισιτήρια, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο, και έγινε έτσι ένα διαχρονικό κινηματογραφικό σημείο αναφοράς, όπως και το υπέροχο soundtrack της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, και η χαρακτηριστική ερμηνεία της Νατάσας Θεοδωρίδου σε αυτό το τραγούδι. Και αλλάζοντας περιβάλλον, πάμε στη γαλλική μουσική σκηνή σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές, για να ακούσουμε τον Εμ Κιτεπά από τον Ζακ Μπρέλ.

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ο Κωνσταντίνος Ρέκανε στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο που φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πρώτα όμως έχουμε ακόμα κάποιους σημαντικούς μουσικούς σταθμούς, αφού έρχεται αμέσως τώρα η Ελένα Ροζουανέλη και τα μικρά βαγγελικά του Φίλιππου Πιάτσικα, και αμέσως μετά ο Γιάννης Κότσιρας σε ένα τραγούδι ιδιαίτερο των τελευταίων ετών, σε λόγια του Νίκου Μωραΐτη, ενός στιχουργού που έχει αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει τους νέους συνθέτες και μουσικούς, όπως έχει κάνει άλλωστε με τον Νίκο Μερτζάνο και τον Νικόλα Μαυρέση, εδώ με τον Σταύρο Νηφοράτο στη μουσική και στην ερμηνεία με τον Γιάννη Κότσιρα. Υπέροχο τραγούδι από το 2022, «Τα μαγικά φτερά».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Unstoppable και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της μουσικής μας διαδρομής, έρχεται η Ριάννα σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το Diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότ. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Σας αφήνουμε για απόψε με την Ελευθερία Βαντάκη και το Πάω πιάσω ουρανό, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Νίκος Πορτοκάλογλου με το Τα καράβια μου καίω. Αυτή είναι και ήταν και η τελευταία μας εκπομπή για την φετινή σεζόν. Σας ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι με υγεία και να δούμε το ραντεβού μας από Σεπτέμβριο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.